ζούμε, διότι αυτά τα γεγονότα ξετυλίσσονται αστραπιαία και είπαμε πριν αυτά να φανούν και ήδη ετοιμάζονται. Γι' αυτό σας ανέφερα για τις μάγισσες της Γερμανίας 15 εκατομμύρια, ένας στους τέσσερους. Και είναι πολύ μεγαλύτερη η αριθμή, επαναλαμβάνω. Αυτά θα γίνουν μόλις φύγει η Εκκλησία. Το ερώτημα είναι, ανήκεις στους λυτρωμένους, είσαι στην Εκκλησία, θα σε πάρει ο Ιησούς μαζί του όταν θα έρθει? Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, ώστε η καρδιά μας να είναι προετοιμασμένη, να φύγουμε με την ελπίδα του ουρανού, με τη χαρά, με το θρίαμβο, με την νίκη. Και φυσικά λυπούμεθα για τους άλλους που μένουν. Ας κάνουμε τουλάχιστον το χρέος μας να πούμε και στους άλλους, αφού εμείς τακτοποιηθούμε ενώπιον του Θεού, να τους πούμε: αγαπητοί μας, ο καιρός είναι λίγος. Ελάτε πριν είναι αργά. Όλα αυτά τα σημεία προφητεύονται το ένα πίσω από το άλλο και λαβαίνουν σάρκα και οστά. Και όπως σας βλέπω και με βλέπετε, θα έρθει μια στιγμή που πολλοί από εμάς θα βρεθούμε στα σύννεφα και άλλοι κάτω θα αντιμετωπίσουν τις εικόνες αυτές. Θα ανοίξουν τις γραφές, θα τις διαβάζουν με ζήλο τότε. Αλλά θα είναι πολύ αργά, διότι έχασαν το τρένο, έχασαν την ευκαιρία. Ήρθε ο Θεός να μας βοηθήσει αυτά τα μηνύματα των γραφών να μην περάσουν έτσι, χωρίς να αφήσουν απάνω μας κάποιο στίγμα, κάποιο μήνυμα, κάποιο αρέθισμα, ώστε οι καρδιές μας να σταθούν όπως ο Θεός τις ζητάει. Την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντος.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ανοίξτε, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη αναφορά σε μια έννοια με μερικά της μόνο σημεία που ελπίζω ότι ο Θεός θα τη βάλει μέσα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας με τον τρόπο το δικό Του, για να είναι, να είναι δικιά μας η έννοια, να είναι δικιά μας η επιδίωξη, να είναι ο τρόπος του Θεού, τρόπος και δικός μας. Διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το Ιώτα Ήτα, 18ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 15. Ματθαίος, κεφάλαιο 18, από το εδάφιο 15. Θα διαβάσουμε το κομμάτι, έχει πολλές σκέψεις και πρακτικές εφαρμογές, πάρα πολύ χρήσιμο, σοφό, όπως κάθε τι που βγήκε από το στόμα του Κυρίου μας. Δεν θα μελετήσουμε όμως το θέμα στην πλήρη του ανάπτυξη, θα σταθούμε σε ένα σημείο που πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας. Εάν αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Ήδη αυτά που διαβάζουμε αφορούν δυσάρεστη κατάσταση, δυσάρεστη συνθήκη ζωής, όπου είσαι εσύ ένα παιδί του Θεού, είσαι ένας άνθρωπος του Θεού και έχεις έναν αδελφό, τον όποιο αδελφό. Και αυτός ο αδελφός σου κάποια στιγμή αποτελεί για σένα ενόχληση. Σε αντιμετωπίζει με άσχημο τρόπο. Άστοχο. Αυτό θα πει αν αμαρτήσει σε σένα. Σε αντιμετωπίζει με τρόπο που εσύ πληγώνεσαι, θλίβεσαι, παθαίνεις σε πάση περιπτώσει. Αν λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο, καμιά φορά είναι έτσι και χειρότερα. Δεν υπάρχει θέμα. Καμιά φορά είναι έτσι όπως τα λέει η Γραφή. Καμιά άλλη φορά, τρίτη φορά, μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι είναι έτσι και να μην είναι έτσι. Αλλά όπως και αν είναι έτσι, αισθανόμαστε. Λοιπόν, λέει, αν σου περάσει κάποια τέτοια ιδέα από το μυαλό, αν αισθανθείς έτσι, αν νιώσεις αυτή τη σχέση την κακή με τον αδελφό σου, πήγαινε και έλεγξε τον μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφό σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε με τα σου έτη ένα ή δύο, για να βεβαιωθεί πας λόγος επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών, και εάν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την Εκκλησία. Αλλά αν και της Εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισέ ως ο εθνικός και ως ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα εάν δέσετε επί της γης, θελουσίστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί της γης, θελουσίστε λελειμμένα εν το ουρανό. Και μετά μιλάει για όμορφες καταστάσεις ζωής, όπου δύο συμφωνούν να προσευχηθούν, ζητάνε κάτι από τον Κύριο και ο Κύριος απαντά στην προσευχή αυτή, η παρουσία του Κυρίου είναι εκεί κλπ. Τα θαυμαστά που λέει ο Κύριος για τις ιδηλιακές πνευματικές σχέσεις, για τις πολύ όμορφες πνευματικές σχέσεις, όπου οι άνθρωποι βάζουν στόχους πνευματικούς και με την καρδιά τους τους ζητούν, τους επιδιώκουν και τους θέτουν ενώπιον του Κυρίου. Όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου, εκεί είναι και αυτός εν το μέσο αυτών. Ποιο είναι το θέμα μας? Θα προσπαθήσω να μην απλωθούμε στο πρακτικό μέρος του πώς λύνεται μια τέτοια στενάχωρη κατάσταση, αλλά θα ήθελα να ξεχωρίσουμε και να κρατήσουμε στην καρδιά μας κάποια στοιχεία ιδιαίτερα. Το τι λέει εδώ πέρα είναι γνωστό σε όσους μελετάνε τη Γραφή, και τώρα που το διαβάσαμε το καταλαβαίνουμε απλά ότι εδώ πέρα ο Κύριος δείχνει μια διαδικασία όπου κανείς Πριν περάσει στο επόμενο στάδιο, είχε εξαντλήσει τουλάχιστον ένα προηγούμενο στάδιο. Εκεί που φτάνει είναι μια άσχημη κατάσταση. Πόσο άσχημη κατάσταση? Όσο άσχημη κατάσταση είναι να έχεις στο ξεκίνημα έναν αδελφό και να πηγαίνουν τα πράγματα έτσι, να πηγαίνουν αλλιώς, να προχωράς και τελικά να καταλήγεις να έχεις δίπλα σου, απέναντί σου, μακριά σου καμιά φορά, έναν ξένο. Στο τέλος, ύστερα από διαδικασίες ανεπιτυχής, καταλήγει, ενώ είναι ο αδελφός σου ο οποίος αμάρτησε σε σένα, καταλήγει να είναι για σένα όπως ο εθνικός και όπως ο τελώνης. Ξένος άνθρωπος. Καμιά επικοινωνία. Θα πει κανείς, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Και είναι πικρό να το αισθάνεται κανείς. Αυτό το τελευταίο για τον αδελφό του. Άλλα λαχταράει η καρδιά του καθενός στο ξεκίνημα, άλλα λαχταρά στην πορεία και είναι πολύ οδυνηρό κάποτε να μην υπάρχει ευκολία, να ζεσταθεί η καρδιά και να μπορεί ο άνθρωπος να χαίρεται την παρουσία του άλλου όπως ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε. Μας έβαλε τον ένα δίπλα στον άλλο για να έχουμε πλήρη, μα πλήρη επαφή. Αυτή είναι η έκφραση της γραφής. Διαπάσεις αφής, λέει. Δηλαδή, να κουμπάει τελείως. Να μην υπάρχει ένα σημείο που να μπορεί να κουμπάει ο ένας με τον άλλο και αυτό το σημείο να μένει ανεκμετάλλευτο. Γιατί τότε και μόνο τότε γίνεται η οικοδομή του σώματος εν αγάπη. Τότε και μόνο τότε δίνεται η μαρτυρία. Γιατί ο Κύριος δίνει όλες τις προϋποθέσεις για το έργο της διακονίας, όπως λέει, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Πώς γίνεται να αποφύγει κανείς να φτάσει σε αυτή την δυσάρεστη κατάσταση? Πώς μπορεί κανείς να σταθεί σε προηγούμενα στάδια και να μην φτάσει σε εκείνη την δυσάρεστη στιγμή και εποχή που δεν θα μπορεί να κοινωνήσει με τον αδελφό του? Θα είναι γι' αυτόν όπως ο εθνικός και όπως ο τελώνης. Λέει προηγουμένως, ένα στάδιο για να πάμε από πίσω προς τα μπρος και να καταλήξουμε στην αφετηρία, λέει ότι υπάρχουν ευκαιρίες συμβουλής. Αν το πρώτο και τελικά επιθυμητό στάδιο δεν έχει ευδοκιμήσει, δύο καλοπροαίρετοι σύμβουλοι μάρτυρες να εκτεθεί το πρόβλημα και να στηριχτεί από εκείνους οι οποίοι καλούνται να είναι παρόντες, με σκοπό αυτός ο οποίος έχει αμαρτήσει ή να αποδείξει ότι τυχόν δεν έχει αμαρτήσει, γιατί και αυτό είπαμε είναι ενδεχόμενο. Αν έχει αμαρτήσει, να ξέρει ότι δεν είναι μονάχα εκείνος που πόνεσε, αλλά και άλλοι αμερόληπτοι, αντικειμενικοί μάρτυρες των συμβάντων που εκτίθενται, συμφωνούν. Και θα πρέπει να κάτσω και να το σκεφτώ καλά. Το λέει αυτό ο Κύριος, γιατί στον Κύριο δεν υπάρχουν οι διαδικασίες, οι φτηνές και λίγο ξεπεσμένες του σούσουρου, του κουτσομπολιού, της μετάδοσης σχολείων, ειδήσεων, πληροφοριών από στόμα σε στόμα. Εκείνο που είναι θαυμαστό εδώ πέρα είναι ότι κάθε στάδιο που περιγράφεται είναι στάδιο ανοιχτών διαδικασιών. Τίποτε κρυφό. Όλα φανερά και όταν είναι δυσάρεστα. Και ο Κύριος λέει κάθε λόγος να είναι βεβαιωμένος. Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο μάρτυρες. Ώστε στην παρουσία δύο ή τριών μαρτύρων, όπως από τα παλιά τα χρόνια έχει υποδείξει ο Θεός, να βεβαιώνεται κάθε λόγος. Αλλά φαίνεται ότι ούτε και αυτό είναι αυτό που θα επιθυμούσε ο Κύριος. Δεν κάνει κάποιο σχόλιο. Απλώς θα πάει σε μια σειρά και λέει: θα πιάσει να του μιλήσει. Αν δεν σου ακούσει, θα πάρει δύο μάρτυρες. Αν δεν του ακούσει, θα το πει στην Εκκλησία και φτάνουμε στο τελικό δυσάρεστο αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι το τελικό δυσάρεστο αυτό που επιθυμεί ο Κύριος. Όπως δεν είναι κερδισμένα τα πράγματα αν στο ενδιάμεσο αυτό στάδιο με τους μάρτυρες κερδιθούν τα πράγματα, καλό είναι να σταματήσει εκεί. Να μην χρειάζεται να πάει παραπέρα. Να του ακούσει. Αν δεν του ακούσει, τότε προχωράει στο άλλο. Αλλά πηγαίνοντας πιο πίσω, βλέπουμε ότι ο Κύριος δίνει περισσότερη προσοχή στο πρώτο στάδιο. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε για λίγο. Μόνο σε αυτό το στάδιο κάνει ένα σχόλιο που δείχνει ότι αν κανείς έτσι δει τα πράγματα, έχει κερδίσει. Και μάλιστα τι έχει κερδίσει? Έναν αδελφό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην αρχή ήταν ο ζημιωμένος. Αφού αμάρτησε ο αδελφός του σε αυτόν, πάνε να πει ότι κάπου τον ζήμιωσε. Και μέσα από σοφή διαδικασία, άγια διαδικασία, αυτός ο ζημιωμένος βρέθηκε να βγαίνει μετά από αυτό το συμβάν, το τραγικό, το δυσάρεστο, το άσχημο, βρέθηκε να βγαίνει κερδισμένος. Τι, πόσο κερδισμένος? Πλουσιότερος κατά έναν αδελφό. Για σκεφτείτε τη μεγάλη χαρά που μπορεί να υπάρξει στη ζωή όταν έχεις κερδίσει έναν αδελφό. Μετά από δοκιμασία μάλιστα, όπου οι σχέσεις είναι πολύ ξεκαθαρισμένες και ξέρει ο ένας τι αξίζει για τον άλλον. Πώς το λέει ο Κύριος, θα το πάρουμε τώρα από την αρχή. Λέει, αν αμαρτήσεις εσένα ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεγξέ τον μεταξύ σου και αυτού μόνο. Πάλι η σοφία του Κυρίου εδώ πέρα. Λέει, θα πας και θα φωτίσεις τα συμβάντα, θα φωτίσεις τα γεγονότα που αφορούν την προσωπική σας τη σχέση και δεν θα είναι κανείς άλλος παρόν. Ούτε μάρτυρας, ούτε, πώς να το πούμε, αποδείξεις, ούτε εσύ και αυτός. Και μάλιστα εσύ που είσαι ο παθόν, εσύ θα πας να τον πιάσεις. Και θα πας να τον πιάσεις και θα φροντίσεις ό,τι πεις, θα το πεις για πρώτη φορά εκείνη την ώρα, να το ακούσει εκείνος, μόνο εκείνος, ο οποίος είναι ενδιαφερόμενος. Κανείς άλλος. Αδελφοί, είμαστε άνθρωποι με παθήματα, με δυσκολίες στη ζωή και ο καθένας μας έχει περάσει τέτοιες δύσκολες ώρες, μεγάλου ή μικρού βαθμού. Πέστε, πόσες φορές από τις όσες τυχόν μας συνέβη κάτι τέτοιο ή έπεσε στην αντίληψή μας γενικά κάτι τέτοιο. Πόσες φορές φερθήκαμε με τη σοφία του Κυρίου που ζητάει να μην το κουβεντιάσω πρώτα με άλλους, να μην εκθέσω το πρόβλημά μου σε άλλους εκτός από αυτόν ο οποίος είναι ενδιαφερόμενος, σε αυτόν και μόνο σε αυτόν, μεταξύ σου και αυτού μόνο. Σκεφτόμουν ότι αυτό πρακτικά έχει μια φανερή εξήγηση γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί από τη στιγμή που το παράπονό μου, αν υποτεθεί ότι έχω παράπονο, ή το πάθημά μου και τη δίγησή του, φτάσει σε αυτόν ο οποίος θεωρείται ο υπαίτιος να το μεταφέρουν άλλοι, εκείνος κιόλας άθελά του, ανθρώπινα, οργανώνει την άμυνά του. Τα επιχειρήματά του, το πώς θα αποκρούσει την κατηγορία. Γιατί δεν ξέρει ποιοι και πόσοι ξέρουν το πρόβλημα, ποιοι και πόσοι ξέρουν το θέμα. Και έρχεται μέσα στον άνθρωπο ένας συναγερμός για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια επίθεση. Οπότε, από εκεί που υπήρχε μια στεναχώρια, μια πληγή, ένα τραύμα, το οποίο μπορούσε να έχει γίνει και από απροσεξία. Δεν βάζω με το μυαλό μου καμιά συγκεκριμένη υπόθεση και γι' αυτό μιλάω γενικά. Μπορεί να είναι από απροσεξία. Μπορεί να είναι από επιπολαιότητα καμιά φορά. Μπορεί ο άλλος να μην σκεφτόταν το βάρος και τις συνέπειες μιας παράληψής του ή μιας πράξης του. Από τη στιγμή που αυτό κουβεντιάζεται και το ξέρουν 2, 3, 5, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ότι γύρω του ετοιμάζεται μια επίθεση. Αισθάνεται ότι κάποιος τον εξέθεσε. Δεν του έδωσε ευκαιρία να εξηγηθεί, να ζητήσει συγγνώμη ακόμα, να το τακτοποιήσει, να κάνει αποκατάσταση. Από τη στιγμή λοιπόν που κάτι συμβαίνει και πριν πιάσω τον αδελφό μου, την αδελφή μου, να το πω στόμα με αυτή, κανείς άλλος να μην είναι μπροστά, χάλασα την υπόθεση εγώ, που κανονικά θα έπρεπε με σοφία Θεού, πατώντας προσεκτικά πολύ, να κάνω όλες τις κινήσεις που λέει ο Κύριος για να λυθεί το θέμα ένα και να μείνει και κέρδος στο τέλος. Για σκεφτείτε από ένα πρόβλημα που μπορεί να είναι πολύ οδυνηρό, να μείνει κέρδος στο τέλος. Να έχω κερδίσει ένα αδελφό. Αν το πεις έτσι στον αδελφό σου και σου ακούσει, εκέρδισες τον αδελφό σου. Αν δεν το κάνεις έτσι, μήπως έχασες τον αδελφό σου. Και μήπως εσύ, αν και είχες δίκιο στην αρχή, και αν και ήσουν εσύ ο πληγωμένος, και αν και ήσουν εσύ ο αδικημένος, μη τυχόν εσύ έγινες αίτιος να σφίξουν τα πράγματα στη σχέση με τον αδελφό σου, να μην του δώσει την ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη και να κάνει τακτοποίηση. Και τα πράγματα από δυσκολία σε δυσκολία να οδηγηθούν στο τέλος ενώπιον του Θεού. Γιατί λέει στο τέλος, έτσι κλείνει η ιστορία, μπορεί στο επίγειο επίπεδο για σένα να αποξενώθηκε και να λες «Δε φταίω εγώ, ας πρόσεχε». Ας πρόσεχες και εσύ βέβαια. Είναι φανερό ότι έχεις εσύ τη δική σου την ευθύνη. Δεν έδωσες εσύ την αρχική αφορμή. Αλλά αν το στόμα σου ήταν ανοιχτό και δεν πρόσεξες, είσαι εξίσου υπεύθυνος. Και στάδιο με στάδιο, δύσκολο με δύσκολο, οι μάρτυρες τα επιχειρήματα, εσύ τα δικά σου, εκείνος τα δικά του, χειροτερεύει, το φέρεις μέσα στην εκκλησία, μπορεί στην κοινή γνώμη και σωστά να δικαιωθείς. Αλλά δεν λύθηκε η υπόθεση. Και η υπόθεση η οποία δεν λύθηκε θα βρεθεί δεμένη στον ουρανό. Το σκέφτομαι ώρες και λέω, μα είναι δυνατόν. Να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεχτήκαμε αγάπη και ζούμε με την αγάπη. Η οικοδομή του σώματος γίνεται μόνο σε κλίμα αγάπης. Ας είναι τα ωραίτερα κηρύγματα, οι ωραίτερες μελέτες. Ας είναι τα πιο όμορφα λόγια. Αν λείψει η αδελφική αγάπη και η εκτίμηση, καταλαβαίνετε πώς την εννοώ, ζυμωμένη με την αγάπη, τα πιο ωραία να ακούμε. Αν νομίζουμε ότι υπάρχει ένα φταίξιμο και υπάρχει μια κατάσταση και η καρδιά είναι σφιγμένη, δεν γίνεται οικοδομή του σώματος. Η οικοδομή του σώματος γίνεται, όπως λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, εν αγάπη. Μόνο εν αγάπη. Άρα λοιπόν προσέξτε, γιατί όσα θέματα τα λύσουμε επί της γης, θα πάμε στον ουρανό και θα πει ο Θεός, αυτοί είχαν και ένα πρόβλημα μεταξύ τους, αλλά υπάκουαν στο πνεύμα μου. Και δέχονταν την αγάπη μου. Και το πρόβλημα λύθηκε. Πήγαινε ο διάβολος να το χειροτερέψει, αυτοί όμως δεν άφησαν, γιατί προσέχανε τα λόγια τους, προσέχανε τις σχέσεις τους. Ήταν σε πρόβλημα. Αλλά θέλανε να κερδίσουν τον αδελφό τους. Αδελφοί, επειδή αυτό με απασχόλησε και με απασχολεί αρκετό καιρό τώρα, σαν θέμα, σκέφτομαι ότι αν, σαν άνθρωπος, άτομο, και σαν Εκκλησία όλοι μας και ο καθένας σαν άτομο. Αν ο καθένας μας κερδίσει αυτό το πνεύμα, πολλά πράγματα στη ζωή, στην τακτοποίηση εκκρεμότητων, στην τακτοποίηση αμαρτιών ακόμα, θα πάνε καλύτερα. Δέστε στην επιστολή του Ιακώβου το τελευταίο εδάφιο. Αν θέλετε, ανοίξτε στον Ιάκωβο. Εκεί δεν μιλάει για μια περίπτωση ανθρώπων ή ανθρώπου ο οποίος μπορεί να έφταξε, μπορεί να μην έφταξε. Μιλάει για άνθρωπο ο οποίος έφταξε. Παίρνει τη χειρότερη περίπτωση. Λέει λοιπόν στα εδάφια 19 και 20, στο τελευταίο το κεφάλαιο, πέμπτο, λέει αδελφοί μου, και μιλάει προς αδελφούς, αδελφοί, αν κάποιος μεταξύ σας αποπλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει κάποιος αυτόν τον άνθρωπο, η αλήθεια είναι η αλήθεια στο θεωρητικό της επίπεδο, εκεί που ο διάβολος μας πολιορκεί για να μας αποπλανήσει, ή μπορεί να είναι μια πλάνη εφηρμοσμένη στην καθημερινή ζωή, κυρίως στο πρώτο εννοεί, αλλά εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Απλώς σε ποια στιγμή το κοιτάμε, το πιάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ πέρα μιλάει για άνθρωπο, ο οποίος είναι αδελφός, γιατί είναι μεταξύ αδελφών και αυτός, κάποιος μεταξύ σας, αποπλανάται από την αλήθεια, άρα στην αλήθεια ήταν και κάποτε φεύγει από αυτήν. Και κάποιος βάζει στο μυαλό του να κερδίσει τον αδελφό. Θέλει πολύ υπομονή. Να κάτσεις κοντά, να τα πεις, να τα ξαναπείς, να αισθανθεί ο άνθρωπος ότι εδώ υπάρχει αγάπη. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπάρχει και αγάπη. Αν κάποιος λοιπόν, κάποιον αδελφό, τον δει στον κίνδυνο της αποπλάνησης από την αλήθεια, της απομάκρυνσης από την αλήθεια και του πλανέματος, ας το πούμε, της περιπλάνησης σε έναν άλλο δρόμο από τον δρόμο της αληθείας. Και τον επιστρέψει. Πού? Πού να τον επιστρέψει? Στην αλήθεια. Εκεί είναι η ασφάλεια για όλους μας. η αγάπη μας και η πορεία μας στην αλήθεια. Αν λοιπόν κανείς τον επιστρέψει, ας ξέρει ότι εκείνος ο οποίος επιστρέφει αμαρτωλό από τις πλάνες της οδού αυτού, βλέπετε μιλάει και για την πρακτική πλάνη, κάτι στη σχέση με τον Κύριο δεν πήγε καλά, κάτι στη ζωή με τον Κύριο δεν πήγε καλά, κάτι αρχίζει να είναι αλλιώτικο από τη ζωή του Θεού φανερά και κάποιος στέκεται από κοντά και βοηθάει και βοηθάει και βοηθάει αποτελεσματικά. Ας ξέρει ότι όποιος επιστρέψει αμαρτωλό από τις πλάνες της οδού αυτού θα σώσει ψυχή εκ θανάτου και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Χειρότερη, πιο δύσκολη περίπτωση από αυτή δεν φαντάζομαι να βρεθεί κανείς. Και μάλιστα η σχέση η αδελφική τέτοια δοκιμασία δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να συναντήσει. Αλλά βλέπετε ο Θεός τα έχει ξεκάθαρα. Ενδεχόμενο υπάρχει. Αδελφοί, κάποιος μεταξύ σας, δηλαδή αδελφός, αν αποπλανηθεί από την αλήθεια, ένα μένει. Να βοηθηθεί να επιστρέψει. Πόση σοφία χρειάζεται, πόση προσευχή, πόσο κλειστό στόμα και εδώ φυσικά. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία απομάκρυνσης από το δρόμο, τώρα μου ήρθε ένα εδάφιο από τις παροιμίες. Δεν θυμάμαι ποιο είναι, αλλά το θυμάμαι πώς το λέει. Λέει, ο έλεγχος είναι δυσάρεστος σε αυτόν που απομακρύνεται από την οδό. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζει κανείς το πρόβλημά του άμεσα. Πολλο μάλλον, αν έρχεται κάποιος και του το υποδεικνύει. Πολύ σοφία. Και η αγάπη του Θεού είναι σοφή από μόνη της. Πολύ αγάπη, πολύ σοφία χρειάζεται. Αν ποτέ ο Θεός σας δρομολογήσει, δείχνοντάς σας ένα πρόβλημα, να σταθείτε να βοηθήσετε έναν αδελφό, μια αδελφή, να ξέρετε ότι όποιος κερδίζει ψυχές είναι σοφός. Και δεν κερδίζει ψυχές μονάχα όποιος τους ευαγγελίζεται, αλλά κι αν έναν αδελφό που αποπλανήθηκε από την αλήθεια, τον επιστρέψει, γιατί είναι μια επιστροφή από το θάνατο. Θα σώσει ψυχή εκ θανάτου και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Θυμάμαι την εποχή που στα νεανικά χρόνια είχα σχέση με τον αθλητισμό, με το στίβο κλπ. Θυμάμαι σε μερικές κούρσες, και ακόμα συνηθίζεται βέβαια, δεν ήταν της παλιάς εποχής, όταν ένας αθλητής υστερούσε και έπρεπε να βοηθηθεί, πήγαινε κάποιος φίλος του, που δεν ήταν στον αγώνα αυτόν μέσα, εκτός διαδρομών βέβαια, εκτός κουλουάρ, πήγαινε δίπλα του εσωτερικά και έτρεχε λίγο πιο δυνατά από εκείνον, για να τον παρασύρει. Νομίζω τους λέγαμε λαγούς αυτούς. Δηλαδή, τρέχει μπροστά για να πάει πίσω του ο κυνηγός, να τον κυνηγήσει. Και είναι ωραία εικόνα, αν το εξετάσετε. Δεν ξέρω αν την περιέγραψα καλά. Κάποιος θέλει να βοηθήσει, εκείνο που χάνει τη δύναμή του, πάει και τρέχει δίπλα του δυνατά. Πώς βάζεις ένα δεντράκι που είναι αχαμνό, βάζεις ένα καλό κλαδί δέντρου και το δένεις επάνω του, πώς το στηρίζεις? Κάπως έτσι. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε δυσκολία έχουν ανάγκη από τη δύναμη του Θεού, όπως θα τη δούνε στη γραφή αν διαβάζουν, στην προσευχή αν προσεύχονται, στην αγάπη των αδελφών. Και αυτό είναι άμεσο και πιάνει. Πολλές φορές το κέρδισμα αυτό ενός ανθρώπου γίνεται χωρίς πολλά λόγια. Ανοίξτε αν θέλετε, κοιτάξτε λίγο παρακάτω, στην επόμενη επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, στο τρίτο κεφάλαιο. Εδώ μιλάει για άλλη κατάσταση, αλλά οι διαδικασίες ταιριάζουν παντού. Στο Α Πέτρου, τρία κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, μιλάει για ένα ζευγάρι ανθρώπων, τυπικό παράδειγμα θα έλεγα. Συμβαίνει, ο ένας γίνεται του Χριστού, πιστεύει στον Χριστό, ο άλλος δεν πιστεύει ή δεν πιστεύει αμέσως. Πόσες φορές είμαστε έτοιμοι να επιχειρηματολογήσουμε να μιλήσουμε, μήπως κάποτε και να πολυλογήσουμε. Από αγάπη. Δεν κάθεται κανείς να λέει λόγια περιτά, αλλά βλέπει τον άνθρωπό του που τον αγαπάει, που μοιράζεται μαζί του τη ζωή, το τραπέζι, το κρεβάτι, το συζυγικό, την κοινωνική ζωή. Ενώνεσαι με έναν άνθρωπο. Εσύ πας για τον ουρανό κι άλλος δεν πάει. Πολύ με συγκινούν οι προσευχές των αδελφών που προσεύχονται για αγαπημένα τους πρόσωπα. Πολύ πρέπει να το αισθανόμαστε. Όταν δεις τι αξίζει σε αυτή τη ζωή και ξέρεις ότι αξίζει το πρόσωπο του Θεού και μόνο το πρόσωπο του Θεού και το χαίρεσαι και προχωράς όσο μπορείς να προχωρήσεις και βλέπεις ότι ο άνθρωπός σου δεν το μοιράζεται αυτό. Και σου πιάνει και η αγωνία, έτσι θα πάει. Και αν καταλήξουμε, φύγουμε αυτή τη ζωή και δεν γίνει του Χριστού, δεν θα είμαστε μαζί. Όταν είμαστε στους πρώτους μας έρωτες, χεράκι-χεράκι, πάμε μαζί. Βλέπω καμιά φορά στην τούρτα τη γαμήλια. Πασαλίβονται με την τούρτα να τον ταΐσει και να την ταΐσει. Μπερδεύουν και τα χέρια τους. Ένα κουτάλι. Αγκαζέ την τούρτα την τρώνε. Τι θα πει αυτό. Μια επιθυμία συναισθηματική να είμαστε μαζί, να τα μοιραζόμαστε όλα. Και λες καλά, μοιράστηκα τα πάντα μαζί του. Μοιράστηκα τα πάντα μαζί της στον ουρανό. Δεν λέω ότι φταίνε οι πιστοί άνθρωποι που δεν κερδίζονται οι σύντροφοί τους, για όνομα του Θεού. Είναι ατομική θέση και μακάρι κάποια στιγμή να πλημμυρίσει το σπίτι με χαρά από την επιστροφή ενός ανθρώπου που άργησε να επιστρέψει. Χίλιες φορές μακάρι. Αλλά αν κερδιθεί ένας άνθρωπος, κατά την σοφή διατύπωση του Λόγου του Θεού, αυτός θα έχει κερδιθεί όχι από το πλήθος των λόγων, αλλά από τη γενική μαρτυρία της ζωής. Λέει, οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρες σας, είναι και αν τινες απειθώσει εις των λόγων, κερδιθώσει άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών. Πιστεύω ότι κάθε αδελφός, κάθε αδελφή που έχουν ένα τέτοιο αγώνα ψυχής, έχουν μεγάλη εμπειρία του πράγματος και ότι το μόνο το οποίο τους κάνει να ελπίζουν είναι η αγάπη, η σωστή στάση, η σωστή η τακτική. Πώς κερδίζεται ένας σύντροφος που δεν λαχταράει το πρόσωπο του Θεού? Κερδίζεται μέσα από την διαγωγή του συντρόφου του. Δεν βάζω με το μυαλό μου καμιά περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά σαν γενική αρχή, αυτή η σοφία του Θεού ας μας νουθετήσει. Χρειάζεται, είδατε, το εξηγεί, ας υποτάσσονται. Μην αισθάνονται ότι ο άπιστος, λέξη, αληθινή, δεν είναι κατηγορία, ο μη πιστός, ο σύντροφος που δεν είναι του Χριστού, μην αισθάνεται κανείς ότι είναι άξιος περιφρόνησης, να το πω με μια σκληρή έκφραση, καθόλου μάλιστα. Είναι άνθρωπος, με όλη την αξία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, κάνει κακή χρήση της όμως, κρίμα. Δεν πάβει να είναι σύζυγος, αν δεν στέκεται σωστά, αν δεν φέρεται σωστά. Και κανένα δεν πρέπει να τον παρασύρει αυτό, να μην στέκεται και να μην φέρεται και ο ίδιος σωστά. Γιατί η μόνη ελπίδα και για εκείνον είναι απέναντί του ένα παράδειγμα πιστού ανθρώπου. Που είναι η επιστολή Χριστού που διαβάζεται και γίνεται αντιληπτή αυτή η επιστολή. Είναι το άρωμα του Χριστού που δίνει η ζωή του πιστού ανθρώπου. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι ζουν μαζί και είναι φανερή η κατά Χριστόν διαγωγή. Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη της παρουσίας του Χριστού μέσα από τον πιστό τον άνθρωπο. Και είναι ευτυχισμένος όποιος ανοίγει τα μάτια του να βλέπει τη διαφορά και να ευγνωμονεί το Θεό και να ελκύει την καρδιά του στο πρόσωπο του Θεού. Αδελφοί, όσοι έχετε τέτοιο πρόβλημα, άνδρες ή γυναίκες, μην αποθαρρύνεστε. Είμαστε όλη η Εκκλησία, το βλέπω αυτό στις συμπροσευχές της Τρίτης ιδιαίτερα, κοντά σας και προσευχόμαστε μαζί σας. Ο Θεός να σας χαρίσει αυτή τη μεγάλη χαρά να είσαστε συνοδοιπόροι στα πνευματικά με τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεστε τη ζωή σας. Και να σας δίνει την αγιότητα του προσώπου του. Αμήν. Αγώνας λοιπόν ψυχής για τον σύντροφο. Για τον αδελφό εν Χριστώ, ο οποίος δεν πάει καλά. Αγώνας για τον αδελφό, ο οποίος είναι απρόσεκτος στο περπάτημά του και πληγώνει και ζημιώνει τους αδελφούς του. Μια είναι η απάντηση για όλα τα ενδεχόμενα. Να έχουμε ένα πράγμα που να μην φεύγει από το νου μας και να μην φεύγει από την καρδιά μας. Μια επιθυμία. Να κερδίσουμε τον αδελφό μας. Δεν μπορεί να πει κανείς, έφταιξε ο αδελφός μου, ο εν Χριστώ, κόβω σχέσεις. Όχι. Να κερδιθεί ο αδελφός. Είναι ένα πολύ ωραίο δέλτα, τέταρτο κεφάλαιο. Από το εδάφιο 32, θα περάσουμε και λιγάκι, είναι συνεχόμενα και στο πέμπτο κεφάλαιο, δύο εδάφια. Από το εδάφιο 32 διαβάζουμε. Γίνεστε, να το διαβάσω από 31, είναι πολύ όμορφο. Γίνεστε, πάσα πικρία, από το 31, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Ό,τι είναι της κακίας δεν μπορεί να προστεθεί στην ψυχή μας και στη σκέψη μας, αυτά πρέπει να αφαιρεθούν. Και μαζί ο θυμός, η οργή, η κραυγή, η βλάβη της φήμης, όλα αυτά, κάθε είδους κακία μαζί, πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας, να αφαιρεθούν. Γίνεστε δε ο ένας τον άλλον χρήσιμοι, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες ο ένας τον άλλον, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, ίσως μην ευωδίας. Θα κλείσουμε αυτά τα εδάφια, τα οποία κρατάνε μέσα τους το πνεύμα αυτού που, αν θέλαμε να δώσουμε ένα γενικό τίτλο, θα λέγαμε να κερδίσουμε τον άλλο. Να κερδίσουμε τον αδελφό μας, να κερδίσουμε εκείνον που απομακρύνεται από την αλήθεια, να κερδίσουμε τον συγγενή μας, τον κατά σάρκα δικό μας άνθρωπο. Τι λέει το κομμάτι αυτό με το οποίο κλείνουμε τις σκέψεις μας από την προσεφεσίους? Λέει, να αισθανόμαστε τη χρησιμότητα την οποία μπορούμε να προσφέρουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, αν εσύ είδες το πρόβλημα ή αν είναι δικό σου ο συγγενής ή ο σύζυγος που αναφέραμε προηγουμένως στο παράδειγμα της γραφής, αν είσαι εσύ αυτός που υπέφερε από την κακή σχέση με ένα αδελφό, είσαι ο κοντινός. Εσύ είσαι ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί. Συνήθως είσαι ο πληγωμένος από την υπόθεση. Και συνήθως είσαι εκείνος ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να προφυλαχτεί. Έτσι δεν είναι? Άνθρωποι που μας στεναχωρούν, μας πληγώνουν, μας κακοφέρονται, μας ενοχλούνε. Αισθανόμαστε ότι δεν έρχονται εύκολα σε λογαριασμό και θα προτιμούσαμε χίλιες φορές να μην έχουμε καμιά συναλλαγή, να προστατέψουμε λιγάκι τον εαυτό μας από εδώ και πέρα τουλάχιστον. Αυτά είναι λογικές σκέψεις και τελείως κατανοητές. Αν δεν μπορείς κάτι καλύτερο, μην εκεί τουλάχιστον μην προχωράει, μην ασχημένη, χειροτερεύει, αφορμίζει η σχέση. Και γίνεται χειρότερα. Αλλά αν γίνεται και όσο εξαρτάται από εμάς, θα πρέπει να επωφελούμαστε από το γεγονός ότι μπορεί να είμαι εκείνος τον οποίο αμάρτησε ο άλλος, αλλά εγώ είμαι δίπλα του τώρα. Γιατί? Εμένα έχει κοντά του. Εμένα στεναχώρησε ή εμένα αδίκησε. Εγώ είμαι κοντά του. Και πρέπει να βοηθεί ο αδελφός μου. Δικός μου είναι ο συγγενής. Εγώ τον βλέπω. Εγώ μιλάω μαζί του. Τη δικιά μου τη ζωή βλέπει. Ή, εγώ είμαι ο φίλος και αδελφός που ξέρει κάτι για το πρόβλημα. Οι άλλοι δεν ξέρουνε. Αυτό μας βάζει και μια ευθύνη. Καλά, και ταλαιπωρημένη και με ευθύνη. Ναι, ναι. Δέστε πώς ο Θεός, ο οποίος στη δικιά μας σχέση Θεού και ανθρώπου, αδικήθηκε από μας. Είμαστε εχθροί του, εναντιωθήκαμε, με την ανυπακοή μας ακυρώνουμε τις καλές του προθέσεις. Με την συμπεριφορά μας βλασφημείται το όνομα του Θεού, γιατί ο άνθρωπος θα έπρεπε να του μοιάζει το Θεό και δεν του μοιάζει καθόλου. Πει κανείς, και δέστε πώς μας φέρθηκε ο Θεός. Ο Θεός εν Χριστώ με το δικό του τον τρόπο μας χαρίστηκε. Ας κρατήσουμε και αυτό το ρήμα. Ο Θεός μας χαρίστηκε. Τι θα πει αυτό? Δεν μας το χρώσταγε. Θα μπορούσε και εκείνος να κλείσει τους ουρανούς, να κατεβάσει τα ρολά και να πει καμιά σχέση με κανέναν. Δεν είχε υποχρέωση, ούτε που μας έφτιαξε, ούτε να στείλει τον Υιό του για μας, ούτε να υποφέρει ο Υιός του, καμιά υποχρέωση δεν είχε σε εμάς. Κι όμως μας χαρίστηκε. Χαρίζοντας τον Χριστό, μας χαρίστηκε ο Θεός. Και λέει, γίνεστε κι εσείς χρήσιμοι ο ένας τον άλλον, ευσπλαχνοί. Εδώ πέρα υπάρχει όλη η ευαισθησία και η αγάπη. Με τη συγκίνηση της μαζί. Να μη σκληραίνω αν κάποιος με ενοχλεί. Να διατηρηθεί η ευαισθησία του πνεύματος. Γίνεστε ο ένας τον άλλον χρήσιμοι, σπλαχνικοί, χαριζόμενοι εαυτής, λέει το κείμενο. Χαριζόμενοι δηλαδή ο ένας τον άλλον. Μήπως και χαρίζοντας τους εαυτούς σας, ο ένας τον άλλον. Το εαυτούς είναι το αλλήλους βέβαια. Αλλά μήπως και το άλλο θα μπορούσαμε να το υποθέσουμε. Γίνεστε λοιπόν μιμητές του Θεού. Άρα λοιπόν, τι μας λέει εδώ πέρα? Δεν μας λέει να είστε χρήσιμοι, να είστε σπλαχνικοί, να χαρίζετε τους εαυτούς σας ο ένας τον άλλον. Και εμείς να λέμε αυτά γίνονται. Γίνονται. Πού γίνονται, πού τα είδαμε να γίνονται? Τα έκανε ο Θεός για μας. Γίνεστε λοιπόν μιμητές του Θεού σαν τέκνα αγαπητά. Και περπατάτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός μας αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών, προσφορά και θυσία στο Θεό, ίσως μην ευωδίας. Εδώ θα δείτε διπλές ενέργειες. Πάμε στο Χριστό πρώτα. Ο Θεός μας χαρίστηκε και ο Χριστός μας χαρίστηκε. Ο Χριστός μας αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών. Προσέξτε, αυτό το παρέδωσε είναι προς δύο κατευθύνσεις. Παρέδωσε τον εαυτό του προς τον Θεό, ίσως μην ευωδίας, θυσία εις τον Θεό, ίσως μην ευωδίας, αλλά μας έδωσε και τον εαυτό του για να ζήσουμε με τη ζωή του. Έτσι κι εμείς. Αν γινόμαστε μιμητές του Θεού, περπατάμε στο θέλημά του, γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε μιμητές του, θέλει να ζούμε όπως εκείνος, και περπατώντας εν αγάπη, περπατάμε όμορφα και χρήσιμα και με σπλάχνα και όπως πρέπει με τον αδελφό μας. Πάλι η ίδια έννοια. Εδώ πέρα μιλάει για αδελφούς που τους κερδίζουμε. Πώς τους κερδίζουμε τους αδελφούς? Όταν τους χαρίζουμε τον εαυτό μας. Όταν θυσιαζόμαστε, όταν ενδιαφερόμαστε, όταν ζούμε μαζί τους με αγάπη και περπατάμε μαζί τους με αγάπη, όπως ο Χριστός περπάτησε για χάρη μας, μεταξύ μας, με τη δική του την αγάπη. Άρα λοιπόν, χαριζόμενοι εαυτούς, εις αλλήλους, ο Θεός μας χαρίστηκε εν Χριστώ, ο Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του προσφορά στο Θεό και θυσία, αλλά υπέρ ημών. Αδελφοί, έκλεισε το θέμα μας και πήρα και λίγα λεπτά παραπάνω. Σας ζητώ και πάλι συγγνώμη. Αλλά θα σας παρακαλούσα μέσα στην κούραση της ημέρας, κρατήστε τις βασικές τις έννοιες μέσα στη σκέψη. Το μυστικό δεν είναι να φτάσουμε να κλειδώσουμε ο ένας τον άλλο έξω από τη ζωή μας, έστω και αν έχουμε όλα τα δίκαια με το μέρος μας. Γιατί το τελευταίο θα ήταν άδικο. Τι χρειάζεται? Να επιθυμήσουμε να κερδιθεί ο αδελφός μας. Και εκείνος ο οποίος κερδίζει τον αδελφό του είναι εκείνος ο οποίος είναι ζημιωμένος συνήθως. Και εκείνος ο οποίος κερδίζει έναν αδελφό είναι αυτός ο οποίος χαρίζεται σε έναν αδελφό. Εκεί που δίνεις, εκεί είναι που κερδίζεις. Να περπατήσουμε εν αγάπη, σαν παιδιά άξια του Θεού που μας εκάλεσε. Να χαιρόμαστε την αγάπη Του και από αυτήν θα δίνουμε. Αλλιώς δεν υπάρχει αγάπη. Πού να βρω εγώ αγάπη? Δεν ξέρω εσείς που θα μπορούσατε να βρείτε. Φοβάμαι το ίδιο πρόβλημα έχετε κι εσείς. Η αγάπη που θα μπορούσα να δώσω είναι η αγάπη που παίρνω από τον Κύριο. Αγνή, καθαρή, ανιδιοτελής, υπομονετική, χρηστική, σπλαχνική, με μια έγνοια να με κερδίσει. Και εγώ σαν τέκνο του Θεού, ας προσπαθήσω να κερδίσω όσους μπορώ, όπου μπορώ. Όποιος κερδίζει ψυχές, είναι σοφός. Ο Θεός να μας αξιώσει. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: 16η παραβολή. Η παραβολή με το πολύτιμο μαργαριτάρι. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 13 κεφαλαίο, και από το 45 έως το 46 εδάφια. Πάλι νομία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας. Ως της έβρων ένα πολύτιμον μαργαρίτην, υπήγε και επόλυσε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αποδίδομαι όλοι μας την τιμή και τη λατρεία σε σένα απλάστη Θεέ. Σε σένα Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Σε σένα Πνεύμα Άγιο Παράκλητε Θείε Τριάδα Μία. Αποδίδομαι όλοι μας την τιμή και τη λατρεία και την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη, γιατί είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου που ξεχύθηκε από το σταυρό του Γολγοθά, που μας άγγιξε, που μας έφερε κοντά σου. Για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού Πατέρα, στεκόμαστε μπροστά σου την ώρα αυτή, έτοιμοι να σε λατρεύσουμε. Στείλε το Πνεύμα σου το Άγιο στις καρδιές μας, μέσα μας και ανάμεσά μας, ώστε η ώρα του της λατρείας να είναι η ώρα δική σου, ώρα Πνεύματος, ώρα για τη δόξα σου. Αμήν. Παρακαλώ να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο βιβλίο των Ψαλμών, Ψαλμός 34, λάμδα δέλτα, στη σελίδα 527 στις γραφές με παραπομπές και 569 στις άλλες. Ψαλμός 34, λάμδα δέλτα, ένας θαυμάσιος, ωραίος ψαλμός για τον καινούριο χρόνο. Τον διαβάσουμε προσεκτικά. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεση αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλου συνακούσει και θέλου συγχαρεί. Μεγαλύνατε τον Κύριον μετεμού και ας υψώσομαι νομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσεν. Απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος της ήκουσε και έκπασον των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος.

ως ο ελπίζων επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρηση εις τους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσιοι και πεινώσιοι, αλλά οι εξητούντες τον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος όσοι στέλνει ζωήν, αγαπάει ημέρας δι' ένα είδη καλών. Φύλατε την γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από την αλαλώση δόλων. Έκλειον από του κακού και πράτε το αγαθόν, ζήτη ειρήνην και κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την γραυγήν αυτών. Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακών, δια να φανίσει από της γης το μνημόσυνον αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ηλευθέρωσεν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλές θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες των δίκαιων θέλουν συναπολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουν συναπολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά του για την καινούργια χρονιά να είναι ευλογημένη σε όλους μας η ελπίδα μας και η εμπιστοσύνη μας απόλυτα να είναι στον Κύριο του σύμπαν μας, στον Θεό και Πατέρα μας. Να ψάλλουμε και το...

Ουράνιε Πατέρα μας, θέλουμε απλά και ειλικρινά να σε ευχαριστήσουμε που μας αξιώνεις να βρισκόμαστε στην πρώτη κυριακάτικη λατρεία του 1986. Σε ευχαριστούμε για την καινούρια χρονιά. Είναι η χάρη σου που μας έφερε. Είναι η αγάπη σου που μας συντήρησε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι καλό, ευλογημένο, καρποφόρο από το Πνεύμα σου το Άγιο δοσμένο μας χάρισες και μας αξίωσες να κάνουμε για σένα και για τους συνανθρώπους μας την περασμένη χρονιά. Σε ευχαριστούμε για τις χαρές τις πνευματικές που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες της μαρτυρίας της ζωής μας

για όλες εκείνες τις... Σε ευχαριστούμε για τις χαρές τις πνευματικές που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες της μαρτυρίας της ζωής μας και με τα λόγια μας τους συνανθρώπους μας. Σε ευχαριστούμε για όλες εκείνες τις... Σε ευχαριστούμε για τις χαρές τις πνευματικές που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες της μαρτυρίας της ζωής μας και με τα λόγια μας τους συνανθρώπους μας. Σε ευχαριστούμε για όλες εκείνες τις αγάπης σου, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Συγχώρεσέ μας ακόμα για τις παραλήψεις μας, για όλα εκείνα που έπρεπε να κάνουμε, που ξέραμε πως έπρεπε να κάνουμε και που μπορούσαμε να κάνουμε και όμως δεν τα κάναμε. Συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ ακόμα, Κύριε, την αδράνειά μας, την τεμπελιά μας μέσα στο έργο το δικό σου. Συγχώρεσέ μας και βοήθησε τον καθένα μας ξεχωριστά, όλους μαζί, σαν εκκλησία δική σου, τούτη τη χρονιά, με το Πνεύμα σου το Άγιο, γεμάτη, χαρούμενη, ευλογημένη, με ενθουσιασμό να δράσουμε, να μαρτυρήσουμε εσένα μέσα σε ένα κόσμο φοβισμένο που πονάει. Συγχώρεσέ ακόμα τις ολιγοπιστίες μας, τις φοβίες μας, για τα οικονομικά μας, για τη βία, για τον ενδεχόμενο πόλεμο. Ω Κύριε, είναι τόσα και τόσα, συγχώρεσέ μας και σε παρακαλούμε γέμισε την καρδιά μας με τη δική σου δυνατή παρουσία, ώστε να ζήσουμε σαν άνδρες και γυναίκες, παιδιά δικά σου, μέσα σε αυτόν τον φοβισμένο κόσμο, παρουσιάζοντας εσένα τον παντοδύναμο και πανίσχυρο Θεό και Πατέρα μας, που κατοικείς μέσα στις καρδιές μας, να μας στρέφεις από το Λόγο σου και να μας δίνεις χάρη και δύναμη για να δουλεύουμε περισσότερο για σένα και να ομολογούμε πιο πολύ εσένα. Στο όνομα το γλυκό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του Αγίου σου Πνεύματος, εισάκουσέ μας. Αμήν.

Ο Λόγος του Θεού είναι γλυκός, δεν είναι. Είναι ευλογημένος και όταν μόνοι μας τον μελετούμε και όταν όλοι μαζί εδώ για τη λατρεία στην επιστολή προς Εφεσίους βρίσκεται το ανάγνωσμά μας το δεύτερο στο κεφάλαιο 5 Εφεσίους στην καινούρια μετάφραση σελίδα 380 Εφεσίους κεφάλαιο 5 έψιλον. Θα το διαβάζω αργά, ώστε όλοι μαζί να το διαβάζουμε, εσείς από μέσα και εγώ δυνατά, και να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Έχει μηνύματα για όλους μας. Λέει παραπάνω τις εκδηλώσεις του καινούριου ανθρώπου. Και λέει να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωράτε ο ένας τον άλλον όπως και ο Θεός σας συγχώρεσε μέσω του Χριστού. Μιμηθείτε λοιπόν τον Θεό αφού είστε αγαπητά του παιδιά. Να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού που σας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας ως προσφορά και θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αφού ανήκετε στο Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης, δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία που είναι ουσιαστικά λατρεία των ειδώλων, δεν θα έχει μερίδιο στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη αφήνετε κανένα να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια. Γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν. Μην έχετε λοιπόν τίποτε το κοινό με αυτούς. Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι. Τώρα όμως που πιστεύετε στον Κύριο είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Οι καρποί εκείνων που ζουν στο φως διακρίνονται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο και μη μετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά αντίθετα να τα ξεσκεπάζετε. Για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να λέμε και να μιλάμε. Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, δείχνουν τι είναι. Γιατί ό,τι φανερώνεται, γίνεται και το ίδιο φως. Γι' αυτό λέει ένας ύμνος, «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσω από τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει». Προσέχετε λοιπόν καλά πώς ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Και μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές. Να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού. Τι ευλογημένος λόγος του Θεού. Και μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην προσωπική μας ζωή. Αν
Ζητάμε να γεμίζομαι καθημερινά με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Το μόνο που μπορεί να κάνει βίωμά μας τον Λόγο του Θεού.

Θα ζητήσω με την καθοδήγηση του Πνεύματος, παρακαλώ. Κύριέ μας, πάλι ανθρώπινα αδύνατα χείλη θα μιλήσουν από το λόγο σου, για το λόγο σου. Κάλυψέ μας με το Πνεύμα σου το Άγιο και δώσε όλοι μας να πάρουμε τα μηνύματα που έχεις ετοιμάσει για τον καθένα μας χωριστά και για όλους μας μαζί σαν Εκκλησία, για τη δόξα σου. Αμήν.

Είναι πρώτη Κυριακή του χρόνου. Αύριο είναι η εορτή των Θεοφανίων. Εορτάζονται τα Θεοφάνια. Ή τα Επιφάνια. Ή η Επιφάνιος Μέρα. Αρχικά ξέρετε ήταν τα Χριστούγεννα. Ήταν τότε που φανερώθηκε ο Θεός εδώ κάτω στη γη. Μετά άρχισε να παίρνει την έννοια και την σημασία της δημόσιας εμφάνισης του Χριστού στον κόσμο σαν Μεσσία με τη βάφτισή του. Η μέρα φώτων ονομάστηκε η Φώτα, γιατί γινόταν το βάπτισμα των κατηχουμένων τότε και το βάπτισμα το έλεγαν και φώτισμα. Αργότερα υπήρχε μεικτή σημασία των δύο αυτών, της εμφάνισης του Χριστού, της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο, της εμφάνισης του στον κόσμο επίσημα πια. Από τον 4ο όμως αιώνα χωρίστηκαν οι δύο αυτές γιορτές και τα φώτα πήραν καθαρά την σημασία της εμφάνισης του Χριστού δημόσια στον κόσμο. Και αυτό εξακολουθεί να εορτάζει η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία σε αντίθεση με την Δυτική Εκκλησία, τους Καθολικούς, που δίνουν έμφαση περισσότερο στην προσκύνηση των μάγων, στον αστέρα, στην αποκάλυψη της θεότητας του προσώπου του Χριστού. Υπάρχει μια παράδοση σχετικά με τα Θεοφάνια που η γιαγιά μου την έλεγε και πολύ μ' άρεσε, ότι τα Θεοφάνια τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, ανοίγει ο ουρανός για λίγες μόνο στιγμές και ό,τι προλάβεις να πεις σαν επιθυμία και ευχή θα γίνει. Και σαν μικρό παιδάκι είχα πιστέψει τη γιαγιά μου, γιατί όχι, ζούσαμε με όλα αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές προσπάθησα να ξενυχτήσω τα μεσάνυχτα για να ζητήσω κάτι, αλλά δεν τα κατάφερα, με έβρισκε ο ύπνος. Και όταν ξυπνούσα είχαν περάσει τα μεσάνυχτα, ο ουρανός είχε ανοίξει και είχε κλείσει. Θυμάστε όμως μια φορά, ο Θεός που παρουσιάστηκε σε ένα νεαρό, και αν παρουσιαζόταν σήμερα σε εμάς ο Θεός και μας έλεγε, ζήτησε, πες μου τι θέλεις να σου δώσω. Θυμάστε τον Σολομώντα στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο τρίτο κεφάλαιο, και στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο πρώτο κεφάλαιο. Εφάνει ο Κύριος εν Γαβαών εις τον Σολομώντα καθύπνων διανυκτός και είπεν ο Θεός, ζήτησον τι να σου δώσω. Τι λέτε, αν είχαμε μια τέτοια ευκαιρία να παρουσιαζότανε ο Θεός ο Παντοδύναμος και να μας έλεγε, ζητήστε μου, πέστε μου τι θέλετε να σας δώσω, τι θα το κάνω, τι θα ζητούσαμε. Να είμαστε ειλικρινείς, να μην πάμε να τα πνευματικοποιήσουμε. Θα ζητούσαμε ίσως ότι ο περισσότερος κόσμος, ό,τι ζητά ο περισσότερος κόσμος. Ποια είναι η ευχή που επικρατεί σε κάθε γιορτή, αλλά ιδίως τις μέρες μας? Χρόνια πολλά. Οι περισσότεροι θα ζητούσαν λοιπόν μακροζωία, ή όπως λέει. Και άλλες φορές σας έχω πει πως δεν είναι η σωστή ευχή. Μπορεί να είναι καλή, γιατί μην ξεχνάτε ότι στην πέμπτη εντολή που λέει να τιμάμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, λέει ότι αν το κάνουμε αυτό θα ζήσεις χρόνια εδώ πάνω στη γη και ευλογημένα. Δεν είναι άσχημο αυτό. Αλλά με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, ο χρόνος, η διάσταση του χρόνου παίρνει διαφορετική σημασία. Είναι η ποιότητα της ζωής, η ομορφιά της ζωής, παρά το μήκος της ζωής. Και σκεφτείτε, όταν λες χρόνια πολλά σε έναν άθλιο άνθρωπο που ξέρεις πόσο κακό κάνει στους άλλους και του λες να ζήσει πάρα πολλά χρόνια, ή οι άλλοι λένε σε σένα
Το ξέρουν επίσης ότι δεν είσαι και τόσο σπουδαίος άνθρωπος. Τα χρόνια μας τα πόσα είναι στα χέρια του Θεού, αλλά η ποιότητα της ζωής εξαρτάται από μας που τη δίνει πάλι ο Θεός για να τα ζήσουμε χαρούμενα, ευλογημένα, ευτυχισμένα με την παρουσία του Θεού στην καρδιά μας. Άλλοι θα ζητούσαν ίσως, το λέει εδώ πέρα, λέει ο Θεός στο Σολομώντα, επειδή εζήτησα στο πράγμα τούτο, σύνεση και σοφία, και δεν εζήτησα σε αυτόν πολυζωία, μακροζωία, δεν εζήτησα σε αυτόν πλούτη και δεν εζήτησα στην ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησα σύνεση και σοφία, θα στα δώσω όλα. Εκδίκηση. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για εκδίκηση, τουλάχιστον μερικοί κριτικοί και στη μάνα και κάμποσοι Εβραίοι και άλλοι άνθρωποι. Φτάνει, ζω για να εκδικηθώ και χαίρομαι όταν τα καταφέρνω να εκδικούμε. Πλούτη. Αυτό είναι που από κανένας μας δεν θέλετε. Δεν νομίζω αν έπεφε το λαχείο που δεν πρέπει να παίρνουμε λαχεία πραγματικά. Έστω και αν αυτός που κέρδισε βοήθησε κάποιο φτωχό, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά αν έπεφτε δεν θα το χαιρότανε καν. Πλούτη. Πλούτη. Τα 99% του κόσμου. Αυτά ζητούν. Γι' αυτά κοπιάζουν, γι' αυτά σκοτώνονται, γι' αυτά δίδουν την ικμάρα της ζωής τους και είναι έτοιμοι να δώσουν και το αίμα τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχει σημασία αν λένε για την οικογένειά μου, για άλλα πράγματα κτλ. Αλλά να αποκτήσουν. Πάλι για τα βραδιά των Εθοφανίων. Είχα ξαναπεί αυτή την ιστορία. Ήταν μια γριούλα που ήξερε ότι τα Θεοφάνια την ήταν ο ουρανός. Και ήθελε και αυτή να ζητήσει, να ζητήσει. Μόλις άνοιξε ο ουρανός, φώναξε χίλια. Αλλά αμέσως έκλεισε και δεν πρόλαβε να συνεχίσει. Και ο Θεός, λέει η ιστορία, δεν κατάλαβε. Και αντί να της στείλει χίλια χρυσά νομίσματα, αυτά ζητούσε, της έστειλε χίλια μεγάλα και μεγάλωσαν τα χίλια της. Σκεφτείτε, να συμβεί το λάθος αυτό και σε εμάς, σκεφτείτε, να ζητάμε τέτοια πράγματα. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι και αναγεννημένοι του Χριστού με τη γραφή στο χέρι, που δεν είναι χριστιανοί, αλλά όπως ονομάζονται χριστιανοί. Και θυμάστε αυτά που διαβάσαμε, ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία, πολύ δυνατή. Και είναι δυνατόν και ένας πιστός και ένας λυτρωμένος άνθρωπος του Θεού να πέσει, που τον έχει αποκολλήσει από αυτά ο Θεός και τον έχει προσκολλήσει σε εκείνον το χρήμα. Κι όμως δεν είναι δυνατόν να σου δώσει αυτό που η άδεια σου καρδιά ποθεί, άνθρωπε που δεν γνωρίζεις τον Θεό. Εδώ στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων δεν αναφέρει για τη δόξα, στο δεύτερο όμως βιβλίο των Χρονικών λέει ο Θεός ότι δεν ζήτησες δόξα. Δόξα. Και γιατί να μην ζητήσει δόξα, πολλοί λέει το χρήμα ευήστησαν την δόξα ουδείς. Έτσι δεν λέει, να φανείς, να είσαι ισχυρός, να σκύβουν οι άλλοι μπροστά σου, να ακούγεται το όνομά σου, να είσαι το πρόσωπο της τηλεόρασης και της πρώτης σελίδας των εφημερίδων. Μεγάλη υπόθεση. Πόσοι πραγματικά είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τη δόξα. Και ο Σολομώνας σαν νέος θα έπρεπε να ζητήσει αυτή. Να προβάλλεις τον εαυτό σου, να δοξαστείς. Και είναι η μεγάλη δυσκολία για να γνωρίσουμε τον Θεό. Θυμάστε τον Φαέθοντα, τον γιο του ήλιου, τον κορόιδευαν. Και πήγε και ζήτησε από τον πατέρα να τον δώσει να οδηγήσει το άρμα, το πύριονο εκείνο. Έκαψε αστέρια, έβαλε φωτιά στη γη και αναγκάστηκε μετά ο Δίας να τον κατακεραυνώσει. Είναι
όλα αυτά καταστροφή. Αν ζεις πραγματικά για την δόξα σου, αν ζεις για να φαίνεσαι, αν ζεις για να χειροκροτήσαι, είσαι ένας κούφιος άνθρωπος χωρίς χαρά στην ζωή. Και ξέρετε, πολλές φορές τα ζητάμε όλα αυτά, μακροζωία, ζητάμε τα πλούτη, ζητάμε την δόξα, ζητάμε την εκδίκηση, γιατί θέλουμε να επικρατήσουμε, γιατί θέλουμε να ζήσουμε, γιατί φοβόμαστε. Και μάλιστα στις μέρες μας. Σήμερα ο άνθρωπος κυριαρχείται από το δέος και το φόβο για τα έργα που ο ίδιος έκανε. Ένας μεγάλος ελβετός χριστιανός ψυχίατρος και ψυχολόγος, ο Πολ Τουρνιέ, γράφει σε μια μελέτη του: «Χωρίς Θεό βασιλεύει ο φόβος. Ο φόβος με δυο αντιδράσεις. Τις δυνατές, βία, επιθετικότητα, αδικία, και τις αδύνατες, πανικό, δειλία, φυγή. Πρόκειται για ένα πόλεμο σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμα και η επιστήμη που προσπαθεί να βγάλει τον άνθρωπο από την φοβία δεν τα καταφέρνει». Και αναφέρει για έναν τον Χάρολντ Μπρεν, βραβείο Νόμπελ στη φυσική, που εργασίες του οδήγησαν στην κατασκευή της ατομικής βόμβας. «Γράφω για να σας τρομάξω. Είμαι εγώ ο ίδιος ένας άνθρωπος που φοβάται. Όλοι οι άνθρωποι της επιστήμης που γνωρίζω φοβούνται». Ξέρετε, αναφέρουν για ένα διάσημο πυρηνικό επιστήμονα που απ' έξω από το γραφείο του είχε ένα πέταλο. Και όταν κάποιος πήγε, του είπε: «Μα εσύ, ο επιστήμονας, ο διάσημος, ο άθεος που δεν πιστεύεις». Λέει: «Ναι, δεν πιστεύω, αλλά άστο εκεί για καλό και για κακό. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται». Υπάρχει φοβία, αγαπητοί μου, σε όλους τους ανθρώπους. Και η βία καθώς ξαπλώνεται για την ζωή μας. Εκείνος που μπορεί να μας γεμίσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι ζήτησε ο Σολομών? Σοφία και σύνεση. Στις παροιμίες διαβάστε το 8ο κεφάλαιο των παροιμιών που προφητικά μιλάει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. «Να γνωρίσω σοι, ώστις εύρει εμέ, θέλει ευρύ ζωήν και θέλει λάβει χάριν παρακυρίου, ώστις όμως αμαρτήσεις εμέ, την εαυτού ψυχήν αδική».

της γνώσης. Αν θέλεις να ζητήσεις πραγματική σοφία, θα ζητήσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά θα σκύψεις το πρόσωπό σου κάτω. Πρέπει να ταπεινωθείς. Πρέπει να καταλάβεις την φοβία που σε δέρνει, το κακό που έχεις μέσα σου, την αμαρτία, και να ζητήσεις το έλεος του Χριστού, τη χάρη Του που την προσφέρει δωρεάν, πλούσια, άφθονα, σπάταλα, για να φύγει η φοβία σου. Ήρθα να σας δώσω τη δική μου την ειρήνη. Το πρώτο μήνυμα των αγγέλων ήταν «Μη φοβάστε». Και ο Χριστός που σταυρώθηκε για σένα προσωπικά, για τις αμαρτίες σου, για μένα, καθώς ανοίγεις την καρδιά σου σε Αυτόν, καθώς Τον δέχεσαι, καθώς Τον ζητάς, καθώς αποφασίζεις να ζήσεις όπως λέει στο Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, σε ξαναγεννά. Ξαναπλάθει μέσα σου ένα καινούριο άνθρωπο. Έξω διώχνει το φόβο, γιατί έχεις τον Θεό μέσα σου. Έχεις την παντοδυναμία Του. Έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Είσαι ένας καινούριος άνθρωπος. Έχεις την δική Του τη σοφία. Ακούστε τον Ιερεμία τον προφήτη στο κεφάλαιο 9, 23 και 24. Ούτω λέγει Κύριος, ας μη καυχάται ο σοφός εις την σοφία αυτού, και ας μη καυχάται ο δυνατός εις την δύναμη αυτού, ας μη καυχάται ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο οποίον έλεος, κρίση και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέγει Κύριος, θα μπορείς μετά να καυχάσεις τον Θεόν, που θα γεμίσει την καρδιά σου. Έδωκα λέει, είσαι καρδιά σοφή και συνετή, και έδωκα επίσης ότι δεν ζήτησες, τι είπε ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Όταν Του παραδώσουμε την καρδιά μας, όταν γεμίσει με τον Θεό η καρδιά μας δια του Χριστού, ο Θεός μας δίνει και αυτά που δεν ζητάμε, αυτά που ξέρει ότι τα χρειαζόμαστε. Ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και μετά όλα τα άλλα θα προστεθούν σε σας. Θα προστεθούν σε σας. Είστε πλήρης εν Χριστώ, Κολοσσαείς 3:10. Πλήρης, γεμάτοι, ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Τίποτε δεν σας λείπει. Ικανοποιήθηκε βαθιά η καρδιά σας. Και Εφεσίους επίσης 3:20. Ακριβώς μοιάζει αυτό που είπε ο Θεός στο Σολομώντα. Και αυτά που δεν μου ζήτησες, και αυτά θα σου δώσω. Θυμάστε τι λέει. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Σπάταλο στη χάρη Του, στην αγάπη Του, στο έλεος Του. Φτάνει να το θέλουμε, φτάνει να το ζητάμε. Οι ουρανοί είναι ήδη ανοιχτοί. Ακούστε τι γράφει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο 19-22. Λέει, αδερφοί μου, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων, στην καρδιά του Θεού, από τον νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή, αυτόν που μας εγγενίασε πρόσφατα ο Ιησούς, με το καταπέτασμα δηλαδή με το σώμα Του. Και αφού έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προχωρούμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο Του και είναι ο Θεός μας. Ξέρεις τι θα πει να έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς με τον Θεό, να μιλάς μαζί Του, να σε ακούει, να Τον ακούς. Οι ουρανοί είναι ανοιχτοί. Ζητούμε από τον Θεό πολλές φορές υλικά αγαθά, αλλά ο Θεός δεν θέλει να τυραννιόμαστε και να είμαστε πεινασμένοι, αλλά δεν είναι αυτό που πρώτα πρέπει να ζητάμε. Είναι η παρουσία Του, είναι η κοινωνία μαζί Του. Και όλα τα άλλα τα προσθέτει, ξέρει τις ανάγκες μας.

Σκεφτείτε αν οι σχέσεις ενός παιδιού με τον πατέρα του ή τη μάνα του ήταν σχέσεις οικονομικές. Πάρε δώσε. Γίνονται δυστυχώς πολλές φορές. Γίνονται. Όταν είναι μικρά ακόμα τα παιδιά και εκεί φαίνεται καθαρά. Καθαρά. Το είχα ξαναπεί, απουσίαζα χρόνια, πολύ καιρό και όταν γύρισα, τον πρώτο που είπε ένα από τα παιδιά μου, δεν λέω ποιο, λέει: τι μου έφερες, τι μου έφερες. Μα σου έφερα τον πατέρα σου. Δεν έκανε ότι έχει κάτι άλλο εδώ που το έχω φέρει. Είναι το κακό μέσα που θέλει ακριβώς αυτές οι σχέσεις να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Θεό. Όχι. Δεν θέλω τα δώρα σου, Θεέ μου. Θέλω εσένα. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορεί να ζήσω. Είσαι ο πατέρας μου και θέλω την όμορφη ζωή. Και όλα τα δώρα του έρχονται, ακολουθούν. Είναι μια παράδοση χωρίς όρους. Και δύο λόγια για όλους εμάς που γνωρίσαμε αυτήν την ομορφιά του Θεού και τη ζούμε τώρα χρόνια. Τι είπε ο Σολομών? Δώσ' το δούλο σου καρδιά νοήμωνα, έξυπνη, για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Με άλλα λόγια, το θέλημά σου. Να ξέρω ποιο είναι το θέλημά σου. Δώσ' μου μια τέτοια καρδιά και ένα τέτοιο μυαλό, για να μαθαίνω, να ξέρω το θέλημά σου μέσα στο λαβυρινθώδη κόσμο που ζω και να το εκτελώ με τη χάρη και τη δύναμή σου. Και ο Θεός δίδει. Υπάρχει ένα εάν, το είπε ο Θεός τον Σολομώντα. Εάν περιπατήσεις τα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, τότε θα σου δώσω περισσότερα από όσα ζήτησες, και σύνεση και σοφία. Και ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη σοφία και στη σύνεση. Σοφία είναι κυρίως κάτι το εγκεφαλικό, όχι πάντοτε. Είναι η έννοια του νου να γνωρίζει, να διακρίνει. Η σύνεση έχει σχέση με την πράξη, με την ζωή, με την καθημερινότητα της ζωής. Πώς θα συμπεριφερθώ, τι θα κάνω, πώς θα αποφασίσω. Και αυτήν την σύνεση πώς θα κάνουμε, πώς θα προπατούμε στον κόσμο, πρέπει, αδελφοί μου, να ζητούμε από τον Θεό δια του Αγίου του Πνεύματος. Σας αναφέρω από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, το 25ο κεφάλαιο 2, τον Αμασία, 8ος αιώνα π.Χ., βασιλιάς του Ιούδα. Έπραξε, λέει, το ευθές ενώπιον του Κυρίου, πλην ουχή εν καρδία τελεία. Είναι δυνατόν να πράττεις το ευθύ μπροστά στον Θεό, αλλά όχι με τέλεια καρδιά, όχι με όλη σου την καρδιά. Και υποφέρεις, αδελφέ μου, πιστέ, υποφέρουμε. Κοιτάξτε τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του την πρώτη και στο κεφάλαιο 3. Μου έκανε πολύ εντύπωση, δεν το είχα προσέξει. Είναι παρμένο από αυτόν τον ψαλμό που διαβάσαμε, το 34, 3, 10. Λέει: να έχετε ομόνοια και συμπόνια ο ένας για τον άλλο, να έχετε αδελφική αγάπη μεταξύ σας, να είστε σπλαχνικοί και ταπεινοί, να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στη βρισιά με βρισιά, αλλά με ευλογίες. Ο Θεός αυτόν σας κάλεσε, υποσχέθηκε να σας δώσει την ευλογία του. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του, είναι πολύ ωραία η μετάφραση, και επιθυμεί να δει καλές μέρες. Υπάρχει κανένας που δεν θέλει να δει καλές μέρες? Υπάρχει κανένας που δεν θέλει να χαρεί πραγματικά τη ζωή του? Πρέπει να αποφεύγει τις κακολογίες και να σταματήσει τις δολιότητες της γλώσσας. Μου κάνει εντύπωση. Βάζει τη γλώσσα μέσα και το λέω και το λέει για τους πιστούς, για μας αδελφοί. Πολλά κακά υπάρχουν, συμβαίνουν, προκαλούνται μέσα στις οικογένειές μας και μέσα στην εκκλησία και στην κοινωνία που ζούμε με τη γλώσσα. Λέει, αυτός που θέλει να δει καλές μέρες, να αποφεύγει τις κακολογίες και να σταματήσει τις δολιότητες της γλώσσας. Να αποφεύγει το κακό, να κάνει το καλό, να επιδιώκει την ειρήνη με όλους, να τη ζητάει επίμονα, γιατί ο Θεός βλέπει τους δικαίους, ακούει τις προσευχές τους, εναντιώνεται σε αυτούς που κάνουν το κακό. Και θα ήθελα να το δούμε αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε πως ένας ορισμός του τέλειου άντρα, ανθρώπου, και για άντρες λέει και για γυναίκες,
είναι αυτός που δεν φταίει σε λόγο. Σε λόγο. Και στην ίδια επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο όμως κεφάλαιο, 13, διαβάζω. Ξυπνήστε λοιπόν, πνευματικά άγρυπνοι, αφήστε να σας καθοδηγεί η ελπίδα, όσο του φτάσετε στη σωτηρία που σας προσμένει όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού αποφασίσατε να υπακούτε στο Θεό, μην αφήνετε να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν τον γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε, γιατί το λέει η Γραφή, να γίνετε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Ποια είναι η επιθυμία μας για αυτό το χρόνο? Πώς να περπατήσουμε τις μέρες μας? Να τη γράφει ένας πιστός. Ο πιστός κάθε πρωί ζει μια καινούργια πρωτοχρονιά. Μια μέρα, ένας ολόκληρος χρόνος. Γιατί μικρή ζωή μου, ένας χρόνος δεν είναι τίποτε. Στις στιγμές όμως μιας μέρας κρίνεται πολλές φορές η αιωνιότητα. Πρέπει να μάθω να αντιμετωπίζω την κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν την πρώτη μέρα του χρόνου. Να κάνω ό,τι μπορώ για να δώσω στη μέρα τέτοιο περιεχόμενο που να έχει την βαρύτητα και την ποιοτική αξία μιας ολόκληρης χρονιάς. Όταν ακούω τη φωνή του Χριστού που με καλεί κάθε στιγμή, κερδίζω ολόκληρη τη χρονιά. Βοήθησε με, Κύριε, να ζω κάθε μέρα με την αίσθηση της αιωνιότητας. Και θα κλείσω με τα λόγια του Παύλου στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, πρώτο κεφάλαιο, 9 και 10. Γι' αυτό και εμείς, αφού μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε το Θεό να λάβετε όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημα του Θεού, για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστος Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στην βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι θα έχετε σε κάθε περίσταση υπομονή και μακροθυμία, και χαρούμενοι θα ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας αξίωσε να έχετε μερίδιο στην κληρονομιά των Αγίων Του που ζουν μέσα στο φως Του. Ο Θεός να μας ευλογήσει.

Το δυναμένο υπέρ πάντα ποιήσε υπέρ εκ περισσού, ονετούμεθα εινοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν, αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία και εν Χριστώ Ιησού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ζούμε αυτά μέσα σε αυτούς τους κακούς τους καιρούς. Ο ένας πίσω από τον άλλο χωρίς να τελειώσει. Θέλει και είστε οι άνθρωποι. Θα είστε οι άνθρωποι. Φύλαξη. Πρώτο, νεοφόρο. Φύλαξη. Μόνο τον εαυτό τους αγαπούνε. Φτάσει να γίνουν όλα. Φύλαξη. Φυλάζει. Ανέ, και τα λεφτά της αγαπούν. Τον εαυτό τους και τα λεφτά.

0: Λάσιο. Σας αρέσει ο τίτλος. Το μάτιο αυτό των χαρακτηριστικών που ο Απόστολος Παύλος βλέπει τους ανθρώπους της εποχής μας. Φίλα, φιλάνδρια, αλαζόνια, υπερήφανη, λάθη. Πόστα. Μα δεν έμεινε και τίποτα που να μην το αναφέρει. Όλα. Έλεγε κάποιος, δεν ξέρω λέει πώς θα είναι η κόλαση, αλλά μόνο το ότι θα βρεθούν εκεί πέρα όλοι οι κακοί, χωρίς να υπάρχει κάτι που να αναστέλει την κακία τους, ανασταλτικός παράγοντας, και σήμερα υπάρχει, είναι η Εκκλησία, είναι η ελάχιστη φυσή, είναι το αλάτι. Μόνο το ότι θα βρεθούν μεταξύ τους, θα λαμβάνουν κοντούς μέσα σε μια γυάλα. Αυτό είναι κόλα. Λοιπόν, εκεί κοντά είμαστε. Οι άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το Πνεύμα του Θεού με ένα τηλεφακό, ξέρετε, τραβάω φωτογραφίες και να κανόνι μπροστά. Κάνει από μακριά. 2000 χρόνια φωτογραφίζει την εποχή μας, τους ανθρώπους της εποχής μας. Από αυτούς θα δείτε και κατόπιν διάλυση καθημερινή της ζωής. Και δεν πιστεύω να είναι κανένας από ανάμεσά μας, έτσι που τα διάβασα και όπως θα το διαβάσετε στο σπίτι, που θα μπορέσει να πει, μα δεν είναι για μας αυτά, δεν ταιριάζει. Ίσα ίσα θα απορρίσει και θα πει, τόση ακρίβεια, τόσα χαρακτηριστικά, τόσες λεπτομέρειες. Η εποχή μου, τα χαρακτηριστικά. Βέβαια, για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, δούλεψαν πολλοί αιώνες. Βέβαια, τα συστήματα των σοφών, τα πανεπιστήμια, τα βιβλία, την καθημερινή τη ζωή. Μας έλεγαν συνέχεια, και το λένε ακόμα, ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος, είναι ζώο, ζώο, ζώο, ζώο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, ζώο.
1: και δεν έρχεται και συγκρούεται κάτω. Και θα κάνει ο ένας τον άλλο.

μάλιστα με τα φαινόμενα του ιστορισμού και της ανεργίας, ενώ να ρίξει πάγωμα έχει να γίνει και στις πολιτισμένες χώρες και στις υποανάπτυξες. Αυτή είναι η κατάσταση. Και είναι μερικοί οι οποίοι κάνουν μιλάω. Δηλαδή πώς ήθελες να γίνει, πώς φανταζόσαι. Είναι εκείνα τα ιδανικά, ιδανικά πώς το είπε, τι είναι ιδανικά. Λεστός κοπανιστός αέρα. Τι είναι τα ιδανικά, ποια ιδανικά. Τι μου λες τώρα παραμύθια. Απ' τη μια δεχτήκαμε, καθυστέρησαμε, τα βάλαμε μέσα μας, αντιδίκαμε τον Θεό. Πάσα επέμβαση του Θεού την πλωτήσαμε και από την άλλη μεριά απορούμε. Σαν τα βιβλία, τι λένε, αίτιο αποτέλεσμα, δεν λένε, φορά θελισμό. Να τα. Τώρα δεν είναι καιρός φορά, πάει επέμβαση. Τώρα με εκείνα τα οποία όταν λέμανε κανέναν και διάβαζε Ευαγγέλιο, τον κοροϊδεύαμε, ό, τον καθυστερημένο. Ορίστε τώρα, ο θελισμός. Θερίζουμε τα αποτελέσματα. Τι να πιάσεις από αυτό το μπουκέτο, τι να πιάσεις από αυτόν τον κατάλογο, τα πιο ελαφρά από όλα. Ας πιάσουμε ένα που πονάει πιο πολύ. Θα είναι λέει αφηχής του συγγονή. Γιατί αλλιώς από αυτό, γιατί είσαι και εσύ πατέρα. Πολύ. Αφηχής του συγγονή. Βλέπεις, τον πιτσιρίκο, αν ήταν παλιός καιρός, θα φόραγε ακόμα κοντά παντελόνια, 13, 14, και σου λέει, αυτό ο πατέρα με πέρα εδώ, τέρμα, μη μου λες λέξη. Δυο παραγμένη Κυριακή μια μάνα έπλεγε απόψε, που το δήλωσε λέει ο Κανακάλι, δεν ξανά στο μέση με την υγεία, βρε το. Όσο να είναι, δεν άγια του, με το καλό του, το ρούχο, όλα, μη μου πεις κουβέντα. Να του δώσει μία κλωτσιά και να κάνει 150 τούμπε. Όχι! Και από κοντά και το άλλο. Επιζητούν να φύγουν από το σπίτι. Το σπίτι είναι αυτοκτικό για αυτού. Στην αρχή έρχονται στι 10, μετά στι 11, στι 12 πια. Κάποια φορά τολμάει στη μία το βράδυ. Περίπου δεν έχει και την κοινωνία στη μία η ώρα. Και μετά το πρωί με το Καναδά. Και μετά η μιλήση είναι ένα τρόπο ζωή. Ζητούν να νοικιάσουν λιγότερα διαμερίσματα για δικαιολογία, σπουδών, εργασία κλπ. Να είναι μακριά από τους γονείς. Όχι να τους ακούνε, αλλά και να τους βλέπουν. Και έχουν βρει αυτή την ωραία φάβρικα που λέγεται το χάσμα των γενναιών. Μια καραμέλα που την πιπιλίζουν, λυπούμε που το λέω, αλλά και κάτι δική μας εδώ, σε κλησία, δηλετάντιδε. Το χάσμα λέει των γενναιών, σαν ήθελα να πω. Το χάσμα γενναιών. Όταν το πνεύμα του Θεού διαποτίζει τις καρδιές, μεταφέρονται τόσο χρόνο, δεν υπάρχει καμία απόσταση, καμία διαφορά. Είναι ενότητα πνεύματος και ομόνια και συμφωνία απόλυτη. Ενώ δεν μπορούμε λέει να συνεννοηθούμε και το αποτέλεσμα είναι τόσο πικρό αλήθεια. Θα μου πεις πάντα ήταν έτσι, λάθος, όχι. Θυμάμαι παλιά που έφτανε ο γιος 30 χρονών και δίστασε να καπνίσει μπροστά στον πατέρα του και το πήρε το τσιγάρο. Και μετά ζητούσε την άδεια του Ελλάδου. Αχ, είχε τη δουλειά, τα κύματα, πολλά πολύ. Σήμερα άλλαξε τόσο πολύ. Και βέβαια δεν πρέπει να μπορούμε, διότι αυτή η γάλα όταν στρέφονται με την τηλεόραση, αυτοί να απομυζούν και διαβάζουν σε κάποια περιοδικά και βιβλία και μεγαλώνουν τα παιδιά τραυματισμένα, διαστρεβλωμένα, ψυχολογικά μέσα του. Έτσι θέλει να γίνει όταν φτάσει σε κάποια ηλικία. Και όταν παράλληλα και ο πατέρα θέλει, διότι δεν έχει το ανάστημα εκείνο που χρειάζεται μέσα στο σπίτι, ώστε το παιδί να τον ζηλέψει, να τον θαυμάσει, να εξαρτηθεί από αυτό. Να λέει ο πατέρα μου και να πρέπει στο όποια από εμάς. Αλλά και ο πατέρα είναι το δράμα το μεγάλο. Και έχουμε τα παιδιά λοιπόν, αφηχή και συγγονή. Όσες οικογένειες, τόσα δράματα από τα παιδιά. Και όλα. Πάθη κανείς μια βοήθεια και του λύσει μια δουλειά, έργαση, του δανείζει χρήματα, το συνήθως κάπου,

ευκαιρία για χαρά. Και είδαμε αν μπορούσαμε να. Ο καημένε του λέει, ο καημένε. Αδιάφορο. Φύλακη, ισμένη μέσα των εαυτών του. Και το τελευταίο, για να μην σα κουράζω, η ριζωνή. Η ριζωνή. Ο σε όλε τι μορφέ των Ισπιδονέ. Καλό σπίτι, καλή ζεστασιά, καλή μουσική, καλή παρέα. Καλή, καλό φαΐ, καλό πιωτό, καλό, καλό, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Μια γεύση, μυθά, φαγητά, ποτά, ακριβά φαγητά, ποτά, πάτη με σούπερ φορολογίες επάνω, υπερπολιτελεία, 300, 400, τα 100, βρε, φέρε εκεί πέρα. Τι είναι, για τη γλώσσα, για μέχρι εδώ, για να μην πούμε και τα άλλα, δεν του αρέσει η γυναίκα, του βρώνει και πάλι, και από εδώ, από εκεί, όλα νόμιμα, όλα σωστά, όλα, όλα, ο ένας θέλει τον άλλον και δικαιολογείται με το να βλέπει ο ένας τον άλλον και η κατάσταση συνεχίζεται. Η ίδωνη. Και, τέλος πάντων, ένα κατάντημα είναι αυτό. Θα μπορούσε κανείς να σταματήσει εδώ. Θα πει, έτσι είναι. Α, πάνω απ' όλα είναι και ζήτε ευθέρια. Τον άνθρωπο αυτόν μπορεί να τον ακούσει να μιλάει για ηλεκτρικά, για παραγωγό. Μπορεί να ξέρει κάτι από εκεί πέρα. Λέει εσύ, φωνάζει, για το δόγμα του μπορεί να κόπτεται ο άνθρωπος αυτό. Ω Θεέ μου, τη λίδον η μάλλη γλώσσα παρά τη λόγη και τη δύση έτσι. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί τα λέμε, διότι είναι άλλη μια φωτογραφία στις πολλές τις άλλες οι οποίες υπάρχουν. Που δείχνει τι, ότι ο Κύριος μας έρχεται. Ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Κάθε φορά που θα βλέπεις μια αυστηριότητα, αυτό αμέσως μεταφράζεται. Ο Κύριος είναι κοντά. Κάθε φορά που θα ακούς κάτι, πληρώ μια απίθεια στους γονείς όπως διαβάσαμε. Ω, σημάδι, ο Κύριος είναι πολύ κοντά. Ο Κύριος έρχεται. Και είναι ανάγκη μια για πάντα να το πάρουμε απόφαση. Να μην τρέχουμε σε ευδεσίσεις. Δεν πρόκειται να φτιάξει τίποτε από όλα μεταβάλλει. Αυτή η δύναμη είναι μόνο μία. Ο Χριστός δια του Πνεύματος του Αγίου όταν οι καρδιές παραδοθούν στην αδειά του. Όσο αυτό το αρνούνται οι άνθρωποι, το κακό θα γίνεται όλο πιο βαθύ. Θα πληθαίνει περισσότερο και περισσότερο για να φτάσει στο σημείο που δεν θα παίρνει άλλο. Και τότε πραγματικά θα έρθει ο Κύριος μας του Χριστός. Και να βλέπει μια σκληρότητα, να βλέπει το πνεύμα της προδοσίας. Και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Λεφτά να πάρει και ό,τι να είναι τα πάντα πουλούν. Δεν θα πει αξιωματικούς με σειρά, τα γαλόνια. Θα του φρίγεται και δέχονται χρήματα. Και ενώ έχει τόσα πολλά να τα δεχτεί ένας που καλά, κάτι θα χαίρεται. Θα τα δεχτεί αυτό που είναι πάμπλου. Όχι μα, τι πιάζει. Δεν είναι ένας έστω και εμπειρωμένος. Να μας πει εφοδοξία, ρε παιδιά. Σε 78 να δείτε τι θα γίνει. Κάτε γίνεται 78, όπως είπε 79, όλα θα πάνε καλά. Μαυρίλα, από όλα θα πάνε. Περιοδικά, διάφοροι σοφοί του κόσμου που λένε δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Δεν γίνεται. Πρέπει να ανακύρει μια νέα εποχή και θα ανακύρει. Έτσι τα βλέπουν, έτσι τα οραματίζονται. Σωστά είναι. Μια άλλη εποχή. Τώρα τι εννοούν στο μυαλό του, στο θολό, δεν ξέρουμε. Αλλά τούτοι όμως δεν προχωρεί άλλο πλέον. Ω, το πνεύμα μας ας είναι προς τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν που μας αγάπησε. Ήρθε κάτω εδώ στον κόσμο, εφόρεσε το σαρκείο το δικό μας, ανέβηκε σαν αντιπρόσωπό μας επάνω στον Σταυρό και μας περιμένει. Να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασύρεται με το ρεύμα και το πνεύμα του κόσμου. Οι άνθρωποι δεν έχουν Θεό, έχουν διαλέξει τον δρόμο τους. Αλλά εμείς περισσότερο και περισσότερο να προσκολόμεθα εις τον Χριστό. Βέβαια, όταν θα τους πούμε δύο τέτοια λόγια, αφορούνε αλήθεια. Ω, σου λέει, πού βρίσκεσαι, από ποιο κομίτι έπεσες. Δεν με πειράζει όμως. Αλήθεια είναι. Γεγονός είναι αυτό. Ανήκουμε σε άλλο πολίτευμα, σε άλλη βασιλεία. Μας μετέφερε εξ εκκλησίας του Σκόπη εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Και βλέποντας τα πράγματα αριστερά και δεξιά, χαιρετάει ο ένας τον άλλον, πλησιάζει ο Κύριος. Πλησιάζει. Και όσο περνάει ο καιρός, τα γνήσια τέκνα του Θεού θα συναντιόνται μεταξύ τους ή με το τηλέφωνο και θα λέει: διάβασες πάλι σήμερα ένα άλλο σημάδι, ένα άλλο. Όσο προχωράει ο καιρός θα πληθαίνουν αυτά πολλά πολλά. Και το κεφάλι ψηλά ατενίζονται στον Κύριό μας και καθαρίζονται στην καρδιά μας από κάθε τι το οποίο είναι εμπόδιο ή την χάρη του και δεν δοξάζει το όνομά του το Άγιο. Είπε ο Θεός, καταλήλω δια του πνεύματός του.

Ο Αγίου να τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 341, έρχεται ο Κύριος ημών, αχάμι με σπουδίνει.

είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών εν τη γη της Αιγύπτου λέγον, ομήν ούτως θελείστε εις

Χριστού. Αυτά τα περιστατικά, τα προφητικά θα λέγαμε, δεν μετριώνται. Απλώς σας αναφέρω τη θυσία του Ισαάκ από τον πατέρα του τον Αβραάμ. Μια στιγμή που μέχρι σε ενός σημείου δείχνει τη μεγάλη θυσία του Υιού του Θεού επάνω στον Σταυρό για μας. Είναι πάλι εκείνα τα φίδια στην έρημο και το ένα φίδι που παράγγειλε ο Θεός να υψωθεί ψηλά και όπου με ένα βλέμμα όποιος σε κοίταζε, αλλά με ένα βλέμμα μαγνήτης που περίμενε από εκεί πέρα σωτηρία, εσώζε το πραγματικά και εξουδετερωνόταν το δηλητήριο το οποίο κυκλοφορούσε στις φλέβες του. Και το ίδιο και η παραμονή του Ιωνά στο Κήτος 2-3 μέρες και αυτό μια σκηνή του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αυτό που σας διάβασα είναι από την τελευταία και αποφασιστική πληγή την οποία ο Θεός φέρνει εις την Αίγυπτο από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά. Η τελευταία και αποφασιστική προετοιμασία για την αναχώρηση του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, τη δουλεία και τη σκλαβιά της αμαρτίας. Και λέγει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι, θα πάρετε ένα αρνί στις 10 του μηνός, τη 14η, ένα αρνί που δεν θα έχει κουσούρια επάνω, θα το σφάξετε και με αυτό θα λείψετε απόξω την πόρτα στο επάνω μέρος και στα δύο πλαϊνά σε τρόπο που παρουσιάζει τα άκρα ενός σταυρού και το αρνί αυτό θα το ψήσετε στη φωτιά. Είναι το δεύτερο σημείο. Και όλη η οικογένεια θα μαζευτεί. Η οικογένεια, τι ωραίο πράγμα η οικογένεια. Όλη μέρα πνεύμα η οικογένεια. Ω Θεέ μου, πού να υπάρχει σήμερα αυτό το πράγμα. Μαζεμένοι όλοι. Η οικογένεια θα καθίσετε το βράδυ εκείνο και θα το φάτε όλο το αρνί. Εάν πέφτει πολύ θα φωνάξετε και ένα εις γείτονα, κανέναν εργένη που θα είναι απόξω. Να συμμετάσχει και αυτός, ώστε να μην μείνει τίποτε από το αρνί εκείνο. Και το δείπνο αυτό θα συνοδεύεται από δύο άλλα στοιχεία. Το ένα θα είναι χόρτα, πικρά χόρτα, τονισμένο το πικρά. Και ψωμί το οποίο δεν θα έχει μέσα μαγιά, άζυμο ψωμί. Και πού θα το φάτε αυτό, δεν θα το φάτε καθιστή ή ξαπλωτή, όπως τα self-service τώρα, όρθι, όρθι με τη στολή της εκστρατείας, όρθι δεμένη στη μέση το σακίδιο, αν ήταν σακίδιο με το ραβδί, θα το φάτε. Έτοιμοι προς αναχώρηση, διότι από τη μια θα τρώτε και από την άλλη θα έχετε το αυτί σας έτοιμο να ακούσετε το σύνθημα της αναχωρήσεως. Θα προσδοκάτε πότε ο Κύριος θα σημάνει όπου θα αναχωρήσετε. Ταυτόχρονα όμως, από τη μια μεριά αυτό συνέβαινε στα σπίτια των Ιουδαίων, την άλλη μεριά όμως ο Θεός έφερε την κρίση τη μεγάλη στα πρωτότοκα της Αιγύπτου. Βέβαια είναι μια ιστορία μεγάλη, έχει πολλές πλευρές, δεν μπορούμε να επεκταθούμε απόψε σε όλες τις πλευρές. Αλλά τη βραδιά εκείνη ο άγγελος της παρουσίας του Κυρίου έφερε ένα μεγάλο χωρισμό. Από τη μία μεριά ο πόνος, η θλίψη, η απόγνωση, διότι απέφυσκον τα πρωτότοκα της Αιγύπτου. Και οι κραυγές εκείνες και οι μογιές έβγαιναν μέσα από τα σπίτια, είτε ανάκτορα ήταν φτωχά σπίτια των Αιγυπτίων. Και άκουαν οι Ιουδαίοι, τι είναι αυτά. Ήξερα, τους είχε μιλήσει ο Μωυσής, το θέλημα του Θεού. Και αυτό τους έφερνε χαρά και αγαλίαση, διότι ήταν η ώρα που πλησίαζε πλέον να αναχωρήσουν μια για πάντα, να μην ξαναγυρίσουν πια ποτέ εις την Αίγυπτο. Ναι, αγαπητοί μου, ήταν μια απάντηση και ενέργεια του Θεού μέσα εις τον λαόν Ισραήλ ευλογημένη. Τα ίδια, αγαπητοί μου, θα γίνουν και με την παρουσία του ερχομένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η κρίση εκείνη η μεγάλη που ήρθε εις την Αίγυπτο, η τελευταία από τις 10 πληγές, για άλλους ήταν χαρά για τους Ισραηλίτες, για άλλους ήταν λύπη, για άλλους ήταν ενθουσιασμός, για άλλους ήταν απόγνωση. Και η παρουσία του Κυρίου μας τα ίδια ακριβώς θα σημάνει. Θα ήθελα ιδιαιτέρως τις τρεις αυτές εντολές να τις προσέξουμε που ο Θεός είπε στο Μωυσή και ο Μωυσής στους Ισραηλίτες. Πρώτον, το αίμα, το αρνί,

δύναμη και το αίμα του της παραστάτας, το ανώφιος και τα δύο πλαϊνά. Αυτό το αίμα, το σημάδι εκείνο που για μας σήμερα είναι τόσο εύκολο ερμήνευτο, διότι ξέρουμε όλη τη μεγάλη θυσία του Κυρίου μας επάνω εις των σταυρών του Γολγοθά. Είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, να καταλάβουμε το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού, το νόημα του Σταυρού του Χριστού και μέσα σε αυτά να κλειστούμε. Ο Παύλος μιλάει για ταύτιση με τον Σταυρό του Χριστού. Να ζήσουμε τον Σταυρό του Χριστού, να είμαστε κλεισμένοι μέσα στον Σταυρό του Χριστού, να χαρακτηρίζει τη ζωή μας ολόκληρη, το μέσα και το έξω, όπως ήταν η πόρτα, ο Σταυρός του Χριστού, και να βλέπουν οι άνθρωποι σε εμάς τον Σταυρό του Χριστού. Όχι απλώς με τον ίδιο τρόπο που άλλοι κρεμούν ένα χρυσό σταυρουδάκι εδώ και εμείς έχουμε μάθει να λέμε μερικά εδάφια, χωρίς κάτι το ουσιαστικότερο να συμβαίνει μέσα στη ζωή μας με τον Σταυρό του Χριστού. Κάποιος ρώτησε, μα εσείς λέει δεν κάνετε σταυρό. Δεν κάνουμε σταυρό, τον ζούμε τον σταυρό. Ένα σταυρός είναι ο κάθε ένας από εμάς. Ο σταυρός του Χριστού μέσα στη ζωή τη δική μας. Και θα πρέπει όχι να το λέμε, αλλά να το βλέπουν οι άνθρωποι αυτό. Αλλά συνήθως τις ερμηνείες σταματάμε εκεί, αλλά λέει κι άλλα όμως. Λέει ότι το αρνί εκείνο το πρέπει να το φάμε ολόκληρο. Και δεν ξέρω, βάζω τον εαυτόν μου εγώ, για να σας απαλλάξω εσάς. Αν το έχουμε φάει το αρνί ολόκληρο, ολόκληρο των Χριστών, εάν τον έχουμε βάλει μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Και όταν ο Κύριος μας επανέλαβε αυτό, θα φάτε τη σάρκα και το αίμα του Υιού του Θεού. Και σκανδαλίστηκαν πολύ. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, και η έμφαση είναι στο ολόκληρο. Είναι αλήθεια ότι μερικά σημεία τα έχουμε πάρει, μας αρέσουν, μπορεί να έχουν γίνει κτήμα μας, αλλά ολόκληρο των Χριστών να κατοικεί μέσα μας, διότι αυτό θα πιτρώγω. Το βάζω μέσα μου και ενσωματώνεται και γίνεται ένα με εμένα. Φοβούμαι ότι δεν το έχουμε προσέξει αυτό. Και όμως ήταν μέσα στις εντολές της βραδιάς εκείνης. Η συνοδεία δε ήταν δύο στοιχεία. Τα χόρτα, τα πικρά. Σκεφτόμουν και κρατούσα σημειώσει. Δεν υπήρχαν και γλυκά χόρτα. Είναι και κάτι παντζάρια που είναι μια πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Όχι, πικρά. Μα γιατί πικρά. Έτσι ήθελε ο Κύριος. Η πικρία της Αιγύπτου, πολλά πράγματα υποδήλωναν εκείνα τα πικρά τα χόρτα. Είναι μερικοί που στην πνευματική ζωή τη χριστιανική, τα τις πικρίες που υπάρχουν δεν τις θέλουν. Να τα κάνουμε, λέει, να είναι γλυκά και όμορφα. Όχι γλυκά και όμορφα, πικρά πράγματα. Πικρά. Ο Κύριος ξέρει τι λέει, διότι αυτά μας εξασφαλίζουν την κοινωνία με τον ζωντανόν Κύριον. Και το άσημο ψωμί. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη ερμηνεύεται πλουσίως αυτό. Η ζύμη είναι το κοσμικό φρόνημα. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως που έχουν οι άνθρωποι. Και δεν πρέπει στο πνευματικό τραπέζι το δικό μας να υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Όχι, δεν είναι φουσκωμένο όμως το ψωμί, δεν είναι σαν τον άλλον, ας μην είναι. Ας είναι πατικωμένο με άζημα. Έτσι λέει ο Κύριός μας. Και το τρίτο στοιχείο θα είναι έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Όχι με το 166 το σήμα να έρθει να μας πάρει. Μπορεί να είναι και αυτό, δεν ξέρω. Αλλά η έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και λέγαμε την Τετάρτη, καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός. Δεν θα το περιμένουν ούτε εκείνοι που κάνουν τους εξειδικευμένους εσκατολόγους, θα πέσουν τα πιέτσο. Θα έρθει ο σκλέπτης εν τη νυχτή. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε, ας είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, στο στρατό όσοι πήγαν, μερικές φορές τους κάνουν μια άσκηση, περιμένουν τη νύχτα ότι θα γίνει κάποια πορεία ή κάτι άλλο και τους δίνουν εντολή. Θα κοιμηθούν αν είναι δυνατόν με τις μπαλάσκες, με τις ζώνες, με τις αρπίλες. Το κράνος μόνο ακουμπούν λίγο λεπτά. Με ένα σφύριγμα σε 2 λεπτά να βρεθούν απ' έξω, μακριά και στοιχισμένοι μάλιστα. Κάτι ανάλογο. Αυτό θα πρέπει να είναι το πνεύμα που χαρακτηρίζει τη ζωή μας κάθε μέρα. Όχι μπλεξίματα, όχι δικαστήρια, όχι φαγωμάρε. Κάτα τώρα αυτά. Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται από στιγμή σε στιγμή το σφύριγμα. Εν τω μεταξύ, γύρω από το τραπέζι της αγάπης του Θεού, θα τρεπόμεθα, θα χαιρόμεθα, θα απολαμβάνουμε και θα περιμένουμε πότε θα επιστρέψει ο Κύριος για να παραλάβει τους εκλεκτούς του στην μακαρία και ευλογημένη εκείνη η κατάσταση την οποία έχει προετοιμάσει. Αγαπητοί μου, αλλημονώ μας εάν ακούμε τον λόγο του Θεού και δεν τον μεταφράζουμε σε προσευχή και ταπείνωση ενώπιον του Κυρίου. Κύριε,
σε παρακαλώ, δώσε μου αυτό το πνεύμα. Αυτό, να είμαι έτοιμος περιμένοντας τον Κύριο. Καλό είναι και το δίπλωμα του γιου ή της κόρης ή κάτι άλλο. Καλά είναι. Εκείνα μπορεί να πάρουν μόνο μέσα στον δρόμο. Εμείς το πνεύμα μας θα είναι ατενίζοντας τον Κύριο, διότι ξαφνικά θα πέσει η αμπάλατα, θα δοθεί το τέλος. Και περιμένουμε και τα σημάδια, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα πληθαίνουν περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Οι δεγνήσιες εκκλησίες του Χριστού θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο και θα είναι το κύριο θέμα που θα τις απασχολεί. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ναι, Κύριε, έλα για να βάλεις τέλος σε αυτήν την ανώμαλη κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα μέρη και που το κακό έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε δεν παίρνει άλλο. Ο Θεός να χαρίσει σε μένα πρώτα και σε όλους μας αυτό το πνεύμα της αναμονής και της προσδοκίας, εντωμεταξύ να τρεφόμεθα από τον Χριστόν και μόνον από τον Χριστόν. Η χοροδία σάλλει έναν Χριστό.

μας ουράνιε και Θεέ μας. Τι ωραία που το λέει ο λόγος σου Άγιος. Η νύχτα προεχώρησε και η μέρα επλησίασε. Για μας μέρα θα είναι όταν ανατύλει ο ήλιος. Και ο ήλιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Πόσο μα πόσο σε ευχαριστούμε. Ας το καταλάβουμε πια και ας μάθουμε να μην τρέχουμε φρούδες ελπίδες που δεν θα φέρουν ποτέ καμιά ικανοποίηση αλλά στην απογοήτευση. Ας είναι πια εξ ολοκλήρου η προσοχή μας, το ενδιαφέρον μας, η αγάπη μας προς τον ερχόμενο Κύριό μας. Η ζωή μας δεν είναι τέτοια που αν κανένας ναυαγισμένος έστω και την τελευταία στιγμή ζητάει να πιαστεί από κάπου να δει μέσα σε εμάς τον Χριστό, το αρνείο, το εσφαλμένο, τη θυσία, τη μεγάλη, και κατά τον λόγο και τον Άγιο, να δοξάζει και εσύ ο Θεός. Σε ευχαριστούμε για αυτά που έφερε μπροστά μα και σε παρακαλούμε να δεχτεί από τα βάθη τη καρδιά μα την ευχαριστία μα, τη φίλη μα και τη δοξολογία μα που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα. Στην Κύριό μα, Ιησού Χριστό, και στο πνεύμα του Άγιο, τώρα και στου αιώνα των αιώνων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί εσύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο μας έδειξες τη μεγάλη και ασύλληπτη και αιώνια αλήθεια. Μας έδωσες, Πατέρα μας, να καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε ανάγκη από σένα, από την αγάπη σου, από τα αιώνια σχέδιά σου. Έχουμε ανάγκη, Πατέρα μας, να γνωρίσουμε το χαρακτήρα σου, να γνωρίσουμε τα σχέδιά σου και τα θελήματά σου. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ δεν άφησες και δεν αφήνεις κανέναν άνθρωπο απληροφόρητο για την παρουσία σου, για τη δύναμή σου, για το μεγαλείο σου. Μας λες ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα σου και το στερέωμα αναγγέλει τα έργα των χειρών σου. Και ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την αιώνια και δοξασμένη αγάπη σου σε εμάς τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Και η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βεβαιώνει ότι εσύ τον αμαρτωλό τον δέχεσαι, τον αμαρτωλό τον έχεις δικαιώσει στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις για μας αιώνια και δοξασμένα και ασύλληπτα σχέδια, και σε ευχαριστούμε γιατί μας τα αποκαλύπτεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας εσύ μας δείχνεις το θέλημά σου και την αγάπη σου. Τώρα μας λες γνωρίζουμε σαν σε καθρέφτη ενιγματοδός, τότε όμως θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί κάνεις τη μεγάλη τιμή σε κάθε άνθρωπο που περπατάει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και έρχεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο επιβαρημένος με την αμαρτία, μέσα στα σκοτάδια, μέσα στην άγνοια. Εσύ ο Θεέ μας δίνεις το μήνυμα της αγάπης σου, δίνεις το μήνυμα της ζωής, της αιώνιας ζωής, της αιώνιας δόξας, δίνεις το μήνυμα της χαράς, της ειρήνης, της ελπίδας, δίνεις το μήνυμα της απελευθέρωσης, το μήνυμα της νίκης και του θριάμβου. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί αυτό το μήνυμα, το τόσο δοξασμένο, το τόσο αναγκαίο, το απαραίτητο, το μοναδικό που χρειάζεται ο άνθρωπος, το πέρασες και μέσα στη δικιά μας τη ζωή, το έφερες στα αυτιά μας και το έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ έβαλες μέσα μας μια ελπίδα ουρανού, ενώ ήμασταν χωρίς ελπίδα. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας δείχνεις την παρουσία σου, τη δύναμή σου, βεβαιώνεις τις υποσχέσεις σου, εκπληρώνεις όλα αυτά τα οποία λες μέσα στο λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες και εκκλησία μέσα στην οποία μπορούμε να τροφοδοτούμεθα, να αναπτυσσόμεθα, να μεγαλώνουμε και να ζούμε τη χαρά τη δικιά σου και την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευλόγησέ μας και τούτο το πρωινό, καθώς μας μάζεψες για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Εσύ διέθεσε έτσι τις καρδιές μας, ώστε πραγματικά οι καρδιές μας να είναι ανοιχτές και ό,τι έχεις να μας πεις να το ακούσουμε, και ζητάμε να είναι από σένα, από το Πνεύμα σου το Άγιο. Να ευλογείς το λόγο στον Άγιο παντού, σε όλη μας την πατρίδα. Να ευλογείς όλα μας τα αδέρφια, Πατέρα μας, και να θυμίζεις την ώρα τούτη, να παραμερίζεις τα εμπόδια και εσύ να δίνεις τη δόξα και το μεγαλείο το δικό σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάσουμε μερικά κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Το ένα είναι από την Επιστολή προς Εβραίους, το 11 κεφάλαιο και από το 30 εδάφιο. Διαπίστεως έπεσον τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρας. διαπίστεως η πόρνη Ραάβ δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας, δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνη. Και τι έτι να λέγω, διότι θέλει μη λείψει ο καιρός, διηγούμενος περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών. Ήτινες δια της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνην, επέτυχοντας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασύνδεσμο.

σαρκή δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο νικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Σεις εκ του κόσμου είστε τεκνία και ενικήσατε αυτούς. Σεις, με συγχωρείτε, εκ του Θεού είστε τεκνία και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος ώστις είναι εν ημίν παρά ώστις είναι εν το κόσμο. Αυτοί εκ του κόσμου είναι, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσει και ο κόσμος αυτούς ακούει. Ημείς εκ του Θεού είμεθα. Όσοι γνωρίζει τον Θεόν ακούει ημάς. Όσοι δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομαι το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Και πηγαίνουμε στην Αποκάλυψη στο 12 κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 10 εδάφιο. «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινεν η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών, ημέραν και νύκτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής, ο έης τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει». Αυτά τα τρία κομμάτια μας δίνουν το μήνυμα που θέλουμε τούτο το πρωινό να φέρουμε στα αυτιά μας, ώστε ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την πορεία μας και τη θέση μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι μέσα στη ζωή μας κάθε φορά ξέρουμε ότι η οποιαδήποτε επιτυχία και η οποιαδήποτε ευλογία στηρίζεται στη νίκη. Κάθε φορά που είμαστε ιτημένοι σε οποιονδήποτε τομέα, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε χάσει. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε οποιονδήποτε τομέα και αν καταπιάνεται, εκείνο που επιδιώκει και εκείνο που θέλει είναι τελικά να βγει νικητής. Κοιτάξτε το αυτό στην πολιτική, κοιτάξτε το στις καριέρες που οι άνθρωποι επιδιώκουν, κοιτάξτε το στα σχολιά, θέλει να βγει πρώτος νικητής. Κοιτάξτε το οπουδήποτε μέσα στη ζωή μας, ξέρουμε ότι η επιτυχία ή οποιαδήποτε και η ικανοποίηση μέσα στη ζωή μας είναι μέσα στη νίκη. Όπου νικάει κάποιος, εκεί και έχει επιτυχία. Όταν δε έρχομαι μέσα, όταν ερθούμε δε μέσα στη πνευματική μας ζωή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, στη σχέση μας με το Θεό, πολύ περισσότερο ισχύει αυτός ο κανόνας, ότι ο άνθρωπος έχει έναν αγώνα. Ο αγώνας του είναι σε έναν διαφορετικό τομέα από ό,τι είναι σε άλλες πλευρές της ζωής του. Είναι στον τομέα του να μπορέσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο να βρει την αλήθεια. Η αλήθεια έχει ένα αξίωμα, ελευθερώνει τον άνθρωπο και να πετύχει μέσα στην πνευματική του ζωή. Και όταν λέμε επιτυχία μέσα στην πνευματική μας ζωή, δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά μονάχα να βρούμε τον προορισμό μας, να πετύχουμε προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά να ικανοποιηθούμε μέσα σε ένα πλάτος αιώνιο. Όλοι μας ξέρουμε ότι έχουμε ένα στοιχείο μέσα μας, το στοιχείο της αιωνιότητας. Όλοι μας ξέρουμε ότι μέσα μας
υπάρχει.

υπάρχει ένας πόθος, ο πόθος της ζωής, να ζήσουμε. Όλοι μας ξέρουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως σε όλους τους τομείς και σε αυτόν τον τομέα, έχουμε έναν αγώνα και πρέπει να νικήσουμε. Πόσες φορές βλέπουμε τους ανθρώπους με πικρία να αφήνουν αυτόν τον κόσμο με παράπονο. Θυμόσαστε εκείνο που λένε για τον Παπαφλέσσα, ποιος ήταν αυτός, για δες και τον Αθανάσιο Διάκο. Για δες, λέει, καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά και η γη βγάζει χορτάρι. Και θυμάμαι, μου ήρθε σήμερα το πρωί στη σκέψη μου, ένας παλαιά, ήταν ένας αστέρας του κινηματογράφου, ο οποίος έπαιζε σε σκληρούς ρόλους. Αυτός λοιπόν, όταν έπαθε καρκίνο και όταν επρόκειτο να πεθάνει, κατάλαβε ότι θα πεθάνει, κρατούσε στα χέρια του δύο περίστροφα, με τα οποία συνέχεια πυροβολούσε και συνέχεια βλαστημούσε, και πέθανε πυροβολώντας και βλαστημώντας. Ο άνθρωπος νιώθει μέσα στη ζωή του ότι είναι ιτημένος. Ιτημένος είναι. Οι άνθρωποι, όσο κι αν προσπαθούν να διατηρηθούν στη ζωή ετούτη, δεν τα καταφέρουν. Άνθρωπος που πεθαίνει χωρίς ελπίδα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, νιώθει την πίκρα της ήτας. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού ακριβώς για να μας δώσει το μήνυμα της νίκης και του θριάμβου. Ο άνθρωπος δεν είναι ιτημένος. Και δεν είναι ιτημένος γιατί τον εκπροσώπησε σε αυτόν τον αγώνα, τον εκπροσώπησε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δίνει ένα μήνυμα και λέει: «Θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο». Η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η διαδρομή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο και η θυσία του απάνω στο Σταυρό, έδωσε σε μερικούς την έννοια ότι ο Χριστός νικήθηκε, όλα τέλειωσαν. Θυμόσαστε οι δύο όταν πήγαιναν προς Εμαούς και του συνάντησε ο Ιησούς Χριστός μέσα σε εκείνη την έξαψη που είχανε και μέσα σε εκείνα τα ερωτηματικά και τις συζητήσεις, τους λέει: «Τι συζητάτε μεταξύ σας?» Και άρχισαν αυτοί να του μιλάνε για τον Χριστό. «Εμείς», λέει, «περιμέναμε ότι είναι η ελπίδα του Ισραήλ, και όμως», λέει, «οι άρχοντές μας τον πήρανε, τον κρέμασαν, τον σκότωσαν, τον έθαψαν». Και ζούσανε μέσα σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, στη θέση, στο συνέστημα της ήτας. Και υπήρχε και μία αχτίδα, οι γυναίκες, λέει, είπανε ότι, μερικές τον είδανε ότι αναστήθη. Είχαν όλοι μέσα στην καρδιά τους την πίκρα της ήτας. Όλα είχανε τελειώσει για αυτούς. Οι Εβραίοι είχανε, ο λαός Ισραήλ είχανε το συνέστημα της νίκης. Τα κατάφεραν. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία αυτή η διήγηση την οποία μας κάνουν τα Ευαγγέλια, για να δούμε ακριβώς αυτή την πλευρά της μάχης και του αγώνα, της ήτας και της νίκης. Οι Εβραίοι ήτανε με το συνέστημα του νικητή. Τα κατάφεραν μια χαρά. Τον άνθρωπο τον βρήκαν που θα τους τον παρέδιδε. Το Χριστό τον βρήκανε στην αδυναμία του. Ο Ιωάννης λέει στο Ευαγγέλιο του ότι μόλις ερώτησε ο Χριστός: «Ποιον ζητάτε?» Είπαν αυτοί: «Τον Ναζωραίο». Λέει: «Εγώ είμαι». Λέει: «Από το φόβο τους έκαναν πίσω και έπεσαν χάμω».
Αλλά τελικά φαίνεται τους ενίσχυσε ο Ιούδας και πήραν το θάρρος και πήγαν και τον έπιασαν. Τον έπιασαν, τα κατάφεραν να βρούνε μία αιτία να τον καταδικάσουνε. Όταν του είπανε πες μας εσύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού. Ναι λέει αυτός εγώ είμαι και θα δείτε από τώρα τη δόξα μου. Και ξέσκισαν τα ρούχα τους και είπανε τι άλλη κατηγορία χρειαζόμαστε. Αυτός είναι, τι είναι, άξιος θανάτου. Πήγανε στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος προσπαθούσε να τον γλιτώσει και εκεί τα κατάφεραν. Νίκησαν και εκεί πέρα. Τον πήγανε στο Σταυρό. Άκουσαν την κραυγή του. Πέθανε ο Χριστός. Και εκεί ενίκησαν. Τον έχωσαν μέσα στον τάφο. Και ήταν οι νικητές. Και υπήρχε μονάχα μία μικρή λεπτομέρεια. Οι τρεις ημέρες. Αν έκλειναν οι τρεις ημέρες και αυτόν μπορούσαν να τον κρατήσουν μέσα στον τάφο, ήτανε πέρα για πέρα νικητές. Αλλά η τρίτη ημέρα φάνηκε πόσο γελασμένη και πόσο ιτημένη ήτανε. Έγινε εκείνος ο σεισμός, η πέτρα πετάχτηκε, ο Χριστός αναστήθηκε, οι φρουροί πανικόβλητοι εξαφανίστηκαν και θέλησαν να κρατήσουν τη νίκη την οποία νόμιζαν ότι είχαν στα χέρια τους όταν είπανε στους φύλακες πηγαίνετε και πέστε ότι την ώρα που κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλειψαν, πάρτε και πολλά λεφτά και μη φοβόσαστε αν θα το μάθει ο ηγεμόνας, εμείς θα τα καταφέρουμε. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε, ενίκησε. Γι' αυτό λέει ότι θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Όλες οι δυνάμεις του σκότους έπεσαν απάνω του. Όλες οι δυνάμεις οι σατανικές χύμιξαν απάνω του. Όλα συνεργούσαν για να νικηθεί ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός ενίκησε. Και ξέρετε ότι η νίκη του χριστιανού, η νίκη του χριστιανού είναι ακριβώς αυτή. Να μπορέσει μέσα στη ζωή του να συνδεθεί, να ενωθεί με το Χριστό, τον νικητή και τον θριαμβευτή. Γι' αυτό και λέει ότι αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη σας. Και μας καλεί ο Θεός μέσα σε αυτόν τον κόσμο εμείς στον αγώνα αυτόν ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, μας καλεί να βγούμε νικητές. Και ξέρετε, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου ο οποίος θα σταθεί μια μέρα ψηλά στην παρουσία του Θεού. Θέλεις να δεις το πρόσωπο του Θεού? Θέλεις μέσα στη ζωή σου να ακούσεις το Εύβοιο δούλε αγαθέ και πιστέ? Θέλεις μέσα στη ζωή σου να στεφανωθείς? Θέλεις να καθίσεις στο θρόνο που κάθισε, στο θρόνο του Ιησού Χριστού? Θα πρέπει μέσα στη ζωή σου να βγεις νικητής. Και το μεγάλο πρόβλημα μέσα στη ζωή μας αυτό ακριβώς είναι. Ο άνθρωπος τι είναι? Ο άνθρωπος του Θεού. Είναι ο ιτημένος ή είναι ο νικητής? Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο Αντίχριστος, το πνεύμα του Αντιχρίστου, δηλαδή η αντίθεση προς το θέλημα του Θεού, όλο και οργανώνεται, όλο και μπαίνει μέσα σε συγκεκριμένες μορφές, όλο και δυναμώνει, όλο και ενθαρρύνεται. Και λέει τώρα εσύ τι θα κάνεις άνθρωπε του Θεού? Για να μπορέσεις να το καταλάβεις αυτό πρέπει να πας στο Σταυρό του Χριστού και να δεις ότι μόνο η νίκη είναι εκείνη η οποία φέρνει το αποτέλεσμα.
Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρεται στην Ανάσταση.

Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρεται στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάται ότι... Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας πρέπει να προσέξουμε τις μεθοδίες του σατανά και πρέπει να προσέξουμε τις απογοητεύσεις που αυτός κάνει μέσα στην καρδιά μας. Ένα πράγμα χρειαζόμαστε εμείς να καταλάβουμε, ότι πρέπει μέσα μας να κατεχόμεθα από το πνεύμα της νίκης. Πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα στη ζωή μας είμαστε νικητές. Πώς? Δια του αγαπήσαντος ημάς. Εδώ στην επιστολή του Ιωάννη που διαβάσαμε λέει το εξής. Εσείς, λέει, είστε εκ του Θεού. Οπότε το μυστικό είναι ένα, να είσαι από το Θεό. Δηλαδή να είσαι του Θεού, να ανήκεις στο Θεό, να είσαι δικό του παιδί, να είσαι άνθρωπος που ο Θεός μπορεί μέσα στη ζωή σου να μιλήσει και εσύ να ακούσεις και να καταλάβεις. Άλλοτε λέει ήμασταν εχθροί του Θεού, άλλοτε ήμασταν ενάντια στο Θεό, άλλοτε ήμασταν μισούντες και μισούμενοι. Τώρα όμως πρέπει να είμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να θέσει ο καθένας μας, και το πρώτο είναι, είμαι εγώ παιδί του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός απάνω στο Σταυρό αυτή τη δουλειά έχει κάνει. Να πάρει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από την εξουσία του σατανά, να τον αποσπάσει από την κυριαρχία του διαβόλου, να τον βγάλει από τα σκοτάδια, να τον βγάλει από τον λαθεμένο δρόμο και να τον πάει στο Γολγοθά. Και όχι απλώς να τον πάει στο Γολγοθά, να μείνει εκεί σε όλη του τη ζωή. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι τον άνθρωπο τον παίρνει από τα σκοτάδια, τον παίρνει από το λαθεμένο δρόμο, τον παίρνει από την εξουσία του σατανά, δίνει ένα ολόκληρο περιεχόμενο, δεν είναι απλές φράσεις αυτές, είναι ένα ολόκληρο περιεχόμενο. Εμείς ξέρουμε ότι εκείνος ο οποίος κυριαρχεί σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι ο διάβολος. Εκείνο που ξέρουμε εμείς και καταλαβαίνουμε είναι ότι μέσα μας υπάρχει αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας. Εμείς ξέρουμε ότι δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο είμαστε οι ιτημένοι, είμαστε οι κυριαρχημένοι. Όσες φορές και αν προσπαθήσαμε, δεν μπορέσαμε τίποτε να κάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, μισώ το θέλημα της αμαρτίας, θέλω να κάνω το καλό, μισώ το κακό. Αλλά τι γίνεται μες στη ζωή μου? Έχω μία ανατροπή, έχω μία αντίθεση, έχω μία πίεση. Και ενώ θέλω να κάνω το καλό, κάνω το κακό. Και το καλό που θέλω δεν το κάνω, και το κακό που δεν θέλω αυτό το κάνω. Και λέει, τι είμαι τώρα? Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος.

και λέει, τι είμαι τώρα? Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος. Ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την κατάσταση? Ευχαριστώ τον σας κατά αυτόν επ' αυτού. Όλα τα σάρωσε. Πήγε κάτω στον Άδη και τα κλειδιά τα πήρε. Ανέβηκε απάνω στον ουρανό και διεκήρυξε, έχω εξουσία και απάνω στη γη και απάνω στον ουρανό. Και μάλιστα πόση εξουσία? Μου εδόθηκε, λέει, πάσα εξουσία. Όλη εξουσία. Σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε έναν ο οποίος έχει όλη την εξουσία. Δεν την έχει ο Σατανάς. Δεν την έχει ο Αντίχριστος. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Όταν λέει ο Θεός πρέπει να είσαι νικητής και πρέπει να νικήσεις. Δεν μπορείς, εάν δεν είσαι πιο δυνατός από τον δυνατό, να μπορέσεις να του αρπάξεις, λέει, τα υπάρχοντά του. Δεν μπορείς να τον νικήσεις. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού ότι

με το μήνυμα που έστειλαν, δεν μπορούμε αυτή τη χώρα να την νικήσουμε και να την κατακτήσουμε, γιατί έχει πανύψηλα τείχη. Λοιπόν, αυτά τα τείχη, λέει ο Λόγος του Θεού, έπεσαν διαπίστεως. Εκεί είναι ακριβώς το μυστικό της νίκης. Το μυστικό της νίκης είναι ότι ο Χριστός όλο το επιβαρυντικό μας το έβαλε απάνω στο Σταυρό. Και ο Χριστός στάθηκε μπροστά στο Θεό, ο πρώτος νικητής. Αυτός είναι ο εκπρόσωπός μας. Και όλοι εμείς ακολουθούμε, ακολουθώντας τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, τον Ιησού Χριστό, και εμείς μπορούμε να βγούμε νικητές. Σε ποιον κόσμο? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Σήμερα λένε πολλοί χριστιανοί, μα είναι δυνατόν μέσα σε αυτή την εκχύληση, μέσα σε αυτούς τους ερεθισμούς της αμαρτίας, μέσα σε αυτό το κακό, είναι δυνατόν να σταθεί ο άνθρωπος του Θεού σωστός? Και χρησιμοποιούν και εκείνο το κοινό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει το Χριστό. Θέλω να γιάσω, αλλά δεν με αφήνουν να γιάσω. Για τον άνθρωπο του Θεού υπάρχει ο αρχηγός, ο τελειωτής της πίστης, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο νικητής. Γι' αυτό και λέει, έχετε θάρρος, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και έρχεται και λέει και σε εμάς, αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη σας, ώστε λέει, όπως εγώ ενίκησα και εσείς μπορείτε να νικήσετε. Και εσείς μπορείτε να νικήσετε. Και δίνοντας λοιπόν εδώ πέρα τον τόνο, λέει το εξής. Έπεσαν, λέει, τα τείχη της Ιεριχώ. Και ενώ έπρεπε οι δέκα να δούνε πεσμένα τα τείχη της Ιεριχώ, είδανε τον εαυτό τους πεσμένο, και μαζί με αυτόν και όλος ο λαός παρασύρθηκε. Δεν μπορούμε, πάμε να γυρίσουμε πίσω, ήρθαμε εδώ πέρα για να μας καταστρέψει ο Μωυσής, χανόμαστε. Το πνεύμα της ητοπάθειας δεν το δέχεται με καμία δύναμη ο Λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην καρδιά του έχει πνεύμα ητοπάθειας και σηκώνει τα χέρια ψηλά σε μια οποιαδήποτε δυσκολία και σε μια οποιαδήποτε αντίξωη περίσταση και κατάσταση, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει γνωρίσει το Χριστό και την δύναμη αυτού και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γι' αυτό ο Παύλος έλεγε να γνωρίσω Αυτόν, να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων αυτού και να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και μας καλεί ο Θεός αγαπητοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο να περπατήσουμε νικηφόρα και θριαμβικά. Κάθε φορά που μέσα στη ζωή μας θα νιώθουμε αδυναμία, αποτυχία, να ξέρουμε ότι είμαστε ηττημένοι. Ο άνθρωπος του Θεού μέσα του πρέπει να έχει ένα πνεύμα νίκης και θριάμβου. Να είναι εκείνο το πνεύμα το οποίο να μην καθορίζεται από εξωτερικά γεγονότα. Λένε στη μάχη της Σαλαμίνας, όταν οι Πέρσε μπήκανε μέσα στα καράβια τους για να σηκωθούν να φύγουνε, κάποιος, λέει, Έλληνας στρατιώτης, πάει και βουτάει, αν πιάνει ένα καράβι με το χέρι του για να μην προχωρήσει. Και από πάνω, λέει, ο Πέρσης του δίνει μία κράκ με το μαχαίρι και του κόβει το χέρι. Και αυτό, λέει, το αρπάζει με το άλλο χέρι το καράβι. Και πάλι του δίνει άλλη μία χεριά με μαχαιριά και του κόβει και το άλλο χέρι. Και μετά τι κάνει, το πιάνει με τα δόντια του και του δώσε και μία με στο κεφάλι και του το κόψε. Αυτό είναι το πνεύμα της νίκης. Αυτό είναι το πνεύμα του θριάμβου. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ πέρα τι λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Ιωάννη. Λέει ότι εμείς, λέει, εμείς, σεις είστε, λέει, εκ του Θεού τεκνία και ενικήσατε αυτούς. Ποιους? Όλο το πνεύμα.

Με αυτό το αντιχρίστου, διότι λίγο πιο απάνω μιλάει για τον αντίχριστο, και σήμερα εμείς διακηρύσουμε και λέμε βρισκόμαστε στο χώρο και στην εποχή του αντίχριστου, και ο άνθρωπος του Θεού τρομάζει, φοβάται, προβληματίζεται, λέει τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα μπορέσω εγώ να περπατήσω, πώς θα μπορέσω εγώ να είμαι νικητής, πώς θα μπορέσω εγώ να θριαμβεύσω, πώς θα μπορέσω εγώ να επιβιώσω. Και λέει, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος που είναι μέσα μας παρά εκείνος ο οποίος είναι στον κόσμο. Να το μυστικό. Εκεί είναι το μυστικό. Αν έχουμε το Χριστό μέσα μας και αν ο Χριστός κατοικεί πλούσια μέσα στις καρδιές μας και αν οι καρδιές μας έχουν κολλήσει στον αναστημένο Χριστό, από εκεί και πέρα μη φοβάσαι, είσαι νικητής. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Όλα τα μπορώ. Γιατί είναι ο υπεράνθρωπος του Νίτσε? Ήταν ο Παύλος? Όχι. Όλα τα μπορώ με το Χριστό που με δυναμώνει. Με το Χριστό που με δυναμώνει. Μιλώντας για τον Ηλία, τον προφήτη, ο λόγος του Θεού λέει δεν ήταν υπεράνθρωπος. Δεν ήταν υπεράνθρωπος. Ήτανε και αυτός, λέει, όμοιος με εμάς. Στην επιστολή του Ιακώβου, το τελευταίο κεφάλαιο, το 5 και το 17 εδάφιο. Ο Ηλίας ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με μας και προσευχήθηκε εν θέρμος να μη βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνας 6. Αυτό ήταν ο Ηλίας. Ομοιοπαθής με μας. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την ιστορία του βλέπουμε ότι φοβότανε και αυτός όπως φοβόμαστε και εμείς. Αλλά ο Ηλίας ήταν ένας νικητής παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μέσα στη ζωή του. Γιατί ο Ηλίας είχε μία απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Και λέει εδώ πέρα, στην επιστολή προς Εβραίους, κυκλώθηκαν, λέει, τα τείχη 7 ημέρες. Διαπίστεως, λέει, η Ραάβ η πόρνη δεν συναπολέστη με αυτούς που απήθησαν. Δεχθήσα τους κατασκόπους εν ειρήνη. Και λέει, και παίρνει τώρα και παίρνει μία σειρά από ανθρώπους οι οποίοι μέσα στη ζωή τους δεν ήταν απειλαγμένοι από αδυναμίες και από δυσκολίες και από πτώσεις. Δεν ήταν απειλαγμένοι. Αλλά δεν είναι εκεί το κέντρο, το επίκεντρο. Είναι το πνεύμα της πίστης, της νίκης, του θριάμβου να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας, η σχέση μας με το Χριστό να είναι ζωντανές. Γι' αυτό δεν λέει ο λόγος του Θεού, κοίταξε κακομοίρη άνθρωπε του Θεού, μην αμαρτήσεις, κάει και σπάς για την κόλαση. Λέει βάλ το στόχο, αγωνίσου, κράτα την πίστη. Και εάν κάποιος αμαρτήσει, από εκεί και πέρα λύγησε, ανεγνώρισε το, κατάλαβε το, τακτοποίησε τη σχέση σου με τον Θεό και προχώρα. Όπως ακριβώς έγινε με τον Δαβίδ. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα, Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ιεφθάε, Δαβίδ, Σαμουήλ και όλοι οι προφήτες. Αυτοί τι ήτανε?
αυτοί βγήκαν νικητές. Μην πάτε σε πλευρές της ζωής τους και πείτε «μα αυτός ο Σαμψών νικητής». Ναι, ο Σαμψών νικητής. Γιατί ο Σαμψών έκανε αμαρτία, αλλά μετανόησε σκληρά για την αμαρτία του. Όπως έκανε και ο Πέτρος, αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά πήγε έξω, λέει, και κρατούσε, λέει, το κεφάλι του και έκλαιγε και έκλαιγε και έκλαιγε. Αυτό ζητάει. Η μετάνοιά μας είναι νίκη και θρίαμβος. Διότι ο Σατανάς εκεί θέλει να μας κρατήσει κάτω από την αμαρτία. Γι' αυτό ο λόγος του λέει, στο 24ωρό σου ο θυμός σου να σβήσει, να μην σε κρατάει ο πονηρός και ένα χρόνο και δύο χρόνια και πέντε χρόνια και δέκα χρόνια και είκοσι χρόνια. Έχεις μυαλό που θυμάται, αλλά πρέπει να έχεις μυαλό που να μην θυμάται. Όπως ο Θεός δεν θυμάται, λέει, τις αμαρτίες μας, δεν τις λαμβάνει υπόψη. Έτσι λοιπόν και εμείς. Και όλοι αυτοί, εάν δούμε μέσα στη ζωή τους, στη φάση της ζωής τους, έχουν και σημεία τα οποία δεν είναι προς παράδειγμα, αλλά προς αποφυγή. Πάρτε ποιον θέλετε να πάρτε, το Γεδεών, το ίδιο, το Βαράκ. Ο Βαράκ ήταν δηλός, αν λέει δεν πάει η Δεβόρα, δεν πάω εγώ, λέει. Του λέει ο Θεός, έχασες μια ευκαιρία τιμής και δόξας. Τη δόξα θα την πάρει η γυναίκα και όχι εσύ, η Δεβόρα. Λοιπόν, την πήρε τη δόξα και όχι ο Βαράκ. Αν σταθούμε στο Σαμψόν το ίδιο, αν σταθούμε στον Ιεφθάε, έκανε και αυτό στην ανοησία του. Αν σταθούμε το Δαβίδ, επίσης. Αλλά όλοι, λέει, αυτοί δια της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, επέτυχαν τις επαγγελίες, έσφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν δύναμη πυρός, έφυγαν από στόμα μαχαίρας, δυναμώθηκαν από ασθένειες, έγιναν ισχυροί στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα ξένων, έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς των αναστηθέντας. Και όλοι αυτοί εθριάμβευσαν. Και όλοι αυτοί εθριάμβευσαν. Και έρχεται τώρα και δίνει ο λόγος του Θεού το μυστικό. Δεν θέλεις να είσαι θριαμβευτής, δεν θέλεις να είσαι νικητής. Δεν θέλεις να ακούσεις το έβγε δούλιο αγαθέ και πιστεύεις ήρθες στην χαρά του Κυρίου σου. Εάν ναι, άκου. Μιλάει εδώ πέρα στην Αποκάλυψη. Μιλάει για τον κατήγορο των ανθρώπων του Θεού. Μιλάει για το διάβολο. Ο κατήγορος, λέει, του Θεού τελικά άρπαξε μία κλωτσιά από εκεί που ήταν και πετάχτηκε χάμω. Ήρθε εδώ κάτω στη γη. Και την κλωτσιά αυτή του την έδωσαν ποιοι? Οι Άγιοι, οι οποίοι τον ενίκησαν. Και έρχεται εδώ πέρα και λέει το εξής. Το μυστικό της νίκης. Το μυστικό της νίκης. Θυμόσαστε, είχαμε εμείς έναν Παλαιστή. Τον... πώς τον έλεγαν τον Παλαιστή εκείνον? Τον Λόντο. Τον Τζιμ Λόντο. Αυτό, λέει, είχε ένα μυστικό. Έπαιρνε τον άνθρωπο, τον βουτούσε κάποια στιγμή, τον έβαλε στην πλάτη τον αντίπαλο και γύριζε και τον ζάλιζε και μπαμ, του δίνε μία και έσκαζε σαν καρπούζι. Αυτό ήταν το μυστικό του. Έτσι λοιπόν, λέει, ο άνθρωπος του Θεού έχει μυστικό νίκης. Σήμερα πολλή συζήτηση γίνεται για μυστικό όπλο και το όπλο, το υπερόπλο και ξέρω εγώ τι, το οποίο μπορεί να νικήσει. Έχει ο άνθρωπος του Θεού ένα όπλο.
και ας προσέξουμε το όπλο που ο Λόγος του Θεού μας δίνει. Και αυτοί τον ενίκησαν με το αίμα του αρνίου. Εκεί είναι το μυστικό. Η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, και στον άνθρωπο του νόμου είναι η εξής. Ο νόμος, έκανες μία αμαρτία, σε καθήλωσε εκεί πέρα, σε κάρφωσε, χάθηκες. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό έχει το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εσύ λέει ένα πράγμα να ζητάς, μετάνιωσε, αναγνώρισε και το αίμα σε καθαρίζει. Και αφού με καθαρίζει το αίμα, με ελευθερώνει. Δεν μπορεί ο Σατανάς να με στριμώξει για αμαρτία τώρα. Δεν μπορεί να με καθυλώσει, δεν μπορεί να με αχριστέψει. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού υπάρχει εκεί για να με καθαρίζει κάθε φορά από την αμαρτία μου. Τι λέει στην Αποκάλυψη? Εκείνον ο οποίος μας αγαπάει και μας έλωσε από την αμαρτία μας και μας έλωσε με το αίμα του που χύθηκε εκεί απάνω. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Το μυστικό, αγαπητοί, εν τελευταία αναλύση, πιο απλά να το πούμε, είναι εγώ να μετανοήσω και να ζω μέσα σε αυτή την κατάσταση της μετάνοιας. Ο στόχος μου να είναι ένας. Αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και όταν το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού, εννοεί ότι ο άνθρωπος έχει πάρει σοβαρά τη μεγάλη απόφαση να μην αγαπάει τον κόσμο, μήτε τα εν τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα θα νικήσεις με το αίμα του αρνίου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με τον λόγον της μαρτυρίας αυτών. Σήμερα ο άνθρωπος, για να μπορέσει να ελευθερωθεί από την εξουσία του Σατανά και να μπορέσει τα μηνύματα του Χριστού να έρθουν μέσα στη ζωή του, χρειάζεται το μήνυμα να το ακούσει. Το μήνυμα να το ακούσει. Χρειάζεται ο Λόγος του Θεού να τρέχει, να κυκλοφορεί. Μην τον αφήσουμε. Η μαρτυρία μας πρέπει να είναι πάντοτε ζωντανή, πρέπει να είναι πάντοτε στη θέση εκείνη που τη θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ενίκησαν, λέει, με τον λόγον της μαρτυρίας αυτών. Διεκήρυξαν και διεκήρυσαν και διακηρύσουμε μέσα στη ζωή μας ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το στόμα μας να μην σταματάει. Με κάλεσαν κάπου να μιλήσουμε για τον Χριστό σε κάτι συγγενής μιας οικογένειας. Κάτσα μία ώρα. Λοιπόν, η μία ώρα ήτανε για διάφορα άλλα ζητήματα και δεν εφήχθηκε καθόλου το ζήτημα της πίστης. Έφυγα από εκεί τελείως άπρακτος και δεν είπαμε τίποτα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι η μαρτυρία μου για το πρόσωπο του Χριστού, για το έργο του Χριστού, αυτό το πράγμα θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα στις καρδιές μας. Και να προσέχουμε μέσα στις αναστροφές μας να μαρτυρούμε για το Χριστό, να δίνουμε το μήνυμα του Χριστού, διότι αυτό έχει μέσα δύναμη
Ο Σατανάς θέλει τον άνθρωπο να τον κρατήσει κάτω από την εξουσία τη δικιά του και διαρκώς του πιπιλίζει το μυαλό, την καρδιά του, τη ζωή του με περιστατικά, με γεγονότα. Και εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς θα τον πολεμήσουμε και θα τον πολεμήσουμε έτσι. Και το τρίτο είναι, δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Που αυτό σημαίνει, τον εαυτό σου θα τον βάλεις τελευταίο. Τη ζωή σου θα την βάλεις τελευταία. Εκεί είναι που μας δουλεύει ο Σατανάς. Εκεί είναι η αδυναμία μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 14 κεφάλαιο. Και λέει, στο 25 εδάφιο, εάν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τα αδέρφια και τις αδελφές, ακόμα δε και τη δικιά του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Θα μπορείς. Και αν δεν μπορεί να είσαι μαθητής, πως μπορεί να είσαι νικητής? Ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο. Γι' αυτό εκεί είναι το μυστικό. Το ξαναδιαβάζω ακόμα μια φορά και κλείνουμε. Και αυτοί ενίκησαν ποιον? Τον κατήγορο των αδελφών μας που κατηγορούσε αυτούς ενώπιον του Θεού μέρα και νύχτα. Τον ενίκησαν με το αίμα του αρνίου δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Και ο Κύριος αυτό το μυστικό να το βάλει μέσα στις καρδιές μας, αν θέλουμε να είμαστε νικητές. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ μας έφερες μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να δούμε το πρόσωπο το δικό σου, Πατέρα μας. Για να μπούμε μέσα στα αιώνια σχέδιά σου. Για να γεμίσουμε από τη δόξα σου. Ο Σατανάς, η αμαρτία, η δικιά μας η απερισκεψία μας έριξαν στο αντίθετο ρεύμα. Στο ρεύμα της αιώνιας καταδίκης. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί έτσι εσύ εκδήλωσες την αιώνια σου αγάπη και την είδαμε και τη βλέπουμε. Μας έστειλες τον Ιησού Χριστό για να μας δείξει το δρόμο της ζωής, να μας βγάλει από αυτά τα μονοπάτια και να μας δώσει το πνεύμα της νίκης και του θριάμβου, το οποίο την πρώτη φορά δεν το είχαμε, γι' αυτό και ιτηθήκαμε. Τώρα, Πατέρα μας, έχοντες μπροστά μας το ιστορικό της αποτυχίας μας και της ήττας μας, θέλουμε μέσα στη ζωή μας για δεύτερη φορά να μην βγούμε ηττημένοι αλλά νικητές. Και ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να μας αναλάβεις, να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον αρχηγό και τελειωτήν της πίστης. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον νικητή Χριστό, ο οποίος ενίκησε. Και ζητάμε αυτός να μπει μέσα στις καρδιές μας για να μπορούμε και εμείς να νικάμε, γιατί είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας, ο Ιησούς Χριστός. Βοήθησέ μας, Πατέρα μας, ώστε μέσα στη ζωή μας να το βάλουμε αυτό σαν στόχο, να το υλοποιήσουμε και ξέρουμε ότι εσύ είσαι έτοιμος να μας βοηθήσεις, να μας ενισχύσεις. Σε ευχαριστούμε για το αίμα που χύθηκε και απάνω στο Σταυρό και αυτό μας δίνει τον τόνο της νίκης και του θριάμβου. Και ζητάμε το στόμα μας εσύ να το παραλάβεις, ώστε να διηγούμε τα θαυμάσια σου και να δίνουμε στον εχθρό της ψυχής τα χτυπήματα εκείνα που χρειάζεται για να νικήσουμε και οι ψυχές να μπουν μέσα στη χάρη τη δικιά σου. Και βοήθησέ μας ώστε τη ζωή μας να μην τη λογαριάζουμε, γιατί εσύ έχεις για μας μια αιώνια ζωή, μια αιώνια δόξα.
Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ουράνιε και αγαπημένε μας Πατέρα, σε σένα τον Θεόν μας, τον Δημιουργό μας, προσερχόμαστε τούτο το πρωινό να καταθέσουμε μπροστά στον θρόνο της χάριτός σου και του ελέου σου το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας για την ανεκδίκητη αγάπη που έδειξε σε εμάς τους αμαρτωλούς που είχαμε ασεβήσει, ανομήσει ενώπιόν σου και είχαμε πάρει τους δικούς μας αμαρτωλούς και άνομους δρόμους. Αλλά εσύ αγαπημένε μας Πατέρα, δεν μας άφησες, δεν μας εγκατέλειψες, αλλά έκαμε το παν για τη δική μας επιστροφή. Άνοιξες τους ουρανούς σου, την αγκαλιά σου και την καρδιά σου και μας χάρισες τον Υιόν της αγάπης σου. Τον μονογενή σου Υιό μας χάρισες, τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό. Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε για το έργο του Σταυρού, για το έργο της αντικατάστασης. Σε ευχαριστούμε διότι επλήρωσε εκείνος την ενοχή μας, το χρέος μας και το πλήρωσε με την ίδια τη ζωή του, με το αίμα του το πολύτιμο. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό, ο οποίος υψώθηκε, για ξένες αμαρτίες πληγώθηκε. Αυτός δεν έκαμε αμαρτία, δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες ανέβηκε στο Σταυρό και έδωσε την ζωή του, το αίμα του το πολύτιμο. Σε ευχαριστούμε αγαπημένε μας Πατέρα, διότι τώρα δια Ιησού Χριστού είμαστε τέκνα σου, είμαστε οι αγαπημένοι σου, οι εκλεκτοί σου, που μας προορίζεις για την αιωνιότητά σου, για την ένδοξη βασιλεία σου. Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστούμε για τον ουρανό της δόξας που μας έχεις χαρίσει. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα ζούμε την πραγματική εν Χριστώ ζωή. Σε ευχαριστούμε που μας έβγαλες από τα σκοτάδια και από το ψέμα. Μας έφερες στο φως την αλήθεια. Άνοιξες τα μάτια μας και μας φώτισες το έργο του Σταυρού και είδαμε πως ήταν ένα έργο για μας, για τη δική μας αιώνια σωτηρία. Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε διότι τώρα ο Χριστός αναστημένος, δοξασμένος κάθεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης του θρόνου σου και μεσιτεύει υπέρ ημών. Σε ευχαριστούμε για την υπόσχεσή του την μεγάλη ότι θα έρθει να μας παραλάβει για να ζήσουμε κοντά του αιωνίως. Ευλογημένο και δοξασμένο ας είναι το όνομά σου. Πατέρα αγαπημένε, μπροστά σε αυτόν τον πλούτο των ευλογιών και υποσχέσεων που μας χάρισες εν Χριστώ, παρακαλούμε σένα τον δυνάμενο να μας ενισχύσεις με δυνάμεις αναστάσιμες, ώστε να πορευθούμε μέχρι τέλους εν θριάμβο και νίκη τον δρόμο της πίστεως, του αγιασμού και της αφιέρωσης. Ζητούμε και παρακαλούμε εσένα να μας ικανώσεις, ώστε να είμαστε ευάρεστοι ενώπιόν σου, να μας κάνεις χρήσιμους μέσα στην Εκκλησία σου και μέσα εις τον κόσμο, να εξαγγείλουμε το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι ο Χριστός σώζει ψυχές, σώζει αμαρτωλούς. Πατέρα αγαπημένε, προσευχόμαστε και σε παρακαλούμε, σήμερα που κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο θα κηρυχθεί ο Λόγος, ο Άγιος, ο Ζωπιός, ο Σωτήριος, παρακαλούμε θερμά να πέσει στην γη την καλή και αγαθή και να φέρει καρπών πολύ για την δόξα σου, σε παρακαλούμε. Ας είναι τούτη η μέρα μια ημέρα αγαθών αγγελιών, μια μέρα όπου ψυχές πολύτιμες θα πληροφορηθούν και θα μάθουν για την αγάπη σου και για την δωρεάν σωτηρία που προσφέρεις σε κάθε αμαρτωλό που μετανιώνει ειλικρινά και επιστρέφει στον Χριστό. Παράλληλα παρακαλούμε, ας είναι τούτη η μέρα μια μέρα όπου η δική σου, η λυτρωμένη με το αίμα του Χριστού, θα σοβαρευθούμε με τα άγια και αιώνια πράγματα τα ειδικά σου. Πατέρα αγαπημένε, κάμε έλεος παρακαλούμε και στην πατρίδα μας. Φέρε άρχοντες και αρχομένους σε μετάνοια, σε συντριβή, μήπως και δούμε καιρούς αναψυχή σαν έθνος. Δώσε ειρήνη στα οριά μας παρακαλούμε και γαλήνη στο εσωτερικό. Και άνοιξε δρόμους ευαγγελισμού όλης της πατρίδος μας. Σήκωσε αναστήματα πνευματικά που θα εξαγγείλουν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού. Πατέρα αγαπημένε, χρησιμοποίησε την Άγια Εκκλησία σου για τούτον τον σκοπό. Και παρακαλούμε κλείνοντας, Πατέρα, σκέπασε την ώρα σου. Στάσου εν το μέσο ημών. Πάρε τη θέση που σου αρμόζει και όλοι εμείς να καθίσουμε στα πόδια σου να σε ακούσουμε. Δώσε πνεύμα ησύχιο και ειρηνικό επάνω από την Εκκλησία σου για να παρακολουθήσουμε με τα προσοχής τον Λόγο στον Άγιο. Σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων
για ό,τι θα κάνει σήμερα. Στο όνομα του Κυρίου μας του Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε ακόμα παρακαλώ τον ύμνο με αριθμό 4, λατρεία τιμή εις τον πλάστην Θεών.

Θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να ξεκινήσουμε την ώρα μας διαβάζοντας τον Ψαλμό Ρο Β, σελίδα 560. Ψαλμός 102, Ρο Β, σελίδα 560.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου ας έλθει προς σε. Μη κρύψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Καθήν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς εμέ το οτίο σου. Καθήν ημέρα σε επικαλούμε ταχαίως επάκουέ μου. Διότι εξέλιπον ως καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως φρύγανο κατεξηράνθησαν. Επληγώθη η καρδία μου και εξηράνθη ως χόρτος, ώστε λησμόνησα να τρώγω τον άρτο μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθησαν τα οστά μου εις το δέρμα μου. Κατεστάθης όμοιος με τον ερημικό πελεκάνο, έγινα ως νυχτοκόραξεν της ερήμης. Αγρυπνώ και είμαι ως τρουθείον μονάζων επιδόματος. Όλη την ημέρα με ονειδίζουσιν οι εχθροί μου, η μενόμενη ομνίωση κατ' εμού, διότι έφαγον στάκτην ως άρτον και συνεκέρασα με δάκρυα το ποτό μου εξαιτίας της οργής σου και της αγανακτήσεώς σου, διότι σηκώσας με έριψας κάτω. Ε, οι μέρες μου παρέρχονται ως σκιά και εγώ εξηράνθην ως χόρτος. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα διαμένεις και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ θέλεις σηκωθεί, θέλεις πλαχνιστεί την Σιών, διότι είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασε. Επειδή οι δούλοι σου αρέσκονται εις τους λίθους αυτής και σπλαχνίζονται το χώμα αυτής, τότε τα έθνη θέλουν συφοβηθεί το όνομα του Κυρίου και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει την Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού, θέλει επιβλέψει επί την προσευχή των εγκαταλελειμμένων και δεν θέλει καταφρονήσει την δέηση αυτών. Τούτο θέλει γραφτεί δια την γενεάν την επερχομένη. Και ο λαός ως της θέλει δημιουργηθεί θέλει ενή των Κύριων, διότι έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού, εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος επί την γην, δια να ακούσει των στεναγμών των δεσμίων, δια να λύσει τους καταδικασμένους εις θάνατον, δια να κηρύττωσι εν Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεσιν αυτού Ιερουσαλήμ, όταν συναχθώσιν ομού η λαή και η βασιλεία δια να δουλεύσωσι των Κύριων. Η δυνάτησεν εν τη οδό την ισχύν μου, συνέτε με τα σημέρας μου. Εγώ είπα, μη με αρπάσεις Θεέ μου εν το ίμιση των ημερών μου. Τα έτη σου είναι εις γενεάς γενεών. Καταρχάς, σύ Κύριε την γίνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλω συναπολεστεί, σύ δε διαμένεις και πάντες ως ημάτιον θέλω συναπαλαιωθεί. Ως περιένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλω συναλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο αυτός και τα αίτη σου δεν θέλουν συνεκλείψει. Οι ή των δούλων σου θέλουν συγκατοικεί και το σπέρμα αυτών θέλει διαμένει ενώπιόν σου διαπαντός. Αμήν. Θα ήθελα αγαπητοί μου να μείνω σε δύο εδάφια, στο εδάφιο 19 και 20. Διότι έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού, εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος επί της γης, δια να ακούσει των στεναγμών ποιών, των δεσμίων, των φυλακισμένων, δια να κάμει, δια να λύσει τους καταδικασμένους εις θάνατον. Μέσα από δύο εδάφια, μέσα από 30 λέξεις προβάλλει η αγάπη, το ενδιαφέρον, η διάθεση, αλλά και η θέση του Θεού για τον άνθρωπο. Αφότου αμάρτησε ο άνθρωπος και έφυγε και έπεσε μακριά από τον Θεό, ο Θεός δεν τον άφησε, δεν τον εγκατέλειψε. Δεν έπαυσε η καρδιά του Θεού να χτυπάει από αγάπη για τον αμαρτωλό άνθρωπο, περιμένοντας την στιγμή και την ώρα της επιστροφής του. Ποιος πατέρας εγκαταλείπει το παιδί του όταν μπει στη φυλακή για κάποια αξιόπινη πράξη? Συνεχώς επισκέπτεται τη φυλακή και του πηγαίνει τροφή, ενδύματα, του συμπαρίσταται και με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο προσπαθεί να τον ελευθερώσει. Ελάτε αγαπητοί μου μέσα από αυτά τα δύο εδάφια να δούμε μια εικόνα αγάπης του Θεού. 4 ρήματα, 4 χρώματα συνθέτουν τούτη την εικόνα της αγάπης του Θεού. Έκυψεν, επέβλεψεν, δια να ακούσει, δια να λύσει, δια να ελευθερώσει
αυτούς που είναι καταδικασμένους εις θάνατον. Αγαπητοί μου, η πρόθεση του Θεού είναι να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τον επερχόμενο αιώνιο θάνατο που είναι συνέπεια της αμαρτίας του. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, «Δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Και ούτω διήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, διότι πάντες ήμαρτον». Η αμαρτία γεννά θάνατον. Και ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Περιμένει να υψώσει το χέρι του, να ζητήσει βοήθεια, να ψελίσει δυο λόγια. «Κύριε». Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος αφού του έπεσε, δεν υπήρχε ο βοηθόν. Έπεσον και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε εβόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς εκ των αναγκών και εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψε. Συνέτριψε πύλας καλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Εκεί ήταν ο άνθρωπος. Αυτό το έργο έκαμε ο Θεός. Έργο απελευθέρωσης, έργο θαυμαστό. Και περιμένει από σένα ψυχή δυο λόγια. «Κύριε, σώσε και μένα. Ελευθέρωσέ με και μένα από τα δεσμά, από την φυλακή στην οποία βρίσκομαι, από τα πάθη μου, από την αμαρτία που με έχει μπλέξει ο διάβολος. Ελευθέρωσέ με, Κύριε. Σπάσε τις πόρτες και βγάλε με στο φως, στην ελευθερία. Το αίμα του Ιησού Χριστού θα το φωνάξω και θα το πω και σήμερα έχει δυνάμεις λυτρωτικές. Το αίμα του Ιησού Χριστού και σήμερα μπορεί να ελευθερώσει δεσμίους, φυλακισμένους, καταδικασμένους εις θάνατο. Ψυχή, σε καλό εις το όνομα του Ιησού Χριστού, άπλωσε τα χέρια σου. Πες δυο λογάκια αδύναμα, Κύριε, και μένα σώσε. Το αίμα σου να με λυτρώσει, να με καθαρίσει. Ο Θεός σε αγαπάει. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει να ζήσει αιωνίως. Ο Θεός έστειλε τον Υιόν του τον μονογενή για να σου εξασφαλίσει ένα λαμπρό μέλλον, μια αιωνιότητα δοξασμένη. Τι θα κάνεις? Θα μείνεις σε αυτή την θέση, στην θέση του φυλακισμένου, του δεσμίου, του καταδικασμένου εις θάνατον? Σήμερα είναι η καλύτερη σου μέρα και η καλύτερη μέρα για τον Θεό είναι σημερινή. Μακάρι να πιάσεις τούτη την ευκαιρία και να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού να σε λυτρώσει, να σε καθαρίσει από τις αμαρτίες σου. Κοίταξε τούτο τον ενδιαφέρον του Θεού. Έκυψεν, επέβλεψεν, δια να ακούσει των στεναγμών των δεσμίων, δια να λύσει τους καταδικασμένους εις θάνατον. Εύχομαι τούτο πρωινό να πιάσεις την ευκαιρία να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 114.

Η μελέτη μας, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, τούτο το πρωινό θα είναι από το βιβλίο των Θρήνων, από το τελευταίο κεφάλαιο, το πέμπτο κεφάλαιο, σελίδα 733. Από το βιβλίο των Θρήνων, από το τελευταίο κεφάλαιο, το πέμπτο, το ε, σελίδα 733.

ενθυμήθητη Κύριε τι έγινε νησί μας, επίβλεψον και ιδέ των ονειδισμών ημών, η κληρονομία νεμών μετεστράφης αλωτρίους, εικία ημών εις ξένους, εγίναμεν ορφανή άνευ πατρός, εμητέρες ημών ως χείρε, με αργύριον επίωμεν το είδωρ ημών, τα ξύλα ημών επολύθησαν εις ημάς, επί των τράχυλων ημών είναι διωγμός, εμοχθήσαμεν, ανάπαυσιν δεν έχομεν. Υπλώσαμεν χείραν προς τους Αιγυπτίους, προς τους Ασσυρίους, δια να χορταστώμεν άρτον. Οι πατέρες ημών ημάρτησαν, εκείνοι δεν υπάρχουσι, και εμείς φέρομεν τας ανομίας αυτών. Δούλοι εξουσιάζωσιν εφημάς, δεν υπάρχει ολιτρώνων επ' της χειρός αυτών. Φέρομεν τον άρτον ημών μετά κινδύνου της ζωής ημών, απέμπροσθεν της ροφέας της ερήμου. Το δέρμα ημών η μαυρώθη ως κλίβανος από της καύσεως της πίνης. Εταπείνωσαν τας γυναίκας εν Σιών, τας παρθένους εν τες πόλες Ιούδα. Οι άρχοντες εκκρεμάστησαν από τον χειρόν αυτών. Τα πρόσωπα των πρεσβυτέρων δεν ετιμήθησαν. Οι νέοι υπευλήθησαν εις το άλεσμα και τα παιδεία έπεσαν υπό τα ξύλα. Οι πρεσβύτεροι έπαυσαν από τον πυλών, οι νέοι από των ασμάτων αυτών. Έπαυσεν η χαρά της καρδίας ημών, ο χορός ημών εστράφης πένθος, ο στέφανος της κεφαλής ημών έπεσεν, ουέ δε εις ημάς, διότι ημαρτήσαμεν, ουέ δε εις ημάς, διότι ημαρτήσαμεν. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε για ένα λεπτό και να μου πείτε 5 συμφορές. 5 μεγάλες συμφορές. Ο θάνατος ενός προσφυλούς προσώπου, συμφορά. Η προσφυγιά που ξαφνικά φεύγεις μέσα στη νύχτα και τα αφήνεις όλα πίσω σου, συμφορά. Ο χωρισμός ενός ανδρογίνου, συμφορά. Οι καταστρεπτικές συνέπειες ενός σεισμού, συμφορά. Χτυπάει ένα σπιτικό μια ντροπή, η λέλαπα μιας ντροπής, συμφορά. Σας είπα 5 συμφορές τυχαίες, αλλά καμία αγαπητή μου δεν είναι τόσο μεγάλη συμφορά από αυτές που είπαμε και από αυτές που θα λέγατε κι εσείς για να βάλουμε στον κατάλογό μας. Γιατί όλες οι συμφορές της ζωής μας δεν είναι παρά προϊόντα, παιδιά, καρπή μιας άλλης μεγάλης συμφοράς. Ουέ δε εις ημάς, διότι ημαρτήσαμε. Η πιο μεγάλη συμφορά στη ζωή μας είναι η αμαρτία. Ελάτε σας παρακαλώ και κάντε ένα τεστ, ένα πείραμα. Ρωτήστε εσείς όποιον άνθρωπο θέλετε και πέστε του: γράψε μου σε παρακαλώ 5, 10, 20 συμφορές. Μπορεί να σας κάνει έναν κατάλογο με 839 συμφορές. Τούτη τη συμφορά δεν θα την γράψει. Ημαρτήσαμε. Εάν ήταν δυνατό, αν ήταν πρακτικά, θέλω να πω δυνατόν, να σας έδινα από ένα χαρτάκι και από ένα μολύβι και ο καθένας από εσάς να έγραφε από μία ιδιότητα του Θεού και για να δούμε τι γράψαμε. Ο Θεός είναι δίκαιος, σωστά. Ο Θεός είναι αγάπη, μάλιστα. Είναι αιώνιος, ναι. Είναι ικτήρμων, είναι ελεήμων, είναι μακρόθυμος, ναι. Να σας πω κάτι, αγαπητοί μου, όλοι μας κάναμε λάθος. Κανένας από μας δεν έγραψε την ιδιότητα του Θεού. Όλες αυτές είναι οι ιδιότητες του Θεού, αλλά μία είναι η ιδιότητα του Θεού, είναι Άγιος. Και αυτό μας διαφεύγει, αγαπητοί μου, από τη ζωή μας. Επειδή είναι Άγιος, είναι δίκαιος. Επειδή είναι αγάπη. Επειδή είναι Άγιος, είναι σωτήρας. Επειδή είναι Άγιος, είναι ελεήμων. Και μπροστά σε αυτόν τον Άγιο Θεό εμείς αμαρτήσαμε. Αγαπητοί μου, τι είδους Ευαγγέλιο κηρύσσετε στις μέρες μας? Τι λογής θέλω να πω, Ευαγγέλιο κηρύσσετε στις μέρες μας?
Εάν πεις για αμαρτία, σου έφυγε ο άλλος. Δεν κάθεται να σε ακούσει. Άνθρωπε, είμαι και είσαι χαμένος. Και είμαστε χαμένοι διότι αμαρτήσαμε ενώπιον του Αγίου Θεού. Εκτός κι αν έχεις την δυνατότητα και το θάρρος να σηκωθείς τώρα και να πεις «Εγώ δεν αμάρτησα». Ώστε δεν αμάρτησες, μέχρι το κεφάλι είμαστε στην ανομία. Ήπιαμε την αμαρτία με το ποτήρι ως το νερό. Πάντες είναι υπό αμαρτίαν. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Πόση ανάγκη άρθρων πρώτων να σοβαρευτούμε με την αγιότητα του προσώπου του Θεού. Όπως ξέρετε αγαπητοί μου, η γη γύρω γύρω στην ατμόσφαιρά της έχει ένα μικρό, πολύ μικρό, λεπτό, φτενό, ένα δάκτυλο στρώμα από όζον. Εάν δεν υπήρχε αυτό το όζον, οι καυστικές ακτίνες του ηλίου θα μας είχαν κατακαύσει και η παραμικρή έκθεσή μας στις ακτίνες αυτές θα μας είχαν δημιουργήσει άμεσα καρκίνο. Αγαπητοί μου, θα μας είχε κάψει η αμαρτία μας αν ο Θεός δεν έβαζε γύρω γύρω από την προσωπική μας ατμόσφαιρα τον Ιησού Χριστό. Ναι, τον Ιησού Χριστό. Αυτό δεν το ξέρεις. Κανένας δεν το ξέρει. Και ακούς τον άλλον και σου λέει ο Χριστός. Και τι έκανε ο Χριστός? Ο Χριστός τι έκανε? Σε έφερε στην ύπαρξη με σκοπό να σε κάνει σύμμορφο της δόξης σου. Αιώνιο συγκοινωνώ της δόξης του και κληρονόμω αιώνιο. Και την ώρα που αμάρτανες και αμάρτανα, έκλεινε τα μάτια του και βούλωνε τα αυτιά του και έκανε πως δεν βλέπει και πως δεν ακούει, προσμένοντας και περιμένοντας μια ώρα αφυπνίσεως και επιστροφής. Εάν διαβάσετε όλο το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία, δεν είναι πολλά κεφάλαια, 5 κεφάλαια. Βιβλίο που γράφτηκε μετά την δεύτερη πτώση του δευτέρου βασιλείου του Ιούδα στα χέρια του Ναφουκοδονόσορα το 606 π.Χ. Εάν διαβάσετε λέγω τους θρήνους, θα δείτε πραγματικά μια λίστα, έναν μεγάλο, πολύ μεγάλο κατάλογο από προβλήματα και συμφορές. Πολλές από αυτές τις διαβάσαμε στο 5ο κεφάλαιο. Ατιμώσεις, ορφάνια, δολοφονίες παιδιών, πείνα, δίψα, πρόωρα άσπρα μαλλιά, εχμαλωσία, δουλεία, θλίψη, ονειδισμός. Πόσες συμφορές αλήθεια στη ζωή αυτού του λαού. Και όχι μόνο στη ζωή του Ισραήλ, αλλά και στην δική μας ζωή. Κι όμως αγαπητοί μου, καμία από αυτές δεν είναι συμφορά. Είναι προϊόντα, είναι καρποί, είναι συνέπειες μιας άλλης μεγάλης συμφοράς. Της συμφοράς της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι ο εχθρός μας που μας χτυπά θανάσιμα και μας δημιουργεί χίλιες δυο παρενέργειες. Αγαπητοί μου, πρέπει να αφυπνιστούμε, πρέπει να ξεσηκωθούμε εναντίον της αμαρτίας και να κάνουμε πόλεμο. Κάντε πόλεμο, θα έχετε μαζί σας τον Ιησού Χριστό. Γιατί νομίζετε μας χάρισε ο Θεός την πανοπλία Του? Για να τη βλέπουμε, για να την κηρύττουμε? Όχι, αλλά για να την χρησιμοποιήσουμε. Η πανοπλία του Θεού με τα 6 όπλα συν ένα το υπερόπλον 7. Αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε για την υπόθεση της αμαρτίας. Άφησε τον ουρανό του, την δόξα του, το μεγαλείο του. Άφησε την λατρεία που του έδιναν τα υπερβατικά πνευματικά όντα. Άφησε τον πατέρα του για την υπόθεση της αμαρτίας. Σταυρώθηκε για την υπόθεση της αμαρτίας. Ανέστη για την υπόθεση της αμαρτίας. Ανελήφθη για την υπόθεση της αμαρτίας. Και τώρα βρίσκεται στα διεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του πατέρα για την υπόθεση της αμαρτίας.
μια σταγόνα από το αίμα της λυτρώσεως του Ιησού Χριστού είναι προσωπικά δική σου και αποκλειστικά δική μου. Μια σταγόνα από το αίμα του Ιησού Χριστού είναι δική σου. Όπως γίνεται στα μεγάλα και επίσημα τραπέζια. Δεν είναι ανάγκη να προβληματίζεσαι που θα καθίσεις. Ψάξε. Κάπου θα βρεις το όνομά σου γραμμένο επάνω σε ένα τρίγωνο καρτελάκι. Εκεί κάθισε. Είναι η θέση η δική σου. Κάποιος άλλος το έχει ρυθμίσει. Μια σταγόνα από το αίμα του Ιησού Χριστού φέρει επάνω της το όνομά σου. Είναι δική σου. Θυμηθείτε παρακαλώ. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή πώς να κάνει συν της άλλης τη μήτρα του αρχιερέως, του αδελφού του, του Αρών, τι του είπε? Θα τοποθετήσεις επάνω στη μήτρα 12 ρουμπίνια κατακόκκινα και επάνω σε κάθε ρουμπίνι θα γράψεις και το όνομα κάθε φυλής. 12 φυλές, 12 ονόματα, 12 κατακόκκινα ρουμπίνια. Και θα σκαλίσεις επάνω σε κάθε ρουμπίνι το όνομα κάθε φυλής. Και κάποιος που δεν ξέρει από Καινή Διαθήκη λέει,

0: κάθε φυλής.
1: Και κάποιος που δεν ξέρει από Καινή Διαθήκη λέει, μα τι πράγμα είναι αυτό? Να σκαλίσεις επάνω στο κόκκινο ρουμπίνι το όνο χρέωμα, έτσι εξοφλήθηκε στον αέρα? Όχι. Εδώ φιλήτρο. Γι' αυτό σήμερα το πρωί το ξανατονίζουμε, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού συγχωρεί, ναι, και πληρώνει, ξεχρεώνει το χρέος των αμαρτιών μας. Και τακτοποιεί. Τι τακτοποιεί? Τις χαλασμένες, διαταραγμένες σχέσεις μας με τον Θεό. Η αμαρτία, αγαπητοί μου, μας απομάκρυνε από το Θεό. Και έρχεται τώρα το αίμα του Ιησού Χριστού να μας φέρει πλησίον. Επίσης, το αίμα, τα δύο μέρη, τα κάνει ένα, τα ενώνει. Έλυσε το μεσότυχον του φραγμού. Είχε υψωθεί ένας φραγμός ανάμεσά μας, λόγω της αμαρτίας μας. Υπήρχε μία έχθρα λόγω της αμαρτίας μας. Λοιπόν, το αίμα του Ιησού Χριστού

Εγώ λέει είμαι ο Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος λοιπόν. Ανοίξουμε το βιβλίο. Ανοίγει το βιβλίο. Από ό,τι βλέπω εδώ, δεν χρωστάς τίποτα σε μένα. Λέει, κύριε, με συγχωρείς, κάποιο λάθος θα έκανες. Άλλον Γεράσιμο βρήκες. Διότι εγώ έχω κάνει μέχρι 4.000 τόνους αμαρτίες. Και του λέει ο κύριος, ναι. Αλλά επειδή πίστεψες ότι το αίμα μου σε συγχώρεσε, έπλυνε τις αμαρτίες σου, τις έσβησε, εγώ σε συγχώρεσα. Ήσελθε τώρα εις την χαρά του Κυρίου σου. Τι ευλογημένη αλήθεια, αγαπητοί μου. Μια βασική αρχή του δικαίου που μαθαίνουν οι πρωτοετήσεις νομική σχολή λέει «Ουχή δις επί το αυτό», που σημαίνει δεν είναι δυνατόν κάποιος να πληρώσει δύο φορές για την ίδια υπόθεση, για το ίδιο αδίκημα. Λέγεται και αλλιώς η αρχή του δεδικασμένου. Τελείωσε. Και αν, αγαπητοί μου, αυτό το σέβονται οι άνθρωποι, ο Θεός τι λέτε? Πλήρωσε και για τη δική σου ενοχή και για το δικό σου χρέος και για τις δικές σου αμαρτίες ο Χριστός. Εάν αυτό το πιστέψεις και πεις ευχαριστώ, δεν πρόκειται να ξαναπεράσεις από κρίση. Την κρίση την έλαβε στο Σταυρό Χριστός. Δύο φορές για την ίδια υπόθεση να τιμωρηθείς, να κριθείς. Όχι. Ουχή δεις επί το αυτό. Η σταγόνα του αίματος που συγχωρεί. Δυνατότητα δεύτερη. Η σταγόνα του αίματος που αλλάζει, που μεταμορφώνει. Η προσωπική σταγόνα του αίματος μέσα της περικλεί μια τρομακτική δύναμη, μια δύναμη νέας ζωής. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δουλεύει μέσα στη σφαίρα των εμπνεύσεων και της καρδιάς του ανθρώπου και τον μεταμορφώνει σ' άλλον άνθρωπο. Τον αλλάζει εντελώς. Νέον άνθρωπο. Ο Αυγουστίνος, όταν ο νεαρός Αυγουστίνος, πιστός πια, επέστρεψε στο Μιλάνο, τον συνάντησε μια νεαρούλα, φίλη του, εκεί στην πλατεία, και γύρισε και τον κοίταξε. Αλλαγμένος πια, αλλά ήταν φανερό, ήτανε ο νεαρός φοιτητής των ημερών εκείνων της τρέλας. Και καθώς τον κοίταξε, του λέει, Αυγουστίνε! Γυρίζει αυτός, την κοιτάζει και αρχίζει να παίρνει δρόμο. Και η κοπελιά τάχασε, έμεινε αποσβολωμένη. Και σαν συνήλθε του ξαναφωνάζει, Αυγουστίνε, εγώ είμαι, δεν με γνώρισες? Και σταματάει ο Αυγουστίνος, αλλά σε μια απόσταση, και της λέει, ναι, σε γνώρισα, εσύ είσαι. Αλλά εγώ, Αυγουστίνος, δεν είμαι ο ίδιος. Έχω αλλάξει τώρα. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, πώς αλλάζουν τα πράγματα χωρίς να σφίγγεσαι. Μια μεταβολή θα δημιουργηθεί μέσα σου σαν πάγιο καθεστώς, μέσα στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Εγώ, λέει ο Παύλος, εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού και έκαμε και κάτι φοβερό ο Παύλος. Ανάγκαζα, λέει, άνδρες και γυναίκες να βλαστημώσουν, βάζοντάς τους στην φυλακή. Και ήρθε κάποια στιγμή όπου ο Σαούλ έγινε Παύλος. Πώς? Η σταγόνα του αίματος του Ιησού Χριστού με επενέργεια Πνεύματος Αγίου έφερε την αλλαγή, την μεταμόρφωση. Πρέπει να ήταν το τελευταίο Πάσχα του Κυρίου και μαζί με τους μαθητάς του ανέβαινε στην Ιερουσαλήμ. Για να πας στην Ιερουσαλήμ από τη Γαλιλαία υπήρχαν δύο δρόμοι. Ο ένας, ο πολύ ανηφορικός, ο γύρω-γύρω, πολύ μακρινός. Και ο άλλος πιο κοντινός, αλλά περνούσε μέσα από την Σαμάρια. Και οι Σαμαρίτες ήταν σε έχθρα με τον υπόλοιπο λαό του Ισραήλ, με τους Ιουδαίους. Πέρασαν από τη Σαμάρια, κουρασμένοι, πεινασμένοι, σταμάτησαν να αγοράσουν κάτι φαγόσιμο. Τους είδαν οι Σαμαρίτες, κατάλαβαν πως είστε Γαλιλαίοι και τους είπαν, εσείς δεν είσαστε δικοί μας, γι' αυτό δεν σας πουλάμε άρτο, δεν σας δίνουμε ψωμί. Τότε λέει ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, Κύριε, λέει, ορίστε, τι θέλετε, να προσευχηθούμε και να πούμε να πέσει φωτιά να τους καύσει. Πόση πίκρα θα δοκίμασε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν είσαστε εσείς, τους λέει, αυτού του Πνεύματος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτός ο Ιωάννης μετά την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος έμεινε πια μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης σαν ο μαθητής της αγάπης.

ο Απόστολος της αγάπης. Ο Ιωάννης? Ναι. Αυτός που είπε να πέσει φωτιά να τους κάψει? Ναι. Τι έγινε? Η σταγόνα του αίματος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος τον άλλαξαν, τον μεταμόρφωσαν, τον έκαναν καινούριο άνθρωπο. Ένας κλέφτης, δούλος, επήρε τα λεφτά του αφεντικού του και τόσκασε και κατέβηκε στη Ρώμη. Το όνομά του Ονίσιμος. Εκεί τα κατασπατάλησε, τα έφαγε, ποιος ξέρει τι άλλες βρωμοδουλειές και αδικίες έκανε και βρέθηκε μέσα στη φυλακή. Εκεί συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, γνώρισε τον Παύλο. Άκουσε ότι ο Χριστός συγχωρεί αμαρτωλούς. Άκουσε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού πλένει και τις πιο μαύρες από αμαρτία καρδιές. Και δέχθηκε το μήνυμα, το άρπαξε, το πίστεψε ότι ο Χριστός σώζει. Και ήταν τότε που του λέει ο Παύλος: «Πολύ θα ήθελα να μείνεις κοντά μου, να με υπηρετείς τώρα που βγαίνεις από τη φυλακή. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα, διότι δεν το γνωρίζει ο αγαπητός μου ο Φιλήμωνας. Γι' αυτό σε παρακαλώ να επιστρέψεις κοντά στον Φιλήμωνα». Λέει: «Πω, πω, πού να πάω εκεί? Εκεί θα με πιάσουνε, θα με παραδώσουν και θα με σταυρώσουνε». Για την εποχή εκείνη τους δούλους, τους κλέφτες τους σταυρώνανε. Και του λέει ο Παύλος: «Θα σου γράψω εγώ ένα γράμμα». Και του έγραψε αυτό το όμορφο γράμμα που έχουμε εμείς σήμερα στα χέρια μας, την επιστολή προς Φιλήμωνα. «Και αν σε ειδίκησε ιστή ή χρεωστή, λογάριαζε τούτο εις εμέ». Κάποια παράδοση λέει ότι ο Ονίσιμος αργότερα έγινε επίσκοπος. Ένας εκ των πρεσβυτέρων, πάνε να πει οι λέξεις, στη Βέρεια. Ο δε Ιγνάτιος 50 χρόνια αργότερα αναφέρει κάποιον Ονίσιμο σαν επίσκοπο στην Έφεσο. «Η σταγόνα του αίματος που συγχωρεί, η σταγόνα του αίματος που αλλάζει, δυνατότητα τρίτη, η σταγόνα του αίματος που μπάζει στην αιωνιότητα». Η σταγόνα του αίματος, αγαπητοί μου, σαν διαβατήριο κάποια μέρα θα σε μπάσει και θα με μπάσει στην αιωνιότητα. Δεν μπάζει, αγαπητοί μου, στον ουρανό η ταυτότητα που γράφει το ένα ή το άλλο δόγμα, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού θα λειτουργήσει σαν διαβατήριο για να εισέλθεις και για να εισέλθω εις την αιωνιότητα του ουρανού. Μια συμφορά υπάρχει, αγαπητοί μου, και μας χτυπά. Είναι η συμφορά της αμαρτίας. Βγάλε την αμαρτία και δεν υπάρχει ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε θλίψη, ούτε προβλήματα, ούτε αρρώστιες. Όλα αυτά είναι συνέπειες, είναι προϊόντα της αμαρτίας. Την υπόθεση της αμαρτίας σου την τακτοποίησε ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Εξήλυψα ως πυκνή ομίχλη τας παραβάσης σου και ως νέφος της αμαρτίας σου. Το έργο είναι τελειωμένο. Ένας στίχος ενός τραγουδιού του κόσμου λέει: «Σου έχω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά». Λόγια που βγαίνουν μάλλον από το στόμα του Κυρίου. «Σου έχω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά». Είναι φοβερό να σου έχει έτοιμη τη συγχώρηση ο Θεός και εσύ να μην πηγαίνεις. Μήπως μοιάζεις σε κάποιον αγρότη που ενώ η απόφαση ήταν τόσο ξεκάθαρη δεν πέρασε να υπογράψει την εξόφληση του χρέους του και παρέμεινε το χρέος του. Μια σταγόνα γράφει το όνομά σου. Μια σταγόνα σε περιμένει, γιατί είναι δική σου. Φέρει επάνω το όνομά σου. Σε ένα ποίημα του ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός γράφει: «Και κάθε θράξα αίματος καθώς αργοστάζει και ένα όνομα αμαρτωλού φωνάζει». Τι κρίμα να φωνάξει Νίκος και απάντηση να μην πάρει. 22 Αυγούστου 1922. Σκέψου να ήσουν στην φλεγόμενη Σμύρνη. Και εκεί στην προκυμαία, κάποιος με έναν κατάλογο στο χέρι κάθεται στη σκάλα του στερνού πλοίου, που όποιοι θα μπουν μέσα σε λίγο θα τους φέρει στην ζωή. Όχι κάπου αλλού, από τον θάνατο εις την ζωή. Και φωνάζει τον κατάλογο: «Μαρία». Ποια είναι η Μαρία? «Γιώργος». Ποιος είναι ο Γιώργος? Και ο Γιώργος έχει πάει στο μαχαλά του να πάρει τα χρυσά κουταλάκια που ξέχασε μέσα στον παούλο του. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σήμερα το όνομά σου πελεκημένο.

βέβαια το δικαίωμα να δεχθείς ή να αρνηθείς την σταγόνα του αίματος του Ιησού Χριστού που φέρει επάνω το όνομά σου. Και έχεις αυτό το δικαίωμα γιατί σε έφτιαξε ο Θεός ελεύθερο, ενσυνείδητο, αυτόβουλο. Ο Θεός είναι ελευθερία και θα σεβαστεί την ελευθερία σου. Όμως εν τη ελευθερία σου, τούτο το πρωινό σε καλεί να του πεις: «Σε ευχαριστώ Κύριε για τη σταγόνα από το αίμα σου, που συγχωρεί, που αλλάζει, που μπάζει εις την αιώνια ζωή». Και εσύ ψυχή που δέχθηκες την παντοδυναμία του αίματος του Ιησού Χριστού, που δέχθηκες τη σταγόνα του αίματος του Ιησού Χριστού ως μέσο λύτρωσης και απελευθέρωσης, πλημμυρίζει η καρδιά σου από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, βγαίνει από το στόμα σου το άσμα το νέο, ο ύμνος της λύτρωσης, απολαμβάνεις την εν Χριστώ νέα ζωή, φαίνεται η ζωή σου η αλλαγμένη, η μεταμορφωμένη, στηρίζεις την βεβαιότητα της σωτηρίας σου επάνω στο αίμα του Ιησού Χριστού που τελικά θα μας μπάσει στην αιωνιότητα. Εύχομαι τούτο το πρωινό κάποια ψυχή, πολλές ψυχές να ευχαριστήσουν τον Κύριο για τη σταγόνα του αίματος που επάνω φέρει το όνομά της. Είναι δική σου η σταγόνα από το αίμα. Ευχαρίστησε τον Κύριο. Ήδη το έργο έχει τελειώσει. Η σταγόνα του αίματος του Ιησού Χριστού που συγχωρεί, που αλλάζει, που μπάζει εις την αιωνιότητα του ουρανού. Αμήν.

Ουράνιε και αγαπημένε μας Πατέρα, μπροστά στο έργο το θαυμαστό της λυτρώσεως σταματάει η καρδιά μας, παγώνει η σκέψη μας. Τι αγάπη ήταν αυτή που έδειξε σε εμάς τους αμαρτωλούς, τους ανάξιους και ελεηνούς. Μας χάρισες, μας έστειλες τον θησαυρό της καρδιάς σου, τον Ιησού Χριστό, που πλήρωσε με την ζωή του, με το αίμα του το πολύτιμο, την δική μας την σωτηρία. Σε ευχαριστούμε Άγιε Πατέρα για το αίμα του Χριστού που συγχωρεί, που αλλάζει, που μπάζει στην αιωνιότητα του ουρανού. Ω Πατέρα αγαπημένε, κάνε μας μπροστά σε αυτό το έργο το μέγα περισσότερο ευγνώμονες, με μια καρδιά γεμάτη ευχαριστία, με δοξολογία στην καρδιά μας και στα χείλη μας. Μην πάψουν τα χείλη μας να σου στέλνουν το άσμα το νέο, το τραγούδι της λυτρώσεως στον θρόνο της χαριτός και του ελέου σου. Πατέρα Άγιε, παρακαλούμε και προσευχόμαστε τούτο το πρωινό. Διευκόλυνε κάποια ψυχούλα, κάποιες πολύτιμες ψυχές να οικειοποιηθούν το αίμα του Χριστού, να πάρουν στη ζωή τους το αίμα της χάριτος, να ζητήσουν να τους συγχωρέσει, να τους πλύνει, να τους ελευθερώσει, να τους μεταμορφώσει για να εξασφαλίσουν την αιώνια ζωή. Πατέρα αγαπημένε, ό,τι ήταν από σένα τούτο το πρωινό, κράτησέ το. Δούλεψέ το περισσότερο και περισσότερο στις καρδιούλες μας. Βγάλε αγαθό. Ό,τι ήταν ανθρώπινο, ας το ξεχάσουμε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκαμε αυτό το πρωινό. Τώρα έσω μαζί μας. Έσω μαζί μας για την επόμενη ώρα. Και βάλε παρακαλούμε στην καρδιά μας και στα χείλη μας ευχαριστία και δοξολογία για την μεγάλη λύτρωση που μας χάρισες δια Ιησού Χριστού, στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσκαλεί άβυσο στον οίκο των καταρακτών σου. Όλα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου πέρασαν πάνω μου. Την ημέρα ο Κύριος θα προστάξει το έλεος του και τη νύχτα το τραγούδι του θα είναι μαζί μου. Η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω στο Θεό την πέτρα μου, γιατί με ξέχασες? Γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού? Οι εχθροί μου, αυτοί που με ονειδίζουν, σπάζουν τα κόκαλά μου, λέγοντάς μου καθημερινά, πού είναι ο Θεός σου? Γιατί είσαι περίληπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στον Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου.

Θα διαβάσω κάποια εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 10, και κατόπιν θα ψάλουμε έναν ύμνο. Είναι πολύ γνωστά εδάφια. Μιλάει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, όποιος δεν μπαίνει διαμέσου της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από αλλού, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Όποιος όμως μπαίνει διαμέσου της θύρας, είναι ο ποιμένας των προβάτων. Σε τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του, και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, πηγαίνει μπροστά τους, και τα πρόβατα τον ακολουθούν, επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, επειδή δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Ο Ιησούς είπε προς αυτούς τούτη την παραβολή. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τι ήσαν αυτά που τους μιλούσε. Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε ξανά: «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος μπει μέσα διαμέσου εμού θα σωθεί, και θα μπει μέσα και θα βγει έξω και θα βρει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν με αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του βάζει για χάρη των προβάτων. Αλλά ο μισθωτός, και ο οποίος δεν είναι ποιμένας, του οποίου τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Και ο μισθωτός φεύγει επειδή είναι μισθωτός και δεν τον μέλει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου, καθώς ο πατέρας γνωρίζει εμένα και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Και την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω που δεν είναι από αυτή την αυλή. Πρέπει να συγκεντρώσω και εκείνα. Και θα ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνει ένα πίμνιο, ένας ποιμένας. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, επειδή εγώ βάζω την ψυχή μου για να την πάρω ξανά. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου. Εξουσία έχω να τη βάλω και εξουσία έχω να την πάρω ξανά. Αυτή την εντολή πήρα από τον πατέρα μου». Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 52 από αυτά τα ημνολόγια. Στα εδάφια που μόλις διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον καλό ποιμένα. Μιλάει για τον βοσκό ο οποίος προστατεύει τα πρόβατά του, αγαπάει τα πρόβατά του, τα οδηγεί, τα τρέφει, τα πηγαίνει σε νερά, σε βοσκές και ουσιαστικά μιλάει για τον εαυτό του. Αλλά σε αυτό το κομμάτι παρεμβάλλει ένα κομμάτι για το οποίο μιλάει και λέει ότι αυτός είναι η πόρτα των προβάτων. Εγώ είμαι η θύρα, λέει. Μέσω εμού, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί. Και θα εισέλθει, θα μπει και θα βγει και θα βρει βοσκή. Και όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει για τη θύρα, αφενός μιλάει για την είσοδο εκείνη, η οποία οδηγεί κάπου και εκεί που οδηγεί είναι η σωτηρία, αφετέρου όμως θέλει να πει ότι είναι αυτός ο οποίος προστατεύει τα πρόβατα και η παρουσία του στο μαντρί κάνει το μαντρί ένα ασφαλές καταφύγιο στο οποίο τα πρόβατα μπορούν να βρουν προστασία και ανάπαυση. Ξέρετε, εκείνη την εποχή ο βοσκός για να προφυλάξει τα πρόβατά του από τα άγρια θηρία, μήπως μπουν μέσα στο μαντρί και τα αρπάξουν, κοιμότανε στην είσοδο του μαντριού. Συνεπώς μια πολύ ζωηρή εικόνα που μας δίνει εδώ είναι ότι εγώ είμαι η είσοδος από την οποία μπαίνουν τα πρόβατα και φτάνουν κάπου, αλλά ταυτόχρονα είμαι και αυτός ο οποίος προστατεύει τα πρόβατα. Και θα ήθελα να κάνουμε σήμερα το πρωί, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, κάποιες σκέψεις επάνω σε αυτή την τόσο σοβαρή δήλωση του Κυρίου μας: «Εγώ είμαι η πόρτα». Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κοιτάξουμε την πρώτη λέξη της δήλωσης, «εγώ». Να τονίσουμε αυτή τη λέξη. «Εγώ είμαι η πόρτα». Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει με κατηγορηματικό τρόπο «εγώ είμαι η πόρτα»,
αυτόματα αποκλείει κάθε άλλο το οποίο πιθανά θα μπορούσε να είναι η πόρτα. Συνεπώς, η Εκκλησία δεν είναι η πόρτα. Η οποιαδήποτε χριστιανική ομολογία δεν είναι η πόρτα. Μπορεί στην ταυτότητα ενός ανθρώπου να γράφει ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος ή χριστιανός καθολικός ή χριστιανός διαμαρτυρόμενος, αλλά αυτό δεν είναι η πόρτα. Ο Ιησούς Χριστός με κατηγορηματικό τρόπο λέει «Εγώ είμαι η πόρτα. Μέσω εμού, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί». Φυσικά υπάρχει ο χώρος της Εκκλησίας, είναι ένας ευλογημένος χώρος, είναι όμορφο και ευλογημένο να ακούγονται μηνύματα από το Λόγο του Θεού, να ορθοτομείται ο Λόγος του Θεού, είναι ένας χώρος που κηρύτεται ο Χριστός, είναι ένας χώρος που κηρύτεται η σωτηρία του Χριστού, είναι ένας χώρος που υπάρχει οικοδομή, οικοδομούνται οι πιστοί, είναι ένας χώρος που υπάρχει κοινωνία μεταξύ των πιστών, είναι ένας χώρος που ο κάθε πιστός εργάζεται με τα χαρίσματα τα οποία του χάρισε ο Κύριος, αλλά η Εκκλησία δεν είναι η πόρτα. Δεν είναι η θύρα η οποία οδηγεί στη σωτηρία. Εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς, το να εκκλησιάζεται κάποιος, το να έρχεται στην Εκκλησία, το να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Εκκλησίας, το να μοιράζει φυλάδια, το να τραγουδάει στη χοροδία, το να κάθεται στο δείπνο, το να κηρύττει στον άμβονα, όλα αυτά δεν είναι η θύρα. Ο Ιησούς Χριστός ξεκαθαρίζει και λέει «Εγώ είμαι η θύρα». Εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιστούς φίλους ή πιστούς γονείς ή πιστούς συγγενείς, εάν είσαι ένας άνθρωπος και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι ή είσαι φίλος του Κήρυκα, όλα αυτά δεν σώζουν. Ο Ιησούς Χριστός το ξεκαθαρίζει μία για πάντα. Αυτός είναι η πόρτα, αυτός είναι η είσοδος που οδηγεί στη σωτηρία και αυτός είναι που σώζει τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται με πίστη σε Αυτόν. Σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού το ξεκαθαρίζει και λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού». Και ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων λέει ότι δεν υπάρχει με κανέναν άλλο η σωτηρία. Ούτε όλο όνομα άλλο είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου ονόματος πρέπει να σωθούμε. Συνεπώς, εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ας δούμε τώρα τη δεύτερη λέξη. Εγώ είμαι η θύρα. Ο Κύριος μας δεν λέει «Ήμουν η θύρα», «Ήμουνα η θύρα στο παρελθόν», «Ήταν κάτι αυτό που προσφέρω που ανήκει στο χώρο του παρελθόντος και δεν έχει καμία σημασία για σήμερα, δεν έχει καμία αξία για σήμερα. Όσοι ήρθαν μέχρι σήμερα, εντάξει, σωθήκανε, αλλά από εδώ και στο εξής πλέον, στο παρόν και στο μέλλον, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω άλλους». Δεν είναι η σωτηρία του Χριστού μια διαδικασία, θα λέγαμε, υποβολής αιτήσεων, που κάποια στιγμή η προθεσμία αυτή περνάει ενώ ο άνθρωπος θέλει να κάνει αίτηση. Η προθεσμία αυτή περνάει και δεν μπορεί πλέον να πάει στον Χριστό. Αλλά η πρόσκληση αυτή του Χριστού, η παράκληση του Χριστού να έρθουν οι άνθρωποι σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι η θύρα, είναι κάτι που ισχύει και σήμερα. Είναι κάτι που μπορεί ο άνθρωπος να το πάρει και σήμερα στα χέρια του. Ενώ ο άνθρωπος ζει, ενώ ονομάζεται το σήμερα, ενώ έχει πνοή στα ρουθούνια του, ο άνθρωπος μπορεί να έρθει στον Χριστό και να πάρει τη σωτηρία. Υπάρχει αυτή η παράκληση μέσα στο Ευαγγέλιο. Η παράκληση να έρθουν οι άνθρωποι στο Χριστό, η οποία ταυτοχρόνως είναι και πρόσκληση. Ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, λέει τα εξής. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. «Είμαστε πρεσβευτές λοιπόν υπέρ του Χριστού, ως αν ο Θεός να σας παρακαλούσε μεταχειριζόμενος εμάς. Δεόμαστε λοιπόν υπέρ του Χριστού. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό, επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού». Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται στην Ελλάδα.
Το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύτεται σήμερα σε αυτόν τον χώρο μέσα. Υπάρχει η πρόσκληση και η παράκληση του Κυρίου μας, η πρόσκληση και η παράκληση που βγαίνει από το Ευαγγέλιο του Χριστού και καλεί τους ανθρώπους και λέει: «Ελάτε σε μένα, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η πόρτα. Μέσα από μένα, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί». Καλείσαι λοιπόν, εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μακριά από τον Χριστό, καλείσαι εάν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει συμφιλειωθεί με τον Θεό, να εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία. Η πόρτα είναι ανοιχτή, ενώ σου ονομάζεται το σήμερα, ενώ σου υπάρχει πνοή σε σένα μέσα, ενώ σου έχεις τη ζωή, καλείσαι να το εκμεταλλευτείς. Ούτε λέει ο Ιησούς Χριστός: «Εγώ θα είμαι η πόρτα». Δηλαδή, αόριστα, σαν να μας παραπέμπει στο μέλλον και να λέει: «Ξέρετε, μπορείτε να έρθετε σε μένα, μπορείτε να προσευχηθείτε σε μένα, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, να μου ζητήσετε οτιδήποτε, αλλά ποιος ξέρει, κάποια στιγμή στο μέλλον, πιθανά θα σας σώσω. Πιθανά θα είσαστε μαζί μου στον ουρανό. Θα είμαι κάποτε η πόρτα». Όχι. Η δήλωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι κατηγορηματική. Λέει: «Εγώ είμαι η πόρτα. Είμαι τώρα, είμαι αυτή τη στιγμή». Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ιησούς Χριστός λέει: «Είμαι η θύρα, είμαι η πόρτα. Εάν κάποιος μπει διαμέσου εμού, θα σωθεί». Είναι κατηγορηματική αυτή η δήλωση του Κυρίου μας. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι όσοι δέχτηκαν Αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να είναι παιδιά του Θεού. Και σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει με το ίδιο του το στόμα: «Αυτός που πιστεύει στο λόγο μου και ακούει αυτόν που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν κρίνεται, αλλά έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή». Η αιώνια ζωή δεν είναι μια μελλοντική ζωή, δεν είναι μια ζωή που θα τη ζήσουμε κάποτε στο μέλλον αφού φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, αλλά η αιώνια ζωή είναι μια ζωή προσωπικής σχέσης και επαφής με τον Χριστό, και αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει το μεγάλο ναι στον Ιησού Χριστό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει το ναι στον Χριστό, θα έρθει σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη, τότε από εκείνη τη στιγμή μέσα του αρχίζει να λειτουργεί, υπάρχει η αιώνια ζωή. Αυτή η δήλωση του Κυρίου μας «Εγώ είμαι η πόρτα» δεν είναι μια δήλωση που αποπνέει ασφάλεια, σιγουριά, βεβαιότητα? Δεν αμφιταλαντεύεται ο Κύριος, δεν λέει «ίσως, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν είσαι καλός άνθρωπος, να δούμε τι αμαρτίες έχεις κάνει». Όχι. «Είμαι η θύρα. Θέλεις να περάσεις από αυτή τη θύρα? Θέλεις να διαβείς αυτή την είσοδο? Αυτή η είσοδος θα σε βγάλει στη σωτηρία του Χριστού. Το ζήτημα είναι αν θέλεις και αν θα πιαστείς από το χέρι του Ιησού Χριστού». Αυτή η δήλωση του Κυρίου μας απευθύνεται σε όλους αυτούς που σήμερα ταλαιπωρούνται, αμφιταλαντεύονται και βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πού βρίσκονται στην πραγματικότητα και θέλουν από κάπου να πιαστούν. Θέλουν να φτάσουν σε ένα τέρμα. Θέλουν να οδηγηθούν κάπου. Θέλουν να πάρουν απαντήσεις. Πού υπάρχουν οι απαντήσεις? Πού υπάρχει η σωτηρία? Πού υπάρχουν οι λύσεις? Οι λύσεις, οι απαντήσεις, η σωτηρία, η λύτρωση υπάρχουν συγκεφαλαιωμένα σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γίνονται δυνατά γιατί ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του επάνω στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός μας αντικατέστησε. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για την αμαρτία μας. Συνεπώς, εάν και εσύ νιώθεις ότι είσαι αμαρτωλός και είσαι αμαρτωλός, τότε έλα στον Χριστό να πάρεις την σωτηρία. Πέρασε μέσα από αυτή την πόρτα. Μετά θέλω να δούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, η τρίτη λέξη. Είδαμε τη λέξη «εγώ», βλέπουμε τη λέξη «είμαι» και θα ήθελα να δούμε το «η θύρα». Αυτό το οριστικό άρθρο «η» έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο Ιησούς Χριστός δεν λέει «είμαι μία θύρα», «είμαι μία πόρτα», σαν να υπήρχαν πολλές πόρτες. «Είμαι μία από τις πολλές». Πολλοί άνθρωποι σήμερα που συζητάς μεταξύ τους λένε «καημένε τώρα, εντάξει, ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας, αλλά είναι μία από τις πόρτες που οδηγούν στη σωτηρία». Υπάρχει, ξέρω κι εγώ, ο Βούδας, υπάρχει η Γιόγκα, υπάρχει, δεν ξέρω κι εγώ, το ένα, υπάρχει το άλλο. Αλλά η σωτηρία του Χριστού δεν είναι, θα λέγαμε, σαν τα μονοπάτια τα οποία οδηγούν
στην κορφή ενός βουνού. Μπορεί να υπάρχουν πολλά μονοπάτια τα οποία οδηγούν στην κορφή ενός βουνού. Μπορεί να υπάρχουν πολλές δίωδοι, πολλοί δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο της πόλης. Παλιά λέγανε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αλλά υπάρχει ένας και μόνο ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στην σωτηρία. Υπάρχει ένας και μόνο ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στη λύτρωση από την αμαρτία. Οδηγεί στην απελευθέρωση από την παγίδα του εχθρού. Οδηγεί στον ουρανό. Και αυτός ο δρόμος είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος, αγαπητοί, δεν μπορεί να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο. Κανένας άλλος δεν μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του Σωτήρα. Γιατί κανένας δεν έχει τα διαπιστευτήρια. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, έχει τα διαπιστευτήρια. Και το πιο σοβαρό και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τα κόκαλα του Κυρίου μας δεν υπάρχουν σε κανένα τάφο. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα η χοροδία να ψάλει και τον δεύτερο ύμνο.

Είπαμε, η δήλωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι μια δήλωση που αποπνέει σιγουριά, ασφάλεια, βεβαιότητα. Δεν αμφιταλαντεύεται ο Κύριος. Εγώ και κανένας άλλος δεν είναι η πόρτα για τη σωτηρία. Είμαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που ακούμε, είμαι αυτή τη στιγμή η πόρτα που οδηγεί στη σωτηρία. Και είμαι η πόρτα, είμαι η θύρα. Δεν είμαι μία από τις πολλές, δεν είμαι κάποια, δεν είμαι κάποια που σκέφτεσαι είναι αυτή, είναι αυτή, είναι αυτή. Είναι μια συγκεκριμένη θύρα, είναι μια συγκεκριμένη είσοδος η οποία οδηγεί στη σωτηρία και αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η δήλωση του Κυρίου μας. Και τώρα θα δούμε την τελευταία λέξη, θύρα, η πόρτα. Εγώ είμαι η πόρτα. Όλοι μας γνωρίζουμε τι ρόλο παίζει μια πόρτα. Η πόρτα όταν είναι ανοιχτή επιτρέπει την είσοδο κάπου. Όταν είναι κλειστή η πόρτα δεν μπορεί να μπει κανένας. Αλλά απ' την άλλη επίσης όταν είναι κλειστή η πόρτα είναι μια, δείχνει ότι προστατεύει αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι η είσοδος, η πόρτα για τη σωτηρία και αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή σήμερα. Η είσοδος αυτή είναι ανοιχτή σήμερα. Αλλά υπάρχει θα υπάρξει η στιγμή που αυτή η είσοδος θα κλείσει. Θα είναι κλειστή. Κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή θα δουν αυτή την πόρτα και θα τη δουν μπροστά τους κλειστή. Τι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα είναι οι άνθρωποι που θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο έχοντας αρνηθεί τη σωτηρία του Χριστού. Θα είναι αυτοί οι οποίοι απέρριψαν το έργο του Σταυρού τη στιγμή που άκουγαν το Λόγο του Θεού, τη στιγμή που έπαιρναν τα μηνύματα. Θα είναι άνθρωποι που θα πούν το μεγάλο όχι. Υπάρχει ένα μεγάλο ναι που θα πει ο άνθρωπος στον Χριστό, αλλά εξίσου σοβαρό είναι και το μεγάλο όχι που θα πούν κάποιοι άνθρωποι. Θα είναι άνθρωποι αυτοί που συνεχώς αναβάλουν και αναβάλουν και αναβάλουν για αύριο, για μεθαύριο, να περιμένουμε να λύσουμε το ένα θέμα, να περιμένουμε να λύσουμε το άλλο θέμα, να δούμε εκείνο, να δούμε το άλλο, να μεγαλώσουμε και λιγάκι, μη είμαστε νέοι τώρα, ας ζήσουμε λίγο τη ζωή μας. Και ξαφνικά έρχεται ο θάνατος και τους αρπάζει και βρίσκονται μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι καλοί άνθρωποι, ότι δεν έχουν ανάγκη να έρθουν στο Χριστό και να μετανοήσουν. Θα είναι αυτοί οι οποίοι χαίρονται μέσα στη ζεστασιά μέσα της εκκλησίας. Τι ωραία που είναι η εκκλησία. Πραγματικά έχει ένα όμορφο κλίμα, ένα ζεστό κλίμα. Υπάρχει ένα πνευματικό κλίμα. Αλλά αν έρχεσαι στην εκκλησία του Ιησού Χριστού γιατί μόνο σου αρέσει το κλίμα αυτό και δεν έχεις πάρει το Χριστό μες στην καρδιά σου, κάποια στιγμή όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο θα δεις την πόρτα του ουρανού κλειστή. Αυτή τη στιγμή η δίωδος είναι ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή ο ζωντανός Χριστός καλεί και λέει «Ελάτε σε μένα, περάστε, η είσοδος είναι ανοιχτή». Εάν κλείσει η πόρτα, κανένας δεν μπορεί να περάσει. Και λέει «Εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η πόρτα. Εάν κάποιος μπει μέσω εμού, θα σωθεί». Εάν κάποιος μπει, πού να μπει? Να μπει στην σωτηρία. Να μπει σε μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Να μπει στον ουρανό. Εκεί θα μπει ο άνθρωπος όταν δεχτεί τον Χριστό. Και αυτή η πρόσκληση δεν είναι για μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Δεν είναι μόνο για μας που βρισκόμαστε εδώ μέσα σήμερα. Είναι για οποιονδήποτε άνθρωπο, μεγάλο ή μικρό, πλούσιο ή φτωχό, θρησκευόμενο ή πολύ αμαρτωλό. Οποιοδήποτε και αν είσαι, οτιδήποτε και αν έχεις κάνει, η πόρτα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή. Η πρόσκληση είναι ενεργής. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Συνεπώς χρειάζεται να κάνεις αυτό το μεγάλο βήμα, να έρθεις στον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η δίωδος, η είσοδος για τη σωτηρία, αλλά ταυτόχρονα, όπως μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, είναι και αυτός ο οποίος χαρίζει στους δικούς του μια άφθονη ζωή, μια ευλογημένη ζωή. Εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και να έχουν ζωή άφθονη, να έχουν ζωή περίσσια, πλούσια ζωή. Μια ζωή, όπως λέει ο ύμνος, ειρήνης,
χαράς, αγάπης, πίστεως σταθεράς, πλημμυρισμένη με Άγιο Φως, που οδηγός της είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η ζωή. Είναι μια ζωή με όλα τα προνόμια που απορρέουν από τον τίτλο, γιατί περί τίτλου πρόκειται, ότι είναι κάποιος παιδί του Θεού. Θα έχει οδηγία, θα έχει στήριξη, θα έχει προστασία. Θυμηθείτε στην αρχή που είπαμε ότι ο βοσκός εκείνη την εποχή κοιμόταν στην ζωή, αυτός που είναι του Χριστού, θα έχει ελπίδα και για την μετέπειτα ζωή. Πραγματικά, αδελφοί και φίλοι, είναι μακάριος και ευλογημένος ο άνθρωπος ο οποίος είναι του Χριστού, ο οποίος έχει έλθει στον Χριστό, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί αυτό το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Είναι μακάριος και ευλογημένος. Είναι σαν το δέντρο το οποίο έχει βάλει τις ρίζες του βαθιά, είναι ριζωμένο βαθιά και όσοι αέριδες και ανπνεύσουν, το δεντράκι θα μείνει στη θέση του. Θα κουνήσει το δεντράκι, αλλά δεν θα σπάσει. Γιατί είναι ριζωμένο στο Χριστό. Είναι σαν το σπίτι εκείνο το οποίο θα το χτυπήσουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ανεμοστρόβιλοι, αλλά επειδή έχει θεμελιωθεί επάνω στην πέτρα, αυτό το σπίτι θα μείνει στη θέση του. Η πέτρα αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την ελπίδα του στον Κύριο και έχει έρθει στο Χριστό και είναι παιδί του Θεού, μοιάζει με το καραβάκι εκείνο το οποίο έχει ξανοιχτεί στο πέλαγος και υπάρχουν φουρτούνες και τρικυμίες και το καραβάκι κινιέται, είναι έτοιμο να βουλιάξει, αλλά δεν θα βουλιάξει, γιατί ο τιμονιέρης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η ευλογημένη θέση και ο ευλογημένος κλήρος όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν θέσει την εμπιστοσύνη τους στον Χριστό. Είναι ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Αντίθετα, υπάρχει ένα σκοτεινό μέλλον και μια σκοτεινή αιωνιότητα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πούν όχι. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναβάλουν και δεν έρχονται στον Χριστό ενώ υπάρχει το σύμπαν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι.

αγκαλιάζει κάθε αμαρτωλό σε κάθε γενιά και σε κάθε εποχή και σε ευχαριστούμε με τα αιώνια. Μας έβαλες μέσα στα αιώνια και δοξασμένα σου.

Μένου είναι δύναμη Θεού, επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος κηρύττωμεν ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός ο οποίος μας καλεί να συνδεθούμε μαζί Του. Είναι αλήθεια ότι τα μηνύματα που παίρνουμε μέσα στη ζωή μας από τη στιγμή που αρχίζουμε και νιώθουμε τον εαυτό μας και καταλαβαίνουμε, τα μηνύματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας, τις εικόνες που έρχονται μπροστά μας και συσσωρεύονται μέσα, όλα είναι αρνητικά ως προς τη γνώση του προσώπου του Θεού. Να δημιουργήσει μια τέτοια μορφή κοινωνίας ώστε όλα τα αρνητικά τα οποία είναι αντίθετα και σε βάρος του Θεού, όλα αυτά να προωθούνται, όλα αυτά να εμφανίζονται, όλα αυτά να επηρεάζουν τη ζωή μας. Γι' αυτό και διαμορφώνουμε μία εικόνα τέτοια, η οποία σημείται όλα αυτά να εμφανίζονται, όλα αυτά να επηρεάζουν τη ζωή μας. Γι' αυτό και διαμορφώνουμε μία εικόνα τέτοια, η οποία σημεία είναι αρνητική προς το θέλημα του Θεού. Δηλαδή είναι εκείνο που λέει πολύ σωστά ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τη διάνοια των ανθρώπων προς το Ευαγγελίο. Όμως δεν σκιάζεται από τέτοια. Ο Θεός είναι αιώνιος και δοξασμένος. Είναι εκείνος ο οποίος εδημιούργησε τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος συντηρεί τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος έχει αιώνας, ο οποίος μας κρατάει στη ζωή ετούτη. Είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε. Είναι εκείνος ο οποίος από την ομίχλη που είναι οι αξίες κρατάει στη ζωή ετούτη. Είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε. Είναι εκείνος ο οποίος από την ομίχλη που είναι οι αξίες κρατάει στη ζωή ετούτη. Είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε. Είναι εκείνος ο οποίος από την ομίχλη που είναι οι αξίες. Να μοντάρει τη ζωή μας. Δυσκολία η οποία μόνο ξεπερνιέται με την επέμβαση την οποία κάνει ο Θεός, με τις θελήσεις που έχει ο Θεός, γιατί ο Θεός δεν θέλει τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά θέλει

γιατί ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει και να σωθεί. Η εργασία την οποία κάνει ο Θεός μέσα, και ο Θεός έρχεται μέσα στη ζωή μας με έναν τέτοιον τρόπο, ώστε να μας δώσει τις αλήθειες, να μας φανερώσει το πρόβλημα. Η εργασία την οποία κάνει ο Θεός μέσα, και ο Θεός έρχεται μέσα στη ζωή μας με έναν τέτοιον τρόπο, ώστε να μας δώσει τις αλήθειες, να μας φανερώσει το πρόσωπό Του, να μας δείξει πόσο πολύ μας αγαπάει, να μας δείξει ποιος είναι Αυτός. Και ο άνθρωπος με τη θέλησή Του να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Πράγμα που ο Θεός θέλει να καταλάβουμε, ότι περπατάμε σε δρόμο λαθεμένο. Να καταλάβουμε ότι είμαστε στην καρδιά, ότι είμαστε αξίες, ότι αξίζουμε, ότι η παλικαριά μας είναι όταν είμαστε. Θέλει όλα αυτά ο Θεός να τα γκρεμίσει μέσα από τις καρδιές μας. Θέλει να μας φέρει στο σημείο εκείνο να αναγνωρίσουμε την τελεία αποτυχία μας. Και είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία μέσα στη ζωή μας. Γιατί ο πονηρός έβαλε μέσα μας τον εγωισμό, την πεποίθηση, την ικανότητα. Με τα λοιμά του μας έχει ξεγελάσει και μας έχει βγάλει από λογική μας πορεία και μας έχει δώσει να καταλάβουμε ότι έξω από το Θεό ζούμε. Δημιούργησε. Και με αυτή τους τη συμπεριφορά νομίζουν ότι έχουν κάποια αξία. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια σε ένα μαγαζί μιλούσαμε κάτι, μιλάς για ένα πράγμα ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει Θεός.

Δεν υπάρχει Θεός. Μη σε γελάει κανένας. Μην είσαι τόσο ανόητος. Το κράτησε λίγη ώρα και μετά μου λέει, να το Κύριε.

λέει φρεσκουνιέται. Πούντος. Εσείς, α, κανένας μην είσαι τόσο ανόητος. Το κράτησε λίγη ώρα και μετά μου λέει, να το Κύριε, το βλέπεις φρεσκουνιέται. Πούντος. Εσείς, έψιλό μου, να πεις εκεί. Δεν αξίζεις. Δεν αξίζεις. Γι' αυτό το πρώτο που... Και ξέρετε τι θα πει αμαρτωλός. Αμαρτωλός θα πει ο αποτυχημένος, αυτός που τραβάει τάσεις εξαιτίας της αμαρτίας του, αυτός ο οποίος τελικά είναι χαμένος μέσα στη ζωή. Δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φορά με την κατερή με τα πόδια. Και κάποια φορά καθώς είχε νυχτό, χαμένος μέσα στη ζωή. Δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φάω με τα πόδια.

αντιληφθεί και ο Θεός, τότε μπορεί να μιλήσει μέσα στη ζωή του. Μόνο τότε μπορεί να μιλήσει μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό θέλει παντιοτρόπος, ποικιλοτρόπος, με όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους, να ξυπνήσει την καρδιά και τη συνείδηση του ανθρώπου, να καταλάβει τέλος πάντων

λέει «Εξήλυψα, γύρισε προς εμένα, γιατί εγώ σε έχω λυτρώσει». Και «Εγώ είμαι εξαλείφου βάσης σου».

περιφρονούν το Θεό, περιφρονούν το Σταυρό του Χριστού, αυτοί οι οποίοι ανοητεύουνε καθώς

ο αιώνιος Θεός. Γιατί αυτός είναι εκείνος ο οποίος έχει τη σοφία. Κοιτάξτε πώς το τοποθετεί ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 11 κεφάλαιο και στο 33 εδάφιο. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού, διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ή τι σε έγινε σύμβουλος αυτού, τι σε έδωκε την πρότωση σε αυτόν για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης επί πάντα σε αυτόν. Αμήν. Ποιος άλλο λέει. Ποιος. Τι. Έχουμε έναν τέτοιο που έχει μια αγκαλιά και περιμένει κάθε αμαρτωλό του, τη σωτηρία του, να μπει μέσα στα αιώνια και δοξασμένα σχέδια του Θεού.

όλα τα δικά μας. Θυμόσαστε όταν ο Δαβίδ πήγε να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ, καθώς όλος ο λαός κοίταζε, μόνος η κορμοστασιά του καθώς τον έβλεπε έτρεμαν και φοβότανε και αγωνιούσανε. Και ήρθε ο Δαβίδ και είπε ότι εγώ θα πολεμήσω με αυτόν τον γίγαντα. Όλοι τον πρόγγιξαν, όλοι τον περιφρόνησαν και στην επιμονή τη δικιά του ότι ναι, εγώ θα αντιμετωπίσω αυτόν τον απερίτμητο, ο οποίος προσβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο το λαό του Θεού και προκαλεί, προσπάθησαν να του δώσουν τα εφόδια. Τον πήρε ο βασιλιάς ο Σαούλ με την πανοπλία τη δικιά του την πολεμική και του λέει τουλάχιστον πήγαινε να πολεμήσει. Όταν τη φόρεσε και θέλησε να περπατήσει, πού να κάνει βήμα, που δεν μπορούσε να κουνηθεί. Πετάξτε τα όλα, είπε. Εγώ έχω ένα μυστικό. Έχω ένα μυστικό. Και το μυστικό αυτό είναι ο Κύριος ο αιώνιος, η δύναμη στη δικιά του. Και όταν αντιμετώπισε Γολιάθ, μόνο που κρατούσε στα χέρια του και στο σακουλάκι

Γι' αυτό λέει, για κάθε σας πρόβλημα να κάνετε προσευχή στο Θεό, να φαίνετε τα ζητήματά σας. Πώς είναι εκείνος ο... Ιδού επί των παλαμών γράφησα. Έχω μια μεγάλη παλάμη και μέσα αυτήν είναι συγγραφισμένος. Δεν θα σε... Γι' αυτό την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι να λες. Τι να λες? Ο Θεός βοηθός. Τι θα μου κάνει ο άνθρωπος? Δεν με αφήνει ούτε με εγκαταλείπει. Βεβαίως προβλήματα έχουμε όλοι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουμε όλοι. Μονοπάτια δύσκολα, άλλοτε υποκειμενικά και άλλοτε αντικειμενικά, όλοι τα περπατάμε. Αλλά εξαρτάται πού ακουμπάμε. Εξαρτάται πού έχουμε τα μάτια μας στραμμένα. Εξαρτάται πού έχουμε βάλει την καρδιά μας. Γι' αυτό στον Θεό. Ένα είπε στο μεγάλο, στην Εύα είχε την απέτηση να τους δώσει να φάνε κρέας.

Εγώ δημιούργησα τα σας στη ζωή σου. Μέσα στη ζωή σου. Είναι τίποτε δύσκολο σε μένα? Και εγώ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ξέρουμε λόγω χάρη ότι Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω. Είναι η αρχή και το τέλος. Είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι ο ερχόμενος. Είναι σωστή, πιστή και αληθινή. Τους έφερε ο Κύριος από πάνω. Τους έφερε από τον ουρανό. Είναι τίτλοι και περγαμηνές που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έφερε από τον ουρανό. Αλλά υπάρχει ένας τίτλος, αγαπητοί αδελφοί. Υπάρχει ένας τίτλος. Τον οποίο δεν έφερε από τον ουρανό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά τον κατέκτησε εδώ, στη γη, κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Θα διαβάσω λίγα εδάφια πρώτα και μετά να κάνουμε τις σκέψεις μας. Το πρώτο βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωταβήτα, το εδάφιο 4. Μας λέει τα εξής. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου. Σελίδα 917. Εδώ ο Κύριος απευθύνεται στους Αποστόλους και τους αποκαλεί φίλους του. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου. Παναγιώτη, Σπύρο, Γιώργο, Μαρία, Ελένη, προς εσάς τους φίλους μου. Απευθύνει λόγο σε φίλους του. Δάφιον δεύτερον. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιον Ιωτα-Αλφα, Ιωάννης, Ιωτα-Αλφα, 11, σελίδα 947. Εδάφιον 11. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς. Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη. Αλλά υπάω να ξυπνήσω κλπ. Λάζαρος, ο φίλος μας, ο Λάζαρος, ο φίλος μου, ο Λάζαρος, κοιμήθηκε. Και από το ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο ΙΕ και στη σελίδα 952, διαβάζουμε τρία εδάφια. ΙΕ, 12 έως και το 15, διαβάζουμε τα εξής. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής, του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του, τον Άγιο, μέσα στις καρδιές μας. Ο Κύριος μας, προκειμένου να μας δώσει το στίγμα της παρουσίας Του, της δεύτερης ένδοξης παρουσίας Του, να μας δώσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, μας έδωσε ορισμένα σημεία τα οποία είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, τα ξέρουμε. Ένα από αυτά τα σημεία που μας το έδωσε, αλλά με άλλα λόγια, ένα σημείο που χαρακτηρίζει τις μέρες του τέλους τις οποίες ζούμε, είναι και η έλλειψη φιλίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Τουλάχιστον, όπως ο δούλος του Θεού τη γνώριζα, και όσοι είμαστε κοντά-κοντά στην ηλικία αυτή, όπως γνωρίζαμε τη φιλία αυτή που υπήρχε προπολεμικός ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Υπήρχε μια φιλία, υπήρχε ένας σεβασμός, υπήρχε μια εκτίμηση. Και θυμάμαι, ο πατέρας μου δούλευε στο λιμάνι του Πειραιά. Πήγαινε με τα πόδια από τα καμίνια του Πειραιός στο λιμάνι και από το λιμάνι γύριζε πάλι με τα πόδια στο σπίτι. Τότε λεωφορεία δεν υπήρχαν, μόνο ένα λεωφορείο υπήρχε, Πειραιάς Αθήνα. Και στο δρόμο δεν προλάβαινε να λέει καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, κυρά Μαρία, κυρά Κατίνα.

Κύριε Γιώργη, δεν προλάβαινε να απευθύνει λόγο καλημέρας και καλησπέρας. Ήτανε φίλος με όλους και αυτοί ήτανε φίλοι πάλι με τον πατέρα μου. Το φαινόμενο αυτό σήμερα δεν υπάρχει, έχει εκλείψει. Και πιστεύω ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος σημάδεψε ανεξίτηλα την ανθρώπινη ιστορία, και που μας έδειξε ότι η ανθρώπινη ιστορία, κάνοντας τον τελευταίο της κύκλο, μπήκε στην τελική της ευθεία για να τερματίσει, γιατί η ανθρώπινη ιστορία έχει αρχή στον κήπο της Εδέμ, αλλά έχει και τέλος την ημέρα του ερχομού του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Από τότε η φιλία χάθηκε μεταξύ των ανθρώπων. Ποια είναι η εξήγηση, γιατί χάθηκε η φιλία? Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν φίλους. Κανείς. Πουθενά δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον φίλο που να μας καταλαβαίνει, που να μας εννοεί, που να μας αγαπάει, που να μας ακούει, που να είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Πουθενά δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον φίλο. Ξέρουμε κανένα πρόσωπο το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας, να του πούμε τα μυστικά μας, να του πούμε τον πόνο μας, να του πούμε τα προβλήματά μας? Ξέρουμε? Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν υπάρχει σήμερα η φιλία ανάμεσα στους ανθρώπους. Η εξήγηση είναι απλή, αγαπητοί αδελφοί. Καθώς ο άνθρωπος έστρεψε νότα στο Θεό της αγάπης, στην πηγή της αγάπης, έκτοτε έχασε και τη φιλία για τον συνάνθρωπό του. Επειδή η φιλία τι είναι? Η φιλία είναι η θυγατέρα της αγάπης. Φιλία, αγάπη και φιλία πηγαίνουν χέρι-χέρι, αντάμε, μαζί. Ποτέ δεν μπορούν να χωρίσουν. Σήμερα οι άνθρωποι όχι μόνο δεν έχουν φίλους, αλλά έχουν εχθρούς. Σήμερα ο ένας μισεί και εχθρεύεται τον άλλον. Υπάρχει μια ιστορία για το θαυμάσιο αυτό άνθρωπο, τον Λίνκολν, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Αμερικής και θαυμάσιος άνθρωπος και θαυμάσιος χριστιανός, η οποία λέει πως κάποτε μιλούσε, γιατί ήταν άνθρωπος προσευχής, μιλούσε σε μια ομάδα αξιωματικών του. Το θέμα του ήταν να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Οπότε σε κάποια στιγμή δεν άντεξε κάποιος στρατηγός του και πετάχτηκε. Λέει: «Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι αδύνατο που μας λέτε, να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, τους οποίους πρέπει να εξαφανίσουμε από προσώπου της γης». Και ο Λίνκολν γύρισε και του λέει: «Συμφωνώ, στρατηγέ, μαζί σας, να εξαφανίσουμε τους εχθρούς μας με το να τους κάνουμε φίλους μας». Τι είναι φιλία? Τι είναι φίλος? Θα το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά χοντρά-χοντρά μπορούμε να πούμε ότι φιλία είναι μια σχέση αγάπης, η σχέση αγάπης που υπάρχει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Φίλος είναι κάποιος που σε ακούει, κάποιος που σε καταλαβαίνει, κάποιος που είναι πρόθυμος να σε βοηθήσει, κάποιος που κλαίει όταν κλαις και χαίρεται όταν χαίρεσαι. Ο Παύλος θα μας πει: «Χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων». Αυτός είναι ο φίλος, αγαπητοί αδελφοί. Ο φίλος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θέλει να σε βοηθήσει, είναι έτοιμος πάντοτε να σε βοηθήσει και αν χρειαστεί να θυσιαστεί για σένα. Βέβαια, πού να βρούμε ανάμεσα στους ανθρώπους, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, ένα τέτοιο πρόσωπο? Φυσικά έξω στον κόσμο, αν ψάξουμε, δεν θα το βρούμε, γιατί δεν υπάρχει. Αλλά αν θελήσουμε να ψάξουμε και να κοιτάξουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, τότε εκεί θα βρούμε και το πρότυπο της φιλίας και το πρότυπο του φίλου στο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αλλά ας το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον, ο αληθινός φίλος αγαπά πάντοτε, μας λέει ο Λόγος του Θεού στις Παροιμίες Ιωταζήτα 17. Διαβάζω τα εξής. «Εν παντή καιρό
αγαπά ο φίλος. Ο αληθινός φίλος αγαπά πάντοτε, σε όλες τις περιστάσεις, και στις καλές και στις κακές, και στις άσχημες και στις εύκολες, και στις χαρούμενες και στις λυπημένες. Και όταν έχουμε προβλήματα, και όταν έχουμε δυσκολίες, και όταν έχουμε δοκιμασίες, και όταν έχουμε λύπη και πένθος, και όταν το κορίτσι μας κάνει καλό γάμο, και όταν ο γιος μας πετυχαίνει στο πανεπιστήμιο και περνάει, και όταν ο κύριος μας χαρίσει μια καλή δουλειά, ο φίλος μας χαίρεται. Ο πραγματικός φίλος μας αγαπά πάντοτε και λυπάται στις λύπες μας. Ένας τέτοιος φίλος είναι ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί. Είναι μία ιδιότητα παραγνωρισμένη τούτη που έχει το δοξασμένο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Μας αγάπησε, λέει ο Ιωάννης, το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, μας αγάπησε, λέει, μας αγάπησε έως τέλους, απ' αρχής έως τέλους μας αγάπησε ο μεγάλος μας φίλος, ο Ιησούς Χριστός. Τον αγάπη μας αγάπησε και όταν τον αρνιόμαστε, σαν τον Πέτρο. Ακόμη μας αγάπησε και όταν απιστούμε, σαν τον Θωμά, και μας αγαπάει. Ή μας αγαπάει και όταν προβάλλουμε τους εγωισμούς μας. Και ζητάμε τα δικά μας, σαν τους γιους του Ζεβεδαίου. Και ακόμα μας αγαπάει και όταν τον προδίδουμε. Μήπως τον Ιούδα όταν τον πρόδωσε έπαψε να τον αγαπάει? Όχι βέβαια, ποτέ. Και αν ο Ιούδας δεν είχε μια μετάνοια κατά Θεό, να πήγαινε στον Κύριο τον οποίο πρόδωσε να του ζητούσε συγγνώμη, ο Κύριος θα τον συγχωρούσε. Αλλά έδειξε μια μεταμέλεια και μια μετάνοια κατά άνθρωπο, η οποία όμως έχει μέσα της το θάνατο. Οι ανθρώπινες φιλίες τις οποίες δοκιμάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι ψεύτικες και υποκριτικές. Και είναι και πρόσκαιρες. Τις δοκιμάσαμε και μας απογοήτευσαν. Αλλά η φιλία που μας προσφέρει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι πιστή, είναι αληθινή και έχει μέσα της και την απόδειξη της αγάπης του Χριστού, την οποία θεωρούμε και βλέπουμε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σημείο δεύτερο. Πάλι στις παροιμίες Ιωταΐτα 24. Παροιμίες Ιωταΐτα 24. Και υπάρχει φίλος στενότερος αδελφού. Φίλος, ένας φίλος μπορεί να είναι στενότερος και από το σαρκικό μας αδελφό, αγαπητοί αδελφοί. Για να μην πούμε και από το πνευματικό μας. Ναι, ο αληθινός φίλος είναι στενότερος από όλους τους συγγενείς μας, τους σαρκικούς. Αυτό ακούγεται παράξενα. Αλλά ξέρουμε όμως ότι πολλές φορές η συγγένεια του αίματος που έχουμε με διάφορα συγγενικά μας πρόσωπα αποδεικνύεται φτωχότερη, πολύ φτωχότερη της πνευματικής συγγένειας, την οποία έχουμε μεταξύ μας εμείς σαν αδελφοί εν Χριστώ Ιησού και με το μεγάλο μας αδελφό και φίλο τον Ιησού Χριστό. Άλλωστε δεν ξεχνάμε και το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι οι μεγαλύτεροι εχθροί είναι οι συγγενείς. Είναι δύο αδέλφια που βγήκαν από την ίδια κοιλιά της μάνας τους. Αυτοί έχουν μίσος και έχθρα μεγάλη μεταξύ τους. Και πολλές φορές σκοτώνει ο ένας τον άλλο χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, χωρίς συμφέρον. Γιατί? Γιατί δεν αγαπά ο ένας τον άλλο. Ίσως μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι και δεν μπορούμε γιατί ζούμε στη σάρκα να το καταλάβουμε τώρα πώς είναι δυνατόν η πνευματική συγγένεια που έχουμε μεταξύ μας είναι δυνατότερη από τη συγγένεια που έχουμε εδώ τη σαρκική με διάφορα πρόσωπα, με διάφορους συγγενείς μας. Σας θυμίζω το εξής, αγαπητοί αδελφοί, ότι
Η συγγένεια που έχουμε εδώ, η σαρκική του αίματος, η συγγένεια που έχουμε είτε με τα παιδιά μας, είτε με τα εγγόνια μας, είτε με τη γυναίκα μας, είτε με τον άντρα μας, είτε με τους ξαδέλφους μας, δεν ξέρω, με τη μάνα μας, τον πατέρα μας, τελειώνει την ώρα του θανάτου. Τη στιγμή του θανάτου τελειώνει και ποτέ δεν θα επαναληφθεί στον ουρανό. Αλλά η πνευματική συγγένεια που έχουμε μεταξύ μας αρχίζει τώρα, για να μην τελειώσει ποτέ στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Πρώτο. Και δεύτερο, έχουμε συγγένεια αίματος με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και το αίμα του Κυρίου μας τον Ιησού Χριστό είναι αιώνιο. Είναι αιώνιο. Η συγγένεια του αίματος που έχουμε με τον Χριστό είναι αιώνια συγγένεια. Δεν τελειώνει ποτέ. Άρχισε μεν εδώ, αλλά θα συνεχιστεί στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Για κάντε αυτές τις συγκρίσεις, αγαπητοί αδελφοί, για να δείτε ποιος είναι για μας ο πραγματικός φίλος και ποιος είναι για μας ο πραγματικός και αληθινός συγγενής. Έτσι καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον ο δούλος του θέση το κατάλαβα, γιατί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό, λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του στον Πατέρα, ενδιαφέρθηκε από αγάπη για την Αγία Μητέρα του και την παρέδωσε πού? Είχε και άλλα αδέλφια, το φυσιολογικό αυτό θα ήταν να την παραδώσει στα άλλα του αδέλφια, αλλά την παρέδωσε στον Ιωάννη για να δείξει και να υπογραμμίσει την καινούρια συγγένεια, την οποία και άλλες φορές κατά την επίγεια διακονία του την είχε τονίσει όταν πήγαν να τον φωνάξουν. Ιδού η μητέρα σου και τα αδέλφια σε φωνάζουν, και λέει, ποια είναι η μητέρα μου και τα αδέλφια μου? Αυτός που κάνει και αυτή που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του εν της ουρανής. Σημείον τρίτον, ο αληθινός φίλος ακούει τον φίλο του. Α Ιωάννου ε 14. Εξεύρωμα λέει ότι ακούει μας. Το ξέρουμε, είμαστε βέβαιοι ότι μας ακούει. Και είναι ένας ύμνος που λέει, γυρίζει το πρόσωπό του με χαμόγελο ο Κύριος και μας κοιτάει όταν του απευθύνουμε το λόγο διά της προσευχής. Μας ακούει χαμογελώντας ο Κύριος και απαντάει στην προσευχή μας και δίνει λύση στα προβλήματά μας. Σήμερα ο άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα σημείο που να μην μπορεί να μιλήσει σε κάποιον άλλο φίλο του, συνάνθρωπό του. Αντίθετα σήμερα, και το ξέρετε αυτό όλοι, όλοι μιλάνε στον άνθρωπο, όλοι το απευθύνουν τον λόγο, άλλος με ραδιόφωνο, άλλος με τηλεοράσεις, άλλος με εφημερίδες, άλλος με περιοδικά, με διαλέξεις, οι κομματάρχες, οι αρχηγοί των κομμάτων, οι βουλευτές, οι ιεροκήρυκες, γιατί όχι. Και ο άνθρωπος ο καημένος δεν έχει έναν άνθρωπο να μιλήσει, να πει τον πόνο του, να του ανοίξει την καρδιά. Το βομβαρδίζουν όλοι με στα αυτιά του, κάνουν πλήσια εγκεφάλου. Αλλά ευχαριστούμε, γιατί υπάρχει ένα ευλογημένο και δοξασμένο πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο μεγάλος μας φίλος, ο οποίος είναι έτοιμος να μας ακούσει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να κάνουμε αίτηση, χωρίς να τον πάρουμε τηλέφωνο, όπου και αν βρισκόμαστε, σε οποιαδήποτε ώρα, να μας ακούσει ο μεγάλος μας φίλος, ο Ιησούς Χριστός. Να του ανοίξουμε την καρδιά μας, αγαπητοί αδελφοί. Είδατε εδώ ένα σπουδαίο σημείο, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα σε εσάς. Αυτό ξέρετε τι είναι? Άνοιγμα καρδιάς του Χριστού σε εμάς. Όλοι σας άνοιξα την καρδιά μου, όλοι σας φανέρωσα τα μυστικά του Πατέρα μου. Και αυτό θέλει να κάνουμε εμείς στο μεγάλο μας φίλο, τον Ιησού Χριστό. Άλλωστε, σε ποιον να το κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί? Σε κάποιον αδελφό, ναι, που μπορεί να μας βοηθήσει, να μας συμπαρασταθεί. Αλλά με πολύ ίσως επιφύλαξη. Άλλωστε, μπορεί να υπάρχει διάθεση σε κάποιον αδελφό να μας βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί. Καμιά φορά και εμείς βρισκόμαστε στην ίδια ανάγκη, στην ίδια αδυναμία, στο ίδιο πρόβλημα. Και εκτός αυτού, υπάρχουν πράγματα που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Σημείο τέταρτο, ο αληθινός φίλος βοηθάει
το φίλο του. Είναι πρόθυμος πάντοτε. Δεν λέει είναι κουρασμένος, δεν λέει τούτο, δεν δικαιολογείται για να αρνηθεί τη βοήθειά του προς το φίλο του. Και διαβάζουμε εκεί στον ψαλμό ρο κάπα αλφα το γνωστό αυτό κομμάτι. Η βοήθειά μου έρχεται από το Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να κοιτάμε γύρω μας για βοήθεια. Και βοήθεια γύρω μας δεν υπάρχει. Πρέπει τα μάτια μας και η καρδιά μας πάντοτε για βοήθεια να υψώνται προς τα πάνω. Αγαπητοί αδελφοί, στο μεγάλο μας φίλο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά είναι εκείνος που έκανε τον ουρανό και τη γη. Και όπως είπαμε, και κάποιοι καλοπροαίρετοι άνθρωποι απ' έξω, είτε αυτοί είναι συγγενείς μας, φίλοι μας και γνωστοί μας, μπορεί να θέλουν να μας βοηθήσουν κάποτε, αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν, γιατί βρίσκονται και αυτοί στην ίδια αδυναμία και στο ίδιο πρόβλημα. Ενώ ο φίλος μας, ο μεγάλος, ο Ιησούς Χριστός, είναι πάντοτε έτοιμος να μας βοηθήσει. Θέλει να μας βοηθήσει, γιατί μας αγαπάει, μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι σπουδαία αυτά τα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί. Και νομίζω ότι στις θλίψεις μας, στις δοκιμασίες μας, στους φόβους μας, στις αμφιβολίες μας, στους προβληματισμούς μας, ένα σωρό προβλήματα έχει η ζωή τούτη μέχρι που να περάσουμε στη δόξα, δεν βλέπω καλύτερο και πιο αγαπητό πρόσωπο από το πρόσωπο του μεγάλου μας φίλου, του Ιησού Χριστού, στο οποίο έχουμε συμφέρον να πάμε και να προστρέξουμε σε αυτό. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η βοήθειά μας δεν έρχεται απ' έξω από τον κόσμο, από τους γνωστούς μας και από τους φίλους μας και από

στην αρχή από όπου και ξεκινήσαμε, εάν μας ρωτούσα ποιος είναι ο μεγαλύτερος τίτλος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, το μυαλό μας θα πήγαινε σε πολλούς, τους οποίους έφερα από πάνω. Και ίσως θα μας διέφευγε το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος τίτλος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τον οποίο κατέκτησε εδώ στη γη, έκφραση είναι τούτη, με το σπαθί του, με τη θυσία του, είναι εκείνη η ρετσινιά που του κολλήσανε οι σύγχρονοί του, το θρησκευτικό κατεστημένο εκείνης της εποχής, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι σαδουκαίοι, όλο το θρησκευτικό κατεστημένο. Του κολλήσανε τη ρετσινιά, την κατηγορία και τη συκοφαντία. Αυτός, λέει, αυτός είναι φίλος των αμαρτωλών, γιατί κάνει παρέα με τελώνες και πόρνες. Και ο Κύριος πήρε αυτή τη συκοφαντία, πήρε αυτή τη ρετσινιά και την έκανε τίτλο δοξασμένο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά και αληθινά ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός και μεγάλος φίλος των αμαρτωλών, δηλαδή όλων των ανθρώπων, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, και προσφέρει τη φιλία του. Ποτέ δεν υποχρεώνει κάποιον άνθρωπο να τον κάνει φίλο. Είναι πολύ ευγενικός φίλος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αλλά προσφέρει, είναι έτοιμος και πρόθυμος να προσφέρει τη φιλία του σε κάθε άνθρωπο αμαρτωλό, ο οποίος θα τη θελήσει και θα τη ζητήσει με μετάνοια και πίστη. Αλήθεια, πόσο θα καμαρώναμε αν είχαμε φίλο λόγου χάρη το... Ας πάρουμε τους δικούς μας πρώτα. Αν είχαμε φίλο το Μητσοτάκη, τον Παπανδρέου, ξέρω εγώ, το Θωράκη, για να πιάσουμε όλες τις αποχρώσεις, όλη την γκάμα της πολιτικής και άλλους πολλούς που ξέρετε. Ή αν είχαμε φίλο τον Μπούς, τον Γκορμπατσόφ, τον Μιτεράν, τον Γκολ, πόσο θα καμαρώναμε. Πόσο καμαρώνουμε όμως για το μεγάλο μας φίλο τον Ιησού Χριστό. Είναι ένα ερώτημα, καμαρώνουμε. Μιλάμε έξω στους συνανθρώπους μας, τους λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος μας φίλος, είναι και δικό σας φίλος. Τους το έχουμε κάνει γνωστό ότι ο Χριστός είναι ο φίλος όλων, την οβολή προς κάθε κατεύθυνση τη δόξα του. Μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη του κόσμου τούτου δεν είναι καθόλου μεγάλη. Οι άνθρωποι τους ονόμασαν μεγάλους, ωμέγα τάδε, ωμέγα τάδε, ωμέγα τάδε. Ένας είναι ο μέγας. Μέγας είναι Κύριος, ο Θεός. Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όμως είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Είναι Κύριος συνεπώς και του Μπούς, είναι Κύριος και του Γκορμπατσόφ, είναι Κύριος όλων των μεγάλων αυτής της γης, αυτής της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μοναδικό, είναι το μεγαλύτερο, είναι το υψηλότερο, είναι το ενδοξότερο πρόσωπο που πέρασε εδώ επάνω στον πλανήτη Γη. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν πέρασε όπως το πρόσωπο του μεγάλου μας φίλου του Ιησού Χριστού. Και δεν έχουμε καταλάβει, πιστεύω αγαπητοί αδελφοί, το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δεν το έχουμε ψηλαφίσει, δεν το έχουμε μελετήσει. Ο Κύριος είπε να με τρώτε και να με πίνετε. Αυτό εννοούσε. Να μελετήσουμε όλες τις γραμμές του, να τις εγκολποθούμε, να τις κάνουμε δικές μας. Μία από τις οποίες είναι και τούτη του χαρακτήρος του και του προσώπου του. Έχουμε καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος μας φίλος. Πόσο το έχουμε καταλάβει, το χρησιμοποιούμε, πόσο το χρησιμοποιούμε. Φοβούμαι ότι στο σημείο αυτό ο δούλος του Θεού έχω υστερήσει, γι' αυτό και ζημιώνουμε, χάνω πολλές από τις ευλογίες που ο φίλος μου, ο Ιησούς Χριστός, μπορούσε να μου έχει δώσει. Εσύ έχεις φίλο τον Χριστό? Όποιος είναι απόψε ανάμεσά μας και δεν έχει σχετιστεί μαζί με τον Χριστό, με τη φιλία την οποία εκείνος του προσφέρει, ευκαιρία είναι απόψε

το κάνω. Μήπως περιφρονούμε τη φιλία που μας προσφέρει ο μεγάλος μας φίλος, ο Ιησούς Χριστός, μέχρι τώρα. Μήπως την περιφρονούμε. Ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο που μας προσφέρει τη φιλία του, μια φιλία αποδεδειγμένης αγάπης. Και να σας πω για κάτι άλλο, αγαπητοί αδελφοί. Η φιλία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, μας εξασφαλίζει τρία σπουδαία πράγματα, δοξασμένα. Πρώτον, σβήνει και καθαρίζει όλο το αμαρτωλό μας παρελθόν. Δεν θέλεις ο Ιησούς Χριστός να σου καθαρίσει το αμαρτωλό σου παρελθόν με το πολύτιμο και Άγιο αίμα του που έχεις για σένα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Δεύτερον, αναλαμβάνει το παρόν μας, τις σπουδές μας, το γάμο μας, την αποκατάστασή μας, τη δουλειά μας, την οικογένειά μας, το σπιτικό μας. Όλα τα αναλαμβάνει ο μεγάλος μας φίλος ο Ιησούς Χριστός και μας χαρίζει ένα χαρούμενο και ειρηνικό παρόν. Και τρίτον, ένα δοξασμένο μέλλον στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Και να σου πω και κάτι, έξω του Χριστού φιλία δεν πρόκειται να βρεις. Όσο και να ψάξεις, όπου και να κοιτάξεις, όπου και να στραφείς. Και κάτι σπουδαίο. Εάν ο Ιησούς Χριστός είναι φίλος σου τώρα, θα τον συναντήσεις και σαν φίλος σου όταν θα ξανάρθει. Και έρχεται πολύ γρήγορα. Τον Κύριο τον περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και όλα γύρω μας φωνάζουν ότι ο Χριστός έρχεται πολύ γρήγορα. Εάν τώρα λοιπόν ο Χριστός είναι φίλος σου, φίλος σου θα τον συναντήσεις και φίλος σου θα μείνεις στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Διαφορετικά, εάν τώρα ο Χριστός δεν είναι φίλος σου, πολύ φοβούμαι ότι σε λίγο, πολύ γρήγορα, θα τον συναντήσεις με μια άλλη ιδιότητα, με την ιδιότητα του αδέκαστου κριτή, να σε κρίνει και να σε καταδικάσει. Όχι γιατί αυτός το θέλει, αλλά γιατί εσύ απέρριψες και περιφρόνησες την υπερθαύμαστη και αιώνια φιλία του. Θέλεις να είσαι φίλος του Χριστού ή του κόσμου? Γιατί υπάρχει και η φιλία του κόσμου. Αλλά όποιος είναι φίλος του κόσμου και όποιος γίνεται φίλος του κόσμου, συγχρόνως εχθρός του Θεού καθίσταται. Γίνεται εχθρός του Θεού. Δεν λέμε να μην αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Ο Θεός λέει να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Αλλά ο Θεός μας λέει να μην αγαπάμε τον κόσμο, μηδέτα εν το κόσμο. Να μην αγαπάμε τον τρόπο, το πνεύμα του κόσμου τούτου που είναι πνεύμα διαβολικό. Διότι άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο Σατανάς. Να μην αγαπάμε τον τρόπο που ζει ο κόσμος. Να μην αγαπάμε τις αντιδράσεις με τις οποίες αντιδρά ο κόσμος. Το περπάτημα του κόσμου. Τις διασκεδάσεις του κόσμου, τις κοσμικές που έχουν μέσα τους το πνεύμα του Σατανά. Πιστεύω ότι οι μέρες που ζούμε λείπει η φιλία ακόμα και από την Εκκλησία. Μεταξύ μας, σαν αδελφοί που είμαστε. Διότι είδατε εδώ ο Κύριος αποκαλεί τους Αποστόλους φίλους και εμάς. Ναι, είμαστε αδελφοί. Δόξα τω Θεώ. Δοξασμένος τίτλος και προνόμιο. Αλλά αν είμαστε αδέρφια, πρέπει να είμαστε και φίλοι. Να ανοίγει ο ένας την καρδιά στον άλλον. Τουλάχιστον να σταθώ δίπλα σου με αγάπη και προσευχή. Αν δεν μπορώ αλλιώς να σε βοηθήσω, μπορώ να γονατίσω και να σε βοηθήσω με την προσευχή μου στο πρόβλημά σου. Και νομίζω ότι είναι καλά ένα τέτοιο πνεύμα φιλίας του Χριστού να υπάρχει στον καθένα μας χωριστά και ανάμεσά μας στην τοπική μας σύναξη, αγαπητοί αδελφοί. Μέχρι την ημέρα εκείνη, όπου ο μεγάλος μας φίλος θα έρθει να μας παραλάβει κοντά του, για να είμαστε κι εμείς όπου είναι και αυτός. Ας έχει δόξα το όνομα του μεγάλου μας φίλου, του Ιησού Χριστού, μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο, τώρα εις αιώνας αιώνων. Ας ψάρουμε τώρα έναν σχετικό ύμνο. 134 νομίζω, 134.

0: Τα ευκαιρία είναι κάποιος αδελφός με δύο λογάκια προσευχούλας να φέρουμε τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας ενώπιον του μεγάλου μας φίλου, του Ιησού Χριστού, αφού πρώτα τον ευχαριστήσουμε για τη φιλία του. Όρθιο. Ένας αδελφός, παρακαλώ, ας κλείσει με μια προσευχή.
1: Να μην.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μα το Χριστού. Θα αρχίσουμε ψάλλοντας τον ύμνο από τα μαύρα υμνολόγια που έχετε μπροστά σας, που έχει τον αριθμό 28, με ευγνωμοσύνη στην καρδιά.

Θα παρακαλέσω να σηκωθούμε για προσευχή. Πατέρα μας ουράνιε, ένδοξε και ευλογητέ, ο αιώνιος Θεός. Σε πλησιάζομαι την ώρα αυτή στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι ο δρόμος της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες το πρόσωπό Σου, το σχέδιό Σου, την αγάπη Σου για μας και σε ευχαριστούμε που στο κάλεσμά Σου ανταποκριθήκαμε και είμαστε δικοί Σου. Ήρθαμε το πρωί αυτό να μας μιλήσεις και να Σου μιλήσουμε. Ήρθαμε να Σε ακούσουμε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο. Κύριε, Εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο δούλεψε στα βάθη των καρδιών μας. Αποκάλυψέ μας το μυστήριο για το οποίο ψάλαμε, το σχέδιο της αγάπης Σου. Δίδαξέ μας στα μύχια της καρδιάς ποιος είσαι, πόσο μας αγαπάς, πόσο ενδιαφέρεσαι για τα μεγάλα και μικρά ζητήματα της ζωής μας. Κύριε, μαζί με όλους τους αδελφούς μας που μαζεύονται στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, υψώνομαι φωνή ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Παρακαλούμε επίσης να λυπηθείς την πατρίδα μας, να την καλέσεις σε μετάνοια, στις πηγές που είναι ο λόγος Σου, στις πηγές της ζωής. Κύριε, επίσκεψε άρχοντες και αρχομένους. Φύλαξέ μας από αναταραχές εσωτερικές και εξωτερικές και δώσε ειρήνη στα όρια μας. Και τώρα ξανά σε παρακαλούμε, ευλογώ να μας ευλογήσεις, να σε ακούσουμε, να σε δούμε, να σε αγγίξουμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από τον ψαλμό Ιώτα Σίγμα Ταφ, σελίδα 518. Είναι μπροστά οι γραφές. Είναι καλή συνήθεια να ανοίξουμε, να παρακολουθήσουμε. Σελίδα Ιώτα Σίγμα Ταφ ή Ιώτα Στίγμα, ψαλμός 16, σελίδα 518, αν αυτό ευκολύνει περισσότερο. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 2 και 3, 7 έως 9 και το τελευταίο το 11. Ψαλμός Ιώτα Σίγμα Ταφ, εδάφια 2, 3, 7 έως 9 και το 11. Θα παρακαλέσω, επειδή θα χωρίσω τα εδάφια αυτά σε δύο κατηγορίες, δηλαδή τα πρώτα και το τελευταίο, θα ήθελα να προσέξουμε τη διαφορά των όσων αναφέρονται στο τελευταίο. «Συ ψυχή μου, είπας προς τον Κύριον, Συ είσαι ο Κύριός μου, η αγαθότης μου δεν εκτείνεται εις σε, αλλά εις τους Αγίους τους όντας εν τη γη και εις τους εξαιρέτους, εις τους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστηση. Θέλω ευλογή τον Κύριον, τον ουθετή αντάμε, έτι και εν καιρό νυκτός, με διδάσκουσιν είναι φρύ μου. Ενώπιόν μου είχω τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σε δευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου, και η Γαλλία σε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη». Μέχρι εδώ το πρώτο κομμάτι και τώρα το τελευταίο. «Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπον σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου». Μίλησα για το διαχωρισμό των εδαφίων μπροστά και του τελευταίου, διότι εάν σταματούσαμε μόνο σε αυτά τα πρώτα χωρία της Αγίας Γραφής, θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε τα λόγια τα οποία εκεί αναφέρονται, ότι αφορούν έναν άνθρωπο θρησκευόμενο, που μάλιστα βρίσκεται σε μια έξαρση πνευματική και λέει από την καρδιά του ό,τι του έρχεται για να εξυμνήσει τον Θεό. Εάν είχαμε αποκόψει λοιπόν τα πρώτα αυτά χωρία από το τελευταίο, δεν θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος του Θεού μιλάει με τον τρόπο αυτόν τον ενθουσιαστικό του θριάμβου. Ενώ το τελευταίο χωρίο μας δίνει την απάντηση. Είναι το κλειδί. Το καταλαβαίνουμε τώρα γιατί μιλάει έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος στον κόσμο που δεν γνώρισε τον Θεό, που δεν του αποκαλύφθηκε ο Θεός, δεν μπορεί αυτός να μιλήσει με τέτοιο τρόπο. Πρέπει να προηγείται αυτή η αποκάλυψη που λέει, όπως διαβάσαμε, «Εφανέρωσες σε μέ την οδόν της ζωής». Τώρα καταλαβαίνω. Τώρα ξέρω γιατί ο άνθρωπος αυτός μέσα στην καρδιά του πάλεται
από ευγνωμοσύνη, από ενθουσιασμό, από αισθήματα τα οποία θέλει να τα μεταμορφώσει σε μουσική και μελωδίες για να δοξολογήσει αυτόν τον Θεό που το απεκάλυψε το δρόμο της ζωής. Είναι γνωστό σε όλους μας, γιατί είναι βιώματα που τα ζούμε κάθε μέρα, ότι ο καθένας μας, ο άνθρωπος, είναι πλασμένος για τη ζωή. Θέλουμε να τη ζήσουμε τη ζωή, όχι μόνο να την πιούμε μέσα στο ποτήρι της ολόκληρη, μέχρι την τελευταία σταγόνα, να την απολαύσουμε, να χορταστούμε από τη ζωή. Αλλά αυτό είναι δυνατό να γίνει? Δυστυχώς η πείρα όλων μας και όλων των ανθρώπων επιβεβαιώνει αυτή τη θλιβερή αλήθεια, ότι η ζωή δεν απολαμβάνεται, δεν την γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου αυτή η ευτυχία την οποία έχει η ζωή. Ο άνθρωπος παίνεται κυριολεκτικά, και κάτι τριήμερα ή πενθήμερα σαν αυτό της καθαρής Δευτέρας είναι ένα δείγμα ότι οι άνθρωποι ξεσηκώνονται, γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι περισσότεροι. Δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που νιώθουν που είναι και θέλουν κάπου να ξεδώσουν. Κάτι καινούριο, καινούριες εικόνες, καινούριες παραστάσεις, καινούργια βιώματα, με την ελπίδα μήπως όλα αυτά γεμίσουν την καρδιά. Από το άλλο μέρος, είναι δυστύχημα ότι ο άνθρωπος ψάχνει, ερευνά, θέλει να μάθει πού βρίσκεται η ζωή για να την αποκτήσει και να την έχει, αλλά κάνει ένα εγκληματικό λάθος. Έχει απορρίψει απριόρι, προκαταβολικά, τη θέση Θεός και Ευαγγέλιο. Μη μου πεις για Θεό, μη μου πεις για Χριστό, μη μου πεις για Ευαγγέλιο. Οπουδήποτε αλλού, εκτός από αυτές τις έννοιες, από αυτές τις αλήθειες. Και εδώ είναι, επαναλαμβάνω, το εγκληματικό λάθος του ανθρώπου κάθε εποχής που απέρριψε τη μόνη διέξοδο, το μόνο κλειδί που θα τον οδηγήσει στη ζωή. Και επειδή έκανε αυτό το εγκληματικό λάθος, ψάχνει. Ψάχνει όπου μπορεί. Και πού ψάχνει ο άνθρωπος για να βρει την ευτυχία του? Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα σε μια χριστιανική συντροφιά και πληροφορήθηκα για έναν άνθρωπο ο οποίος έξυπνος, μορφωμένος, 57 ετών, μόλις πήρε τη σύνταξή του, αξιωματικός του ναυτικού, ο οποίος μέσα στα βιβλία είναι χωμένος, όχι τώρα, τώρα έχει χρόνο περισσότερο, αλλά μέσα στα βιβλία χωμένος, χρόνια και ψάχνει και ερευνά να μάθει, να βρει το νόημα της ζωής. Να λοιπόν ένας αντιπροσωπευτικός τύπος ανθρώπου, που πολλοί τέτοιοι υπάρχουν, που νομίζουν μέσα από τη γνώση, από τη μάθηση, από τα όποια βιβλία θα μπορέσουν να βρουν το δρόμο της ζωής. Αλλά τον βρήκε κανείς μέσα από τη γνώση? Κάποια στοιχεία βεβαίως υπάρχουν, κάποιες διαπιστώσεις μέσα στον κόσμο, στη φύση, ότι δεν μπορούν αυτά να γίναν τυχαία, ότι η αρμονία που κινεί το σύμπαν, τους νόμους, τα μικρά και τα μεγάλα, όλα αυτά μαρτυρούν ότι έξω από αυτά υπάρχει εκείνος που τα έφτιαξε. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο η συνείδηση, η οποία του μιλάει έντονα ότι δεν μπορεί, θα κριθείς για ηθικές αξίες, για το καλό και το κακό. Αλλά όπως και να τα διαβάσεις και να τα μάθεις αυτά, δεν μπορούν να σε οδηγήσουν προς το δρόμο της ζωής. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ψάχνουν δυστυχώς σε χαμηλότερα επίπεδα. Είναι οι άνθρωποι που έβαλαν σκοπό να αποκτήσουν χρήμα. Γιατί πίστεψαν και πιστεύουν ότι εάν έχεις το χρήμα, τα έχεις όλα. Ότι μπορείς να οδηγηθείς σε εκείνη τη μορφή της ζωής που θα σου φέρει την πραγματική χαρά και εσωτερική ευτυχία. Αλλά πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κλάψει στο τέλος της ζωής τους? Θυμάμαι έναν βιομήχανο στην Πάτρα, ο οποίος ήξερε ότι δεν είχε παρά λίγα λεπτά ακόμα να ζήσει και ζήτησε σαν τελευταία επιθυμία του και είπε στους δικούς του: πήγαινετε με δίπλα στο διπλανό δωμάτιο. Και καθώς τον πήγαν στο διπλανό δωμάτιο, είπαν: ανοίξτε, μου ήταν το χρηματοκιβώτιο. Και άνοιξαν και είδαν εκεί. Τι να δουν? Τους λογαριασμούς με τις μεγάλες καταθέσεις σε τράπεζες σε όλο τον κόσμο. Χρήματα, λίρες, μετοχές εταιριών. Και είπε: τόσα χρόνια σας υπηρέτησα και δεν μπορέσατε να με βοηθήσετε. Τώρα που φεύγω από τη ζωή, δεν μπορείτε να μου δώσετε λίγη παράταση ή λίγη απόλαυση για τη ζωή? Αυτή είναι η απογοήτευση πολλών που κυνηγούν το χρήμα. Καλό είναι το χρήμα, εάν όπως η λέξη το λέει, το χρησιμοποιούμε σωστά και όταν το έχουμε, αλλά όχι να γίνει σκοπός της ζωής. Είναι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν από άλλο κανάλι της ζωής και άλλο δρόμο να ανέβουν
και να επιτύχουν κοινωνικά σε ψηλότερες σκάλες, να επιδειχθούν, να ακουστεί το όνομά τους, νομίζουν ότι αν οι εφημερίδες ή κάποιες εγκυκλοπαίδες για αυτούς γράψουν ή ακουστεί το όνομά τους, ότι αυτό είναι που λέγεται ζωή. Όχι. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ας αφήσουμε τους άλλους, οι οποίοι είναι πολύ αφελείς, σε χαμηλά επίσης επίπεδα, να ψάχνουν μέσα στη ζωή να δώσουν τα πάντα αρκεί να διατηρήσουν την υγεία τους. Τρέχουν στα σπορ, τρέχουν σε Ινστιτούτα Δίαιτας, πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Μήπως χαθεί από τα χέρια τους το αγαθό που λέγεται ζωή. Πρώτα η υγεία και όλα τα άλλα. Καλή υγεία, πολύτιμο αγαθά υγεία. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός της ζωής. Και υπάρχουν βέβαια πολλοί άλλοι, τους οποίους θα τους ονόμαζα οι πολύ τολμηροί, οι οποίοι ψάχνουν μέσα σε θρησκείες, ποικίλες, νομίζοντας ότι μέσα από αυτές θα βρουν τουλάχιστον κάποιο κλειδί για να ανέβουν ή για να ανοίξει κάποια πόρτα με φως και να βρουν το νόημα της ζωής. Και καθώς ψάχνουν και ψάχνουν, μάλιστα τελευταία που έγινε μόδα οι ανατολικές θρησκείες και η καινούργια σκέψη, το New Age, το οποίο όπως ξέρετε είναι η καινούργια μορφή των ανατολικών θρησκειών και πλησίασε με βιβλία και εκπροσώπους όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος, μόνο σκοτάδι, μόνο απελπισία, μόνο μπέρδεμα πνευματικό και πολλές φορές η αυτοκτονία. Και για να μπορέσουμε να μεταφράσουμε ή μάλλον να παραφράσουμε τους στίχους του ποιητή που έλεγε «Ήσαν φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήταν το φως», θα μπορούσαμε να πούμε «Ήσαν δρόμοι, χίλιοι δρόμοι, μα δεν ήταν η οδός». Δεν είναι οι τρόποι αυτοί, οι δρόμοι αυτοί, οι οποιοδήποτε δρόμοι των αναζητήσεών μας, δεν είναι εκείνοι που οδηγούν στη ζωή. Και γιατί αυτό? Απλούστατα, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να ανέβει και να συναντήσει τον Θεό. Δεν μπορεί να χτιστεί δρόμος από κάτω προς τα πάνω. Πρέπει ο δρόμος να αποκαλυφθεί από πάνω προς τα κάτω. Και αν προσέξαμε τα λόγια που διαβάσαμε στον Ψαλμό, αυτό ακριβώς βεβαιώνει. Μας λέει ότι εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής. Είναι φανέρωση η οδός της ζωής. Είναι αποκάλυψη. Είναι κάτι που ο Θεός το θέλει. Και ο Θεός, όπως θα δούμε, εργάστηκε αιώνες πολλούς και έκανε πάρα πολλά για να μας αποκαλύψει, να μας φανερώσει και να μας δώσει στη διάθεσή μας αυτό το δρόμο πάνω στον οποίο να μπορούμε να περπατήσουμε. Και ο Λόγος του Θεού μας αφήνει σε αυτό το πρώτο από τα τρία μέρη της σημερινής μας συνάντησης να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας τούτες τις αλήθειες, ότι όλες οι αναζητήσεις οδηγούν στο διέξοδο, στο μηδέν, στην απελπισία. Ότι η πείρα μας μέσα μας λέει ότι είμαστε άνθρωποι δυστυχισμένοι, όσα αγαθά και αν αποκτήσαμε και επιτυχίες αν έχουμε στη ζωή. Και ένα τρίτο, ότι μέσα μας υπάρχει ένα σκουλίκι, ένα σαράκι που μας λέει τι είναι επιτέλους αυτό το οποίο ψάχνω, αυτό που θέλω να χορτάσω, αυτό που θέλω να απολαύσω και να βρω τη ζωή. Τι είναι? Θα το δούμε με τη χάρη του Θεού στη συνέχειά μας, αφού ψάλλουμε προηγουμένως τον ύμνο 150, τις τρεις πρώτες στροφές. Ύμνος 150, στροφές 1 έως 3.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία αυτή να ακούμε σήμερα το πρωί τα λόγια Σου. Βεβαίωσε στην καρδιά μας τους ελέγχους Σου ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από Σένα. Φανέρωσέ μας το δικό Σου το πρόσωπο και ευλόγησέ μας αυτή την ώρα στο όνομά Σου και για τη δόξα του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δεν υπάρχει λοιπόν δρόμος. Από κάτω προς τα πάνω, κανένας. Αλλά ο Θεός, όπως είπαμε ήδη, φρόντισε μέσα από τους αιώνες να ετοιμάσει έτσι τα πράγματα και τις περιστάσεις. Επίσης, τις διαθέσεις των ανθρώπων μέσα στους αιώνες που πέρασαν για να στείλει από πάνω την αποκάλυψη εκείνη που ήταν απαραίτητη για να μας ανοιχτεί ο δρόμος. Ο Ισαΐας ο προφήτης είπε «Ήθε να έσκιζε στους ουρανούς». Και από τότε που κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο, οι ουρανοί σχίστηκαν διάπλατα, πάρα πολύ ανοιχτά μάλιστα. Και η είσοδος αυτή τώρα, η θύρα αυτή προς τον ουρανό, είναι ανοιχτή. Γι' αυτό όταν δόθηκε η ανάλογη ευκαιρία με τους μαθητές, ο Ιησούς Χριστός σε αυτό τον εσωτερικό πόθο «Δείξε μας το δρόμο», τους απαντάει, λέγει ο Ιησούς προς αυτούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού». Αυτά τα λόγια είναι λόγια τόσο βαθιά, τόσο σπουδαία, τόσο μεγαλειώδη, τα οποία μπορούν να συνταράξουν την καρδιά, να συνταράξουν τις καρδιές όλων των ανθρώπων και να φέρουν μέσα τους την πνευματική αναστάτωση και το φως, για να δείξουν ότι αυτό που ζητάς είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι ο δρόμος. Αλλά για να μπορέσει η καρδιά του ανθρώπου να τα καταλάβει αυτά, πρέπει να σταθεί μέσα στη Βίβλο, ψάχνοντας τις αλήθειες που περιέχει και αποκαλύπτοντας το μεγαλείο του Θεού και της σωτηρίας μέσω του Χριστού. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουμε νοερά προς τα πίσω, στην Παλαιά Διαθήκη. Στεκόμαστε σε εκείνη τη σκηνή του μαρτυρίου, η οποία είναι γύρω-γύρω κλεισμένη, περικυκλωμένη από ένα ειδικό κάλυμα, το οποίο δεν άφηνε να περάσεις μέσα, που στο κέντρο υπήρχε το θυσιαστήριο για να λατρευτεί ο Θεός. Μία είσοδος υπήρχε, και αυτή ήταν η θύρα. Από εκεί έπρεπε να περάσεις. Και θα περνούσες από εκεί, προχωρώντας για λίγο, έπεφτες μπροστά στο χάλκινο θυσιαστήριο, που ήταν οι θυσίες, το αίμα. Δεν μπορούσες να προχωρήσεις πέρα από αυτό. Και αραβνή και φωτιά έπεφταν επάνω σου, χωρίς να γίνει η θυσία, η αξιλαστήρια για τη ζωή σου, ώστε να προχωρήσεις προς τα μέσα. Και καθώς προχωρούσες αργότερα, περνώντας από τον νηπτήρα το χάλκινο, μη τυχόν στο δρόμο αυτόν υπήρξε κάποια σκόνη, έμπαινες μέσα στην είσοδο και έφτανες μέχρι μπροστά στο καταπέτασμα, στα Άγια των Αγίων, και εκεί μπορούσες να λατρεύσεις τον Θεό. Αυτό για μια φορά το χρόνο άνοιγε για να περάσει ο αρχιερέας με θυσία, για να περάσει μέσα και να φέρει το μήνυμα του αιτήματος, αλλά και της ελπίδας, ότι ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς. Το ξεκίνημα του δρόμου, από την είσοδο, τη θύρα, μέχρι μέσα στο πλησίασμα του Θεού, ήταν ένας δρόμος. Δεν υπήρχε παρέκκληση. Και αυτός ο δρόμος είναι συμβολικά και προφητικά ο Ιησούς Χριστός. «Εγώ είμαι η θύρα», είπε. «Μπαίνεις μέσα από αυτή για να φτάσεις στην τελευταία να πλησιάσεις τον Θεό». Και εάν κανείς μπορέσει να μετρήσει τις δύο αυτές θύρες από τα στοιχεία που μας δίνονται, είναι ίσες. Αλλά η μία είναι ψηλότερη, η μέσα, και η άλλη δίπλα είναι πλατύτερη, η έξω. Για να μπορέσεις να περάσεις μέσα, για να σου δείξει ότι το πλάτος οδηγεί στη βεβαιότητα ότι ο Θεός καλεί όλους να μπουν μέσα, και ότι το ύψος σημαίνει μπαίνοντας μέσα θα ανέβεις, θα αυξηθείς, θα μεγαλώσεις μέχρι να πλησιάσεις τον Θεό. Και μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, το προφητικό, έρχεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είπε, όπως διαβάσαμε, «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού». Εκείνο το «διεμού» σημαίνει μέσα από τη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά.
Αυτή η θυσία του Σταυρού του Γολγοθά δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο, τον αμαρτωλό, να περάσει μέσα προς τον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γιατί? Δεν υπάρχει άλλη θυσία που έγινε αποδεκτή από τον Θεό. Αυτός πλήρωσε για όλους τους αμαρτωλούς και για σένα. Αυτός πλήρωσε όλες τις αμαρτίες και τις μεγαλύτερες και μπορεί τώρα να συγχωρεί, να καθαρίζει, να δέχεται αμαρτωλούς και να τους κάνει καινούριους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Παύλος στην Επιστολή προς Εβραίους θα μας πει τούτα τα θαυμαστά και συνταρακτικά λόγια. Έχοντας αδελφοί παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς, δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού, και έχοντες αρχιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζουμε με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως. Με άλλα λόγια, ο δρόμος ετοιμάστηκε. Τα εμπόδια σηκώθηκαν και βγήκαν από τη μέση. Εκείνη η πόρτα, η πλατιά του ουρανού που άνοιξε με την κάθοδο του Ιησού Χριστού, τώρα πλέον με το Γολγοθά, στήθηκε εκείνη η σκάλα του Ιακώβ, η οποία ακουμπάει πάνω στη γη και φτάνει μέχρι τον Θεό. Και μπορείς να ανέβεις, να μπεις στη σκάλα αυτή και να ανέβεις και να προχωρήσεις σε ύψη πνευματικά. Αυτός είναι ο σωτήρας σου. Αυτός είναι ο δρόμος με τον οποίο θα ξεκινήσεις και θα προχωρήσεις προς τη ζωή. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να μας δείξει τον δρόμο, ούτε ήρθε απλώς να φτιάξει τον δρόμο, αλλά ήρθε να γίνει αυτός ο ίδιος ο δρόμος της ζωής. Ας προσέξουμε, όχι ένας οποιοσδήποτε δρόμος, αλλά ο δρόμος της ζωής. Εκείνος δηλαδή που οδηγεί στη ζωή, εκείνος που έχει τη ζωή, ή για να το πούμε από αυτά τα οποία μας έδωσε ο Παύλος, δια νέας και ζώσης οδού. Το νέας στο κείμενο, το αρχαίο, είναι πρόσφατον οδόν, η πρόσφατος οδός, που είναι από το προς και φαίνειν με έψιλον, που σημαίνει σφαγιάζω μόλις, δηλαδή από εκείνον τον νοπό, τον μόλις νοπό δρόμο, και αυτό το μεταφράζει ο Βάμβας, τη νέα οδό, που έχει από πίσω τα τεκμήρια της θυσίας του αίματος του Γολγοθά, αλλά και που είναι ζώσα οδός. Δηλαδή μπαίνεις και παίρνεις τη ζωή, την έχεις τη ζωή και περπατάς τη ζωή. Είναι ο Ιησούς Χριστός δια της νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε εις ημάς. Αυτός την άνοιξε σήμερα. Όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, όσο νιώθουμε τους εαυτούς μας με τις πέντε αισθήσεις, η φωνή του Θεού μας καλεί. Μέχρι πότε θα αναβάλεις? Μέχρι πότε θα ψάχνεις αλλού? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τον Ιησού Χριστό που έγινε ο σωτήρας μας. Ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 30 εδάφιο 21 θα φωνάξει: αυτός είναι ο δρόμος, περπατάτε πάνω σε αυτόν, δείχνοντας προς τον σωτήρα τον Ιησού Χριστό. Και ο ίδιος θα πει: όποιος θα με ακολουθήσει θα περπατήσει μέσα στο φως της ζωής και όχι στο σκοτάδι. Οι υποσχέσεις του Θεού για ένα πρόσωπο τόσο θαυμαστό και τόσο μεγαλειώδες, για ένα πρόσωπο που έχει πίσω του όλα τα ντοκουμέντα να σε πείσει ότι είναι ο απεσταλμένος του Θεού, έρχεται να σου προσφέρει σήμερα το πρωί την αγάπη του. Να σου θυμίσει τη θυσία του Σταυρού. Να σου πει ότι αυτός είναι ο δρόμος και επομένως σε σένα μένει τούτο. Να αναγνωρίσεις ότι η ανάγκη σου καλύπτεται μόνο εκεί. Οι αποτυχίες, όπως είπαμε πριν, τα σκοτάδια, τα αδιέξοδα, σε οδηγούν στην αναζήτηση. Και η αναζήτηση σε φέρνει σε τούτο το πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο οποίος έκαμε το έργο της σωτηρίας και σε καλεί και σου λέει: έλα. Και όχι μόνο εσύ, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση στις καρδιές σας. Τι άλλο ζητάς? Ζητάς να πιείς, όπως είπαμε στην αρχή, το ποτήρι της ζωής μέχρι την τελευταία σταγόνα, γεμάτο, και να το χαρείς και να το απολαύσεις. Και όχι μόνο τούτο, αλλά ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται μαζί με τούτο το κέρασμα το οποίο μας κάνει στη ζωή για να απολαύσουμε τη ζωή, μας υπόσχεται και μετά το θάνατο με την ελπίδα να δούμε τον ίδιο και να ζήσουμε στην αιωνιότητα, διότι όποιος πιστεύει σε με έχει ζωή αιώνιων και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Η Μάρθα, όταν στάθηκε μπροστά στον αδελφό της που ήταν νεκρός και ζήτησε από τον Κύριο να κάνει κάτι, της είπε: καλά, τι ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ.
«Ξέρω, ξέρω», είπε η Μάρθα, «ότι μπορείς να ζητήσεις από τον Πατέρα, οτιδήποτε θα σου το δώσει». Και όταν ήρθε η ώρα που ο Κύριος προχώρησε να εκπληρώσει αυτό το αίτημα και είπε «σηκώστε την πέτρα» για να φωνάξει τον νεκρό να βγει έξω, τότε η Μάρθα, παρόλο που πίστευε ότι όλα ήταν δυνατά, λέει «Κύριε, μυρίζει, 4 μέρες είναι μέσα». «Μάρθα», της λέει ο Κύριος, «δεν σου είπα εάν πιστεύεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Και φωνάζει στο νεκρό «Λάζαρε, βγες έξω». Και ευτυχώς, όπως λένε οι ερμηνευτές, φώναξε μόνο τον Λάζαρο, γιατί θα σηκώνονταν όλοι οι νεκροί. Ή χωρίς το όνομα δεν ήξερε κανείς ποιον φωνάζει. Εκείνος που είναι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Δεν θέλεις το δρόμο που οδηγείς στη ζωή? Δεν είναι αυτό που ζητάς τόσα χρόνια? Ένα βήμα θα κάνεις μπροστά. Ένα βήμα πίστης. Θα πιαστείς από αυτόν που λέει «Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι για σένα το κλειδί. Η λύτρωση, ο λυτρωτής σου. Χρόνια σε ψάχνω. Χρόνια σε αποζητάω. Χρόνια σε θέλω». Τι θα κάνεις? Ίσως σήμερα το πρωί να είναι ένα αποφασιστικό πρωινό για ολόκληρη την περίοδο της ζωής σου από εδώ και πέρα. Εάν το αφήσεις αναπάντητο, δυστυχώς υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Μας λέγει ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λίγοι ζητούν τον δρόμο, το στενό που οδηγεί στη ζωή. Και υπάρχουν και εκείνοι οι πολλοί οι οποίοι ζητούν τον πλατή το δρόμο, ο οποίος οδηγεί στην απώλεια. Σκέφτηκες αυτή την πραγματικότητα? Σκέφτηκες αν από τα χέρια σου σήμερα το πρωί αφήσεις την πρόσκληση του Ιησού Χριστού που σου λέει «Πάρε τη ζωή», με τους λίγους θα είσαι, αλλά πάρε τη ζωή, ζήσε, να είσαι άνθρωπος μέσα στην πραγματικότητα, ρεαλιστής. Ένα και ένα κάνουν δύο, να τα πιάσεις με τα χέρια σου και να ζεις με τον Χριστό. Γιατί αλλιώς είτε το θέλεις είτε όχι, είτε το ξέρεις είτε όχι, ζεις στον πλατή δρόμο. Έστω και αν είσαι καλότατος στη ζωή σου, ζεις στον πλατή δρόμο προς την απώλεια. Μέτρησες τι θα πει απώλεια? Η απώλεια της αιωνιότητας, η απώλεια της ψυχής σου, αλλά και η απώλεια της ζωής σου σήμερα. Τι απολαμβάνεις έξω χωρίς τον Χριστό? Τι χάνεις επειδή είσαι στον δρόμο τον πλατή της απώλειας? Δύο δρόμοι μπροστά σας. Ο δρόμος της ζωής και ο δρόμος του θανάτου. Διαλέξτε, λέει ο Λόγος του Θεού. Και ήθε το Πνεύμα το Άγιο εσωτερικά να μας καλέσει, να μας πρόξει, να μας οθήσει και να πάρουμε την απόφαση να πούμε «αυτός είναι». Είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι κάποιο πιστεύω, ένα κρέντο το οποίο το βάζεις ένα κάτω στο άλλο και λες «αυτά τα τηρήσω». Όχι. Θα μπει στη ζωή σου το ίδιος ο Χριστός με το Πνεύμα του το Άγιο. Θα σε αλλάξει. Αυτά που θα πιστεύεις θα τα ζήσεις, θα τα απολαύσεις, θα τα χαρείς, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Είσαι εσύ από τον Θεό φτιαγμένος για να χαρείς τον Θεό. Δεν είσαι για τίποτα άλλο. Ό,τι και να αναζητήσεις, η ψυχή σου είναι ουρανογέννητη. Μόνο με τον ουρανό μπορεί να γεμίσει. Η γη δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα. Και όσο είσαι στη γη, θα δέχεσαι ουράνιες ευλογίες. Θα έχεις επικοινωνία ζωντανή με τον Χριστό. Θα μιλάς μαζί του, θα σου μιλάει εκείνος. Θα έχετε μια πορεία ευλογημένη. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Από σήμερα μέχρι την αιωνιότητα. Αυτός είναι ο δρόμος. Μας λέει προσέξτε. Μείνατε εν εμή. Εγώ είμαι ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος της ζωής. Πριν προχωρήσουμε θα ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, τον ύμνο 99.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, που άνοιξες τους ουρανούς και τον έστειλες. Σε ευχαριστούμε που αυτός έγινε για μας ο δρόμος. Ο δρόμος από το σημείο του τετέλεστε του Σταυρού του Γολγοθά. Πλήρωσε εκείνος για την ενοχή μας. Και τώρα είναι το κέντρο έλξης του σύμπαντος. Καλείς όλες τις ψυχές, φορτωμένες και αμαρτωλές σε εκείνον. Ήθε το μήνυμα αυτό να αγγίξει σήμερα το πρωί εκείνες τις καρδιές που το έχουν ανάγκη. Σε παρακαλούμε, Πατέρα, όπως και εμάς κάποτε μας μίλησες, μίλησε και σε αυτές. Και δώσε μας μια ακόμα μερίδα τροφής στο υπόλοιπο της ώρας μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Του θέματός μας. Είδαμε σήμερα ότι το θέμα μας αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο, η φανέρωση του δρόμου της ζωής. Το δεύτερο, η μοναδικότητα του δρόμου της ζωής. Και το τρίτο, στο οποίο μπαίνουμε, είναι οι παγίδες στο δρόμο της ζωής. Η ζωή αυτή, ο δρόμος αυτός, έχει παγίδες, όπως θα δούμε. Παγίδες όταν βρίσκεσαι στο δρόμο. Ξεκινήσαμε στην αρχή, αν προσέξαμε αυτά τα οποία διαβάσαμε, λέει ο Ψαλμωδός, αυτό που μου έδωσες, ο δρόμος που μου φανέρωσες, είναι χορτασμός ευφροσύνης στο πρόσωπό σου. Και δεύτερο, είναι τερπνότητες διαπαντός εν τη δεξιά σου. Είναι δύο διαστάσεις, η οριζόντια και η κάθετη. Προς τα πάνω, στην αναζήτησή μου που δεν χορταίνω με τίποτε γήινο, είσαι εσύ το πρόσωπό σου, Θεέ. Γιατί ο δρόμος αυτός της ζωής, ο Ιησούς Χριστός, μου δείχνει ότι εσύ είσαι χορτασμός μου. Δεν είναι κακομήρικη χριστιανική ζωή όπως την παριστάνουν οι άνθρωποι. Καλογερίστικη. Δεν ίδρυσε μονές μοναστήριο ο Χριστός. Αντίθετα, είπε καταργήστε τα αυτά. Μπείτε μέσα στη ζωή και δείξτε ποιοι είστε εσείς που έχετε τη ζωή. Απόλαυση είναι η ζωή, το πρόσωπο του Θεού. Αλλά και στον οριζόντιο δρόμο, στο περπάτημά μας, είναι τερπνότητες διαπαντός. Εν τη δεξιά σου, γιατί μένω κοντά σου. Βρίσκομαι δίπλα σου. Και εσύ κοντά μου, όπως λέει παρακάτω ο Ψαλμός. Και είσαι εσύ που μου δίνεις τερπνότητες. Σημειώστε το πληθυντικό. Κύματα ζωής, ποτάμια ζωής και χαράς και ευφροσύνης. Αυτό είναι ο Χριστός. Όχι ο παρεξηγημένος, αλλά ο Χριστός των Αγίων Γραφών. Και θα είδαμε επίσης, όταν διαβάσαμε από τον Ιωάννη στο δεύτερο μέρος, όταν είπε ότι ο Χριστός είναι ο δρόμος, είπε «Εγώ είμαι ο δρόμος», αλλά είπε και κάτι ακόμα, το οποίο δεν σχολιάσαμε εκεί σκόπιμα. Είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Γιατί όταν μπεις στο δρόμο, μπαίνεις μέσα από την πίστη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι ιστορία αυτό, δεν είναι τις ώρες μας να σχολιάσουμε. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα, βεβαιώνεσαι εκ των πραγμάτων πλέον ότι είσαι σε αυτό το δρόμο που είναι ταυτόχρονα και η αλήθεια. Δεν ξεγελάστηκες, δεν απατήθηκες. Βρίσκεσαι πραγματικά στη ζωή. Έχεις την αλήθεια. Και ακόμα, λέει, εγώ είμαι η ζωή. Δεν είναι μόνο ότι μπήκες στο δρόμο και βαδίζεις για τον ουρανό. Δεν είναι μόνο ότι έχεις την αλήθεια και την κατέχεις πλέον δική σου, αλλά είναι αυτός ο δρόμος που είναι και η αλήθεια, είναι και ζωή. Σου γεμίζει το είναι σου, σε πλημμυρίζει και σε ξεχυλίζει από τη ζωή. Και επειδή τα πράγματα είναι έτσι, και επειδή υπάρχει, όπως θα δούμε, ειδικός λόγος, υπάρχουν κίνδυνοι. Σε αυτό το δρόμο που ξεκίνησες, θα πρέπει να σε προειδοποιήσουμε, εάν σήμερα ο Κύριος σε βοηθήσει να ξεκινήσεις, αλλά και όλους εμάς οι οποίοι βρισκόμαστε στον δρόμο αυτόν με πίστη στον Χριστό, να δούμε ποιες παγίδες είναι αυτές και ποιος είναι αυτός επιτέλους που τις στείνει. Γιατί υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να βάζει παγίδες μέσα στη ζωή μας. Πρώτα-πρώτα, στο πρώτο ερώτημα για το ποιος βάζει τις παγίδες, ο Ιησούς Χριστός εξηγούσε διαρκώς και ιδιαίτερα στους μαθητές του. Είπε πολλά πάνω σε αυτό και η γραφή είναι κατάμεστη από πληροφορίες. Ειδικά τους είπε ότι οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με την αλήθεια, με το πρόσωπό μου και θέλουν να μπουν στο δρόμο της ζωής, είναι σαν ένα χωράφι που είναι σε τέσσερις κατηγορίες. Πέφτει ο σπόρος, μοιράζεται και τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά ανάλογα με τον τρόπο της αντιμετώπισης και η καρδιά πώς ανταποκρίθηκε. Αλλά όταν έρχεται αργότερα να τους εξηγήσει πιο συγκεκριμένα ποιος είναι αυτός που βάζει τις παγίδες, τους δίνει αναλυτικά και ειδικότερα την παραβολή του καλού σπόρου. Τους λέει ότι
είναι εκείνος ο Θεός που ενεργεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και σπέρνει τον καλό σπόρο. Και την ώρα που οι άνθρωποι κοιμώνται, ενώ εκοιμώντο, σημειώστε αυτή τη φράση, μας είναι πολύ χρήσιμη για τώρα, αλλά και για όλη μας τη ζωή, ήρθε ο εχθρός και έσπερε ζυζάνια. Και μαζί με το σπόρο σηκώθηκαν και τα ζυζάνια και αυξήθηκαν μαζί. Και σηκώθηκαν ενδιαφερόμενοι το πρωί οι δούλοι, καθώς η παραβολή το αναφέρει, και είπαν: «Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες. Πώς τα ζυζάνια βγήκαν? Να πάμε να τα ξεριζώσουμε?» «Α, όχι, δεν τα ξεριζώσετε. Έρχεται η ώρα του Θεού. Και εκείνη η ώρα θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Θα μαζευτούν αυτά, θα πάνε στη φωτιά και τα άλλα θα μπουν μέσα στην αποθήκη του Θεού, στη δόξα του Θεού.» Αλλά η παραβολή αυτή μας δείχνει ακριβώς, μας δίνει την απάντηση στο ερώτημα: ποιος είναι αυτός που βάζει τα ζυζάνια? Είναι ακριβώς εκείνος που ενδιαφέρεται για την απώλεια της ψυχής σου. Αυτός που θέλει να σε τσακίσει πνευματικά. Ο εχθρός της ψυχής σου, ο διάβολος, ο οποίος είναι πρώτα εχθρός του Θεού και ύστερα του ανθρώπου, και θέλει με κάθε τρόπο στην πορεία σου να σπείρει ζυζάνια, να σπείρει δηλαδή καταστάσεις, ανομαλίες τέτοιες που να μην μπορείς να βγεις και αν είναι δυνατόν να χαθείς. Θα αναφερθούμε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες σύντομα στα λίγα λεπτά που μας μένουν ακόμα. Όσοι οι γραφές μας λένε τώρα στο δεύτερο ερώτημα, ποιες είναι αυτές οι παγίδες που σπέρνει στο δρόμο μας αυτός ο εχθρός της ψυχής μας? Είναι τέσσερις κατηγορίες, σας τις διαβάζω. Πρώτη, εξαπάτηση της καρδιάς μέσω των επιθυμιών. Δεύτερη, εξαπάτηση της καρδιάς μέσω διάφορων μορφών αμαρτίας. Τρίτον, εξαπάτηση του ανθρώπου με το να τον ρίξει να αποκτήσει αγαθά. Και εξαπάτηση του ανθρώπου και της καρδιάς του από τους τρόπους και τις μεθόδους των ανθρώπων του κόσμου. Δεν είναι δική μου αυτή η διαχωρισμή. Είναι μέσα από τη βίβλο και σας διαβάζω τα σχετικά εδάφια επειδή δεν έχουμε ώρα να επεκταθούμε. Πρώτον, ή μάλλον θα έλεγα γενικότερα ο τίτλος μας, εξαπάτηση της καρδιάς. Όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Πώς να σε ξεγελάσουν? Για να σε ξεγελάσουν δεν είναι εύκολο πράγμα. Είμαστε έξυπνοι όσο να είναι στη ζωή μας, ξέρουμε να διακρίνουμε. Αλλά για να σε ξεγελάσει θα έρθει με τέτοια σχήματα και τρόπους που θα πεις: για στάσου, αυτό είναι καλό. Για να το πιάσω αυτό, δεν το ξέρα. Λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει στο πρώτο, εξαπάτηση μέσω των επιθυμιών. Όχι ακόμα μέσω των πράξεων, των αμαρτιών, αλλά μέσω των επιθυμιών, δηλαδή όλος ο αγώνας κατά το Λόγο του Θεού γίνεται μέσα στην καρδιά. Από εκεί ξεκινάει. Ο Ιάκωβος έχει μια πολύ ωραία εικόνα που αναλύει πώς ξεγελιέται ο άνθρωπος με τις επιθυμίες. Καθώς δίνει το δόλωμα και βγαίνει από μέσα, από τη φωλιά του και αρχίζει και το πιάνει.

έξω από το δρόμο της ζωής προς το δρόμο του θανάτου. Η δεύτερη, η εξαπάτηση μέσω μορφών αμαρτίας του καθενός μας. Προτρέπεται ο ένας τον άλλον κάθε κάστην ημέραν, ενώς ονομάζεται το σήμερον, δια να μην σκληρινθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας. Μας δίνει δύο πράγματα. Αρχίζει αντίστροφα. Λέει, κοιτάξτε, σπρώξτε ένας τον άλλον. Με τηλεφωνήματα, με επαφές, με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε μέρα. Αδελφέ, πώς είσαι στην πίστη, αν στέκεις, τι έχεις πειρασμούς, να προσευχηθούμε μαζί. Κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει φόβος κάποιος από εσάς να σκληρινθεί και να απατηθεί από την αμαρτία. Η αμαρτία έρχεται, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ευπερίστατος. Στέκεται ολόγυρά σου και μπορεί να σε γκρεμίσει εύκολα. Η αμαρτία στις πολλές τις μορφές μέσα στον κόσμο. Τρίτον, η εξαπάτηση μέσω απόκτησης αγαθών. Είναι πολύ δυνατό αυτό που λέει ο Κύριος στην παραβολή της Ποραία. Η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει το λόγο και γίνεται άκρατος. Μπαίνεις μες στη ζωή, βάζεις όλα αυτά που μπορείς να πιάσεις και έχεις δυναμισμό. Αλλά γιατί παλεύεις σε χώρο ο οποίος δεν αξίζει τον κόπο? Όμως εσύ δίνεις το δυναμισμό σου εκεί. Μέσα, όπως το λέει εδώ, η μέρημνα του αιώνος του και η απάτη του πλούτου. Ο πλούτος δεν είναι κακός. Εάν τον έχεις με μέσα τίμια ή σου δοθούν οι τρόποι να τον αποκτήσεις. Αλλά η απάτη του πλούτου, τον κυνηγάς όπως λέει ο Σπέρτζον, εδώ και εκεί, όπως ένας τρελός κυνηγάει το διαμάντι εκεί που τελειώνει το ουράνιο τόξο. Πού να το πιάσεις? Δεν πιάνεται όσο μακριά και αν πας. Αυτό όμως είναι απάτη, είναι εξαπάτηση, είναι έρημνες. Και ο πλούτος, η απάτη του πλούτου, και θα σε οδηγήσουν πού? Η απάντηση είναι του Κυρίου. Συμπνίγει το λόγο και γίνεται άκαρπος. Είναι απ' έξω αυτό. Δεν είναι μέσα στην καρδιά. Αλλά απ' έξω έρχεται και σε πνίγει και γίνεσαι άκαρπος. Και το τελευταίο, η εξαπάτηση από τους τρόπους και τις μεθόδους των ανθρώπων του κόσμου. Εδάφιο από την Κολοσσαΐς 2:8. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων και τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Έχει 5 πράγματα εδώ. Προσέξτε μήπως εξαπατηθείτε. Είναι η φιλοσοφία των ανθρώπων, όχι μόνο όπως σήμερα ξέρουμε τον κλάδο φιλοσοφία, αλλά φιλοσοφία είναι κάθε τρόπο ζωής. Είναι αυτή η φιλοσοφία, αρέσκονται οι άνθρωποι να εγκύπτουν σε κάποιες αλήθειες, σε τραβούν και σένα, σου δίνουν κάποια μηνύματα και νομίζεις ότι εκεί αλίμονό σου. Άνθρωποι του Θεού προπαντός, θα χαθείς. Η φιλοσοφία του κόσμου δεν έχει, είναι σκάλα προς τα πάνω, δεν φτάνει πουθενά. Η σκάλα από πάνω προς τα κάτω, αυτή είναι η σίγουρη, ο Ιησούς Χριστός. Για τις ματαίες απάτες. Η απάτη η οποία έχει μέσα τη ματαιότητα. Όλα τα πράγματα είναι ματαιότητα στον κόσμο αυτό, λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα από το στόμα του Εκκλησιαστή. Τα πάντα ματαιότης και θλίψεις πνεύματος. Πρόσεξε μη σε εξαπατήσουν πράγματα που γυαλίζουν. Κατά την παράδοση των ανθρώπων. Αχ, αυτή η παράδοση τι έχει κάνει στη ζωή των ανθρώπων και τι μπορεί ακόμα να κάνει. Οικογένειες με παράδοση. Πατρίδες, χώρες με παράδοση. Θρησκείες με παράδοση. Άτομα με παράδοση. Τέχνη με παράδοση. Και ό,τι άλλο βάλεις μέσα στην παράδοση αυτή. Όχι κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι κατά αυτόν τον τρόπο. Προσέξτε την παράδοση των ανθρώπων. Είναι για σας παγίδα εξαπάτησης. Και τα στοιχεία του κόσμου. Τα μαζεύει τα υπόλοιπα όλα μαζί και λέει ό,τι ο κόσμος έχει. Αυτό το σύστημα με το οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Παγίδες. Και ουχή κατά Χριστόν. Να το μυστικό μας. Όλα αυτά στην άκρη. Θα μπορέσεις να διαλέξεις αν βρεις κάποιες γνώσεις πολύτιμες για τη δόξα του Θεού. Πάρτες. Αλλά μείνε πάνω στο δρόμο που είναι ο Χριστός. Μερικά βιβλικά παραδείγματα. Πρώτον, ο Δαβίδ, εξαίρετος άνθρωπος του Θεού, τέλειος κατά την καρδία, δεν βρήκα άλλον τέλειον, λέει ο Θεός. Εξαπατήθηκε ο Δαβίδ και έπεσε σε μοιχεία και σε φόνο. Ευτυχώς όμως που το έλεος του Θεού τον περιμάζεψε, γιατί τράβηξε σωστά προς τα πίσω και με μετάνοια γύρισε στον Θεό. Δεύτερο παράδειγμα, ο Αχάν. Ο άνθρωπος αυτός που ζήλεψε τα εξωτερικά πλούτη, τα πήρε κρυφά από τον Θεό, παρά τις αντίθετες προσταγές του Θεού που τις ήξερε. Και έγινε ο ίδιος καταστροφή στον εαυτό του, στην οικογένειά του και στο λαό του, που έφερε κρίση επάνω στο λαό. Παράδειγμα τρίτο, ο Σολομώντας. Ένας έξοχος βασιλιάς σε σχέση με τη γνώση και τα πλούτη και τη δόξα την οποία πήρε από τον Θεό. Δεν υπήρχε άλλος. Δεν τύχηκε άλλος με τέτοιο τρόπο. Δεν υπήρξε στον κόσμο τέτοιο υπόδειγμα βασιλιά.

ειρηνικού, δικαίου, βασιλιά με σοφία, με πλούτο, με δόξα. Και όμως απατήθηκε από τις επιθυμίες της απατηλές, οι οποίες τον έσπρωξαν σε αδυναμίες γυναικών και τράβηξε όχι μόνο που παρασύρθηκε από τις γυναίκες πολλές που πήρε, αλλά και προς τα είδωλα τα οποία λάτρευαν οι γυναίκες. Ο Σολομώντας, δεν ξέρουμε για το τέλος του. Πού βρίσκεσαι, Σολομώντα? Πού είσαι? Πού να σε ζητήσουμε? Στο δρόμο της ζωής ή στο δρόμο του θανάτου? Οι Γαβαωνίτες, τρομερή παγίδα. Διαβάστε τον Ιησού του να βγει να δείτε ότι ο λαός αυτός προχωρούσε. Και έρχονται οι Γαβαωνίτες με εκείνα τα ξερά, τα ψωμιά, τα τρύπια σκιά, τα σκισμένα ρούχα. Και λένε στους Ισραηλίτες, ακούστε, δεν βλέπετε, να κοιτάξτε, όλα μας. Πήραμε φρέσκο το ψωμί, είναι τρίβεται, μπαγιάτικο. Τα ρούχα μας, καινούργια, τα παπούτσια μας, τα ασκιά μας. Κοιτάξτε μας, από πολύ πολύ μακριά ήρθαμε γιατί ακούσαμε για τον Θεό. Κάντε συνθήκη μαζί μας. Και οι άνθρωποι αυτοί του Θεού, αντί να ρωτήσουν τον Θεό, αντί να μελετήσουν τις γραφές, όπως τα λέγαμε σήμερα, από την αποκάλυψη του Θεού, δέχτηκαν την εξωτερική μαρτυρία, τα δώρα και είπαν, εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, είστε μακριά, σας κάνουμε σύμφωνο, δεν θα σας πειράξουμε ποτέ. Και την άλλη μέρα μαθαίνουν ότι ήταν δίπλα τους. Ένα χωριό, η Γαβαών, δίπλα τους. Και όχι μόνο αυτό. Προβλήματα στη συνέχεια που τους έφεραν. Να τρέχουν από πίσω από τους Γαβαωνίτες, οι Ισραηλίτες, με το σύμφωνο να τους προστατεύσουν. Προσοχή στη Γαβαών. Προσοχή στην εξαπάτηση. Ο Σαούλ, πρώτος βασιλιάς στο Ισραήλ, έξοχος στη φυλή, στο ανάστημα, στις προσδοκίες του λαού, στις προσδοκίες του Θεού, στο τέλος αποτυχαίνει. Ο Θεός του λέει, δεν μ' αρέσεις, δεν μου κάνεις, δεν είσαι όπως νόμιζα. Τι είναι στην άκρη, θα βάλω άλλον. Τι δράμα η ζωή του Σαούλ. Αλλά υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα. Ο Ιωσήφ, παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο οποίος δεν έκανε συμβιβασμό με τίποτε στη ζωή του. Και έτσι νέο στην ηλικία που οπωσδήποτε η πείρα του έλειπε, οι γνώσεις του έλειπαν και οι αδυναμίες ήταν δυνατότερες και μεγαλύτερες σαν νέος. Εν τούτης έμεινε πιστός εις Κύριον των Θεών του μέχρι τέλους. Δεν υπέκυψε ούτε στα αδέρφια του να μαλώσει μαζί τους, ούτε επίσης στη γυναίκα του Πετεφρή να δώσει, να βάλει νερό στο κρασί του, ούτε μέσα στη φυλακή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Περίμενε υπομονητικά τον Κύριο. Και ο Κύριος τον ανέβασε. Μέχρι πού τον ανέβασε? Τον έκανε αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Σπάνιο φαινόμενο στην εποχή εκείνη. Μέσα στα δικτατορικά καθεστώτα, τα απόλυτα της εποχής εκείνης. Τον έκανε σωτήρα όλου του έθνους, το οποίο βοήθησε να επιζήσει για να επαληθευθούν οι επαγγελίες του Θεού. Παράδειγμα προς μίμηση ο Ιωσήφ. Και ένα ακόμα παράδειγμα, ο Δανιήλ. Μια έξοχη προσωπικότητα, νέος και αυτός στην ηλικία. Αλλά είπε τίποτε. Κανένα συμβιβασμό με την αμαρτία. Ούτε την εποχή που επρόκειτο να δοκιμαστούν στα φαγητά, ούτε την εποχή που επρόκειτο να σταματήσει να προσεύχεται, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία, ούτε κατά του πρόσφυγαν τη χρυσή αλυσίδα που είχε απάνω του κιλά ολόκληρα χρυσάφι και τιμές βασιλικές. Τίποτα από αυτά. Δεν τα θέλω. Θα μείνω με τον Κύριο τον Θεό μου. 400 τα μάτια, ανοιχτά τα μάτια στο δρόμο της ζωής, να μην εξαπατηθούμε. Και θα κλείσουμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, με δύο δυνατές προειδοποιήσεις που μας δίνει η Αγία Γραφή για το θέμα αυτό το οποίο έχουμε. Η πρώτη είναι η παραβολή των 10 παρθένων την οποία έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Ξέρουμε ότι όλες παρθένες, όλες περίμεναν τον Υφείο, όλες ήσαν έτοιμες, όλες κοιμήθηκαν, όλες είχαν τις λιχνίες στο χέρι και οι πρώτες υποθέτω ότι για ένα διάστημα έκαιγε το λαδάκι, αλλά δεν είχαν πάρει μαζί τους απόθεμα κατάλληλο και επαρκές για το δρόμο. Και όταν ήρθε η ώρα η τρομερή, το στρατόπεδο άνοιξε σε δύο. 5 μωρές, 5 φρόνιμες. Οι 5 φρόνιμες μπήκαν μέσα. Οι μωρές έμειναν απ' έξω. Έτρεξαν την τελευταία στιγμή. Άδικα. Χτύπησαν την πόρτα. Η πόρτα δεν άνοιξε. Με τρομάζει το γεγονός ότι είναι 5 και 5. Εύχομαι ανάμεσά μας να μην είναι μια τέτοια εικόνα που το Πνεύμα το Άγιο που διαβάζει τις καρδιές να βλέπει. Πού είσαι άραγε? Πού βρίσκεσαι? Έχεις το λαδάκι και στη λιχνία και στο αγγείο και προχωράς στο δρόμο της ζωής ή σε εξαπάτησε με τους τρόπους της απάτης η αμαρτία, οι επιθυμίες, ο κόσμος? Αδελφέ μου, αδελφοί μου, ας είμαστε προσεκτικοί να μην εξαπατηθούμε. Και ένα δεύτερο που ο Κύριος από τη βίβλο μας ετοιμάζει και μας λέει, ότι έκανε τους γάμους, κάλεσε όλους, τους είπε μπείτε μέσα να χαρείτε και να απολαύσετε. Και όταν ήρθε ο βασιλιάς, τότε έγινε η μεγάλη αποκάλυψη.
Τότε κοιτάζει μέσα στο πλήθος και βλέπει έναν, ο οποίος ήταν κάτι άλλο από τους άλλους. Η διαφορά ήταν μία. Τον πλησιάζει και του λέει: «Δεν μου λες, φίλε, εσύ πώς βρέθηκες εδώ μέσα χωρίς να έχεις το ένδυμα του γάμου? Πάρτε τον έξω και ρίξτε τον εις το σκότο στο εξώτερο». Βλέπετε ότι η παραβολή αυτή θυμίζει την Εκκλησία του Χριστού, που μπαίνουν όλοι μέσα. Είμαστε όλοι μέσα. Αλλά η αποκάλυψη θα γίνει εκείνη την ώρα. Όπως με τις Παρθένες, όπως με τον Βασιλιά. Όταν έρθει ο Βασιλιάς και κοιτάξει και δει ότι δεν έχει το ένδυμα του γάμου που ήταν προϋπόθεση για να μπει τότε σε ένα γάμο, όπως και τώρα για να μπει στον ουρανό είναι προϋπόθεση το ένδυμα της δικαιοσύνης του Χριστού, εάν δεν το έχεις, είσαι χαμένος. Και κλείνουμε. Τι έχουμε να πούμε από όλα αυτά? Τρεις φράσεις. Πρώτον, δρόμος έξω από εκείνο που αποκαλύπτει ο Θεός στη Βίβλο, όσο και αν αναζητήσει σχήματα και προσπάθειες αν κάνεις και οτιδήποτε επιτέλους κάνεις, δεν υπάρχει. Τα βιώματά μας, η πείρα μας δείχνει ότι είμαστε απελπισμένοι. Δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός έγινε από τον Θεό ο δρόμος. Από κάτω προς τα πάνω δεν υπάρχει, από πάνω προς τα κάτω. Ο Ιησούς

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για το χριστιανικό γάμο. Η οικογένεια. Η οικογένεια είναι θεσμός ηθικός. Έχει τις ρίζες της στη Βουλή του Θεού. Ξεκινάει από τις απαρχές της δημιουργίας του ανθρώπου. Έτσι την υθέτησε ο Θεός. Έναν ηθικόν δεσμόν. Αυτή η οικογένεια αργότερα θα αποτελέσει τον τύπον της χριστιανικής εκκλησίας. Ο νυμφίος και η νύμφη. Περί αυτών θα ασχοληθούμε αργότερα. Η οικογένεια δεν είναι μία απλή βιολογική ένωση του άνδρα με την γυναίκα. Η οικογένεια δεν είναι ο δεσμός αυτός ο οποίος ξεκινάει και εξαντλείται σε μία σαρκική συνάφεια. Αυτή και μόνον αυτή η ένωση δεν συνιστά την ιδέα της οικογένειας. Όταν λέμε ότι είναι θεσμός ηθικός, προσδιορίζουμε εκείνη τη σχέση εις την οποία υπάρχει διάρκεια, υπάρχει σύνδεσμος πνευματικός, υπάρχει ένας προορισμός, υπάρχει μία απόφαση και από τα δύο τα συνερχόμενα μέρη να συμβιώσουν εις όλη την ζωή με ένα κοινό σκοπό να εκθρέψουν τους απογόνους και να τους δώσουν χαρακτήρα και μία υπεύθυνο θέση μέσα εις την ανθρώπινη κοινωνία εις την οποία θα κληθούν να τους διαδεχτούν. Πώς συνιστάται η οικογένεια? Κατά το αρχαίο ελληνικό δίκαιο, η σύσταση της οικογενείας ήταν μία πάρα πολύ απλή υπόθεση. Ξεκινούσε από ένα πραγματικό γεγονός. Έπαιρνε ο άντρας τη γυναίκα από το σπίτι του πατέρα της και την οδηγούσε εις το σπίτι το δικό του. Ο ορισμός είναι η καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Αυτό και μόνο το πραγματικό γεγονός ήτο η σύσταση της οικογενείας. Βεβαίως, όλα αυτά είχαν ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και η συμπλήρωση των κοινωνικών θεσμών έβαλε και τύπους, έβαλε και έθιμα, έβαλε και εορταστικές διατάξεις και συμβόλαια και πρικοσυμβόλαια και μάλιστα εις την αρχαία ελληνική εποχή και εις το ρωμαϊκό δίκαιο, εις το αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο δεν έδινε μόνο ο άνδρας, μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας έδινε και η γυναίκα έδινε πρίκα εις τον άνδρα. Τα μπέρδεψα. Δεν έδινε μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας πρίκα εις τη γυναίκα. Κατά το ρωμαϊκό δίκαιο εξακολούθησε η ιδία διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται με το λατινικό όρο «deductio feminis in domo maritis». Αποδίδεται ακριβώς όπως και στο ελληνικό, στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο, καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Βεβαίως, το άτυπον του γάμου εξακολούθησε και μετά την χριστιανική εποχή. Και όπως ήταν άτυπος ο γάμος, έτσι ήταν άτυπος και η λύση του γάμου. Η υπερβολική ελευθερία τόσο στην σύσταση της οικογενείας όσο και στην διάλυση δημιούργησε την ανάγκη μιας κάποιας επεμβάσεως της πολιτείας για να σφίξει τα δεσμά του γάμου και να περιορίσει την τρομακτική αύξηση των διαζυγίων. εκκινδύνευαν τα θεμέλια της ανθρωπίνης κοινωνίας από τη συχνότητα των διαζυγίων. Περί των ένατων μετά Χριστό αιώνα και επί της εποχής των Ισαύρων εθεσμοθετήθηκε από τον αυτοκράτορα το Λέοντα το Σοφό η νεαρά 89, νεαρά είναι κανόν δικαίου, δια της οποίας το πρώτον καθιερώθηκε η ιερολογία του γάμου. Έπρεπε δηλαδή για την νόμιμον υπόσταση του γάμου να ιερολογηθεί από την επίσημον εκκλησία του κράτους. Αλλιώς υπήρχε ανυποστασία εις τον γάμο. Όταν λέμε ανυποστασία είναι σαν να μην είχε γίνει καθόλου και τα παιδιά τα οποία θα εγενόντο ή τον νόθα και η σύζυγος δεν είχε κανένα δικαίωμα από τον σύζυγο ούτε για διατροφή ούτε κληρονομικά δικαιώματα. Θα ήθελα να εξετάσουμε, αγαπητοί φίλοι, μαζί τα τρία στάδια τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους εις τη σύσταση και εις τη στερέωση του γάμου. Κατά το πρώτο στάδιο βλέπουμε ότι υπάρχει μία βιολογική τάση τόσο του ανδρός όσο και της γυναικός εις το να αναζητήσει εις το ετερόφιλο πρόσωπο τον ιδανικό σύντροφο. Εκεί προσπαθεί να προσωποποιήσει το ιδανικό της ανθρωπίνης τελειότητος. Προσπαθεί εις το ετερόφιλο πρόσωπο να εξιδανικεύσει όλα τα ιδανικά του. Σε αυτό το στάδιο βλέπουμε ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι έτοιμοι να αποφασίσουν την ένωση της καρδιάς τους και είναι ήδη έτοιμοι να συγκληρώσουν όλων των βίων μέχρι την ημέρα του θανάτου. Σε αυτό το στάδιο όλα είναι ιδανικά, όλα είναι ωραία, παρεμβάλλεται η έλξης, παρεμβάλλεται ο έρος και φυσικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να ειδεί κανείς τα υπάρχοντα ελαττώματα, τις δυσκολίες και τις αντινομίες οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν από μια τέτοια επιπολαία ένωση. Ο κίνδυνος μιας τέτοιας επιπολαίας κρίσεως και η έλλειψη αντικειμενικής εκτιμήσεως αυτού του σοβαρού θέματος είναι η μοναδική αιτία η οποία προκαλεί τους ατύχους και διαλελειμμένους γάμους. Πολλές φορές στην δικαστική πρακτική την οποία αντιμετωπίζουμε βλέπουμε και παρακολουθούμε με δέος πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στα δικαστήρια για διαζύγιο αποφάσισαν κάποια στιγμή της ζωής τους να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Εδώ για να κάνει κανείς μία δικαιοπραξία και ο γάμος είναι δικαιοπραξία, δηλαδή μία υπόθεση η οποία άπτεται νομικών δεσμών και την προστατεύει και την καλύπτει ο νόμος. Κατά τούτο λοιπόν είναι μία ένομος πράξης η οποία προκαλεί και ένομα αποτελέσματα. Όλες οι πράξεις των ανθρώπων είναι δικαιοπραξίες. Το να αγοράσεις, το να πουλήσεις, το να δωρήσεις, το να δανείσεις, όλα αυτά είναι δικαιοπραξίες. Είναι δηλαδή νόμιμες ενέργειες οι οποίες συνεπάγονται διάφορα πραγματικά αποτελέσματα. Πολλοί άνθρωποι προκειμένου να αγοράσουν κάτι ψάχνουν, ερωτούν, σταθμίζουν, ζυγίζουν, προκειμένου να δωρήσουν επίσης, κάνουν πάντο καθεαυτούς για να κάνουν μια σωστή δωρεά. Πολλές φορές όταν οι άνθρωποι κάνουν διαθήκες, μεταβάλλουν τις διαθήκες διότι αλλάζουν σκέψεις και βουλήσεις, διότι βλέπουν ότι εκείνο το οποίο σκέφτησαν κάποτε σήμερα ήδη έχει ξεπεραστεί και πρέπει να αλλάξουν την τελευταία βούλησή τους και γενικώς η σοβαρότης και η κοινωνική εμπειρία τους οδηγεί εις το να κάνουν μια αλλαγή της στάσεώς τους ή εις το να ζυγίσουν και να σταθμίσουν πάρα πολύ καλά εκείνο το οποίο πρόκειται σε λίγο να πράξουν. Προκειμένου όμως περί γάμου βλέπουμε ότι τα κίνητρα, οι σκέψεις, οι παρορμήσεις οι οποίες τους οδηγούν εις το να συνάψουν ένα δεσμό και αυτός ο δεσμός φυσικά να καταλήξει σε ένα γάμο, πολλές φορές είναι αντικείμενο κάθε άλλο παρά μιας ψυχράς λογικής και αντικειμενικής σκέψεως. Μα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να καταργήσουμε την αγνότητα του ερωτικού δεσμού, την αγνότητα της αυθορμήτου παρορμήσεως και να την υποκαταστήσουμε με μια ψυχρά λογική εκτίμηση, με ένα ζήγισμα συμπλήν με ένα κατάστοιχο? Δεν εννοούμε έναν τέτοιο γάμο. Φυσικά, ο γάμος ο οποίος είναι προϊόν καθαρής εμπορικής συναλλαγής πάβει να είναι και γάμος. Ομιλούμε όμως για έναν γάμο ο οποίος είναι προϊόν μιας σοβαρής και αντικειμενικής σκέψεως. Φερρυπίν, ο άνδρας ο οποίος και κοινωνικός και νομικός είναι ο αρχηγός της οικογενείας και επομίζεται τα βάρη του γάμου, διότι ως γνωστόν η γυναίκα έχει δικαίωμα να διατρέφεται από τον άνδρα και ο άνδρας πρέπει να την υποστηρίζει και κοινωνικός και οικονομικός. Πρέπει να αποφασίζει τον γάμο όταν είναι έτοιμος να φτιάξει και να στηρίξει μόνος του οικογένεια. Οι πρόωροι γάμοι είναι πάντοτε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Πού ξεκινάς να κάνεις ένα γάμο όταν δεν είσαι εις θέση να θρέψεις την οικογένειά σου? Θα δυστυχήσει, θα πεινάσει, θα δημιουργηθούν συγκρούσεις, προστριβές, θλίψεις, στενοχώρια και απογοητεύσεις. Επίσης, διαλέγεις σύζυγον, είτε άντρας είτε γυναίκα. Πρέπει αυτός να είναι ή δυνατόν του αυτού κοινωνικού περιβάλλοντος, του αυτού κοινωνικού αναστήματος, ή δυνατόν της αυτής τάξεως, της αυτής παιδείας και μορφώσεως, των ίδιων τάσεων. Θα είναι οπωσδήποτε εξυπαρχής βεβαία ή αποτυχία όταν λείπουν ορισμένες τέτοιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνδρας, να πάρει μια τελείως αμόρφωτη γυναίκα ή το αντίθετο. Δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει κοινωνικός, πνευματικός. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την αλφα καταγωγή δεν πρέπει να πάρει μια γυναίκα αντιθέτου φίλου. Θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει κατά την εκλογή του συντρόφου μια λογική αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος και σε αυτό το σημείο πρέπει και οι οικογένειες να παίξουν τον διαφωτιστικό ρόλο και με σοβαρότητα να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους εις το να κάνουν τη σωστή και την ορθή κρίση κατά το στάδιο της εκλογής. Ας πάμε στο δεύτερο στάδιο. Κατά το δεύτερο στάδιο και όταν ήδη έχει γίνει ο γάμος, αρχίζει η ένωση των χαρακτήρων. Κάποιος έλεγε ότι γάμος είναι δύο ορμητικοί χήμαροι οι οποίοι πέφτουν στην αυτή κήτη και καλούνται να διανύσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα σε μια ήρεμον και ειρηνική ροή μέχρι ότου φτάσουν στο τέρμα της ζωής, μέχρι ότου χυθούν σε κάποια θάλασσα. Η ένωση του χαρακτήρος, των διαθέσεων, η σύμπτωση των προσωπικότητων, η συντάκτηση της ζωής, τόσο στον κοινωνικό όσο και στον βουλησιακό τομέα, είναι το αποτέλεσμα ενός σωστού γάμου, μιας σωστής εκλογής, όπως είπαμε προηγούμενα. Μα είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μία απόλυτη σύμπτωση σε όλα αυτά τα ζητήματα? Αγαπητοί φίλοι, δοθέντος ότι όπως είπαμε και ευθύς εξ αρχής, ότι ο γάμος είναι μία ηθική ένωση, είναι απόλυτος ανάγκη το ανδρόγυνο να συνταυτιστεί τόσο κοινωνικός όσο και βουλησιακός. Δηλαδή, πρέπει όχι απλώς μόνο να αποφασίζουν οι δύο άνθρωποι το τι θα κάνουν από κοινού, αλλά και οι σκέψεις τους και οι παρορμήσεις τους και τα ιδανικά τους και τα κίνητρά τους να ξεκινούν πάντοτε από την ίδια αφετηρία και από την ίδια κοινωνική ή οικονομική ή ηθική σκοπιμότητα. Όταν λέει δηλαδή ο πατέρας ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει, δεν πρέπει η γυναίκα να λέει όχι να μην σπουδάσει. Όταν λέει ο πατέρας ή η μητέρα ότι το παιδί δεν πρέπει να πάει με αυτή τη συναναστροφή, δεν πρέπει ο άλλος να λέει να πάει. Τότε υπάρχει διάσταση, βουλησιακή διάσταση, πνευματική διάσταση, η οποία θα οδηγήσει αυτό το αντρόγυνο σε διάλυση. Η υπόθεση του γάμου είναι η συνισταμένη απείρων λεπτομεριών της ζωής και αλίμονο εις εκείνο το ανδρόγυνο το οποίο δεν εξετίμησε εγκαίρως και από το ξεκίνημά του ότι εάν σπάσει ο κρίκος αυτών των κοινωνικών και των βουλησιακών συμπτώσεων μέσα εις την οικογενειακή ζωή θα συντριβούν. Αντιθέτως, το μυστικό της οικογενειακής ευτυχίας είναι η σύμπτωση των απόψεων του ανδρογίνου εις όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις της κοινωνικής και της οικογενειακής πραγματικότητας. Αγαπητοί αδελφοί, είναι βέβαιο ότι η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία βρίσκεται από απόψεως νομικής και κοινωνικής εις υποδεστέραν μοίραν από τον άντρα. Βεβαίως, ομιλούν οι γυναίκες για κινήματα φεμινιστικά, για ισότητα των δύο φύλων κλπ. Αλλά τουλάχιστον μέχρι σήμερα όλες οι ανθρώπινες νομοθεσίες και αυτών ακόμα των προηγμένων χωρών δίδουν ένα προβάδισμα εις την θέση του ανδρός μέσα εις την οικογένεια. Τουλάχιστον κατά το ελληνικό αστικό δίκαιο, ο άνδρας εκ του νόμου είναι ο αρχηγός του οίκου και αποφασίζει εις ό,τι αφορά την υπόθεση της οικογενείας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν ο άνδρας θελήσει να μετακινήσει τη γυναίκα του και όλη την οικογένεια από την Αθήνα εις την Πάτρα, η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να πει όχι. Εκτός εάν οι σκέψεις του και η απόφαση αυτή είναι κατάχρηση δικαιώματος, όπως λέμε στα νομικά. Δηλαδή το κάνει αυτό διότι θέλει να εξοντώσει τη γυναίκα. Αυτά όλα βεβαίως κρίνονται όταν φτάσουν στα δικαστήρια, ελέγχονται και σταθμίζονται ποια είναι τα κίνητρα. Βεβαίως όταν δεν υπάρχει αποχρόν λόγος να αποφασίσει ο άντρας μια τέτοια μετακίνηση, μια απότομη αλλαγή μέσα στην οικογενειακή ζωή, τότε θα πει ότι υποκρύπτεται κάποιος άλλος πονηρός σκοπός, ο οποίος και εκτιμάται και κρίνεται. Αλλά όταν όμως οι ανάγκες του οικονομικές ή οι κοινωνικές το επιβάλλουν, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι δημόσιος υπάλληλος, επήρε μετάθεση, θα μετατεθεί, πρέπει να τον ακολουθήσει τη γυναίκα και τα παιδιά. Είναι νομικός λοιπόν η γυναίκα εξαρτωμένη από τον άντρα. Επίσης, ο άντρας έχει το δικαίωμα να δίδει εις την γυναίκα το επίθετό του. Η γυναίκα δια του γάμου αποκτά το επίθετο του ανδρός της, εκ του νόμου. Αποκτά επίσης κατά το ελληνικό ειδικτωτικό διεθνές δίκαιο και την ηθαγένεια του ανδρός. Η αλλοδαπή δηλαδή γίνεται ελληνής δια του γάμου. Επίσης, τα παιδιά αποκτούν το επίθετο του ανδρός. Και όχι μόνο το επίθετο, αλλά ο άνδρας έχει δικαίωμα εις την ονοματοδοσία. Η ονοματοδοσία νομικώς δεν γίνεται δια του βαπτίσματος, είναι πλάνη αυτό. Δηλαδή, το δικαίωμα να δώσεις το μικρό όνομα, το Γιωργάκης, το Αλέκος και το Γιαννάκης εις το παιδί, δεν το δίνεις κατά το βάπτισμα ή δια του βαπτίσματος, αλλά ο πατέρας έχει δικαίωμα να αποφασίσει ποιο θα είναι το όνομα που θα πρέπει να πάρει το παιδί του. Μάλιστα, έχουν συμβεί νομικά παρατράγουδα επάνω σε αυτό το ζήτημα. Διότι κατά των θεσμών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ξέρετε, η ονοματοδοσία, το άκουσμα του ονόματος, γίνεται κατά το βάπτισμα και το δίνει ο νονός, ο κουμπάρος, ο ανάδοχος, θα το πούμε και νομικότερα. Ο ανάδοχος λοιπόν συνήθως συμφωνεί με τον πατέρα ποιο θα πρέπει να είναι το όνομα που θα δώσει. Πολλές φορές οι ανάδοχοι δίδουν άλλο όνομα, διότι δεν τους αρέσει το όνομα που ηθέλησε ο πατέρας. Και ο ιερεύς καταχωρεί το όνομα που εξεφώνησε ο ανάδοχος. Και βάσει αυτής της δηλώσεως πηγαίνουν στο ληξίαρχο και καταχωρούν αυτό το όνομα. Και έχουν γίνει δίκες και ανετράπει το όνομα αυτό διαδικαστικής αποφάσεως, διότι ο πατέρας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί το παιδί του να λέγεται Αλέκος, αλλά Γιαννάκης. Και ο ληξίαρχος, βάσει της δικαστικής αποφάσεως, κάνει το όνομα Ιωάννης. Εμείς εδώ, στην Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία, όπως θα ξέρετε, έχουμε την ονοματοδοσία ως αποκλειστικόν δικαίωμα του πατρός και όπως τούτο εκπορεύεται από την ενάσκηση της πατρικής εξουσίας, δηλαδή ο πατέρας μεταβαίνει στο ελιξίαρχο και λέγει «Επιθυμώ το τεχθέν παιδί μου μετά τη στάδε να αποκτήσει το όνομα Ιωάννης». Και ο ελιξίαρχος καταχωρεί ότι κατά δήλωση του Γεωργίου Στενού το παιδί του ονομάστηκε έτσι. Και αυτό είναι δικαίωμα το οποίο κατά τον νόμο ανήκει στον άνδρα. Λέγω λοιπόν, και αναφέρω όλα αυτά ως παράδειγμα, ότι οι θέσεις του ανδρός μέσα στην οικογένεια είναι και κοινωνικός και νομικός δεσπόζουσα. Μάλιστα, κάποτε γενομένης συζητήσεως στην Αγγλία, ένας καθηγητής του αστικού δικαίου της Ελλάδος είχε δώσει διάλεξη και είχε καυχηθεί μέσα σε ένα αγγλικό ακροατήριο νομομαθών ότι η Ελλάς μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει ένα από τα πλέον σύγχρονα δίκαια στον τομέα του αστικού δικαίου. Και ορισμένοι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν διαβάσει τον ελληνικό αστικό κώδικα, του είπαν ότι μας κάνει εντύπωση ο λόγος σας, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας καθιερώνεται την ανισότητα των φύλων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχετε καθιερώσει και έναν επαχθή και απειρχαιωμένο θεσμό, ο οποίος ήδη έχει καταργηθεί στα περισσότερα δίκαια άλλων προηγμένων χωρών, δηλαδή των θεσμών της πρικός. Η πρίκα, ξέρετε, δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση του ανδρός να πρικήσει το παιδί του, αλλά είναι και νομική. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εάν εγώ δεν δώσω πρίκα εις το κορίτσι μου όταν θα έλθει εις γάμου κοινωνίαν, έχει δικαίωμα ο γαμπρός μου να μου κάνει αγωγή και να μου ζητήσει πρίκα ανάλογον προς την κοινωνική μου θέση και προς την οικονομική μου κατάσταση. Και όχι μόνο, αλλά ανάλογο και προς την δική του κοινωνική θέση. Εάν δηλαδή η κόρη μου αγαπήσει εργάτη και πάρει εργάτη, θα υποχρεωθώ δικαστικώς να δώσω χαμηλότερη πρίκα. Εάν αγαπήσει και πάρει γιατρόν, θα πρέπει να δώσω υψηλότερη πρίκα. Έτσι θα με καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη. Ο θεσμός αυτός είναι βάναυσος, είναι απάνθρωπος και πλήττει τα θεμέλια της οικογενείας. Δεν είναι απλώς μια νομική διάταξη, αλλά δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις άγονται στα ελληνικά δικαστήρια. Ο γαμπρός και το παιδί να ενάγουν τον πατέρα και να τον καθίζουν στο εδόλιο για απόδοση πρικών. Αλίμονο εις την οικογένεια η οποία έχει φτάσει σε τέτοια νομικά και ηθικά σχήματα. Δεν είναι οικογένεια. Μέσα εις των δεσμών του ανδρός και της γυναικός πρέπει να δεσπόζει η αγάπη και η κατανόηση. Η υποχωρητικότης, ο αμοιβαίος σεβασμός και η πρόληψης κάθε γεγονότος το οποίο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση. Είναι ανάγκη εις αυτό το στάδιο οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δημιουργώντας οικογένεια δημιούργησαν και αντίστοιχες υποχρώσεις. Διότι η οικογένεια δεν είναι μια εξειδανικευμένη σχέση στην οποία όλα είναι ρόδινα, όλα ωραία, όλα εύκολα, αλλά αντιθέτως είναι μια κοινωνική πραγματικότητα στην οποία δεσπόζει καθημερινώς η πάλη και ο αγώνας της επιβιώσεως και πολλές φορές και η καθημερινή σύγκρουση του ανδρογίνου, των γονέων και των παιδιών. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι η δημιουργία της οικογενείας είναι θλίψης εν της αρκή. Και ο ίδιος είχε επιλέξει την αγαμία. Όχι διότι το φυγόπονος, αλλά διότι είχε βάλει στη ζωή του έναν άλλον πλέον πνευματικών προορισμών να υπηρετήσει τον Κύριόν του, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά εν ταυτό διεκήρυσε ότι είναι θλίψης εν της αρχή και βεβαίως πράγματι η πείρα όλων των ανθρώπων ανά τους αιώνας που δημιούργησαν οικογένειες είναι αυτή ότι υπάρχει θλίψης. Θλίψης, την οποία φέρει η στεναχώρια, η ανέχεια, η δυστροπία του χαρακτήρος, η δυστροπία των παιδιών, οι αντιθέσεις, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν καθημερινές συγκρούσεις μέσα στην πορεία της ζωής μιας οικογενείας. Και βέβαια εκεί σφυριλατείται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, εκεί γυμνάζεται η υπομονή, εκεί γυμνάζεται η αγάπη του, εκεί γυμνάζεται η πιστότης του και η απόφαση να διατηρήσει αυτόν τον θεσμόν και να τον στήσει εις το πρέπον πνευματικό βάθρον το οποίο αξίζει ο Θεός. Είναι ένας θεσμός κυρίως αγάπης, ένας ειδικός θεσμός, εις τον οποίο υπάρχει και η ομορφιά της δημιουργίας, της οικογενείας και της επιβιώσεως του ανθρωπίνου γένους. Τέλος, το τρίτο στάδιο της οικογενείας είναι το στάδιο της οριμότητος. Οι διαθέσεις οι ατομικές, οι ανομοιότητες των χαρακτήρων των συζύγων θα δώσουν την θέση τους στην κοινή ζωή η οποία πια έχει σφυριλατηθεί στον κοινό αγώνα της επιβιώσεως, στην ανάγκη να διατηρηθούν στην ύπαρξη, να αναθρέψουν τα παιδιά και να τα οδηγήσουν εις των πνευματικών δρόμων που οι ίδιοι πιστεύουν ότι πρέπει να αποτελέσει το υπόβαθρο και της δικής τους της ζωής και της ζωής των παιδιών τους. Ανάλογα με τον πολιτισμό που έχει μια οικογένεια, προσπαθεί να σταθεί και η ίδια εις αυτό το πολιτιστικό επίπεδο και να τοποθετήσει και τα παιδιά της, δίνοντας την ανάλογη πνευματική και κοινωνική μόρφωση σε αυτά. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, και επειδή ο χρόνος παρέρχεται και το κεφάλαιο στο οποίο θέλω να μπω είναι λιγάκι δύσκολο και εντυπωσιακό, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και ποια είναι η συμμετοχή της Εκκλησίας μέσα στο θεσμό του γάμου. Εδώ θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, να είμαι λιγάκι ρηξικέλευθος και οι γνώμες τις οποίες θα υπώ δεν απηχούν επισήμως τις γνώμες και τις πνευματικές απόψεις αυτής της Εκκλησίας. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία συντάσσεται με την πολιτεία και με το κρατούν αστικών δίκαιων όσον αφορά τη σύσταση του γάμου, ότι ο γάμος κατά την δογματική πολλών εκκλησιών είναι μυστήριο. Όταν λέμε μυστήριον, η έννοια του μυστηρίου είναι μία απόκριφη σχέση η οποία ανάγεται εις μία μυστηριακή επέμβαση της Θείας Δυνάμεως προς επίτευξη ενός πνευματικού αποτελέσματος το οποίο ξεφεύγει από τη δυνατότητα των ανθρώπων. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Ο γάμος ως μυστήριον σημαίνει ότι ο άνδρας και η γυναίκα οι οποίοι έρχονται σε επαφή πάβουν να ανήκουν ο ένας, πάβουν να ανήκουν ο καθένας για τον εαυτόν του και συσφίγγονται εις έναν ενιαίον πνευματικόν και βιολογικόν δεσμό. Και αυτός ο δεσμός είναι αδιάλυτος, διότι ο σκοπός της ιερολογίας είναι ακριβώς ότι εφόσον αυτούς τους δύο ανθρώπους τους συνέζευξε ο Θεός και ιερολογήθησαν με το μυστήριο

Nautium omnis vitae, divinis et humanis iuris communicatio. Δηλαδή, γάμος εστί καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός, όπως λέγαν και οι αρχαίοι, και συγκλήρωσης του βίου παντός, το αδιάλυτον. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Ωραίος ορισμός. Να το επαναλάβω. Γάμος είναι καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός και συγκλήρωσης του βίου παντός. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τον θυμάμαι απέξω από τα φοιτητικά μου χρόνια. Μου άρεσε. Η νεαρά 89 του Λέοντος του Σοφού καθιέρωσε την ιερολογία του γάμου. Και όπως είπαμε, άνευ ιερολογίας, ο γάμος είναι ανυπόστατος. Δεν υπάρχει γάμος. Σαν να μην έγινε καθόλου και οι άνθρωποι συζούν απλώς υπό συνθήκας παλακίας. Δεν υπάρχει νομικός δεσμός, ούτε ένομα αποτελέσματα, ούτε διατροφή, ούτε κληρονομικά, ούτε σύνταξη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ιερολογία του γάμου καθιερώθηκε για την εξοικονόμηση, την κοινωνική εξοικονόμηση της οικογένειας. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι ανάγκη στην πνευματική τους ζωή να νιώθουν ότι οι διάφορες δικαιοπραξίες που κάνουν έχουν κάτι το ιερότερο μέσα τους. Φέρει πίν, κατά το αρχαίο βαβυλωνιακό δίκαιο, η αχαριστία ήταν το φρικτότερο έγκλημα που μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Θεωρεί το αδίκημα το οποίο προσέβαλε την προσωπικότητα του Θεού. Η δε τιμωρία ήταν θάνατος. Θάνατος στον αχάριστο. Σήμερα στον ελληνικό ποινικό κώδικα δεν υπάρχει αδίκημα αχαριστίας. Συνεπώς είναι ελευθέρως επιτρεπτή. Βλέπετε λοιπόν πόσο διαφέρουν τα ήθη και τα έθιμα των διαφόρων λαών ανά τους αιώνας και η νομική πραγματικότητα, διότι τα έθιμα δημιουργούν τους νόμους. Εκείνο το οποίο εθιμικός καθιερούται με την επανάληψη της συνηθίας, αργότερα γίνεται νόμος. Καθιερούται ως νόμος. Βλέπετε εκείνη η κοινωνία σε τι ηθική τελειότητα είχε φτάσει, ώστε και τον αχάριστον ακόμη να τον θεωρεί εγκληματία και άξιον της ποινής του θανάτου. Ποια? Ναι, προσέξτε, δεν απαντάτε, καθώς όν ξέρω, εις το Ιουδαϊκό δίκαιο, το αδίκημα αυτό δεν απαντάτε. Και οι Εβραίοι δεν το είχανε. Δεν το είχανε. Το αδίκημα της... Ναι, ναι, δεν είναι αχαριστία. Είναι, προσέξτε, η γυναίκα κατά το αρχαίον δίκαιον τόσο των Αιγυπτίων, όσο των Βαβυλωνίων, όσο των Ασσυρίων δεν ήταν ελευθέρα, αλλά ευρίσκεται σε μια κατάσταση κοινωνική υποδεεστέραν του ανδρός και η ελευθέρα προσωπικότητα της δεν είναι το της αυτής νομικής αξίας όσο του ανδρός. Δηλαδή, όπως υπήρχε ο θεσμός της δουλείας, και ξέρετε ότι οι δούλοι θεωρούνται πράγματα, ρες. Δηλαδή, ο κύριος του δούλου είχε το δικαίωμα της ζωής και του θανάτου. Οι Ρωμαίοι το λέγανε «γιους βίτε νεκίσκβε», δικαίωμα ζωής και θανάτου. Εις μίαν παρομοίαν περίπου κατάσταση ευρίσκεται και η γυναίκα, δηλαδή ο άντρας εις τα αρχαιότερα δίκαια είχε δικαίωμα και να θανατώσει τη γυναίκα χωρίς να διαπράττει ποινικό αδίκημα. Δεν είχε ελευθερία η γυναίκα.

κοινωνικό αδίκημα. Δεν είχε ελευθερία η γυναίκα. Βέβαια, αργότερα αυτό υβλήθη κοινωνικώς και του γάμου, δημιουργεί ορισμένα πνευματικά αδιέξοδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο θρησκευτικός γάμος, όπως τον ηθέλησε ο Κύριος, περιέχει μέσα το στοιχείο του αδιαλύτου, διότι όλη η οικονομία και της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αναφέρεται στον αδιάλυτον γάμο και στον θεσμό της μονιμότητος. Ιδίως δε στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι δεν επιτρέπεται λύσης του γάμου ή μη μόνο για έναν λόγο, τη μοιχεία. Δεν επιτρέπεται άλλος λόγος διαζυγίου παρεκτός λόγου μοιχείας. Ο θάνατος βέβαια είναι η φυσική λύση του γάμου. Λοιπόν, όταν παίρνουμε ως δεδομένον ότι οι σύγχρονες νομοθεσίες επιτρέπουν τη λύση του γάμου και το διαζύγιο είναι επιτρεπτό. Σήμερα ένας Έλληνας μπορεί να παντρευτεί νομίμως 3 φορές. Απαγορεύεται ο 4ος γάμος. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και ιερολογεί 3 φορές γάμο. Πώς το κάνει αυτό? Δεν έχει δικαίωμα γραφικός να το κάνει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπουμε ότι συνέπραξε εις τον 1ο γάμο, τον ιερολόγησε. Κατόπιν συνέπραξε εις την λύση του γάμου, διότι υπάρχει στην Ελλάδα ο θεσμός του διαζευκτηρίου. Δηλαδή, εάν βγει δικαστική απόφαση τελεσίδικος και αμετάκλητος, η οποία λύει τον γάμο, δηλαδή δίνει το διαζύγιο, πρέπει να έρθει και η Εκκλησία να δώσει το διαζευκτήριο. Αλλιώς δεν μπορεί να συσταθεί ο επόμενος γάμος. Πώς το κάνει αυτό η Εκκλησία? Κοινωνική ανάγκη και κοινωνική σκοπιμότητα. Ναι, η πολιτεία έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Όχι όμως η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες υποθέσεις οι οποίες αφορούν την εσωτερική κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Διότι βλέπουμε ότι αυτό τούτο το μυστήριο πάσχει. Και όταν δια της ιερολογίας εκηρύξαμε τον γάμον ως μυστήριον και τον ιερολογήσαμε και δια της ιερολογίας αυτούς τους 2 ανθρώπους τους σμίξαμε και τους κάναμε μια αδιάλυτη ενότητα, πώς μετά συμβιβαζόμαστε, υποχωρούμε και παραδεχόμεθα ότι αποτύχαμε εις αυτήν την εκτίμηση όταν του συνδέαμε δια των δεσμών της ιερολογίας του γάμου? Είναι μια αναγνώριση δικής μας αποτυχίας. Η Εκκλησία λοιπόν θα έπρεπε να μη συμμετέχει σε αυτήν την υπόθεση όταν είναι βέβαιον ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι εν τη ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεώς τους έχουν δικαίωμα να σπάσουν την υπόθεση αυτού του γάμου, έστω και αν τούτο εθεμελιώθη ως μυστήριο. Τώρα βεβαίως η ιστορία των μυστήριων είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο το μυστήριο του γάμου, είναι και τα άλλα μυστήρια για τα οποία θα μπορούσαμε ίσως

δικαίωμα να δώσει διαζύγιο. Κάνει νόμους, βάζει δικαστάς, στείνει δικαστήρια, τα δικαστήρια εξετάζουν και λύουν τον γάμο. Σήμερα έχει καθιερωθεί τόσο πολύ η ανάγκη της λύσεως του γάμου, ώστε τουλάχιστον τα 95% των υποθέσεων των διαζυγίων που φέρονται στα δικαστήρια λύονται συνενετικώς δια κοινής βουλήσεως των συζύγων και αποκρύπτονται οι πραγματικοί λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη διάλυση του γάμου. Και οι καημένοι δικαστές ρωτούν συνενετικών, συνενετικό κύριε Πρόεδρε. Αντίστο. Δηλαδή, εκείνο το οποίο ξεκίνησε ως επιταγή του Θεού για τη συστάση του γάμου. Εκείνο το οποίο πήρε αργότερα η κοινωνία και το έδεσε. Εκείνο το οποίο πήρε η Εκκλησία και το ιερολόγησε. Έρχεται σήμερα με όλη αυτήν την ανθρωπίνη νομοθεσία και καταλύεται με αυτήν ταύτην την ατομική βούληση των συζύγων οι οποίοι κάποια μέρα ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν και πηγαίνουν στο δικαστή και τους λύει το γάμο. Δεν είναι αυτός ο γάμος. Και δεν είναι η θέση της Εκκλησίας να παρεμβαίνει σε τέτοιες ανώμαλες δικαιοπραξίες. Τώρα πέρασε. Και κλείνω των λόγων. Στην Ελλάδα υπάρχουν υπέτειοι και ανέτοιοι λόγοι διαζυγίου. Και οι μεν και οι δε είναι σοβαρότατοι. Το πρόβλημα είναι γιατί σήμερα να μην διαπαιδαγωγούμε τους κοινωνούς εις το να κάνουν σωστούς γάμους. Βλέπετε ότι όλη η δομή της ανθρωπίνης κοινωνίας σήμερα δημιουργεί τις ροπές και τις προϋποθέσεις εις το να μην γίνονται πνευματικοί γάμοι. Πιστεύω ότι η υπόθεση του γάμου είναι καθαρός προσωπική υπόθεση του ανδρός και της γυναικός και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Τόσο σοβαρή όσο σοβαρή είναι και η υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η υπόθεση της σωτηρίας είναι καθαρός προσωπικό θέμα. Εάν θες, εξητείς τη σωτηρία από τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν. Εάν θες, την απορρίπτεις. Εάν την ζητήσεις, ο Χριστός θα σε ευλογήσει και θα σου τη δώσει. Εμείς εδώ κηρύττουμε αυτήν την σωτηρία από τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν. Η υπόθεση του γάμου είναι εξίσου σοβαρή. Εάν δεν ζητήσεις με σοβαρότητα, με προσευχή, με εξήτηση πραγματικά πνευματική από τον Κύριον να σου παρουσιάσει τον σύντροφο της ζωής, φοβάμαι ότι λάθος πόρτα χτυπάς. Εάν όμως ζητήσεις από τον Θεό να σου παρουσιάσει εκείνος τον σύντροφο που σου ανήκει. Εάν ζητήσεις από τον Κύριον την ορθή εκλογή και τη σωστή παρουσίαση, δεν νομίζω ότι θα σε διαψεύσει σε αυτήν την αναζήτηση. Ο κάθε Ισαάκ δικαιούται μιας Ρεβέκας και η κάθε Ρεβέκα ενός Ισαάκ. Εάν το ζητήσει, θα τον βρει. Και ο Κύριος δεν λαθεύει στην εκλογή του. Αλλά εδώ κλείνω τον λόγο και σταματώ. Και αν μας δοθεί άλλη ευκαιρία, θα δημοσιευτεί. Έχει γραφτεί στο μαγνητόφωνο. Όλο. Αυτό. Ναι, αν μας δοθεί ευκαιρία να το γράψουμε, να το γράψουμε, να το δημοσιεύσουμε. Και με το υπόλοιπο. Ο κύριος θα δώσει ευκαιρία να το γράψει.

αν δεν είχες στη ζωή σου την ευκαιρία να μάθεις πολλά γράμματα. Αυτό δεν θα σε ζημιώσει στη σχέση σου με τον Θεό. Διότι δεν μας προσέχει ο Θεός ανάλογα με τα γράμματα που ξέρουμε ή ανάλογα με τα σχολεία που τελειώσαμε. Όχι. Αν έχεις απλή και ειλικρινή καρδιά, αυτό είναι αρκετό για να σου μιλήσει ο Θεός και για να σου φανερώσει τα σχέδια που έχει για σένα. Κάποια μέρα ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ενώ έβλεπε απλούς ανθρώπους να τον ακολουθούν με δίψαστη ψυχή τους για να ακούνε τα λόγια του, σήκωσε ευχαριστημένος τα μάτια του προς τον ουρανό και είπε: «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψας αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου». Η προσευχή αυτή του Κυρίου μας βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο Ιωτάλφα, στο χωρίον 25. Ποια πράγματα ο επουράνιος πατέρας έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς? Έκρυψε τις αλήθειες του, τα σχέδιά του, τα σωτήρια νέα της συγχωρήσεως και της σωτηρίας της ψυχής, την ελπίδα της αιωνής ζωής και τόσα άλλα πνευματικά πράγματα, μεγάλους θησαυρούς για την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτά ο Θεός τα έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς. Ο σοφός, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει στο μυαλό του γράμματα και πολλή ανθρώπινη γνώση, αυτός πολύ σπάνια αγαπάει και εκτιμά τα πράγματα του Θεού. Νομίζει ότι γνωρίζει με το παραπάνω και δεν θέλει άλλα. Ο σοφός άνθρωπος είναι υπερήφανος άνθρωπος. Υπερηφανεύεται μπροστά στον Θεό. Την Καινή Διαθήκη δεν την ανοίγει καν να τη διαβάσει. Τα σχέδια του Θεού δεν καταδέχεται ούτε καν να τα συζητήσει. Είναι παράξενο αυτό? Καθόλου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Ευαγγέλιο: «Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων για να μην φέξει μέσα τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού». Και αλλού πάλι γράφει ο Απόστολος: «Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα πράγματα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, επειδή γι' αυτόν είναι κουταμάρες». Αυτά τα λόγια του Απόστολος τα γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 14. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, ένα παράξενο πράγμα. Αντί οι περισσότεροι σοφοί και οι γραμματισμένοι να δέχονται τη σοφία του Θεού και να μιλούν για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τον αντίον, αυτοί αποδιώκουν και αρνούνται τα πράγματα και τις αλήθειες του Θεού. Γιατί? Επειδή, καθώς παραπάνω μας είπε ο Απόστολος, ο Θεός του αιώνος τούτου, δηλαδή ο διάβολος, ετύφλωσε τον νου των απίστων για να μην φέξει μέσα του το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Από την άλλη μεριά γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός τα μωρά του κόσμου εδιάλεξε, ώστε να ντροπιάσει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εδιάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τους δυνατούς, και έτσι να μην καυχηθεί κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού». Ο άνθρωπος λοιπόν ο ταπεινός και ο καθαρός στην καρδιά, αυτός είναι ο άνθρωπος με αξία ενώπιον του Θεού. Ας είναι αγράμματος και φτωχός. Δεν κοιτάζει ο Θεός το κεφάλι μας πόσα γράμματα έχει. Ο Θεός προσέχει την καρδιά μας, επειδή εκεί στην καρδιά μας είναι ο τόπος όπου φανερώνεται. Εκεί μας ομιλεί ο Θεός και εκεί εργάζεται για να μας αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Επειδή λοιπόν οι σοφοί και οι γραμματισμένοι δεν χρησιμοποίησαν τη σοφία τους και τα γράμματά τους για να γνωρίσουν τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός περιφρόνησε, παραμέρισε την ανθρώπινη σοφία και πλούτησε τους απλούς ανθρώπους και τους καθαρούς στην καρδιά. Αυτούς τους πλούτησε με τη δική του σοφία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Λαλούμεν σοφία, που δεν είναι η σοφία του κόσμου τούτου, ούτε των σοφών του αιώνος τούτου, οι οποίοι σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού». Και φυσικά είναι προτιμότερο να έχεις στην καρδιά σου τη σοφία του Θεού και εσύ είσαι αγράμματος, παρά να έχεις στο κεφάλι σου τη σοφία του κόσμου και να έχει τυφλώσει ο διάβολος στο νου σου με απιστία.
Θα μου πεις και ποια είναι αυτή η σοφία του Θεού. Αυτή η σοφία του Θεού είναι το να γνωρίσεις την πραγματική αλήθεια γιατί ήρθες εδώ στη ζωή, ποιο σκοπό εκπληρώνεις εδώ που ζεις και που θα πας ύστερα που θα φύγεις από τούτη τη ζωή. Ο Θεός μας απάντησε σε αυτά τα σπουδαία ερωτήματα δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο μας, όχι για να μας διδάξει τη σοφία, αλλά για να μας φανερώσει την αλήθεια. Και πράγματι μας εφανέρωσε ότι ο Θεός μας αγαπάει και επειδή μας αγαπάει θέλει πολύ να μας βγάλει από τη ζωή της κακομοιριάς και της αμαρτίας και να μας σώσει, να μας δοξάσει, να μας έχει αιωνίως κοντά Του. Εσύ δεν θα ήθελες να είσαι ένας από αυτούς? Πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν βλέπεις για να σου χαρίσει ο Θεός το φως Του και για να μάθεις την αλήθεια Του. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να το αναγνωρίσεις ότι δεν βλέπεις. Αυτή είναι η πρώτη καλή αρχή. Πρέπει να ομολογήσεις ότι δεν μπορείς εσύ μόνος σου να σωθείς. Τότε θα δείξεις ότι έχεις καθαρή καρδιά και τότε ο Θεός θα σου μιλήσει στην καρδιά σου. Πώς θα σου μιλήσει? Με το Λόγο Του θα σου μιλήσει. Ο Λόγος του Θεού είναι η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Εκεί, σε αυτό το βιβλίο, οι άνθρωποι του Θεού έγραψαν τη σοφία του Θεού, δηλαδή την αλήθεια, η οποία φανερώνεται μονάχα σε εκείνους που έχουν καθαρή καρδιά και ταπείνωση. Και αυτή η αλήθεια σώζει. Ο Κύριός μας λέγει και βεβαιώνει: γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μας ελευθερώνει η αλήθεια από τη δύναμη της αμαρτίας. Αυτή η αλήθεια μας στέλνει κατευθείαν στον Ιησού Χριστόν για να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Αυτή η αλήθεια πλουτίζει την καρδιά μας με χαρά, διότι είμεθα πλέον βέβαιοι ότι βρήκαμε το σωστό δρόμο εδώ στη ζωή και γνωρίζουμε πλέον το σκοπό μας ως άνθρωποι και τον προορισμό μας ως χριστιανοί. Και άκουσε με πόσο καλύτερα λόγια ο Απόστολος Παύλος τα λέγει αυτά τα πράγματα. Όσα μάτι ανθρώπου δεν είδε και όσα αυτή ανθρώπου δεν άκουσε και όσα στη φαντασία του ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει, αυτά ετοίμασε ο Θεός εκείνους που τον αγαπούν. Και αυτά όλα τα φανέρωσεν εις εμάς ο Θεός στην καρδιά μας δια του Αγίου Πνεύματος. Πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 9. Να θυμάσαι πως το να μην έχεις τη σοφία των σχολείων στο κεφάλι σου, αυτό δεν είναι ζημιά μεγάλη. Ζημιά μεγάλη είναι το να μην έχεις στην καρδιά σου την αλήθεια του Θεού, την αποκάλυψη των σχεδίων που ο Θεός μας δίνει και μας κάνει δια του Ιησού Χριστού μέσα στο Λόγο Του. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά. Διότι χωρίς αυτή την αλήθεια, η ζωή σου θα είναι και τώρα και στο μέλλον μια μεγάλη και τραγική αποτυχία. Άκουσε μια φορά τα λόγια του Κυρίου μας: «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες τα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου». Και όταν ο Κύριος...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα των Θεών, τον δοτήρα του ελέους και παντός αγαθού. Υψώνομαι την ώρα τούτη τις καρδιές μας σε ευγνωμοσύνη, λατρεία, ένων και έπαινων σε σε, τον Άγιο Θεό, για τα αιώνια τα απαρχή σχέδιά σου, για μας τα χαμένα όντα, άλλοτε χαμένα, άλλοτε παραπλανημένα και αποστατημένα, τα οποία εσύ στην αγάπη σου μας ανεζήτησες και μας ευρύκες. Πολύ σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της λυτρώσεως το οποίο έκαμες, την χειρονομία της αγάπης σου με τον αστήλις των Υιών, το μόνο γενή, να τον θυσιάσεις στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά, για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για αυτό το έργο της λύτρωσης. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό, λύτρο μοναδικό για την εξαγορά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχρισες με το Πνεύμα Σου το Άγιο, μας εσφράγισες για την ημέρα της απολύτρωσης, μας φυλάτης με την πίστη, θα μας παραλάβεις στη δόξα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Καθώς συναχθήκαμε στην παρουσία Σου μπροστά, για να τραφούμε από Σε, για να πάρουμε από Σε, σε παρακαλούμε πολύ, μεγάλινε τον Υιό της αγάπης Σου. Μεγάλινε και ύψωσε το Χριστό ανάμεσά μας. Παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Παρακαλούμε να επισκεφθείς την Εκκλησία Σου σε όλο το πρόσωπο της γης, να την ζωογονήσεις και να την προετοιμάζεις για τη μεγάλη ημέρα της συνάντησης με τον Υιό της αγάπης Σου στα επουράνια. Παρακαλούμε ακόμα να ελεήσεις τα έθνη και το δικό μας το έθνος, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις σε μετάνοια, συνέστηση, μετάνοια, επιστροφή σε σε, αφύπνιση. Και παρακαλούμε ακόμα και το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει το Σωτήρα του, το Μεσσία που απέρριψε, να τον δεχτεί για να έρθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου Σου. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και έφρανέ μας με το πρόσωπό Σου την ώρα τούτη, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Γάμα. 53. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν και έγιναν δελυροί εξαιτίας της ανομίας. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψε επί τους Υιούς των ανθρώπων. Δια να είδη εάν είναι τις έχουν σύνεση εξ ζητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέης. Δεν έχουν συγγνώσει οι εργαζόμενοι την ανομία, οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτου. Των Θεών δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβων όπου δεν είναι το φόβος. Διότι ο Θεός διεσκόρπισε τα οστά των στρατοπεδογόντων κατά σου. Κατήσχυνα σε αυτούς, διότι ο Θεός κατεφρόνησε αυτούς. Τι θέλει δώσει εξιών την σωτηρία του Ισραήλ, όταν ο Θεός επιστρέψει τον λαόν αυτού από της αιχμαλωσίας, θέλει αγάλεστε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεστε ο Ισραήλ. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Κάνω ανακοινώσεις και ερχόμεθα στο θέμα μας. Ετούτος ο ψαλμός που διαβάσαμε είναι αιχμηρόν υστέρι που κάνει βαθιά τομή μέσα στην καρδιά του κόσμου για να δείξει την αιτία του κακού, την αιτία της κακοδαιμονίας της ζωής. Γιατί η ζωή δεν πάει μπρος, γιατί η ζωή είναι τόσο ανάποδη, γιατί τα πράγματα έρχονται τόσο αντίθετα και αντίξωες, συνθήκες μας κυκλώνουν. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει το δρόμο της πραγματικής και αληθινής ζωής. Όπως λέει εδώ πέρα,
όλοι έχουν ξεκλίνει, όλοι έχουν εξαχριωθεί, δεν υπάρχει ούτε ένας που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει κανένας. Και ακόμα μας λέει ότι είναι μια κοινωνία εμφοβή. Φοβάται και εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Και ενώ δεν υπάρχει φόβος, κατέχεται από το άγχος του φόβου. Ο Θεός τελικά την διασκορπίζει και ο Θεός την κατεσχύνει και την καταφρονεί. Φοβερά πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου. Αυτός είναι ο κόσμος όπως τον βλέπουμε τριγύρω. Και αυτή είναι η ζωή. Αλλά ποια είναι η αιτία? Γιατί τάχα αυτή η κατάστασή τους? Γιατί έχουν γίνει έτσι? Γιατί είναι έμφοβοι? Γιατί κατέχονται από το άγχος? Γιατί φοβούνται για το μέλλον? Το σοκ, έγραψε κάποιος ένα βιβλίο, το σοκ του μέλλοντος. Ο τρόμος και ο φόβος του μέλλοντος. Τι έχει να πει το μέλλον? Ποια είναι η αιτία? Η αιτία είναι τούτη την οποία αναφέρει στο πρώτο εδάφιο τούτου του ψαλμού. Υπάρχει μες στην καρδιά των ανθρώπων αφροσύνη. Οι άνθρωποι είναι άφρονες. Και δεν είναι άφρονες διότι δεν έχουν επί παραδείγματι πανεπιστήμια, δεν έχουν σχολές και ακαδημίες, δεν έχουν κουλτούρα, δεν έχουν να επιδείξουν πολιτισμό. Είναι άφρονες διότι μέσα στην καρδιά τους είπαν δεν υπάρχει Θεός. Τούτο είναι το μυστικό και είναι η λύση του προβλήματος. Βάλουμε το δάχτυλό μας ακριβώς στον πιο νευραλγικό σημείο της όλης υποθέσεως. Είναι διότι οι άνθρωποι είπαν μέσα στην καρδιά τους και καλλιεργούν μέσα στην καρδιά τους μια στάση αρνητική, έναν αρνητισμό. Λένε δεν υπάρχει Θεός. Και αν δεν το λένε κατευθείαν και αν δεν το ομολογούν κατευθείαν, με ποικίλους τρόπους το δείχνουν μέσα στη ζωή τους και συμπεριφέρονται μέσα στη ζωή σαν να μην υπάρχει Θεός. Με άλλα λόγια, τον έχουν σβήσει, τον έχουν διαγράψει από μέσα από τη ζωή τους ακριβώς για να μην αισθάνονται την ευθύνη, όπως έλεγε ο φίλος μου ο Πέτρος σήμερα το πρωί, να μην αισθάνονται την ευθύνη, την ενοχή, κατά συνέπεια, και να είναι ασίδωτοι σε όλες τις πράξεις τους. Αυτό το γεγονός είναι σε όλες τις καρδιές και είναι και σήμερα. Δεν ήταν την παλιά εποχή που γράφει ο ψαλμωδός. Τούτο δείχνει ότι όλες οι εποχές είναι ίδιες. Είναι με άλλα λόγια ετούτο το πνεύμα του αιώνος, όπως θα λέγαμε. Είναι τούτος ο αιώνας τον οποίον ζούμε. Τούτος ο αιώνας μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, μέσα στις καρδιές των οποίων ανθρώπων είναι και φωλιάζει στο κατάβαθο μια στάση άρνησης προς το Θεό, μια αρνητική θέση την οποία παίρνουν απέναντι του Θεού για να είναι ανεύθυνοι να πράττουν ό,τι θέλουν. Η συνέπεια είναι ότι δεν είναι μια ευτυχισμένη κοινωνία. Είναι μια κοινωνία δυστυχισμένη. Μην τη βλέπετε ότι θορυβεί. Μην τη βλέπετε ότι έχει γλέντια, ότι κάνει πανηγύρια. Μην την βλέπετε ότι τώρα μετασχηματίζεται αυτές τις ημέρες και μεταμορφώνεται αυτές τις ημέρες και φοράει ένα προσωπείο για να δείξει το άλλο, να δείξει ότι δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, να σκεπάσουν τη δυστυχία τους, να σκεπάσουν το δράμα το οποίο φωλιάζει μέσα τους. Θα δείτε στις δισκοτέκ

το και η μικρή. Τούτη είναι η κοινωνία μας. Ετούτος είναι ο κόσμος μας. Αυτός ο οποίος υπάρχει τριγύρω μας. Δεν μπορεί ο κόσμος αυτός να βρει τη χαρά και την ευτυχία. Και ο ψαλμός μας λέγει ότι ο Θεός από πάνω σκύβει για να δει. Η ζωή δεν μπορεί να κρυφτεί από τα μάτια του Θεού. Είναι όλα ανοιχτή. Οι καρδιές είναι ανοιχτές, τετραχυλισμένες, όπως λέει στο Λόγο του Θεού. Τα πάντα είναι ενώπιον αυτού τετραχυλισμένα. Όπως το αρνί το σφάζανε και του κόβανε τον τράχυλο και το τραβάγανε μέχρι κάτω και ήταν ανοιχτό. Όλα ανοιχτά μπροστά στο Θεό. Τετραχυλισμένα. Και δεν μπορούν να κρυφτούν. Και ο Θεός τα βλέπει. Και ο Θεός αυτή την κοινωνία την απορρίπτει. Όλοι έχουν διαφθαρεί. Γίνηκαν δελειροί εξαιτίας της αμαρτίας. Και μέσα στην αμαρτία γίνονται αυτές τις ημέρες. Μέσα στο κακό και κάτω από τη μεταμφίεση θα κάνουν οτιδήποτε μπορούν να κάνουν παράνομο, ανήθικο. Κρύπτονται για τους ανθρώπους, κρύβονται για τον Θεό. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει κανένας που να έχει σύνεση, δεν υπάρχει κανένας που να εξητεί το Θεό. Εργάζονται την ανομία μέσα τους. Ο σκοπός τους είναι το πώς θα φάνε τον δίκαιο. Είναι ψωμάκι για αυτούς ο δίκαιος μέσα στη ζωή. Κοιτούν να τον καταπιούν. Ο Θεός όμως θα τον προστατεύσει. Ο Θεός είναι στη γενεά των δικαίων. Και ο Θεός προστατεύει τον άνθρωπο το δικό του με κάθε τρόπο. Τούτη λοιπόν η κοινωνία. Και ας μην πει κανείς ότι είναι η κοινωνία του τότε καιρού. Είναι η κοινωνία και του σημερινού καιρού. Είναι η κοινωνία του κάθε καιρού. Διότι αυτό είναι το πνεύμα του αιώνος. Είναι ο αιώνας ο τούτος, ο πονηρός αιώνας, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Και αυτό που τον διακρίνει στο βάθος, έστω κι αν καλύπτεται και δεν το λέει ξεκάθαρα ότι αρνείται τον Θεό, αυτό που τον διακρίνει είναι ένας αρνητισμός κατά του Θεού. Θα αναπτύξει θεωρίες, θα αναπτύξει δασκαλίες, θα σου πει ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον πίθηκο, όλα είναι ύλη, δεν υπάρχει νομοθέτης όπως κουβέντιαζα με κάποιον επιστήμονα προημερών στην Πάτρα. Ο νόμος του λέω δεν πρέπει να έχει νομοθέτη. Α, όχι μου λέει, το βλέπετε εσείς μου λέει σαν νομική έτσι, ότι σε κάθε νόμο πρέπει να υπάρχει νομοθέτης. Υπάρχουν νόμοι χωρίς τον νομοθέτη. Χαίρομαι πολύ λέω. Οι νόμοι χωρίς τον νομοθέτη. Με κάθε τρόπο να αρνηθούν τον νομοθέτη. Διότι άμα αρνηθεί τον νομοθέτη, αρνείται και τη δική του προσωπική ευθύνη, αρνείται και την δική του προσωπική ενοχή. Και εκείνο που αποκρούει είναι να μη σταθεί κάποτε ενώπιον του Θεού. Ο Θεός όμως βλέπει. Ο Θεός ζυγίζει. Και δεν είναι τίποτε κρυφό στα μάτια του Θεού. Σκύβει από τον ουρανό του και βλέπει και τούτη κοινωνία δεν θα μπορέσει να ξεφύγει την κρίση. Διότι αρνείται το Θεό, αρνείται το δημιουργό της, αρνείται την πηγή της ζωής και διαλέγει δρόμους ανήθικους, παράνομους, αρνητικούς, μέσα στους οποίους δεν υπάρχει η ευτυχία, αλλά η δυστυχία. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, να εξητήσουμε το Θεό, είναι το μεγαλύτερο προνόμιο του ανθρώπου που έρχεται στον κόσμο τούτο. Δεν υπάρχει άλλο πιο μεγάλο. Ο σκοπός για τον οποίον ήρθες είναι να βρεις εκείνον τον μεγάλο Θεό και να συσχετιστείς μαζί Του και να συνδεθείς μαζί Του, να μάθεις από τα χείλη Του τους προορισμούς τους οποίους έχει για σένα, που σε προορίζει, που θέλει να σε φτάσει και να σε ανεβάσει. Είναι πάνω από όλα τα επαγγέλματα, πάνω από όλες τις επιστήμες, πάνω από όλες τις επιλογές τις οποίες κάνουμε σε τούτη τη ζωή, η μεγαλύτερη, η ύψιστη, είναι να συνδεθείς με τον Θεό σου. Χοροδία να μας ψάλλει έναν ύμνο για να συνεχίσουμε.

Ναι, πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Είσαι ο Θεός της ζωής, ο πραγματικός, ο αληθινός, ο θαυμαστός. Είναι προνόμιο για μας να συνδεόμεθα μαζί σου. Ελέησε τον κόσμο, σε παρακαλούμε. Οδήγησε ψυχές από αυτή την άρνηση, τη θέση της άρνησης που κρατάνε, στην ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή σε σε, για να γίνουν ευτυχείς. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής, υψώθητη, δοξάστητη και μεγαλύνθητη ανάμεσά μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αρνήθηκε λοιπόν το Θεό η κοινωνία τούτη, και δεν είναι τούτη, είναι κάθε κοινωνία και κάθε εποχή. Είναι το πνεύμα του αιώνα. Για ποιον αιώνα όμως μιλάμε? Τον αιώνα ο οποίος, όπως αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού, ένας αιώνας, ο σημερινός αιώνας, σε σχέση με εκείνον ο οποίος έρχεται, τον άλλον, το μελλοντικό, ώστε ο αιώνας τούτος είναι τούτος ο αιώνας, και κατά συνέπεια θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον, τον ερχόμενον αιώνα. Είναι ένας αιώνας λοιπόν που φεύγει, ένας κόσμος που παρέρχεται, δεν θα σταθεί, δεν θα μείνει. Είναι ένας αιώνας για τον οποίον μας λένε οι γραφές, έχει μέρημνες, έχει σκοτούρες, έχει φροντίδες, έχει άγχος, έχει ανησυχία. Οι μέρημνες του αιώνος τούτου, όποιος τις επομίζεται και όποιος είναι έξω από το Θεό, κατέχεται από αυτές τις μέρημνες. Και πως μπήκαν οι μέρημνες αυτές? Μπήκαν από τη στιγμή που ο άνθρωπος εγύρισε τις πλάτες, αρνήθηκε. Μέρημνες. Ένας αιώνας που έχει μέρημνες. Ένας αιώνας που τελειώνει, συντέλεια του αιώνος, λέει η Γραφή. Δηλαδή, ο αιώνας τούτος φτάνει σε ένα τέρμα, σε ένα τέλος. Και οι γραφές υπογραμμίζουν και σημειώνουν ότι το τέλος αυτό έφτασε. Ήδη ζούμε στη συντέλεια του αιώνος. Είναι ένας αιώνας που έχει γιους. Γιους. Τους γεννάει, τους πλάθει, τους κατασκευάζει. Είναι η ιή του αιώνος τούτου. Σ' αντίθεση με τους ιούς του Θεού, οι οποίοι θα ζήσουν στο μελλοντικό αιώνα. Είναι η ιή του αιώνος και τους πλάθει κατά την ομοίωση και κατά την εικόνα εκείνου ο οποίος είναι ο δημιουργός και εμπνευστής σε τούτου του αιώνος, του διαβόλου, του σατάνα. Είναι ένας αιώνας που έχει ένα ορισμένο σχήμα, ειδικό σχήμα, για το οποίο η Γραφή μας λέει μη συσχηματίζεστε, μη παίρνετε το ίδιο σχήμα αυτού του αιώνος. Τι είναι το σχήμα αυτού του αιώνος? Είναι ένα σχήμα πορνικό, έκφυλο, φιλίδωνο, με σαφή τα σημάδια της αμαρτίας επάνω του. Είναι ένας αιώνας ο οποίος διέπεται και διακρίνεται από μία σοφία. Έχει μία άρνηση την οποία ξέρει να την δουλέψει και να την στριφογυρίσει και να την εμφανίσει με επιχειρηματολογία κατά διαφόρους τρόπους. Είναι ο συζητητής του αιώνος τούτου, ο οποίος ξέρει να τα πει, ξέρει να απολογηθεί για την απιστία του και για την άρνησή του. Έχει σοφία, είναι η σοφία των αρχόντων του αιώνος τούτου, των καταργουμένων, οι οποίοι μέλουν να καταργηθούν. Έχει ακόμα, είναι σοφία επίγεια, ζωώδης, δαιμονιώδης, όπως λέγει ο Ιάκωβος. Έχει ακόμα αυτός ο αιώνας θεών, και είναι ο Θεός του, ο Θεός του κόσμου τούτου. Έχει θεών, τον οποίον λατρεύει ο αιώνας αυτός και στον οποίον υπακούει, και είναι ο εμπνευστής αυτού του αιώνος, και είναι ακόμα αιώνας πονηρός. Έχει σκοτάδι ως προς τη γνώση του Θεού και είναι πονηρός, διότι προκαλεί πόνον,
κόπον εις τον Θεόν. Δεν μπορεί να τον βάλει σε λογαριασμό ο Θεός. Τραβάει το δρόμο του όπου θέλει για να κουράσει τον Θεόν και να φέρει και να επακολουθήσει στη συνέχεια η κρίση. Είναι πονηρός αιώνας και είναι τυφλός. Δεν ξέρει πού προχωρεί και πού πηγαίνει. Αυτός ο αιώνας αρνήθηκε τον Χριστό. Θυμηθείτε τη σκηνή εκείνη του Πιλάτου. Θέλετε τον Ιησούν, τον λεγόμενο Χριστό, ή τον Παραβά? Ποιον απολύσω? Και αυτοί φωνάξανε τον Παραβά. Και κατά μία περίεργη σύμπτωση, και ο Παραβάς λεγότανε Ιησούς. Ιησούς ο Παραβάς. Και Παραβάς θα πει ο γιος του πατρός. Ιησούς θα πει Σωτήρας. Σωτήρας ο γιος του πατρός, του διαβόλου. Ιησούς ο γιος του Θεού. Ο Σωτήρας, ο γιος του Θεού από την άλλη μεριά. Και τους ρώτησε ποιον θέλετε να απολύσω. Και είπανε τον Παραβά. Κάνανε την εκλογή τους. Και όταν τους είπαν τι να κάνω τον Ιησούν, σταυρωθήτω τον λεγόμενον Χριστό, να τον σταυρώσεις. Αλλά θα πει κανείς, μα αυτά τα κάνανε οι Εβραίοι, δεν τα κάναμε εμείς. Μάλιστα, οι Εβραίοι σαν ανθρώπινες καρδιές και όλες οι ανθρώπινες καρδιές είναι ίδιες. Και όλοι οι αιώνες και όλες οι εποχές κατά τον ίδιο λόγο αρνούνται, έστω κι αν έχουν ένα επικάλυμα θρησκείας, στο βάθος, με τα έργα τους, με τη συμπεριφορά τους, αρνούνται τον Χριστόν και τον απορρίπτουν. Αυτός ο αιώνας, αυτός ο κόσμος, δεν είναι δυνατόν να σταθεί και να κρατηθεί. Ο Θεός ήδη απεφάνθη, ήδη εξέφερε την κρίση του με το να ενανθρωπίσει τον Χριστό, με το να γίνει ο Χριστός συγγενής της ανθρωπότητας και να μπει στην ανθρωπότητα και να οδηγηθεί ο Χριστός στο Σταυρό. Στο πρόσωπο του Χριστού είναι όλη η ανθρωπότης απεριμένη και σταυρωμένη. Ο Θεός με άλλα λόγια ζήγιασε τις καρδιές, τις βρήκε λείψες, τους βρήκε ελλειπείς, τους βρήκε άξιους κατακρίσεως και καταδίκης. Ο Σταυρός είναι η ετιμιγορία του Θεού, είναι η κρίση του Θεού, είναι η απόφαση η οριστική του Θεού και τελεσίδικη για τον κόσμο, τον γύρω μας κόσμο. Δεν μπορεί να σταθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει μια άλλη τύχη. Αυτή είναι η τύχη του. Επάνω στο Σταυρό θα πεθάνει. Μια μέρα θα εγκαταληφθεί ο κόσμος αυτός. Αυτό που γίνει και στο πρόσωπο του Ιησού επάνω στο Σταυρό είναι αυτό που θα γίνει για ολόκληρο τον κόσμο, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Θα γίνει αυτό. Θα καταργηθεί. Και είναι ένας αιώνας μέσα στον οποίο ο Θεός εργάζεται όμως, παρά τα αυτά. Διότι με το να θυσιάσει τον Χριστό εις το Σταυρό, έκανε, από τη μια μεριά έδειξε τη θέση όλου αυτού του κόσμου, την καταδίκη στο Σταυρό, από την άλλη μεριά άνοιξε μια πόρτα πλατιά χάριτος για τον καθένα. Ελέγχει από μέσα, η ενοχή σου θα σταματήσει να φωνάζει, θα σταματήσει να σε ελέγχει, αφού το χρέος σου, το προσωπικό, πληρώθηκε από τον Ιησούν Χριστό. Και ο Χριστός δείχνει, ο Θεός δείχνει τώρα τις προθέσεις Του, τις αιώνιες, τις οποίες έχει για κάθε ψυχή και για κάθε άνθρωπο, ότι η πρόθεσή Του είναι τον άνθρωπο να τον φτάσει στα ύψη, στη δόξα, εάν θελήσει να αρνηθεί την άρνησή Του και να στραφεί εις το Χριστό και να δεχτεί τον Χριστό για να σωθεί. Οι προθέσεις του Θεού είναι να μας ανεβάσει και να μας δοξάσει. Όχι μια μεταμόρφωση σαν για αυτή την οποία κάνουν οι μασκαράδες έξω. Όχι αυτό το προσωπείο. Να γίνεις Ναπολέον, να γίνεις Κολομπίνα, να γίνεις Κέσαρ, να γίνεις δεν ξέρω τι. Να ξεγελάσεις κάποιους και να ξεγελάς τον εαυτό σου. Να διασκεδάσεις την ενοχή από μέσα σου, την φωνή που σε παρακολουθεί και το μάτι του Θεού που σε ελέγχει, σε βλέπει και σε ελέγχει. Μια μεταμόρφωση αληθινή. Θυμηθείτε τι γίνει και στο όρος της μεταμορφώσεως. Όταν ο Χριστός μπήκε στη δόξα, θα ήταν δυνατόν να το φανταστούν οι μαθητές,
ότι αυτόν τον οποίο βλέπανε να κουράζεται, να υποφέρει, να υδρώνει, θα έφτανε μια μέρα σε αυτή τη δόξα. Μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι αυτό. Μπορούσε να το συνεχίσει το ταξίδι. Ήταν το ταξίδι και οι θέσεις που του ανήκε, επειδή ήταν ο δίκαιος και ο Άγιος του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια εικόνα, ένα δείγμα, ένα παράδειγμα. Ποια είναι η δική μας η θέση, ποιο είναι το δικό μας ταξίδι, εάν ποιο θα ήταν, αν είμαι θα οι δίκαιοι, και ποιο μπορεί να γίνει τώρα, αν συνδιαλλαγούμε με το Θεό και τακτοποιηθούμε με το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Εάν δηλαδή μετανοήσουμε και δώσουμε την καρδιά μας στο Θεό, τι θα κάνει ο Θεός, τι κάνει. Σου βάνει πρώτα απ' όλα μέσα σου το σπέρμα της αιωνιότητος. Είναι το Άγιο Πνεύμα που έρχεται και φυτεύει μέσα σου Χριστό. Είναι το σπέρμα της άλλης ζωής. Είναι το σπέρμα του ερχομένου αιώνος, του μελλοντικού αιώνος. Και αυτό αρχίζει και δουλεύει μέσα σου μεταμορφωτικά. Σε μεταμορφώνει. Σε αλλάζει συνεχώς από το κατάβαθο της ψυχής σου. Και σχηματίζει μέσα σου και οικοδομεί μέσα σου Χριστό. Τι, γιατί Χριστό. Διότι ο Χριστός είναι ο τύπος του μελλοντικού αιώνος. Όπως ο κόσμος είναι η ή τούτου του αιώνος και είναι ο τύπος τούτου του αιώνος, όπως τον φτιάχνει ο διάβολος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, από την άλλη μεριά έχεις τον Χριστόν, τον τύπο του ερχομένου αιώνος, του μελλοντικού αιώνος. Εκείνοι που θα είναι, θα καταξιωθούν εκείνου του αιώνος, όλοι αυτοί θα πρέπει να είναι σαν το Χριστό. Αυτός είναι ο τύπος που διάλεξε ο Θεός. Αυτός είναι ο τύπος στον οποίον αναπαύθηκε ο Θεός. Τον οποίον εσφράγισε ο Θεός. Τον οποίον μας δείχνει και μας συνιστά. Είναι ο τύπος της διδαχής. Όπως λέγει η Γραφή, ο τύπος της διδαχής. Με άλλα λόγια, θέλει να βλέπει μέσα στον καθένα από μας τον Χριστό. Και δεν θα μπορέσεις να μπεις στον άλλο αιώνα, εάν μέσα σου δεν σχηματιστεί Χριστός. Γι' αυτό σου βάλει το σπέρμα της αναγέννησης, πρέπει να αναγεννηθείς, και σου βάλει το σπέρμα μέσα σου, το οποίο αρχίζει και δουλεύει και φτιάχνει τον νέον άνθρωπο. Όπως κάποιο σπέρμα έφτιασε σένα, το νέον σπέρμα το πνευματικό φτιάχνει τον νέον άνθρωπο, τον Χριστόν μέσα σου, τον άνθρωπο του μελλοντικού αιώνος. Και όπως λέγει μέσα στη Γραφή, να μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν, να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιά μας, στις καρδιές μας, δια της πίστεως. Να μεταμορφωθούμε από δόξης εις δόξαν. Αυτός ο νέος άνθρωπος εξελίσσεται και έχει συνεχείς μεταμορφώσεις μέσα σου. Από δόξης εις δόξαν. Και ακόμα μας λέει ότι ο Θεός θα φτάσει μια μέρα όχι μόνον το βάθος, το εσωτερικό της ψυχής να μεταμορφώσει, αλλά και το σώμα θα μεταμορφώσει και θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Τούτο το σώμα είναι σώμα ταπεινώσεως σήμερα. Διαρκώς σε τραβάει κάτω. Είναι σώμα ταπείνωσης. Αυτό θα μεταμορφωθεί και θα γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού, του Χριστού, σύμφωνα με την ενέργεια με την οποία δύναται ο Θεός να υποτάξει εις Αυτόν, στον Χριστό, τα πάντα. Ο Θεός θα το κάνει αυτό. Θα αλλάξει και το σώμα σου. Και εκείνο το οποίο έδειξε στο όρος της μεταμορφώσεως. Αυτή η υψηλή θέση, η οποία ανήκε δικαιωματικά στον Υιό του Θεού, χαρισματικά δίδεται και σε σένα εξαιτίας της μετάνοιας και της πίστης στον Υιό του Θεού. Αν αρνηθείς τον σημερινό αιώνα, αν καταδικάσεις την άρνηση που έχεις μέσα στην καρδιά σου και έχει φωλιάσει, και αν καταδικάσεις αυτήν την αποστασία σου την εσωτερική και υποταχθείς στο Θεό και συμφιλωθείς με τον Θεό, πόσο θαυμάσιο, πόσο υπέροχο. Τούτος ο αιώνας. Και η Γραφή δεν πάβει να το τονίζει και να το λέει τούτος, διότι θα έρθει ο άλλος και πρέπει να το έχουμε υπόψη.
υπόψη μας. Και διότι καταφθάνει ο άλλος, καλπάζει, έρχεται πολύ γρήγορα, όπου και να είναι καταφθάνει ο άλλος αιώνας. Και κοίταξε, μη βρεθείς ακόμα να είσαι σε τούτο τον αιώνα, ο οποίος θα καταργηθεί. Ο Θεός τον καταδίκασε στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Θεός τον έχει διαγράψει. Τον έχει διαγράψει. Ένας άλλος αιώνας ετοιμάζεται και ο Θεός δουλεύει μέσα σου και σου έχει βάλει το σπέρμα από τη στιγμή που πίστεψες, σε αναγέννησε, γιατί σε ετοιμάζει για τον μελλοντικό αιώνα. Χτίζει μέσα σου τον Ιησούν Χριστόν, τον τύπο του μελλοντικού αιώνος. Οξασμένο το όνομα του Θεού για τα σχέδιά του, τα αιώνια για μας. Να ψάλουμε τον ύμνο, παρακαλώ, 147.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, σε αγαπούμε. Είσαι εσύ ο αρχηγός της πίστεως, ο τύπος του μελλοντικού αιώνος, η προσφορά της αγάπης του Θεού σε μας. Μας καλεί ο Θεός να γίνουμε σαν και σένα και έβαλε μέσα μας το σπέρμα της νέας ζωής για να σχηματιστεί μέσα μας η καινούργια ζωή, ο καινούργιος άνθρωπος, να σχηματιστείς εσύ. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας. Αφύπνισε καρδιές που είναι ναρκωμένες μέσα σε τούτο τον αιώνα, να αφυπνιστούν, να μετανοήσουν, να πετάξουν την άρνηση, να συνδιαλαγούν μαζί σου, να σωθούν. Επάκουσέ μας και χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Όμως, αυτή την προσφορά της αγάπης του Θεού στον κόσμο τούτον, στον αιώνα τούτον, για να σωθεί ο κόσμος, ο αιώνας την αρνήθηκε. Την πέταξε, δεν την θέλει. Είπανε μωρία είναι, είπανε σκάνδαλο είναι. Είναι ο κόσμος όλος μέσα σε αυτή την απόρριψη και μέσα σε αυτή την άρνηση. Επιχειρήστε να μιλήσετε σε κανένα να δείτε. Με κάθε τρόπο θα ξεφύγει. Δεν θέλει να σταθεί μπροστά στο Θεό. Ξέρει την ενοχή του. Μα και δεν θέλει και τη συνδιαλλαγή. Δεν θέλει να τακτοποιηθεί. Δεν θέλει να ακούσει. Και σας φέρνω μια σκηνή από μέσα από τη γραφή. Τόσο συναρπαστική πραγματικά. Ο Παύλος είχε συλληφθεί κάτω στα Ιεροσόλυμα. Από τους Εβραίους, από τον Ρωμαίο έπαρχο, τον Φίλικα, έφυγε ο Φίλικας, τον παρέδωσε στο Φίστο, τον καινούριο ηγεμόνα της Ρώμης, και ήθελε να τον παραδώσει στους Εβραίους για να τον κρίνουν. Ο Παύλος αρνήθηκε. Του είπε, «Κέσσερα επικαλούμε». Και ο Χρήστος του λέει, «Κέσσερα επικαλείσε, εις Κέσσερα πορεύσει». Θα πάω στο Κέσσερα. Σε στείλω εκεί. Αλλά έπρεπε να συνοδεύσει την αποστολή του Παύλου με την αιτία της κατηγορίας, γιατί τον στέλνει δέσμιον. Και με συνοδεία, τι έχει κάνει, ποιο είναι το έγκλημα. Και ο Χρήστος έψαχνε να βρει και δεν έβρισκε το έγκλημα. Δεν μπορούσε να βρει ποια κατηγορία. Βέβαια λέγανε οι Εβραίοι, αλλά αυτά που λέγανε οι Εβραίοι ήταν ζητήματα σχετικά με την θρησκεία τους και με τον νόμο, μα δεν ήταν κανένα έγκλημα, καμιά παράβαση, κανένα αδίκημα κατά τον ρωμαϊκό νόμο. Με τι να τον συνοδεύσει. Οπότε κάποτε, όταν ο τοπικός βασιλιάς, ο Αγρίπας, ο Ηρώδης, ο δεύτερος, επισκέφθηκε μαζί με την Βερνίκη, την αδελφή του, τον Φίστο, αποφάσισε, ο Φίστος τους είπε, έχω έναν άνθρωπο εδώ πέρα και πρέπει να τον στείλω στον Κέσσερα και δεν ξέρω, ψάχνω να βρω το αδίκημα. Και επειδή ο Αγρίπας ήταν μισοϊουδαίος και τοποθετημένος στην Ιουδαϊκή θρησκεία, του λέει, να σας τον εμφανίσω, να τον ανακρίνουμε, να δείτε κι εσείς μήπως τι να γράψω, πώς να διατυπώσω την κατηγορία. Να γίνει, του λέει ο Αγρίπας. Και σε ορισμένη ημέρα, στο ακροατήριο, μαζεύονται όλοι οι επίσημοι της πόλης. Ο βασιλιάς ο Αγρίπας, ο Ηρώδης Αγρίπας, η Βερνίκη, η αδελφή του, δια την οποία λέει ο Ιώσυπος ότι είχαν σχέσεις παράνομες. Ο Αγρίπας με τη Βερνίκη, και είχε δημιουργηθεί σκάνδαλο το οποίο άπλωνε τριγύρω, σάπια κοινωνία. Μαζεύτηκαν λοιπόν οι χιλίαρχοι του Ρωμαϊκού στρατού, μαζεύτηκαν εξοχότητες της πόλεως, οι επίσημοι, και όλος αυτός ο κόσμος, ο ντουνιάς, όλος τούτος ο κόσμος, ο αιώνας τούτος, αντιπροσωπευτική του αιώνος τούτου, μαζεύτηκαν για να εξετάσουν και να ανακρίνουν τον Παύλο. Και η αλήθεια, όπως άλλοτε είχε σταθεί μπροστά στον Πιλάτο, δεμένη, ματωμένη, χτυπημένη, τώρα εμφανίζεται αλυσοδεμένη για να απολογηθεί μπροστά σε αυτό το κόσμο. Ο Παύλος τους διέγραψε τον εσταυρωμένο Χριστό και αναστάντα. Τους είπε,
Ήμουν αδιώκτης. Αλλά τον συνήντησα. Αυτόν που οι Ιουδαίοι εσταύρωσαν και ζει. Το αδίκημά μου. Το αδίκημά μου είναι γιατί πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, όπως τη λένε οι πατέρες μας και οι προφήτες. Ας το πούν και οι Εβραίοι, αν έχουν αντίρρηση σε αυτό. Αυτό λένε οι προφήτες. Αυτό πιστεύω. Το πιστεύεις, βασιλιά Αγρίπα? Ξέρω ότι το πιστεύεις, γιατί έχεις μέσα σου αυτή την Ιουδαϊκή πίστη. Και ο Αγρίπας το απαντάει. Παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και ο Παύλος του ανταπαντά. Μακάρι όχι μόνο εσύ, αλλά όλοι εδώ μέσα, όσοι είσαστε, να γίνετε ό,τι είμαι εγώ, παρεκτός των δεσμών τούτων. Πλάι στον Αγρίπα, η Βερνίκη. Η γραφή λέει χαρακτηριστικά για αυτή ότι μπήκε με πολλή φαντασία. Μπορείτε να το φανταστείτε. Να φανταστείτε τη φαντασία της Βερνίκης. Ποιος ξέρει τι φορούσε. Ποιος ξέρει τι εντυπωσιακά φορέματα, καπέλα και μαμένη και σκουλαρίκια και τα τέτοια της και τα τέτοια της. Με πολλή φαντασία όλος ο κόσμος από πίσω της. Είναι οι όψεις του κόσμου τούτου, οι κοσμικοί, ας το πούμε, οι εκοσμικευμένοι. Με πολλή φαντασία. Υπάρχουν καρδιές που κινούνται μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ο αιώνας τούτος τους υποβάλλει αυτό. Ζούνε σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτές οι καρδιές δεν μπορούν να εννοήσουν και δεν μπορούν να καταλάβουν απολύτως τίποτα. Ήρθαν τα κύματα της χάριτος σε αυτήν και ξαναγύρισαν πίσω. Τείχος απροσπέλαστο κοσμικότητος. Πού να φτάσεις εκείνη την καρδιά που την κατήχε αμαρτία σε τούτη τη σάπια κοινωνία που ζει στην αμαρτία και θέλει να ζει στην αμαρτία. Πώς να φτάσει ο λόγος της χάριτος του Θεού. Να μετανοήσετε, να πιστέψετε, να γίνετε κι εσείς παρεκτός των δεσμών τούτων ευτυχείς. Ο Φίστος Φέστους. Το όνομά του θα πει ο γιορτινός από το φετ, το γαλλικό φέστα. Γιορτή. Μα κάθε άλλο παρά γιορτή υπήρχε μέσα στην καρδιά του. Ομός, Ρωμαίος στρατιώτης, καμιά σχέση με τα πράγματα της έρευνας, της αλήθειας. Άνθρωπος του ομού καθήκοντος κατά το συμφέρον του. Σκληρός που ήταν αδύνατο να μπει σε νόημα. Ενώ απελογεί το Παύλος, του βάλει μια φωνή. Μένε σε Παύλε, τρελάθηκες. Τα πολλά γράμματα σε πεφέρουν σε τρέλα. Δε μένω με κράτηστε φύστε, το απαντάει ο Παύλος. Μιλώ λόγους νοός υγιένοντος και σοφροσύνης. Ξέρει ο βασιλιάς Αγρίπας. Και ο βασιλιάς Αγρίπας, άλλο φαινόμενο τούτου του αιώνος. Ο άνθρωπος που έχει κάποια θρησκεία, που ξέρει κάποια θρησκεία και αναπαύεται σε εκείνη τη θρησκευτικότητα, την γενική, διάχυτη, που είναι άγνοια στο βάθος, αμετανόητο στο βάθος, που καλύπτει κάτω από μια θρησκευτική δίθεν ευλάβεια την αμετανοησία του και την άρνησή του κατ' ουσίαν και την ενοχή του, τα κρύβει στο βάθος και ο οποίος μπορεί να πει τα λόγια αυτά τα οποία είπε, όπως είπε ο Αγρίπας, παρολίγον με πείθεις. Για κοιτάξτε, σκεφτείτε αυτό το παρολίγον. Παρολίγον να σωθεί, αλλά πνίγηκε. Παρολίγο να γίνει πλούσιος, αλλά παρέμεινε φτωχός. Παρολίγο να φάει, αλλά έμεινε πεινασμένος. Παρολίγο να γιατρευτεί, αλλά πέθανε. Αυτά τα παρολίγων. Αυτά τα παρολίγων τα οποία σε φέρνουν κοντά, τόσο κοντά στην απόλαυση και στην ικανοποίηση, αλλά όμως παραμένεις πίσω. Δεν φτάνεις ποτέ. Υπάρχουν πολλοί παρολίγων μέσα σε τούτη την κοινωνία, σε τούτο τον κόσμο. Πολύ παρολίγο. Είναι η σύνθεση του κόσμου. Η κοσμικότης, ο χλεβαστής, ο ομός άνθρωπος,
ούτε να ακούσει, αλλά και να ακούσει δεν καταλαβαίνει. Ο θρησκευόμενος, ο παρολίγων, ο οποίος ποτέ δεν φτάνει στην αλήθεια. Παρολίγων. Αυτός είναι ο κόσμος. Και η αλήθεια, αλυσοδεμένη μπροστά του, απολογείται. Σκέφτομαι μια άλλη σκηνή, που δεν θα αργήσει να έρθει. Όταν στο θρόνο, σε έναν μεγάλο λευκό θρόνο θα κάθεται εκείνος τον οποίον ο Παύλος παρέστησε και εμφάνισε μπροστά τους, ο Ιησούς, ο άλλοτε σταυρωμένος, πληγωμένος, απεριμένος από τους ανθρώπους, όμως θριαμβευτής. Όλο το σύμπαν και ο κόσμος έρχεται μπροστά του για να κριθούν. Είναι εκεί η Βερνίκη, είναι εκεί ο Φίστος, είναι εκεί ο Ηρώδης Αγρίπας, είναι οι χιλίαρχοι, είναι οι εξοχότητες της πόλεως. Είναι όλος ο κόσμος και δεν είναι μόνον εκείνος ο κόσμος. Είναι και τούτος ο κόσμος. Είναι κάθε κόσμος, τούτος ο αιώνας, κάθε εποχή, τούτου του αιώνος, όλος ο αιώνας θα κρυθεί. Ο Παύλος δεν θα έχει αλυσίδες πια. Θα είναι πλάι στον Κύριό του. Ένδοξος. Θα είναι όπως ο Κύριός του. Θα έχει την ίδια δόξα. Και όλοι εκείνοι που είναι οι άνθρωποι που ετοιμάζονται σήμερα για να είναι οι άνθρωποι του μελλοντικού αιώνος. Όλοι αυτοί. Ένδοξοι. Τα πράγματα θα έχουν αντιστραφεί. Εκείνοι θα κρίνουν τότε. Και αυτοί θα είναι κρινόμενοι. Τούτος αιώνας κάποτε θα κριθεί και θα κατακριθεί. Ο Θεός τον έχει διαγράψει. Αν κατά συνέπεια θέλεις να έχεις σχέσεις με αυτόν τον αιώνα, υπολόγισε τι θα σου στοιχήσει. Θα σου στοιχήσει έναν αιώνιο χαμό. Αν κάνεις το βήμα και δεχθείς τον Χριστό, τι έχεις να κερδίσεις. Θα κερδίσεις μια αιωνιότητα ευτυχίας και χαράς μέσα στη ζωή και μέσα στη δόξα. Τούτος ο αιώνας. Όπου και να είναι τελειώνει. Είναι η συντέλεια του αιώνος. Βρισκόμεθα στη συντέλεια. Και ο καινούριος αιώνας θανατήλει. Όπου και να είναι θανατήλει. Και είναι η χαρά όλων εκείνων που τον προσμένουν με υπομονή και στηρίζονται στο Χριστό και τον ελπίζουν και τον περιμένουν. Είναι ο δικός μας αιώνας. Φίλε μου, πού βρίσκεσαι? Είσαι μια Βερνίκη, είσαι ένας Φίστος, είσαι ένας παρολίγων Αγρίπας. Κοίταξε να κάνεις την εκλογή τη σωστή. Τοποθετήσου στο Χριστό. Είπα, τούτες οι μεταμορφώσεις είναι ρεζιλίκια. Έλα στη μεταμόρφωση που ο Χριστός έχει ετοιμάσει για σένα. Εκείνη την ημέρα, όταν θα είσαι και θα είμαι όλοι μαζί, όσοι πιστεύουμε στη δόξα. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Αμήν.

0: Ναι, πατέρα μας ευλογημένη, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η καρδιά μας χτυπάει για τον λυτρωτή μας. Περιμένουμε την ημέρα εκείνη που θα φανεί, ώστε όλοι εμείς μαζί του να φανούμε στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, για τις αιώνιες βουλές σου και προθέσεις σου, τις οποίες απεκάλυψες εν το προσώπο και δια του έργου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αξίωσε όλους μας να ταπεινωθούμε και να δεχθούμε. Να πάρουμε τη μεγάλη αυτή απόφαση που είναι οριστική για τη ζωή και είναι αξιοσημείωτη. Είναι απόφαση που σημαδεύει ολόκληρο το μέλλον μας. Να γίνουμε δικοί.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

ψαλίψεις της Χριστούγεννα. Ήλθε η όμορφη εποχή της χαράς.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Αρίσταρχος, ο συνεχμάλωτός μου και ο Μάρκος, ο ανεψιός του Βαρνάβα, για τον οποίον πήρατε παραγγελία.

ό,τι πρέπει για την αρρώστια για να σε κάνει καλά. Αλλά όμως εκτός από τις σωματικές αρρώστιες, έχουμε και αρρώστιες πνευματικές, έχουμε αρρώστιες ψυχικές, έχουμε αρρώστιες οι οποίες πραγματικά, και αυτές είναι οι αρρώστιες που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, της ψυχής. Έχουμε ανθρώπους πονεμένους, ανθρώπους απογοητευμένους, ανθρώπους οι οποίοι στενάζουν κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Υπάρχουν φάρμακα για αυτές τις αρρώστιες, βεβαίως. Κάποιος είχε πει ότι ο λόγος του Θεού είναι το φαρμακείο του Θεού. Ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος για το πνεύμα του και για την ψυχή του είναι καταχωρημένο μέσα στο λόγο του Θεού. Και σήμερα θα πούμε δύο λόγια, θα κάνουμε κάποιες σκέψεις για ένα τέτοιο σπουδαίο φάρμακο που υπάρχει και το οποίο είναι η παρηγοριά. Είναι η παρηγοριά. Λίγο πολύ όλοι έχουμε διαβάσει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούσαν προβλήματα στον Παύλο. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι τον υπονόμευαν. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι τον αμφισβητούσαν. Μερικούς από αυτούς τους διαβάζουμε λόγου χάριν στην επιστολή του Παύλου προς τους Φιλιππισίους. Μας λέει ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο, υπήρχαν κάποιοι που χείριταν το Ευαγγέλιο γιατί ήθελαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Παύλο αντιζηλίας και κήρυκαν το Ευαγγέλιο εξαιτίας φθόνου και έρηδας. Στην επιστολή προς Τιμόθεο τη δεύτερη λέει ότι υπήρχε ένας που είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Παύλο, ο Αρίσταρχος, ο Χαλκουργός. Αλλά όμως ο Παύλος μας λέει ότι υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι του δημιουργούσαν ανακούφιση στην ψυχή του. Ήταν βάλσαμο στην ψυχή του. Και κάποιοι από αυτούς τους διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαή στο 4ο κεφάλαιο και είναι αυτοί οι τρεις. Ο Αρίσταρχος, ο συνεχμάλωτός μου, ο Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα και ο Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, αλήθεια ο Απόστολος Παύλος είχε ανάγκη από παρηγοριά? Ποτέ να μην νομίσουμε και ποτέ να μην πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος του Θεού, όσα χρόνια και αν βρίσκεται στην πορεία του μαζί με τον Κύριο, όσα χρόνια πνευματικής πείρας και αν κουβαλάει επάνω του, ποτέ να μην θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ανάγκη από παρηγοριά. Δεν έχει ανάγκη από βάλσαμο να πέσει στην ψυχή του, η οποία θα τον ανακουφίσει, γιατί όλοι μας είμαστε στόχος του εχθρού και όλοι μας έχουμε ανάγκη ακριβώς αυτό το φάρμακο. Και έχουμε ανάγκη αυτό το φάρμακο να το δίνουμε ο ένας τον άλλον. Και κάτι το οποίο ίσως δεν είναι γνωστό σε πολλούς, στην η λέξη αυτή παρηγοριά υπάρχει μόνο μία φορά στο αρχαίο κείμενο. Παρηγοριά. Μόνο μία φορά. Εάν θέλει ο Λόγος του Θεού να χρησιμοποιήσει την έννοια της παρηγοριάς, χρησιμοποιεί κάποιες άλλες λέξεις. Χρησιμοποιεί λόγου χάριν το ρήμα παρακαλώ και παράκληση. Στη μετάφραση το δίνει ως παρηγοριά. Αλλά γιατί ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη παρηγοριά? Εκείνη την εποχή υπήρχε ένα φάρμακο το οποίο ήταν ανακουφιστικό και αποτελούσε βάλσαμο για σωματικές αρρώστιες. Και αυτό το φάρμακο λεγότανε παρηγοριά. Συνεπώς, τυχαία δεν χρησιμοποιεί ο Παύλος αυτή τη λέξη. Τώρα τι σημαίνει παρηγοριά? Όλοι λίγος πολύ γνωρίζουμε. Σημαίνει ανακουφίζω κάποιον με λόγια, σημαίνει ενθαρρύνω κάποιον, σημαίνει συμβουλεύω κάποιον με αγάπη, σημαίνει προτρέπω κάποιον με αγάπη, σημαίνει στέκομαι δίπλα του και τον ελαφρύνω από κάποιο βάρος το οποίο έχει ψυχικό βάρος, από κάποιο βάρος τον οποίο του δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Και ένα λεξικό λέει προξενώ ανακούφιση χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα. Βοηθώ. Συνεπώς, η παρηγοριά είναι μια έκφραση αγάπης. Όπως έκφραση αγάπης είναι η συγχωρητικότητα, η μακροθυμία και η επίοικια. Και αν θέλετε τώρα να κοιτάξουμε και ένα σημείο από την Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη Ισαΐα, από το 400ο κεφάλαιο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και για τις σκέψεις μας, τις λίγες που θα κάνουμε. Προκαταβολικά να πούμε ότι ο προφήτης Ισαΐας, αν θέλαμε να χωρίσουμε τις νοηματικές του ενότητες, θα τον χωρίζαμε σε δύο νοηματικές ενότητες. Η μία πιάνει από το πρώτο κεφάλαιο έως το 39ο και η δεύτερη πιάνει από το 400ο έως το 66. Στο πρώτο μέρος έχουμε τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος παίρνει ένα μήνυμα από τον Θεό και εξαγγέλει κρίση ενάντια στον Ιούδα, ενάντια σε ειδωλατρικά έθνη και ενάντια στο λαό του εξαιτίας της αποστασίας και της αμαρτίας τους. Εξαγγέλει κρίσεις φοβερές. Αλλά το δεύτερο μέρος, από το 400ο κεφάλαιο,

λέω έως το τέλος, θα μπορούσαμε να του δώσουμε τον τίτλο «Παρηγορητικοί λόγοι», βλέπουμε ότι έρχεται ο Θεός να δώσει στο λαό του αυτό το λάδι της παρηγορίας και να τον προετοιμάσει για μια απελευθέρωση που θα γινόταν όσον αφορά τον κατασάρκα λαό, ο οποίος είχε πάει, ο οποίος θα πήγαινε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα, αλλά προλέγεται η απελευθέρωσή του. Αλλά επειδή ο προφήτης Ισαΐας δεν κοιτάει μόνο το παρόν, αλλά κοιτάει και το απότερο μέλλον, μιλάει ο προφήτης και για μια απελευθέρωση μελλοντική, πνευματική που θα γίνει και η οποία θα είναι από την αμαρτία και από το διάβολο. Γι' αυτό άλλωστε μιλάει για τον Μεσσία. Στο 53ο κεφάλαιο μας μιλάει για τον Πάσχοντα δούλο του Κυρίου. Μας μιλάει για το έργο του Σταυρού. Όχι άδικα έχει ονομαστεί ο προφήτης Ισαΐας ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Επίσης μιλάει για τις μελλοντικές δόξες της Επουρανίου Ιερουσαλήμ. Και στο 40ο κεφάλαιο που αρχίζει αυτό το δεύτερο μέρος, λόγοι παρακλήσεως και παρηγορίας, ξεκινάει με προστακτικές. Αυτές είναι προστακτικές. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Και οι προστακτικές αυτές καταρχήν απευθύνονται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κληθεί να είναι οι επικεφαλής του λαού, να είναι οι πνευματικοί ηγήτορες του λαού. Υπάρχει μια διπλή επανάληψη. Παρηγορείτε, παρηγορείτε, όπως στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει αυτή η επανάληψη των λέξεων, είτε διπλή είτε τριπλή. Σημαίνει ότι ο Θεός δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ μεγάλη αξία σε αυτό στο οποίο γίνεται η επανάληψη. Παραδείγματος χάρη, θα θυμάστε στον προφήτη Ισαΐα, στο 8ο κεφάλαιο, όταν ο Ισαΐας βρέθηκε μπροστά στη δόξα του Κυρίου, όταν άκουσε αυτό το «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων». Αυτή η τριπλή επανάληψη σημαίνει τη σπουδαιότητα της έννοιας που περιέχει η λέξη «Άγιος», που σημαίνει ότι ο Θεός είναι κάτι ξεχωριστό και δεν είναι κάτι σαν όλα τα άλλα που υπάρχουν στο σύμπαν. Και οπουδήποτε συναντήσετε αυτή τη διπλή αναφορά, σημαίνει ότι δίνει ο Θεός έμφαση, ο Θεός τονίζει μια πραγματικότητα και ο Θεός θέλει να περάσει μια αλήθεια. Και αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μετράμε ποσοτικά αυτό που λέει ο Θεός, αν μπορούσαμε να το συλλάβουμε, που δεν μετριώνται οι πνευματικές έννοιες ποσοτικά, θα λέγαμε «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Σημαίνει μια τρομερά μεγάλη ποσότητα αγιότητος που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού παρά μόνο στον Θεό. Παρηγορείτε, παρηγορείτε. Σημαίνει ο Θεός μιλάει για μια παρηγοριά η οποία είναι μεγαλύτερη σε ποσότητα από μια φυσιολογική παρηγοριά που θα πήγαινε το μυαλό μας. Το ρήμα παρηγορώ τώρα. Θα βοηθηθούμε εάν τρέξουμε στη ρίζα του ρήματος. Μιλάω πάντοτε για την Παλαιά Διαθήκη, μιλάω πάντοτε για το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Προέρχεται από μια ρίζα που σημαίνει αναστενάζω. Βγάζω ένα αναστεναγμό από μέσα μου. Βγάζω ένα αναστεναγμό εξαιτίας της δυστυχίας που βλέπω, εξαιτίας του προβλήματος που βλέπω να υπάρχει σε κάποιον άνθρωπο. Βγάζω έναν αναστεναγμό εξαιτίας της αμαρτίας που βλέπω να υπάρχει σε κάποιον άνθρωπο. Συνεπώς, ένα πρώτο πράγμα που θέλει να μας πει ο Θεός εδώ είναι όταν παρηγορεί κάποιος κάποιον, τότε συμπάσχει και συμπαθεί με αυτόν που παρηγορεί. Δεν είναι νοητή στην Αγία Γραφή και ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη να παρηγορείς κάποιον ουσιαστικά χωρίς να έχεις μπει στο πετσί του και να καταλαβαίνεις από τι περνάει. Και οποτεδήποτε αναφέρεται αυτό το ρήμα στον Θεό, δηλαδή ο Θεός παρηγορεί, στον προφήτη Ισαΐα στο 51ο κεφάλαιο λέει «Εγώ είμαι αυτός που σας παρηγορεί». Σημαίνει ότι ο Θεός, εκτός από τη λεκτική παρηγοριά, αναλαμβάνει και άλλους τρόπους πρακτικούς, έτσι ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο που παρηγορεί να ξεφύγει από το πρόβλημα. Να τον ανακουφίσει πρακτικά, θα λέγαμε. Ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται ως ο μεγάλος παρηγορητής και παρηγορεί τους δικούς του, τα πρόβατά του, με την αγάπη ενός ποιμένα. Θα σας διαβάσω έτσι επί τροχάδιν κάποια εδάφια που φαίνεται αυτή η αλήθεια. Παραδείγματος χάρη στον Ισαΐα στο 40ο κεφάλαιο και στο 11ο εδάφιο λέει το εξής. Φαίνεται η στοργή του και η παρηγορία του. Σαν ποιμένας, λέει, θα ποιμάνει το κοπάδι του. Με το βραχίωνά του θα συγκεντρώσει τα αρνιά και στην αγκαλιά του θα τα βαστάξει. Εκείνα που θυλάζουν θα τα οδηγήσει δείχνοντας φροντίδα. Στον προφήτη Εζεκιήλ, στο 34ο κεφάλαιο, ο Θεός θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι ένας ποιμένας όπως ήταν οι ποιμένες του λαού Ισραήλ, τους οποίους είχε θέσει για να ποιμένουν τα πρόβατα, οι οποίοι είχαν αφήσει τα πρόβατα

στην τύχη τους, θα μπορούσαμε να πούμε, οι οποίοι αντί να βόσκουν τα πρόβατα έβοσκαν τους εαυτούς τους, έρχεται και λέει ότι αυτά τα πρόβατα τα οποία φύγαν από την πείμνη μου εξαιτίας των ποιμένων αυτών, αυτά τα πρόβατα θα βγω εγώ έξω και θα τα μαζέψω. Στο 34ο κεφάλαιο, θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω, είναι μια τρομερή προειδοποίηση του Θεού εναντίον εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τα πρόβατα, δεν ενδιαφέρονται για την πείμνη, δεν ενδιαφέρονται για το απολωλός και οι οποίοι δείχνουν αδιάφοροι όταν τα πρόβατα φύγουν ή είναι υπεύθυνοι όταν τα πρόβατα φεύγουν εξαιτίας δικής τους, δικού τους λόγου από την πείμνη. Στο 34ο κεφάλαιο ο προφήτης Εζεκιήλ λέει «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, ή ανθρώπου προφήτευσε ενάντια των ποιμένων του Ισραήλ, προφήτευσε και πέ προς αυτούς. Έτσι λέει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένες, αλίμονος τους ποιμένες του Ισραήλ, οι οποίοι βόσκουν τους εαυτούς τους. Δεν βόσκουν τα πρόβατα οι ποιμένες, έτσι δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά εσείς τρώγετε το πάχος και ντύνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχαία, δεν βόσκετε τα πίμνια. Και τι θέλει ο Θεός, δεν ενισχύσατε το ασθενές, δεν γιατρεύσατε το κακός έχον, δεν κάνετε επίδεσμα στο συντετριμένο, δεν επαναφέρατε το πεπλανημένο, δεν ζητήσατε το απολωλός, αλλά με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε πάνω στα πρόβατα. Και αυτά διασκορπίστησαν, επειδή δεν υπήρχε ο ποιμήν, και έγιναν κατάβρωμα σε όλα τα θηρία του αγρού και διασκορπίστησαν. Τα πρόβατά μου περιπλανώνται επί πάνω όρος και επί πάνω λόφο υψηλό, και επί πάνω το πρόσωπο της γης ήσαν διασκορπισμένα τα πρόβατά μου. Και δεν υπήρχε ο ερευνών, ουδέ ο ζητών. Δια τούτο ακούσατε επιμένες το λόγο του Κυρίου. Ζω εγώ, λέει Κύριος ο Θεός. Εξάπαντος, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρα και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα όλων των θηρίων του αγρού εξαιτίας της έλλειψης ποιμένος και δεν εζήτησαν οι ποιμένες μου τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες ευόσκησαν εαυτούς και δεν ευόσκησαν τα πρόβατά μου, για τούτο ακούστε ποιμένες το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θα εξητήσω τα πρόβατά μου εκ της χειρός τους και θα πάψω αυτούς από του να ποιμένουν τα πρόβατα και δεν θα βόσκουν πλέον τους εαυτούς τους οι ποιμένες, διότι θα ελευθερώσω από τα στόματά τους τα πρόβατα και δεν θα είναι κατάβρωμα σε αυτούς. Και τι θα κάνει ο Κύριος, έτσι λέει Κύριος ο Θεός. Εγώ θέλω και εγώ θα αναζητήσω τα πρόβατά μου και θα τα επισκεφτώ. Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού, καθήν ημέρα βρίσκεται εν μέσω των προβάτων αυτού διασκορπισμένων. Έτσι θα επισκεφτώ τα πρόβατά μου και θα τα ελευθερώσω από όλους τους τόπους που ήσαν διασκορπισμένα, κατά την ημέρα την συννεφιασμένη και τη σκοτεινή. Ένα άλλο σημείο του Λόγου του Θεού, εδώ φαίνεται ότι ο Κύριος παρηγορεί τα πρόβατα τα οποία έχουν απομακρυνθεί από την ποίμνη εξαιτίας των ποιμένων, οι οποίοι δεν είναι άξιοι να είναι ποιμένες. Στο... Κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, και εγώ είμαι ένα πρόβατο το οποίο ταλαιπωρούμε, αλλά δεν έχω ακόμη πάρει απάντηση του Κυρίου, ας πούμε, στο πρόβλημά μου, ενώ το θέτω. Προχτές είχα μία συνάντηση με κάποιο πρόσωπο και λέει κάποια χρόνια, λέει, από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και σήμερα προσεύχομαι στον Κύριο και ζητάω μια κάποια απάντηση για το πρόβλημά μου, αλλά ο ουρανός είναι κλειστός. Δεν παίρνω ούτε φωνή, ούτε απάντηση. Είναι σίγουρο ότι κάποιες φορές ο Θεός αργεί να απαντήσει. Είναι σίγουρο ότι ο Θεός για διάφορους δικούς του λόγους δεν απαντάει σε διάφορα θέματα, αλλά θα έρθει η ώρα που εκείνος κρίνει ότι είναι η δική του ώρα και για το συμφέρον μας και θα απαντήσει. Η υπόσχεση υπάρχει στον προφήτη Ισαΐα και σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού. Χαρακτηριστικά θα σας διαβάσω εγώ από τον Ισαΐα. Ισαΐα 41, 17, 18. Οι ταλαιπωρημένοι και οι φτωχοί αναζητούν νερό, αλλά δεν υπάρχει καθόλου. Η γλώσσα τους ξεράθηκε από τη δίψα. Εγώ ο Κύριος θα τους απαντήσω. Εγώ ο Θεός του Ισραήλ δεν θα τους εγκαταλείψω. Σε ένα άλλο σημείο στον προφήτη Ισαΐα στο 49 και στα χωρία 13 έως 16 και 23 λέει τα εξής. Βγάλτε κραυγή εφροσύνης ουρανή και να χαίρεσαι η γη. Ας ευθυμίσουν τα βουνά με κραυγή εφροσύνης. Διότι ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του και δείχνει εσπλαχνία στους ταλαιπωρημένους του. Αλλά η Σιών έλεγε, ο Κύριος με εγκατέλειψε. Και ο Κύριος με ξέχασε. Μπορεί μια γυναίκα να ξεχάσει το βρέφος που θυλάζει, ώστε να μην σπλαχνιστεί το γιο της κοιλιάς της? Ακόμη και αν αυτές οι γυναίκες μπορεί να ξεχάσουν, λέει ο Κύριος, εγώ δεν θα ξεχάσω. Δες, πάνω στις παλάμες μου σε χάραξα. Τα τείχη σου είναι διαρκώς μπροστά μου. Και θα γνωρίσεις εξάπαντος ότι εγώ είμαι ο Κύριος, για τον οποίον δεν θα ντραπούν.

εκείνοι που ελπίζουν σε μένα. Εάν υπάρχουν συνεπώς άνθρωποι σήμερα το βράδυ που έχουν ζητήματα, θέματα, έχουν αναπέμψει στον Κύριο αιτήματα και δεν έχουν πάρει ακόμη τις απαντήσεις, ας επιμένουμε και ας ζητάμε από τον Κύριο. Ο Κύριος θα απαντήσει στη δική του ώρα για τη δόξα του και για το πνευματικό μας συμφέρον. Παρηγορείτε λοιπόν, παρηγορείτε το λαό μου. Είναι μια προσταγή, πραγματικά προσταγή, την οποία δίνει ο Κύριος. Λέει Κύριος ο Θεός σας. Και συνεχίζει και λέει, λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Η καταλέξη μετάφραση εδώ είναι μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ. Εμένα μου αρέσει σαν έκφραση. Μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ. Και η καρδιά έχει την έννοια του εσωτερικού ανθρώπου, ολόκληρου του εσωτερικού ανθρώπου. Απευθύνεται η καρδιά στην Παλαιά Διαθήκη, έχει το νου, έχει τη θέληση, έχει και το συναίσθημα. Η προσταγή του Κυρίου είναι μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, έτσι ώστε να καταλάβει αυτά που της λέτε, έτσι ώστε να την αγγίξετε με το λάδι της παρηγοριάς, με την αγάπη, αλλά και ταυτόχρονα να μπει η θέλησή τους σε εφαρμογή για να κάνουν το δικό μου το θέλημα. Και μάλιστα, μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, η έκφραση, μάλλον το στην, έχει την έννοια πάνω στην καρδιά της Ιερουσαλήμ. Τα λόγια που θα φύγουν από το στόμα σας, να πέσουν πάνω στην καρδιά της Ιερουσαλήμ. Και η εικόνα είναι, τι εικόνα? Είναι η εικόνα μιας ξερής γης, η οποία έχει καιρό να δεχτεί το νερό της βροχής και έρχεται η απαλή βροχούλα και πέφτει πάνω σε αυτή τη γη και φανταστείτε, έχετε δει τη γη πως ρουφάει το νερό μετά από έντονη ξηρασία. Ο Κύριος λέει η καρδιά του λαού μου είναι ξερή και χρειάζεται παρηγοριά και χρειάζεται τη βροχή της παρηγοριάς, την απαλή βροχή της παρηγοριάς να πέσει επάνω σε αυτή την καρδιά για να την μαλακώσει και να τη γλυκάνει. Να μιλήσετε στοργικά, να μιλήσετε ζεστά, να μιλήσετε δείχνοντας κατανόηση. Αυτή είναι η έννοια και η σημασία του λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Έτσι ο Κύριος μας παρηγορεί και έτσι θέλει και εμείς οι δικοί του να μεταφέρουμε λόγια παρηγορίας προς τους αδελφούς μας και τους άλλους ανθρώπους. Είπαμε ότι η ρίζα του ρήματος είναι από μία έννοια που σημαίνει αναστενάζω. Συμπάσχω με αυτόν που παρηγορώ. Αλλά είπαμε ότι σημαίνει και αναστενάζω εξαιτίας των αμαρτιών κάποιου άλλου. Εδώ βγαίνει μια έννοια μέσα από το Λόγο του Θεού που ίσως δεν είναι πολύ, θα λέγαμε, στο προσκήνιο. Η έννοια του ότι παρηγορία χρειάζονται ακόμη και αυτοί που έχουν πέσει και θέλουν να σηκωθούν. Αλλά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Θα πρέπει να προσέξουμε η παρηγορία αυτή να είναι η παρηγορία όπως ο Θεός την θέλει. Τι εννοώ και θα το καταλάβουμε αμέσως. Από το πρώτο κεφάλαιο στο 39ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, ο Κύριος στρέφεται ενάντια στην Ιερουσαλήμ, αναγγέλει την αποστασία της, αναγγέλει κρίση εναντίον της αποστασία της, δεν κρύβει την κατάστασή της. Δεν της λέει ότι ξέρεις όλα είναι καλά και όλα ωραία, εγώ θα έρθω να σε παρηγορήσω, εσύ συνέχισε το δρόμο σου. Της αναγγέλει την κατάσταση και μετά έρχεται από την άλλη πλευρά και επιχαίει την καρδιά της με το λάδι της παρηγοριάς. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι, είπαμε καταρχήν, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πτώση και θέλουν να σηκωθούν χρειάζονται την παρηγορία του Θεού. Αλλά αυτή η παρηγορία δεν θα είναι μόνο συναισθηματική υφής. Δηλαδή θα υπάρχουν λόγια όμορφα τα οποία θα ακούσει κάποιος. Αλλά θα υπάρξει μία με αγάπη φανέρωση της κατάστασης και απ' την άλλη δεν θα τον αφήσεις χωρίς ελπίδα. Θα πεις ότι ο Θεός σε περιμένει, ότι ο Θεός θέλει να επιστρέψεις, ο Θεός θέλει να γυρίσεις. Δεν μπορείς να αφήσεις τον άλλον χωρίς το λάδι της παρηγορίας. Δεν μπορεί κάποιος να μαστιγώνει συνέχεια κάποιον. Δεν μπορεί συνέχεια να υπάρχει ένα προτεταμένο δάχτυλο χωρίς να υπάρχει η άλλη πλευρά της παρηγορίας και της ενθάρρυνσης ότι ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει να επιστρέψει και να μετανοήσει.

αν μείνουμε μόνο στο μαστίγιο, μόνο στον έλεγχο θα μπορούσαμε να πούμε, τότε ίσως ο άνθρωπος χάσει κάθε ελπίδα. Εάν μείνουμε απ' την άλλη στο συναισθηματικό λόγο, τότε δεν θα υπάρχει η αλήθεια του Θεού. Συνεπώς, ο Θεός αυτό που θέλει είναι να υπάρχει η παρηγορία όπως την θέλει Εκείνος, όπως την λέει μέσα στο λόγο Του. Η μεγαλύτερη παρηγορία, αδελφοί μου και αδελφές μου, για τον αμαρτωλό άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μακριά από τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πονεμένοι, οι οποίοι έχουν βαρυνθεί από την αμαρτία, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι. Ποιος θα τους βγάλει από αυτό το λάκκο της ταλαιπώριας? Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος είπε: «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι», και ας μου επιτραπεί να πω, όλοι απογοητευμένοι, όλοι εκείνοι που πονάτε, και εγώ θα σας γιατρέψω, εγώ θα σας δώσω ανάπαυση, εγώ θα σας δώσω παρηγοριά. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για να μπορεί να προμηθεύσει αυτή την παρηγοριά. Πόνεσε Εκείνος για να μην πονάμε εμείς, για να μην πονάμε πνευματικά. Πόσο μεγάλη ευχαριστία και δοξολογία πρέπει στον Κύριό μας για αυτό το πράγμα. Και αν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα το πρωί που βρίσκονται έξω από την Βασιλεία του Θεού, έξω από τον ουρανό του Θεού, έξω από τη σωτηρία, τότε η πρόσκληση του Θεού είναι προς αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στον Χριστό. Μια μεγάλη πηγή παρηγορίας για την Εκκλησία του Χριστού αποτελεί το Πνεύμα το Άγιο. Εάν διαβάσουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών. Ο Άγιος Παράκλητος είναι αυτός ο οποίος στέκεται δίπλα μας στον δρόμο της ζωής. Πόσο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για το Άγιο Πνεύμα. Μια άλλη πηγή παρηγορίας για την Εκκλησία του Χριστού είναι οι παρηγορητικοί λόγοι που απευθύνονται στην Εκκλησία από τους ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι να φέρνουν το μήνυμα του Θεού. Αλλά ο Θεός θέλει και μεταξύ μας, ο ένας με τον άλλον, να είμαστε άνθρωποι που θα παρηγορούμε. Έχουμε ανάγκη το γλυκό λόγο του αδελφού. Ο αδελφός έχει ανάγκη το δικό μας γλυκό λόγο. Χρειαζόμαστε μια ζεστασιά στην καρδιά μας. Παρηγορία είναι η παρουσία δίπλα στον άλλον. Παρηγορία είναι το να είσαι κοντά του, να τον ακούσεις. Παρηγορία είναι το να προσευχηθείς μαζί του. Ο Κύριος θέλει να είμαστε τέτοιες πηγές που θα εκπέμπουμε την παρηγορία τη δική του. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, η παρηγορία είναι έκφραση αγάπης. Το θέλει ο Θεός. Και ας θυμηθούμε το εξής, ότι η παρηγοριά εκείνη την εποχή ήταν φάρμακο. Αδελφοί μου, ας προσευχηθούμε στον Κύριο. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν υπάρχει η αίσθηση, η γενική αίσθηση, ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πνεύσει στην Εκκλησία του Χριστού ένας άνεμος τόνωσης και παρηγορίας. Πολλές οι επιθέσεις, πολλά τα ζητήματα. Αλλά ο Κύριος μας είναι δυνατός. Χρειαζόμαστε την παρηγορία τη δική του και χρειαζόμαστε οι ίδιοι να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον. Εμάς στέλνει ο Θεός να παρηγορήσουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τον Χριστό, αλλά και να παρηγορούμε ένας τον άλλον με γλυκύτητα λόγου. Πρακτικά, αν μπορούμε. Εάν μπορούμε πρακτικά, παράλληλα με τον λόγο, τον γλυκό, να βοηθήσουμε, τότε ο Θεός το δέχεται. Ας μην πληγώνουμε, ας το βάλουμε θέμα προσευχής. Να είμαστε ο ένας τον άλλον φάρμακο και όχι φαρμάκι. Και θα ήθελα, είναι νωρίς αλλά θα κλείσω, να κλείσω με δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Το ένα είναι στον Ισαΐα 51:12, που λέει το εξής: «Ο Κύριος, εγώ είμαι ο οποίος σας παρηγορώ». Αυτός είναι ο οποίος είναι η παρηγορία μας. Αυτός είναι που γλυκαίνει την καρδιά μας σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Απ' την άλλη όμως, να μην ξεχάσουμε και αυτό που διαβάσαμε στο 40ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα και στο πρώτο εδάφιο και στο δεύτερο. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέει ο Κύριος. «Μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ και φωνάξτε δυνατά προς αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεώς της συμπληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε». Και πραγματικά ένα μήνυμα παρηγοριάς για τους ανθρώπους έξω είναι ότι ο Κύριος έχει κάνει συγχώρηση πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Και ένα μήνυμα παρηγοριάς για την Εκκλησία του Χριστού σήμερα για όλους μας είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας έως τη συντελείας του αιώνος. Ο Θεός να ευλογήσει αυτές τις λίγες σκέψεις. Αν θέλετε να ψάλουμε ένα ύμνο.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

πόσο φταίξαμε. Ποια ήταν η ποινή που μόνοι μας επισύραμε πάνω μας, πόσο μας αγάπησες. Όσο σου κόστησε η αγάπη, βοήθησέ μας να ζήσουμε αυτή την αγάπη.

να τη βιώσουμε. Τούτη η αγάπη να γίνει πράξης μέσα μας. Θυμήσου τον πόνο, τη θλίψη, τα γερατιά, τη μοναξιά, το στρατιώτη, τη νεότητα, τα παιδιά, το σπουδαστή, αυτούς που ταξιδεύουν. Για ένα Σάββατο ακόμα, να φέρω ενώπιον σου, μαζί με την εκκλησία σου, το κορίτσι που συγνωρίζεις. Πάμε το πιο καλό, πρώτα μέσα του, ύστερα στους οικείους του. Και η πονέφος χάριτος και η άσεως κάλυψε το. Τη χαρίκλια θυμίσου, τον Αβραάμ, την Αλίκη, την Ευθαλία, τη Βαρβάρα, την Κοντιζά. Σε ευχαριστούμε για το μέτρο της υγείας που μας χαρίζεις. Με σκυμμένο κεφάλι αναγνωρίζουμε την αναξιότητα για μια τέτοια δωμάρκωση. Φαίνεται πως η τραγική τούτη συνοδεία πέρασε κάτω από το σπίτι του παιδιού και στην ανοιξιάτικη ζεστή και υγρή νύχτα της Μέσης Ανατολής, γυμνό καθώς θα ήταν το παιδί, έριξε ένα σεντόνι και τυλίχθηκε. Και οι άλλοι που δεν τυλιγότανε με σεντόνια, δεν ήταν και τόσο διαφορετικά τα ρούχα τους, αν τους δείτε σε παραστάσεις και γλυπτά της εποχής εκείνης. Κάπως έτσι θα ήταν και οι άλλοι. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίναμε σήμερα ότι κάποιος είναι με τη σεντόνι και δεν είναι, ξέρω εγώ, με το χιτόνα του. Αλλά το μάτι της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα οι νεαροί, το αντελήφθησαν, το κατάλαβαν. Και οι άλλοι νεανίσκοι, μέσα στη γειτονιά, στον δρόμο της συνοδείας, τον έπιασαν. Και αυτός, για να μην τον κρατήσουνε, για να μην τον βαστίξουνε, έκανε μια κίνηση, τους άφησε το σεντόνι στα χέρια τους. Και έφυγε από τα χέρια τους γυμνό. Πίσω από αυτό το γεγονός, πίσω από τη διάσταση αυτού του περιστατικού, κρύβεται όχι ένα κήρυγμα, αλλά ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν με τα πνευματικά πράγματα και στις σχέσεις τους με τον Ιησού Χριστό να στέκονται με ειλικρίνεια, με σεμνότητα, με την πρέπουσα σε αυτές τις σχέσεις σοβαρότητα. Είναι ένα ερώτημα με δύο στοιχεία, με δύο σκέλη, με δύο ποδαράκια, με δύο επιμέρους σημεία. Το πρώτο είναι, θα ακολουθούσαμε την συνταγή του όποιου νεανίσκου, αν είναι ο Μάρκος, δεν το ξέρω, μια συνταγή η οποία ονομάζεται ο εξευτελισμός υπέρ του Χριστού. Μη μου πεις ναι. Μη με ρωτήσεις να σου πω πρόχειρα ασφαλώ. Απλά να σε ρωτήσω μόνο. Πριν έχει πονέσει το δόντι σου σε σημείο τρέλας, ποτέ μη κατηγορήσεις κάποιον γιατί φωνάζει από πονό. Ένα στοιχείο που αναμφισβήτητα διαφοροποιεί την σημερινή εκκλησιαστική ιστορία από τα βιώματα της Εκκλησίας των πρώτων ημερών. Ένα από τα πολλά, ένα ακόμα στοιχείο είναι εκείνη η έλλειψη αποφάσεως να γίνουμε θέατρο. Αλλά τι σημαίνει να γίνουμε? Να γίνω. Ξέρετε, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μαρτυρία μας. Είμαστε έτοιμοι κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας μας να

μονομαχήσουμε με λόγια και να σταθούμε στις όποιες πολεμικές επάλξεις. Δεν ξέρω, φοβούμαι όμως, πως είναι ενδεχόμενον να μην είμαι έτοιμος. Όχι να φάω ξύλο. Αυτό μπορεί να μπει μέσα στα πλαίσια. Να γελιοποιηθώ. Έλεγε κάποιος, είναι πολύ πιο σκληρό να σε γελιοποιήσουνε από το να φας μια σπαθιά. Να φας μια σπαθιά, πονάς. Να σε γελιοποιήσουνε είναι κάτι διαφορετικό. Φαίνεται πως τούτο το πνεύμα σε μια σειρά άρθρων που ο Θεός επέτρεψε να γράψω, αν διαβάσατε στο σάλπισμα, ανάμεσα στα άλλα θίξαμε πως ένας από τους λόγους, τα μέτρα, τα μέσα, η διαδικασία που ακολούθησε ο διάβολος στο χτύπημά του εναντίον της Εκκλησίας ήταν και η γελιοποίηση. Τους χριστιανούς τους ονόμαζαν ονοκέφαλους. Και όσοι θα πάτε στην Ιταλία, σε μια από τις κατακόμβες, που φαίνεται το είχαν μάθει ότι πήγαιναν και οι της άλλης παρατάξεως, νεαροί, οι πιο μεγάλοι, και τους διακομωδούσαν. Δεν θα ξεχνάτε βέβαια τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έγραφε στον Τιμόθεο στερνές υποθήκες. Και πρόσεξε, να μην με ντραπείς, παιδί μου, Τιμόθεε, ούτε μένα, ούτε το Ευαγγέλιο. Τα παιδιά που στο σχολείο κάνανε, δεν ξέρω αν κάνουν ακόμα, διαλόγους εκείνου του περίφημου από τα Σαμόστατα του Έλληνος, που έγραψε για τον Μένιπο. Θα ξέρετε ότι οι περισσότεροι από τους διαλόγους αυτού του ανθρώπου έμεσα διακομωδούν την υπόθεση του Χριστού. Κυρίως ο διάλογος του Αλέξανδρου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρωτήστε και βοηθήστε με προσευχή να ρωτήσω τον εαυτόν μου σε ένα δύσκολο ερώτημα. Εάν σε ρωτούσα, είσαι έτοιμος να πεθάνεις για τον Χριστό, ξέρω πως χωρίς να το πολύ σκεφτείς, έχω βεβαιότητα μέσα μου για τα παιδιά του Θεού, θα λέγανε ναι. Αμέσως. Εάν θα σου έλεγα, είσαι έτοιμος να γίνεις γελίος για την υπόθεση του Χριστού, να γίνεις κωμωδία, να γίνεις αστείος για την υπόθεση του Χριστού. Εάν σε ρωτούσα, είσαι έτοιμος να φας μια πέτρα και να τρέχουν τα αίματα, θα μου έλεγες, ξέρω, ναι. Εάν σε ρωτούσα, είσαι έτοιμος να τρέχουν οι ντομάτες και να έχεις και μια μελιτζάνα εδώ και να σε έχουν, ξέρω εγώ, με ένα ρούχο ελαφρώς γελίο και πίσω κρεμασμένο ένα κουδουνάκι. Παιδί μου, πού το βρήκες αυτό τώρα? Και το κουδουνάκι, ναι, και πολύ αστείο να είναι, και να περάσεις από το Σύνταγμα και να σε χτυπήσουν όλοι και να σε φτύσουν όλοι, είναι εύκολο. Και να γελάνε όλοι και να χτυπάνε χειροκροτήματα όλοι. Ξέρετε πόσος κόσμος έχασε τελικά τον ορθό προσανατολισμό του? Γιατί βρέθηκα κάποιοι και του είπανε λόγια που τον έφυγαν, τον εμείωναν, τον προσέβαλαν. Του δημιουργούσανε φαινόμενα εξευτελισμού. Τον γελιοποιούσαν. Ένας από τους μεγαλύτερους, λένε ο μεγαλύτερος πολέμιος της υποθέσεως του Ευαγγελίου, έκτοτε δεν βγήκε δεύτερος. Ήταν ένας Κέλσος. Όσοι θα ενθυμούνται που κάναμε εκκλησιαστική ιστορία, πριν 3 χρόνια είχαμε αναφερθεί 2 ολόκληρα Σάββατα στον Κέλσο και τις θεωρίες του. Λέγουν ότι όσοι πολέμοι ευγήκαν μετά τον Κέλσο, δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να επαναλάβουν ή να διαφοροποιήσουν όλα όσα είπε ο Κέλσος. Και ο Κέλσος φαίνεται βρήκε την ευαίσθητη χορδή. Στη μεγάλη του προσπάθεια δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να γελιοποιήσει τις βασικές αρχές που αποτελούσαν το έδαφος και

υποστήριγμα. Θέλω και να σταματήσω. Και να αφήσω να εωρηθεί. Εάν εμένα εδίωξαν. Αν εμένα ξεφτέλησαν. Αν εμένα με γελιοποίησαν. Όλη η υπόθεση με τον Στεφάνη, με τον κόκκινο χιτώνα, με το καλάμι στο χέρι, εκείνα τα γόνατα που έκαμπταν μπροστά στον κατάδικο το δεμένο και ύστερα ξεσπούσαν απάνω του σε φτισιές και γροθοποπήματα, δεν ήταν τόσο για να του προκαλέσουν σωματικό πόνο. Σε λίγο θα έπινε ολόκληρο το ποτήρι του σταυρού. Όσον χαρακτηριστικά και κυρίως για να τον εξευτελίσουν, για να τον γελιοποιήσουν. Και οι εκπρόσωποι, οι κατά βάσην εκπρόσωποι του λαού Ισραήλ, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια συνταγή, θα φωνάξουν το γνωστό εκείνο, «Ουα, ο χαλών των λαών, των ναών». Οι Ρωμαίοι, σαν ένα πρώτους νόμους διωγμού της Εκκλησίας, εθεσμοθέτησαν κάτι τρομερό. Κατηγόρησαν τους χριστιανούς ούτε λίγο, ούτε πολύ, επί αγυρτία, ως αγύρτες. Ειδικός νόμος, όπως είναι ο νόμος για τους τεντιμπόιδες σήμερα, όπως είναι ο νόμος, δεν ξέρω ποιος νόμος. Ένα νόμο ειδικό έβγαλαν οι Ρωμαίοι περί αγυρτίας. Και βάσει αυτού του νόμου κατεδίωκαν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου και να μείνουμε. Επιτρέψτε μου και να σας παρακαλέσω να προσευχηθούμε. Να προσευχηθούμε. Απάνω στο εδάφιο γίναμε θέατρο μπροστά σε αγγέλους και μπροστά. Για να προχωρήσω στο δεύτερο σκέλος. Όντας ενός θαυμαστού εδαφίου. Ας είναι μια απόψε για το δούλο του Θεού αυτό εξαίρετο. Εάν έχω ακολουθήσει τον Ιησού Χριστόν γυμνός από το δικό μου. Το δέλημα το δικό μου είναι ανθρώπινο, γήινο, χωμάτινο, αποτυχημένο. Κάποιο Σάββατο θυμόσαστε που είπαμε πως στα λαϊκά πανηγύρια που ανάμεσα στα άλλα στείλουν και τα σκοπευτήρια εκεί πέρα με τα όπλα και βαράνε τα λουκούμια, εκεί πέρα είναι αδύνατον ποτέ να πετύχεις το λουκούμι, το κουτί. Φαίνεται λίγο παράδοξο και παράξενο, γιατί σας έχω πει ότι τα ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, είναι τόσο κοντά τα λουκούμια, θα πάει ένα 2,5 μέτρα και κανείς, μα πώς δεν το πετυχαίνεις βρε παιδάκι μου, ολόκληρο κουτί τέτοιο. Είναι απλό όπως ξέρετε, έχουν στρεβώσει τις κάνες, ελαφρά. Και φεύγει το βόλι και πάει ή δεξιά ή απάνω ή αριστερά ή κάτω. Πρέπει να κάνεις λάθος για να το βρεις. Το ανθρώπινο θέλημα, αδελφοί μου, είναι διαστρεβλωμένο. Ιστορικά διαστρεβλωμένο. Το ανθρώπινο εγώ είναι άρρωστο. Δεν θα ξεχάσω, πριν πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, ανεβάσανε οι άνθρωποι στην αρχή ένα σκύλο στο διάστημα και εν συνεχεία ανθρώπους στο διάστημα. Και οι εφημερίδες σε όλο τον τύπο πρέπει να γράφτηκε σε ελληνική εφημερίδα, το είχα διαβάσει. Ένας έγραφε μοναδική ευκαιρία τώρα να ανεβάσουν, λέει, ατομικά όπλα επάνω σε αυτούς τους δορυφόρους και μόλις περνάνε πάνω από το τάδε μέρος της γης, μπαν, να του κοπανίσουν μία. Θεέ μου, λέει, κοίταξε εδώ διαστρεβλωμένο πράγμα. Καθίσανε και μελετήσανε με κομπιούτερες πώς να ανεβάσουν το πράγμα αυτό εκεί πάνω, να πετάει, να γυρίζει. Ο Φελιμώτης πρώτη, να βγάλει ο ένας τα μάτια τα λουλού.

ιστορία αρχίζοντας από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την ιστορία που μαθαίνεις και μαθαίνω στο σχολείο και θα δείτε πού το ανθρώπινο θέλημα και το ανθρώπινο εγώ οδήγησε την ιστορία μας. Ο Θεός να φυλάει. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφάσισε να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστόν γυμνός από το προσωπικό του εγώ. Αυτό που σας λέω δεν είναι θεωρία, ούτε είναι ένα εδάφιο σας το είπα, καλά κάνατε. Είναι ανήφορος. Είναι ένας βράχος, λες και είναι γλυμμένος ή κομμένος με μαχαίρι, έτσι, πού να αρπαχτείς και πού να ανέβεις. Κι όμως με τη βοήθειά του πρέπει να... Δεν ξέρω, εάν, δεν ξέρω. Ο δούλος του Θεού ίσως δεν το ξεπέρασε. Με το χειροκρότημα, πώς το πά, από συγχαρητήρια, πώς πά, δεν ξέρω. Αλλά πόσο φοβάμαι. Όταν ο άλλος σου πει, πω, αδερφέ, τι ωραίο, τι κήρυγμα ήταν, πω, πόσο φοβάμαι, μήπως, κάνω και τέλος πάντων και εμείς, τέλος πάντων, πόσο φοβάμαι, το χειροκρότημα, το χαστούκι μη το φοβάσαι ποτέ. Και στους λιποθυμισμένους χαστούκια βαστάνε και δίνουνε. Πολλές φορές τα χαστούκια μας οδηγούν στο να συνέλθουμε. Το χειροκρότημα, ας μάθει η Εκκλησία κάτι που συχνά λέμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, καμιά φορά συζητώντας λέμε, ήθελα να σου πω, εάν κοπεί το νερό από το σπίτι σου, κάνεις τη βρύση έτσι και βγάζει αέριον, ωραιότατο νερό. Πας στη διπλανή, λέει, κυρία Μαρία μου, έχετε νερό? Ξέρω, κάνει έτσι, έχει νερό. Εμείς δεν έχουμε, κάτι συνέβη εδώ, στη δική μας παροχέτευση, ποιος ξέρει τι είναι. Μου δώσει, λέει, ένα κουβά νερό.

με το κουβαδάκι. Ξαναπαίρνω ό,τι βιβλίο έχει γραφεί σχετικώς με αυτόν. Ιδιαίτερα εκείνο το θαυμάσιο του αδελφού του Γεράσιμου, το έτη Λαλή, ψάχνοντας τα χαρτιά μου πριν λίγο καιρό, είδα μία χάρτα. Ένα άσπρο χαρτόνι είναι δηλαδή, από κάπου κομμένο. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το δεύτερο φύλλο από κάρτα. Δηλαδή οι κάρτες που έχουν εδώ, ξέρω εγώ, και ένα δεύτερο φύλλο. Ήταν άσπρο λευκό. Και μου έγραφε ο θείος, ο υπομήνας μέχρι τέλους, αποσιωπητικά, ο θείος, τελεία, σε φιλό, υπογραφή. Το φύλαξα. Είναι δεμένο με κάποιες νεανικές, αν την εποχή ήταν εκείνη η νεότης, γύρω από το 50, και αν επιτρέπεται κανείς, αδύνατα σημεία να τα αποδίδει στην νεότητα. Και καθώς το θυμήθηκα και καθώς ξανάφερα περιστατικά και γεγονότα, στα οποία ενδεχομένως ανθρώπινα να είχα δίκιο. Και νομίζω πως είχα δίκιο. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξαναθυμήθηκα του Θείου. Εάν δεν μείνετε στο σταυρό, κι αν κάθε μέρα δεν πιάνω τον εαυτόν μου να τον ρωτάω, ψιτ, ψιτ, για να δω εσύ. Τι θέλεις εδώ εσύ. Δεν μου είπε. Τι πήγε και πάνω κανένα που σου είπε. Για να δω εσύ, τι θέλεις εδώ. Ναι, λέει, ξέρεις, λέει, ήταν μια υπόθεση. Δες κάτι, λέει, κατά τι πάνω σου. Δεν γίνεται πάνω στο σταυρό εσύ. Εκεί είναι η θέση. Είδε άνθρωπο, λέει, και εμένα, λέει, αυτό που είπε, άλλη πολύ μου κακοφάνηκε. Λέει, όχι, λέει, για τίποτα άλλο, γιατί να το πει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι φαίνεται κατέβηκα. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμο να μείνω τέλεια γυμνός ακολουθώντας τον Κύριο από εκείνο που ονομάζεται άνεση, ανάπαυση. Εκείνη η έννοια, τέλος πάντων, λέει, πρέπει και να ξεκουραστούμε. Το ανθρώπινο σώμα ναός του Αγίου Πνεύματος, την της άλλης έχω και πίεση. Πήγα στο γιατρό, όχι πολύ, μέχρι 19 φτάνω. Αλλά μου λέει ο γιατρός, λέει, άρθρο πρώτο, λέει, θα κόψεις το τσιγάρο. Μη μου το λες, γιατρέ, μου λέει, άλλο, θα το γράψω αυτό, άλλο. Θα κόψεις το τσιγάρο, θα κόψεις το... Το πιωτό θα κόψει, μήπως τις λέει τσιουζάκια και τα λοιπά. Δεν το κόψουμε κι αυτό, γιατρέ μου. Άλλο. Λέω, έτσι που μετά πήγε γιατρέ μου, λέω, δεν υπάρχει γιατρία. Μου λέει, γιατί. Τι να κόψω, το λέω. Δεν τρέχα, ούτε καθίζω, ούτε. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ήταν ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο ή κάποιο από αυτά τα Σάββατα. Δεν με θυμούμαι πια τόσο καλά. Όταν λέγαμε ότι ο μεγάλος κίνδυνός μας δεν είναι η φτώχεια. Ο Παύλος, θυμόσαστε, έλεγε, γνωρίζω να υστερούμε, γνωρίζω και να περισσεύουμε. Το δύσκολο δεν είναι στο υστερούμε. Το δύσκολο είναι στο να περισσεύουμε. Όταν μένεις κάπου εδώ απέναντι και δεν υπάρχει ούτε ναύλα να κατέβεις, τώρα πού να πας. Η πιο κοντινή εξοχή είναι, ας πούμε, στη Λαμία τώρα πλέον, στην Αθήνα υπάρχει πιο κοντά εξοχή. Τέλος πάντων. Πας κάτω από ένα δέντρο, αλλά δεν υπάρχουν ούτε ναύλα. Τι να κάνεις. Έρχεσαι στην εκκλησία σου. Αλλά, όταν ο Θεός ήταν εκείνος που σου έδωσε και ένα εξοχικό του αδελφού σου κατά πεντέλη και ένα εξοχικό της αδελφής σου κατά σούρμενα και ένα άλλο εξοχικό του ξαδέρφου σου κατά Σούνιο και έχεις και ένα δικό σου απέναντι εδώ στη Σαλαμίνα, σου έχει δώσει ο Θεός και ένα αυτοκινητάκι. Σου έχει δώσει ο Θεός, δε, και τη δυνατότητα να μην μαγειρέψεις το βράδυ, αλλά καθώς πας, όπου πας γυρίζοντας, να βρεθεί κάπου εκεί πέρα να φας δυο μαριδούλες. Τότε θα σε ρωτήσω τι αξία για σένα

Συγγνώμη, για μένα έχει η Εκκλησία. Το μέτρο μας δεν πρέπει να είναι μέτρο αδυναμίας. Το μέτρο μας πρέπει να είναι μέτρο ανέσας. Και εις την άνεση φαίνεται μας μετράει. Είμαστε έτοιμοι να γδυθούμε από τις ανέσεις, τις όποιες ανέσεις που τίμια τις πήραμε μέσα από το δεξί χέρι του Κυρίου. Για την δόξα. Δεν ξέρω αν έχετε την κακή συνήθεια να πηγαίνετε στα νοσοκομεία από Κυριακές. Δεν την έχετε. Καλό είναι αυτό, διότι ξέρετε, έχει μικρόβια αυτή, νοσοκομεία, οι άρρωστοι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν παρελπίδα κάποτε, έτσι, ξεπέσει τίποτα και πάτε κάπου, θα αισθανθείτε μια τρομακτική άνεση. Μια πάρα πολύ ευλογημένη διάθεση να υψώσετε τα μάτια σας ψηλά. Νομίζω ότι πηδάτε 4-4 τα σκαλοπάτια του νοσοκομείου. Όταν εσείς φεύγετε και γυρίζοντας πίσω το κεφάλι σας, θα δείτε κάποιες ψυχές να ακουμπάνε στο περβάζι. Αν πάτε σε νοσοκομεία, θα δείτε εκείνους που μπορούν να σταθούν όρθιοι, να στέκονται έξω στις αλέες από το νοσοκομείο. Στα σκαλοπάτια, στα πεζούλια. Δεν τους αφήνουν να βγουν έξω, γαντσωμένοι από τη σιδερένια την πόρτα. Την ώρα που φεύγετε εσείς, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι λένε τούτοι οι άνθρωποι μέσα τους. Πω πω, ευτυχισμένοι άνθρωποι ετούτοι. Κι ίσως δεν έχεις ούτε ανάβλα σου να γυρίσεις στο σπίτι σου και το βράδυ ούτε ψωμί. Όμως είσαι ευτυχισμένος και είσαι και δεν το ξέρεις και δεν το ξέρω, γιατί δεν κρατάμε το ορθό μέτρο. Μου έλεγε μια συνάδελφος που ζει έντονα μια περιπέτεια πολύ σοβαρή και σημαντική στην υγεία. Είχε πάρει πέρσι μια μακροχρόνια άδεια. Εκεί που δουλεύω ένα γραφειάκι είναι πολύ μακριά και υπάρχουν ειδικά λεωφορεία που κατεβάζουν το κοσμάκι. Μου λέει, μερικές φορές ανεβαίνοντας προς το νοσοκομείο που την παρακολουθούσανε, έβλεπα, λέει, τους συναδέλφους με τα αυτοκίνητα τα υπηρεσιακά να κατεβαίνουν κάτω. Και έλεγα, Θεέ μου, να ήμουν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο, να πάω να δουλέψω. Να με βαστίξουν και το μεσημέρι, να με βαστίξουν και το απόγευμα, να με βαστίξουν και το βράδυ. Αλλά να είχα την δυνατότητα να είμαι μέσα σε αυτό το λεωφορείο. Και αυτοί που ήταν μέσα στο λεωφορείο, χωρίς το μέτρο το αληθινό, δεν ξέραμε πόσο ευτυχισμένο πράγμα είναι να ακολουθήσεις τον Κύριο γυμνό. Η ευτυχία μας είναι Εκείνος. Η ζωή μας είναι σε Εκείνον. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να ακολουθούμε Εκείνον. Γυμνή, αλεύω, αν χρειαστεί. Χωρίς κανένα στοιχείο και κανένα εφόδιο. Αν το θέλει ο Θεός. 2 Αυγούστου 1922. Στη Σμύρνη. Βρέθηκαν άνθρωποι στην προκυμαία. Κρατώντας τα αγαθά τους. Τα χρυσάφια και τις ρευστοποιημένες περιουσίες τους. Ιδιαίτερα το τραγικό αρμένικο στοιχείο. Κάποιοι από αυτούς κάμανε κάτι δυνατό. Πέσανε στη θάλασσα γυμνοί. Βρήκαν το πρώτο πλοίο και τους πέρασε απέναντι στοιχείο στη Μυτιλίνη. Στη Σάμο, στο Λαύριο, στον Πειραιά. Οι άλλοι που κρατούσαν τα πάντα στα χέρια τους, τα χάσανε μαζί με τη ζωή τους. Κι όσοι γυμνοί περάσανε στην άλλη την όχθη, και ίστις, νεανίσκος, οικολούθησεν αυτόν. Ντυμένος κατάσαρκα ένα σεντόνι. Και τον έπιασαν οι άλλοι νεανίσκοι. Και αυτός τους άφησε το σεντόνι. Και έφυγε. Ο Θεός να μιλήσει. Ο Θεός να βεβαιώσει. Ξέρει να σχολιάζει και μπορεί να τον αφήσουμε να τον σχολιάσει και να βγάλει καρπό. Ας είναι καρπός.
δόξα του. Πριν τελειώσω. Θα ήταν χαρά της οικογένειας μου και χαρά της οικογένειας του αδελφού, του Σπυράκη, του φίλου. Γνωρίζω πως αν ήταν τώρα δίπλα μας και τον λόγον θα είχε και το ίδιο περιεχόμενο παρακλήσεως έκανε. Να σας καλέσω όπως είστε. Το επόμενο Σάββατο στις 8 η ώρα στους γάμους του Κρήτονα και της Σοφίας. Είχα πει στα παιδιά στις ψυχές του Σαββάτου της πρώτης και της δεύτερης ώρας να μην μοιράσουν προσκλητήρια γιατί τους θεωρώ τόσο οικείους. Συγκεκριμένα είπα στην κόρη μου σε μένα θα μου δώσει προσκλητήριο. Λέει μάλλον όχι, λέει πρώτη φορά λέει έτσι το συλλαμβάνω, πώς να σας δώσω προσκλητήριο. Μη δώσεις τις λέω σε παρακαλώ και στους αδελφούς. Νομίζω όμως πως έδωσαν. Και ανάμεσα σε αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος ανθρώπινο, κάποιος να παρελήφθει. Ας θυμηθεί την αλήθεια περί Σταυρού. Η αγάπη δεν μετριέται με χαρτιά. Και ας είναι και χακή χαρτιά με χρυσά γράμματα. Πατέρα, βοήθησέ με να θεατριστώ για την υπομάθημα την ανάγκη γυμνός να σε ακολουθήσω. Από τη δένει, συνδυάζει και δίνει ο χώρος. Πείραξέ με από το εγώ μου. Από τον άνθρωπο τον παλιό που ξέρω πως τον έχεις καταργήσει. Κράτησε τους δικούς σου στο σταυρό, στην οτροπία του σταυρού, στη ζωή του σταυρού, στη βεβαιότητα της Αναστάσεως. Ξανά θυμίσου την νεότητά μας, τα παιδιά μας.

Α, στο κεφάλαιο Καπαΐτα, γράφει στο 9, είναι τότε που ο Δαβίδ συνεκάλεσε όλο τον Ισραήλ λίγο πριν φύγει να τους μιλήσει για τον ναό. Είναι ένα σημείο, γιατί δεν ανήκει στην παρούσα ώρα, που θα σας παρακαλούσα να το διαβάσετε. Καθώς θέλησε ο Δαβίδ να κτίσει ένα ναό, ο Θεός του είπε, εσύ, όχι, το ναό θα τον χτίσει, αλλά ο Υιός. Και ο Δαβίδ δεν είπε, α, ο Υιός μου, δεν το χτίζω εγώ, και τι με νοιάζει. Όλοι, τι είπες, ο Σολομών, για μένα λέει όχι. Εντάξει κύριε, δεν πειράζει, παρακαλώ κύριε, λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Θα μαζέψω πέτρες, θα μαζέψω ασίμι, θα μαζέψω χρυσάφι, θα μαζέψω τούβλα, θα μαζέψω μάρμαρα, θα μαζέψω χώμα, θα μαζέψω ξυλία, θα κάνω, θα δείξω, θα μαζέψω τεχνίδες, να του τα ετοιμάσω. Είναι λάθος να λέμε ο ναός του Σολομώντος. Στην πραγματικότητα είναι ο ναός του Δαβίδ. Αλλά πόσο μεγάλο και πόσο ένδοξο είναι. Ο Δαβίδ εκρύφτηκε. Ο Δαβίδ εξαφανίστηκε. Όλη η προεργασία την οποία έκαμε ο Δαβίδ ξεχάστηκε. Και ο ναός επήρε το όνομα κάποιου που απλώς επί των ημερών του ανηγέρθη. Πόσο ανάγκη έχω στη ζωή μου και πόσο ανάγκη έχω των προσευχών σας. Άσε να προβληθεί ο άλλος. Εσύ δούλεψες στην αφάνεια και μάζεψε υλικό. Και ας χειροκροτηθεί ο άλλος. Σκοπός σου ποιος είναι? Να δοξαστεί ο Χριστός. Ας γίνει έτσι. Και είναι τότε, λέγω, που είπε ο Δαβίδ, και εσύ Σολομών, παιδί μου, να γνωρίζεις τον Θεό του πατέρα σου και να τον δουλεύεις με μια τέλεια καρδιά και με ψυχή θέλουσα. Γιατί, προσέξτε, ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και εξεύρει πάντας τους λογισμούς των διανοιών. Εμένα, να με γελάσεις. Σε βεβαιώνω, είναι πολύ εύκολο. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να δουλέψεις αμέσως, μένα με δουλεύεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Και όσο πιο πνευματική είναι η Εκκλησία, τόσο πιο γρήγορα και εύκολα μπορείς να την κοροϊδέψεις. Και αν τους ανθρώπους γελάσεις και την Εκκλησία την παρέλθεις, κι αν οι πάντες νομίσουν πως είσαι κάτι άλλο από εκείνο που είσαι, εκέρδισες τι πράγμα. Κανένας δεν κατάλαβε όταν κάθισαν στο δείπνο, λες και είχαν χρωματοξία, πως δίπλα τους καθόταν κάποιος χωρίς ένδυμα γάμου. Μέχρι ότου ήρθε εκείνος, ο καλέσας, ο οικοδεσπότης, ήρθε ο Κύριος. Εσύ λέει. Πήγαινε. Ακριβώς στο επόμενο κεφάλαιο, στο καπαθήτα κεφάλαιο του Αλφα Χρονικών, στο 17, διαβάζω. Και γνωρίζω, είναι η προσευχή του Δαβίδ, να πάμε στο ίδιο κομμάτι, και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ είσαι ο δοκιμάζων την καρδία. Εκείνος που αρέσκεσαι εις την ευθύτητα. Τι όμορφο, ο άνθρωπος, ο ατιαρέως. Θέλω πάντα να θυμάσαι πως ο Θεός έχει ένα μπλοκ, έχει ένα βιβλίο, έτσι λέει, θα θυμάσαι, έχει βιβλίο ενθυμίσεων και γράφει όχι όλα όσα είπαν οι άλλοι για σένα, αλλά όσα εσύ είπες για τους άλλους. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να σε καλέσω και να σε παρακαλέσω, αν κάποτε ο δούλος του Θεού σταθώ και έρθω στο σπίτι σου, Νικολάκη, να πιούμε καφέ και σου πω, ξέρεις, ο τάδε, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μου πεις, λυπούμε, τόσο καιρό γνωρίζω τον

τάδε και ποτέ δεν μου είπε μια κουβέντα για σένα. Εσύ γιατί μιλάς για αυτόν τον άνθρωπο? Και θα σε καλέσω και θα σε παρακαλέσω να με βάλεις στην θέση. Γιατί πώς να γίνει? Πρέπει μια ακόμα φορά να θυμηθώ πως ο Κύριος, καθαρίζοντας τον ναό, δεν καθάρισε μονάχα και δεν έβγαλε με το μαστίγιο έξω τους πολλούντας, αλλά και τους αγοράζοντας. Και πολλές φορές έχουμε αναπαυμένη τη συνείδησή μας, καθώς δεν πουλήσαμε. Αλλά φοβούμε πως πολλές φορές αγοράζουμε. Το Α Σαμουήλ, Ιώτα Σίγμα 7, είναι τότε που μιλάει ο Θεός στο Σαμουήλ. Είναι τότε που του είπε να πας να μου χρήσεις βασιλέα, και ο Σαμουήλ έψαχνε να δει μεγάλη γενιά, μεγάλο σπιτικό, αυλή, τιμές και δόξες και ονόματα.

Και πόσες φορές ήρθε ο διάβολος και σε χτύπησε με το πιο δηλητηριασμένο τόξο, το τόξο της απογοητεύσεως. Μάθε την ώρα εκείνη να μπορείς να πεις. Εσύ ξέρεις την αλήθεια. Εσύ ξέρεις πως έχουν γίνει τα πράγματα, αδελφέ. Λυπούμε πάρα πολύ για αυτό το καθεστώς, όπως έχει δημιουργηθεί και εξελιχθεί. Όμως γνωρίζεις την καρδιά μου. Ξέρεις πως έχουν τα πράγματα και δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Μου αρκεί που το πρόβλημά μου το γνωρίζει. Μια μικρή συνάθρηση ήταν χθες το βράδυ στη μελέτη μας. Καθώς σταθήκαμε απάνω στο γνωστό εκείνο εδάφιο, πολύ ισχύει η δέηση. Θυμηθήκαμε τον Ιησού του Ναβί σε μια μάχη αμφίρροπη. Πότε η μια πλευρά και πότε η άλλη, πότε η πλάστιγγα δεξιά και πότε αριστερά, πότε η νίκη με τους εχθρούς και πότε με το λαό Ισραήλ. Σε κάποια στιγμή η μάχη γυρίζει, ξεπερνάει, αρχίζει ο λαός Ισραήλ, αλλάζει, επιτίθεται. Και ήρθε νύχτα, έπεσε σκοτάδι. Όλος ο κόπος και το αίμα και οι εκατόμβες των νεκρών ήταν χαμένες. Κι ήταν τότε ο Ιησούς του Ναβί, κοίταξε πάνω, Θεέ μου, του λέει, έχεις ένα σκυλί. Θεέ μου, έχεις ένα καρφί. Κάρφωσε τη γη να μην κινηθεί γύρω από τον ήλιο. Στη Θήλη επί γη Γαβαών και στη Σελήνη επί την φάραγγα Εαλών. Ίσο, έτσι πως ευχήν αυτή πέγαμες. Θα καρφώσει ο Θεός, ταν, με το σφυρί τον ήλιο. Μπορεί να το κάνει αγγελική. Το πιστεύεις, αν δεν γίνανε ορισμένα πράγματα στη ζωή μου, είναι όχι γιατί δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε ο Θεός. Αλλά γιατί δεν στάθηκε η καρδιά μου ακριβώς σε τούτο το σημείο και λία ατενοποιών. Στον ψαλμό ζήτα 9 διαβάζω: Είσαι ο Θεός, ο δίκαιος, ο εξετάζων καρδίας και νεκρός. Αν μου έλεγες, αδελφέ μου, μου δίνεις τον ορισμό τι είναι άγιος άνθρωπος. Μου δίνεις τον ορισμό ποιος είναι άγιος άνθρωπος. Δύσκολο κανείς να δώσει ορισμούς, ανήκει στις ακαδημίες αυτό. Όμως ανθρώπινα, απλά και ταπεινά θα μπορούσα να σου πω. Άγιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κοιτάξει με τα μάτια του αποκεκαλυμμένα απευθείας τον Πατέρα. Συγνωρίζεις και εξετάζεις καρδιές και νεφρά. Κι αν σηκωθεί πόλεμος, κι αν σηκωθεί συκοφαντία, κι αν άνθρωποι μικροί που ο Θεός δεν τους πρόσθεσε στην Εκκλησία πετροβολήσουν και σηκώσουν χώμα. Μάθε την ώρα που θα πέσει η λάσπη επάνω σου. Να κάνεις έτσι. Να δει το χαμόγελό σου. Και να υψώσεις εσύ ελασπωμένα τα μάτια σου επάνω. Και να μπορείς να του πεις. Συ. Ακόμα. Στον ρο λάμδα θήτα. Ρο λάμδα θήτα. Διαβάζω. Τι γνώρισες το κάθισμά μου. Την έγερσή μου. Γνωρίζεις τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περπάτημά μου και το πλαγιασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Γιατί και πριν αρθεί ο λόγος στη γλώσσα μου, ιδού Κύριε, γνωρίζεις το παν. Πόσες φορές δεν θα μας καταλάβει κανένας. Και μέσα στο ίδιο το σπίτι σου και ενδεχομένως με τον άνθρωπο που 75 χρόνια ζεις μαζί του, τελικά θα αποδειχθεί πως σου είναι ένας ξένος. Μου έλεγε μια κοπέλα πριν πολλά χρόνια. Όταν την ρώτησα, η ζωή σου, χαμογέλασε και ύστερα έκλαψε. Αγαπητέ μου, μου λέει, να σου πω ότι με αγαπάει ο άνθρωπός μου. Φοβούμαι ότι δεν είναι σωστό που πνευματικά είμαι δέκτης μιας τόσης αγάπης.

Άρης. Είναι λεπτότατος, ευγενέστατος. Δεν τολμάω να ζητήσω κάτι. Θα έλεγε κανείς πως είναι εντολή για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να του βρω κουσούρι, αδύνατο σημείο, σκοτεινό σημείο, τελεία μία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να καταλάβει τη διαφοροποίηση του Λόγου του Θεού. Αλλά όταν μια φορά το παιδί μας αρρώστησε. Φαίνεται αρρώστησε το παιδάκι του βαριά. Τις παιδικές ίσως τις ανθρώπινες αρρώστησε. Το μωρό στην κουνιά. Εκείνος τηλεφώνησε στον γιατρό. Εκείνη ήταν γονατιστή. Και σε κάποια στιγμή στη μυστική σιωπηλή προσευχή της τον άκουσε να βηματίζει και να βλαστημάει με όλη του τη δύναμη ο άνθρωπος αυτός γιατί αργούσε να έρθει ο γιατρός. Και τότε λέει κατάλαβα τι είχα κάνει. Ο Ιερεμίας από τον οποίο θα ήθελα μερικά σημεία γιατί είναι μια πονεμένη ύπαρξη ο Ιερεμίας που ήπιε πολλά ποτήρια στη ζωή του και αγαπώ το βιβλίο του. Στο ΙΑ κεφάλαιο, στο 20 χωρίο, γράφει «Αλλά, ο Κύριε, Κύριε των δυνάμεων που κρίνεις δίκαια, ο δοκιμάζων τους νεφρούς και την καρδίαν». Αλλά είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει να κρίνει. Και όταν κρίνει, κρίνει στο Ιώτα Ζήτα, ακριβώς λίγο παρακάτω, στο 10 κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο, εγώ, ο Κύριος, εξετάζω την καρδία, δοκιμάζω τους νεφρούς, για να δώσω εις έκαστον κατά τα σωδούς αυτού. Και ακόμα, στο Κάπα, 12. Αλλά, Κύριε των δυνάμεων, ο δοκιμάζων των δίκαιων, εσύ που βλέπεις τους νεφρούς και την καρδιά. Ο δοκιμάζων της πράξης των Αποστόλων. Α24, διαβάζω. Είναι τότε για την προσευχή που έκαμε η Εκκλησία, η Απόστολη, για την εκλογή του Ματθία και του Ιωσήφ και προσευχηθέντες είπαν «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων ανάδειξον Συ Κύριε καρδιογνώστα την Αποκάλυψη Β23. Διαβάζω. Θα είναι τότε που όλες οι εκκλησίες θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδιές και θα δώσω εις έχαστον κατά τα έργα. Αλήθεια. Ήθελα να ρωτήσω απόψε. Σας ξέρω με το όνομα. Ο Θεός. Όσο οι άνθρωποι συνηθίζουν να λένε με κεραίνια μύτη. Πώς πας, αγαπητοί μου. Είμαι υποχρεωμένος να ξαναμιλήσω και να επαναφέρω το θέμα της Αιγύπτου που χωρίς να μου είναι προσφυλές το θεωρώ τόσο αναγκαίο. Ο λαός Ισραήλ εγνώρισε τη δύναμη του Θεού όχι καθώς είδε ένα δυνατό, αγαπητό, αιώνιο θαυμάσιο Θεό μέσα στην Αιγύπτου του Θεού. Στάθηκε πληρωματικά στη διαβεβαίωση πως είναι όντως δικός του. Γιατί ο Θεός τον έβγαλε από την Αιγύπτου. Δεν θα σε ρωτήσω αν γνωρίζεις τον Θεό. Δεν με ενδιαφέρει πόσα θαύματα έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Όσο περισσότερες επεμβάσεις του Θεού έχεις στη ζωή σου, τόσο εις βάρος σου είναι. Κάτι άλλο θα ρωτήσω για να σου δώσω το δικαίωμα να με ρωτήσεις. Σε έχει βγάλει ο Θεός από την Αίγυπτο. Γιατί αν είναι, γιατί αν βρίσκεσαι ακόμα μέσα στις λάσπες της ερήμου.

στην άμμο της Αιγύπτου. Προς τι? Για να κερδίσω τι? Πόσες φορές την έχω ακούσει κάποιους και κάποιες, ιδιαίτερα γυναίκες, να λένε πόσα θαύματα δεν είδα στη ζωή τους, μια φορά που το παιδάκι τους ήταν, κι άλλη μια φορά που ο άντρας τους δεν δούλευε, κι άλλη μια φορά που ο άντρας τους ταξίδευε, κι άλλη μια φορά. Είδες ένα Θεό στην Αίγυπτο, δυνατό, θαυμαστό και μεγάλο. Και ξέρω πως έχεις πολλά να μου πεις, γιατί δυνατές και ποικίλες στάθηκαν οι επεμβάσεις του στη ζωή σου στην Αίγυπτο. Φίλε μου, σε έβγαλε τελικά από την Αίγυπτο? Αν με ρωτήσεις, πώς να το ξέρω? Έκανα την ομολογία μου το 45. Όχι. Και είμαι της Εκκλησίας μέλος. Ούτε. Και παίρνω μέρος στο δείπνο. Θέμα δικό σου. Μπορείς να κοιτάξεις κατάματα το Κύριο. Και αν κάποιος την πρωτοχρονιά σου σφίξει το χέρι και σε αγκαλιάσει και σε φιλήσει και σου πει, Παναγιωτάκη, ο Θεός να σου δώσει κατά την καρδία σου, θα μπορέσεις να του πεις αμήν? Ο Θεός εξετάζει καρδιές. Και ο Χριστός ήρθε για να καθαρίσει καρδιές απόψε. Θα είναι τόσο δυνατό και ευλογημένο από τον Κύριο. Εάν του έλεγες, ξεκινάμε μαζί από απόψε. Κύριε, κάνουμε ένα συνεταιρισμό. Ανοίγουμε ένα μαγαζί, Χριστέ, μαζί. Να, μισό-μισό το κεφάλαιο. Από την πλευρά μου, Κύριε, θα σου βάλω ένα θέλω. Από τη δική σου την πλευρά θα μου βάλεις ένα δύναμε. Όταν εσύ θέλεις και εκείνος θέλει, και επειδή εσύ δεν μπορείς, εκείνος μπορεί. Ζήτησέ το απόψε. Μπορεί να κάνει δυνατά πράγματα από απόψε. Μην ξεχάσεις, σε παρακαλώ πολύ, ένα σφυρί και ένα καρφί, δύο χέρια υψωμένα, μία μάχη χαμένη που αφήνει ταλαντεύεται. Δύο λόγια προσευχής. Κάρφωσε τον ήλιο, κάρφωσε τη σελήνη απόψε, έλεγε κάποιος. Το πιο δύσκολο εδάφιο στην Καινή Διαθήκη είναι εκείνο που δυστυχώς το λέμε πολλές φορές κάθε μέρα. Αγιαστήτω το όνομα. Δεν θέλω να ξεχάσεις. Πως μονάχα οι καθαροί στην καρδιά θα δούνε τον Κύριο. Και είναι ο Κύριος απόψε που καθαρίζει καρδιές και κρατάει το χέρι κάθε ψυχής που θα ήθελε για να την οδηγήσει στα μονοπάτια του Αγίου. Το μισό το κεφάλαιο. Εσύ το θέλω. Εκείνος το δύναμε. Πες του αμήν. Και είναι δυνατός και θαυμάσιος να κάνει πολλά ένδοξα. Θυμήσου τον ψαλμό εδώ. Όταν γυρίσαμε στην Ιερουσαλήμ, είμαστε όσοι μεθύοντες. Είναι εμπειρίες που θα τις ζήσεις. Ο Κύριος μπορεί απόψε. Γι' αυτό σε κάλεσε απόψε. Έλα να προσευχηθούμε. Κύριε, τελείωσε ο άνθρωπος. Και όσα είπα, τα βάζω και τα κουμπάω πάνω στο τραπέζι. Καθώς έχεις απόλυτη ελευθερία και δικαίωμα, ξεκαθάρισε, πέταξε. Δεν ξέρω τι θα κρατήσεις και πόσα θα κρατήσεις. Τα εδαφιά σου κράτησε μόνο. Και βάρ' τα ορθά, σωστά, στις καρδιές μας. Σε τρόπο καρποφόρο. Μάθε μας τη σημασία του αμήν. Και βοήθησε από

σε καρδιές στο αίμα του Σταυρού να σταθούν στον πρέποντα καθαρισμό. Βάλε ψυχές από την Αίγυπτο. Κύριε, αγιάσου εν το μέσο ημών.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σχετικό κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Που βρίσκεται στην επιστολή του Ιακώβου και στη σελίδα 1072 στις παλιές Άγιες Γραφές του Βάμβα, στο κεφάλαιο Δέλτα Ι4 και από το εδάφιο 13 έως και το τέλος του κεφαλαίου, διαβάζω τα εξής. Έρθετε τώρα οι λέγοντες, σήμερον ή αύριον θέλουμε να υπάγει στ' αυτή την πόλη και θέλουμε να κάνει εκεί ένα χρόνο και θέλουμε να εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτινες, δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας? Ένα μεγάλο και σπουδαίο ερώτημα που ο Θεός βάζει μπροστά μας την ώρα αυτή. Διότι ποια είναι η ζωή σας? Είναι το «ον διατμός», ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγετε «εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλουμε να κάνει τούτο ή εκείνο». Τώρα όμως καυχάστε εις τα σαλαζονία σας, πάσα τι αυτή καύχησης είναι κακή. Εις το νός της λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλό και δεν κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα. Και να δώσει στο δούλο του Θεού το μάθημα που έχω ανάγκη. Και όπως συνηθίζεται να τιτλοφορείτε το μέρος που διαβάζουμε, ας δώσουμε ένα τίτλο: «Η προσκαιρότητα των γήινων προσώπων και πραγμάτων». Όχι μόνο πραγμάτων, αλλά και προσώπων, γιατί και οι άνθρωποι μετά την πτώση των προπατώρων μας γίναμε προσωρινοί. Ενώ ο Θεός δεν μας είχε πλάσει να ζούμε προσωρινά, αλλά μας είχε πλάσει για να ζούμε αιώνια στη δόξα μαζί Του. Η προσωρινότητα λοιπόν των γήινων. Και όπως διαβάσαμε εδώ, ο Ιάκωβος απορεί πραγματικά, εκφράζει την απορία του και μας κάνει μια ερώτηση. Πρώτα σε μένα, ποια είναι η ζωή σου, Παναγιώτη? Ποια είναι η ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί? Έχουμε διερωτηθεί ποτέ ποια είναι η ζωή μας? Πολλές φορές νομίζουμε ότι θα ζήσουμε 1000 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα ζήσουμε. Θα μου πείτε, αυτές είναι γραμμές βαλμένες μέσα μας από το Θεό και έχουν μείνει, άσχετα αν πέσαμε και χάσαμε την αιώνια ζωή. Αλλά πραγματικά και αληθινά,

Ποια είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι τόσο μικρή σε σχέση με την αιωνιότητα, δηλαδή. Η ζωή μας είναι τόσο μικρή, η ζωή μας είναι τόσο περιορισμένη, που θα έλεγε κανείς ότι είναι πραγματικά έτσι, όπως λέει ο Ιάκωβος εδώ. Έχει δίκιο ο Ιάκωβος. Και φυσικά ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει τον ορισμό της ζωής μας και μας λέει ότι η ζωή μου και η ζωή σας είναι σαν έναν ατμό που ξαφνικά φαίνεται και σε μια στιγμή εμφανίζεται, χάνεται στον ορίζοντα. Και αν έχουμε μια τόσο μικρή ζωή,

τα εγκλήματα που απειλούν όλους τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους. Και ξέρουμε όλοι εκείνο το ύμνο το χριστιανικό, ο οποίος μας λέει «Η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει». Τόσο γρήγορα που διαβαίνει η ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, και είναι ανάγκη αυτή τη μικρούλα μας ζωή να τη χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα εκείνου, ο οποίος και μας το δίνει. Όλοι ξέρουμε στο διάβα των αιώνων ότι πάνω σε τούτη τη γη περάσανε δισεκατομμύρια ανθρώπων. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτούς, άγνωστοι άνθρωποι, αλλά να αναφερθούμε στους μεγάλους κατά κόσμο. Περάσανε πάνω στο τσόφλι της γης Σοκράτηδες, οι Πλάτωνες, περάσανε Στρατινάτες, ο Μέγας Αλέξανδρος, περάσανε φοβεροί αυτοκράτορες, ο Νέρον, πέρασε ο Αρταξέρξης, περάσανε ιδρυτές θρησκειών μεγάλων, όχι για μας, για κάποιους άλλους λαούς, ο Βούδας, ο Κουμφούκιος, ο Ζωροάστρος, ο Μωάμεθ, περάσανε κάποιοι σοφοί επιστήμονες, ο Αϊνστάιν, περάσανε κάποιοι άλλοι φιλόσοφοι, πέρασε ο Μάρξ, πέρασε ο Έγκερς, πέρασε ο Λένιν, περάσανε κάποιοι άλλοι δικτάκτορες που ακούσαν στο όνομα Στάλιν, πέρασε ο Ρούσβελ, πέρασε ο Κένεντι, περάσανε και κάποιοι άλλοι μεγάλοι του πλούτου, πέρασε ο Νάσης, πέρασε ο Ροκφέλλερ και πολλοί άλλοι περάσανε. Και πού είναι αυτοί και η δόξα τους, αγαπητοί αδελφοί? Ακριβώς περάσανε όπως περνάει ένας ατμός. Σε μια στιγμή φαίνεται και αφανίζεται και χάνεται. Και κανείς, μα κανείς από αυτούς δεν έμεινε. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε «Ο ουρανός και η γη που τα θεωρείτε τόσο σίγουρα και σταθερά, αλήθεια σας λέω, θα περάσουν, θα παράσουν κι αυτά, θα χαθούν». Και ο Πέτρος θα μας πει «Με συρριγμό και δεν θα μείνει τίποτα επάνω στη γη και όλα τα έργα που υπάρχουν θα κατακαούν, τίποτα, τίποτα δεν θα μείνει επάνω στη γη». Αλήθεια, τίποτα δεν θα μείνει. Όχι, κάποιοι θα μείνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θα μείνουν κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που αγαπούν τον Θεό και κάνουν το θέλημα του Θεού. Αυτοί λένε μένουν στον αιώνα, γιατί ο Χριστός, τον οποίο αγαπούν, μένει στον αιώνα. Αυτοί θα μείνουν και θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και την αιώνια δόξα. Όλοι οι άλλοι και όλα τα άλλα θα περάσουν και θα χαθούν. Μια δόξα όχι ανθρώπινη και πρόσκαιρη, όπως όλα τα άλλα εδώ πάνω στη γη που είναι πρόσκαιρα και περαστικά, αλλά μια δόξα που θα είναι άφθαρτη και αιώνια, την οποία χαρίζει ο Κύριος σε εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν και κάνουν το θέλημά του στη ζωή αυτή. Θα φέρω δύο παραδείγματα, δύο ανθρώπων. Το πρώτο είναι από την παλιά οικονομία, από την παλιά Διαθήκη. Είναι το πρόσωπο του Μωυσή. Ο Μωυσής, αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος τον οποίο ο Θεός διάλεξε, είχε καταλάβει την προσκαιρότητα των διήνων πραγμάτων. Την είχε καταλάβει. Γι' αυτό και άφησε το παλάτι του Φαραώ. Άφησε τον πλούτο και τη δόξα, την επίγεια. Και προτίμησε να κακουχείται μαζί με το λαό του. Προτίμησε να κάνει το θέλημα του Θεού του, ο Μωυσής. Προτίμησε τα επουράνια, όχι τα γη, τα επίγεια, τα πρόσκαιρα, τα φθαρτά, τα περαστικά, αλλά προτίμησε τα αιώνια, εκείνα που μένουν στον αιώνα, και όχι μόνο, αλλά είναι ένδοξα. Και ο ίδιος ο Μωυσής, στον ψαλμό Κόπα, στον ψαλμό 90, μας μιλάει και μας λέει να μετράμε τις μέρες μας έτσι, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Δεν μας μιλάει πώς να μετράμε τα χρόνια μας. Και τα χρόνια μας δεν είναι στο δικό μας το χέρι. Αλλά μας μιλάει

Κοιτάει να μετράμε τις μέρες μας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αγκαλιάζουμε και να προσκολόμαστε στη σοφία που είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εγεννήθη από Θεού σοφία σε μας. Και πραγματικά ο άνθρωπος αυτός έτσι μετρούσε τις ημέρες της ζωής του. Διότι όλη τη βαρύτητα ο Μωυσής την έδινε στο σήμερα. Και την έδινε στο σήμερα, γιατί το σήμερα είναι δικό μας. Το χθες πέρασε, ανεπιστρεπτεί, δεν ξαναγυρίζει. Το αύριο στα χέρια του Θεού, δεν είναι στα χέρια τα δικά μου. Το σήμερα είναι δικό μου και δικό σας. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, σήμερα να το κάνουμε. Σήμερα μπορούμε να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας. Σήμερα μπορούμε να αγαπήσουμε τον αδελφό μας. Σήμερα μπορούμε να υπηρετήσουμε τον αδελφό μας. Σήμερα μπορούμε να υπηρετήσουμε τις ψυχές. Σήμερα μπορούμε να πάμε στο νοσοκομείο. Αν δεν μπορέσω να πάω, θα είμαι άρρωστος, δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αύριο. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Σήμερα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τη δόξα εκείνη που μας δίνει το σήμερα, σήμερα να το κάνουμε. Αύριο μπορεί να με καλέσει ο Κύριος. Ακόμη ένας άλλος άνθρωπος στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος ο Παύλος, είχε καταλάβει και αυτός την προσκαιρότητα των γηίνων πραγμάτων. Γι' αυτό και σε κάποια στιγμή στη ζωή του τα έβαλε όλα στη σειρά και τα ταξινόμησε. Και είπε, αυτό έξω, αυτό είναι δικό, αυτό είναι του Θεού, το κρατάω. Αυτό είναι του κόσμου, το πετάω, το βγάζω. Και σε κάποια στιγμή όλα τα κοσμικά τα θεώρησε σκουπίδια και σκύβαλα και τα πέταξε και τα έβγαλε έξω από τη ζωή του. Και ο Απόστολος Παύλος είχε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα κατά κόσμο, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρουμε ότι είχε μια σπουδαία μόρφωση, μόρφωση ελληνική και εβραϊκή. Ξέρουμε ότι είχε μια σπουδαία καταγωγή, ήταν Εβραίος και Φαρισαίος. Ξέρουμε ότι είχε μεγάλη κοινωνική θέση ο Απόστολος Παύλος, διότι ήταν μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου, το οποίο κυβερνούσε το λαό Ισραήλ. Ήταν μέλος του Συνεδρίου ο Απόστολος ο Παύλος. Ακόμη ξέρουμε ότι είχε τη ρωμαϊκή υπηκότητα, κάτι πολύ σπουδαίο για εκείνη την εποχή. Και σε κάποια στιγμή αυτά όλα τα σπουδαία πράγματα κατά κόσμο τα εθεώρησε σκουπίδια και σκύβαλα και τα πέταξε από τη ζωή του και κράτησε μόνο ένα πράγμα, τον Ιησού Χριστό. Κρατώντας όμως τον Ιησού Χριστό, κράτησε τα πάντα, παρόντα και μέλλοντα, ουράνια και ένδοξα. Κράτησε τη δόξα, την αιώνια του ουρανού. Έξυπνα φέρθηκε ο Απόστολος Παύλος, όπως και ο Μωυσής. Γι' αυτό σήμερα ο Απόστολος Παύλος είναι στη δόξα. Ζει στη δόξα και θα ζει αιώνια στη δόξα και θα απολαμβάνει η δόξα εκείνη την οποία ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, έχει ετοιμάσει για τα δικά του τα παιδιά, για τους λυτρωμένους του. Ήξερε ο Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, ότι το θέλημα του Κυρίου για αυτόν είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Και εμείς πολλές φορές αθυμούμε για το θέλημα του Κυρίου, γιατί μας φαίνεται κάπως στενάχωρο και ξεχνάμε ότι το θέλημα του Θεού, ο οποίος είναι η πηγή του αγαθού, δεν μπορεί παρά να είναι πραγματικά αγαθό, τέλειο και ευάρεστο. Και στη χειρότερη, κατά άνθρωπο λέω, περίπτωση. Μπορεί να είναι μια αρρώστια, μπορεί να είναι ένα ατύχημα, μπορεί να δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι μέσα σε αυτή τη δυσκολία, μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, μέσα σε μια θλίψη αν θέλετε, με κάποιο οικογενειακό μας πρόσωπο, μέσα εκεί υπάρχει το θέλημα του Θεού, που είναι για μένα και για σένα αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Ήξερε ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα στο θέλημα του Θεού είναι κλεισμένες όλες οι ευλογίες του Θεού. Μην το ξεχνάμε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο, είναι βασικό αγαπητοί αδελφοί. Μην ψάχνουμε να βρούμε ευλογίες του Θεού έξω από το θέλημά του. Δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Όλα είναι κλεισμένα μέσα, όλες οι ευλογίες του Θεού είναι κλεισμένες μέσα στο θέλημά του.

συμπέρασμα του Θεού. Και ένα συμπέρασμα με το οποίο και κλείνουμε την ώρα μας. Αν ο πιστός άνθρωπος δεν καταλάβει την προσκαιρότητα της ζωής αυτής και των πραγμάτων τα οποία προσφέρει, γιατί προσφέρει πολλά, αρκετά η ζωή τούτη, και την προσκαιρότητα των πραγμάτων που προσφέρει η ζωή τούτη, αν δεν ξεχωρίσουμε στη ζωή μας τα σκύβαλα του κόσμου τούτου από τα αιώνια και ένδοξα του Θεού, και αν δεν μετράμε τη ζωή μας με τα χρόνια και με τις δεκαετίες, αλλά τις μετράμε, αν δεν μετράμε, συγγνώμη, τη ζωή μας με τις μέρες, αλλά τη μετράμε με τα χρόνια και με τις δεκαετίες, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να ζούμε στα σκύβαλα, να πεθάνουμε μέσα στα σκύβαλα και να φύγουμε από αυτή τη ζωή ξαφνικά, ενώ θα ζούμε μέσα στα σκύβαλα, χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί. Ξέρω τι θα μου πείτε. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας έχει καθαρίσει, μας έχει οδηγήσει και. Συμφωνώ, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας είπε το πρωί ότι εκεί πάνω θα ανάψει μία πνευματική φωτιά. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην χάσουμε τη σωτηρία μας, αλλά αυτό δεν είναι το άπα. Δεν είναι μόνο η σωτηρία, αγαπητοί αδελφοί. Η σωτηρία είναι το αρχικό που προσφέρει ο Θεός. Από εκεί και πέρα είναι δόξα τέλειωτη. Και πάνω θα ανάψει μία πνευματική φωτιά μπροστά στην οποία και από την οποία θα περάσει κάθε έργο δικό μου και του κάθε αδελφού. Θα δοκιμαστεί εκεί το κάθε τι. Και ο Θεός να μας δώσει χάρη, ώστε ό,τι στέλνουμε εκεί πάνω, ό,τι υλικά στέλνουμε, γιατί με ό,τι υλικό στέλνουμε, με αυτά τα υλικά ο Κύριος θα ετοιμάσει την κατοικία μας. Δεν ξεχνάμε αυτό. Εκείνο το υλικό να είναι ένα τέτοιο υλικό που καθώς θα δοκιμαστεί από τη φωτιά να μείνει. Να είναι από χρυσάφι, να είναι από ασίμι, να είναι από πολυτίμους λίθους. Να μην είναι από ξύλα, ούτε από καλάμια, ούτε από χόρτα. Γιατί απλούστατα θα κατακαεί. Εμείς θα ζημιωθούμε, μεν, δεν θα χάσουμε βέβαια τη σωτηρία μας. Αλλά θα βλέπουμε τους άλλους θα παίρνουν στεφάνια δόξης. Και εμείς έχουμε κατεβάσει τα κεφάλια μας. Και δεν μας συμφέρει αυτό. Γι' αυτό είναι καλά, αγαπητοί αδελφοί, να τα ξαναμετρήσουμε τα πράγματα στη ζωή μας, να τα ιεραρχήσουμε, να τα βάλουμε στη σειρά, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές αξίες. Και να κρατήσουμε τις πραγματικές αξίες. Και πραγματική αξία είναι ο Χριστός και το θέλουμε του Χριστού στη ζωή μου και στη ζωή σας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

η κρίσιμη απόφαση. Και πας ως τη σαφή κοινικίας, ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Ματθαίος 19:29. Τι είδους είναι αυτή η αλλαγή που φέρνει ο Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου, ρωτούν και ρωτιούνται πολλοί. Δεν είναι ανθρώπινη ενέργεια, μα επέμβαση θεϊκή. Δεν είναι κάτι επιφανειακό, μα ριζικό και ουσιώδες, που αγγίζει τα βάθη μας. Δεν είναι προσωρινή και πρόσκαιρη, μα μόνιμη και ισόβια αλλαγή. Είναι κάποιος που μέχρι χθες ούτε έβλεπε, ούτε ενδιαφερόταν για το θέλημα του Θεού. Και ξαφνικά και βλέπει και καταλαβαίνει και συναισθάνεται την αμαρτία και θέλει να την αποτινάξει από πάνω του. Τι έγινε? Έγινε στροφή 180 μοιρών. Έγινε αναγέννηση. Έγινε σωτηρία. Έγινε μεταμόρφωση. Μέχρι τα 40 του χρόνια ζούσε αδιάφορος προς το Θεό και το θέλημά του, μέχρι που συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Η αγάπη του τον κέρδισε. Είχε ένα μαγαζί, όχι τίποτα φοβερά αμαρτωλά πράγματα, αναψυκτήριο ήταν. Αλλά σαν γίνει και παιδί Θεού, η δουλειά δυσκόλεψε. Μέχρι τότε ο κόσμος μπαινόβγαινε, βλαστημούσε, χαχάνιζαν μαζί, έλεγαν τα αντρικά τους ανέκδοτα. Τώρα, χωρίς να το προσπαθήσει, δεν συμμετείχε πια. Οι πελάτες τον κούρδιζαν και τους ενοχλούσε που δεν ανταποκρινόταν. Η δουλειά άρχισε να πέφτει. Παλιά καθόταν μέχρι τις 10 το βράδυ. Τώρα από τις 5 το απόγευμα είχε στο νου του να πάει στην εκκλησία, να λατρεύσει τον Κύριό του. 2-3 φορές αναγκάστηκε να τους διώξει. Μια μέρα έπεσε στα γόνατα. «Πατέρα, αυτό το μαγαζί δεν είναι πια για μένα. Φρες μου μια δουλίτσα, μπορείς». Κανείς δεν του το υπέδειξε. Ο Θεός που αγαπούσε τον βοήθησε να διακρίνει. Το κλείσε το μαγαζί και ο Κύριός του τον ευλόγησε πολλαπλάσια. «Κύριέ μου, ό,τι χρειάζεται να αφαιρέσω από τη ζωή μου, να κόψω και να ξεριζώσω από την καρδιά μου, δώσε μου τη διάκριση να το καταλάβω και τη δύναμη να το πραγματοποιήσω».

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30

επικοινωνίες του ανθρώπου, ποικίλες και διάφορες. Είτε είναι νεκρομαντίες, είτε είναι χειρομαντίες, είτε είναι μαντία από τους καφέδες, είτε είναι κρυσταλλομαντίες, είτε είναι ιονοσκοπίες, ή σπλαχνομαντίες και ποικίλα άλλα πράγματα όπως τα ονομάζουν, και μαγείες ακόμα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι παρασατανικές μορφές επικοινωνίας με τον άγνωστο κόσμο που περιβάλλει τον άνθρωπο και είναι ολέθριες στα αποτελέσματά τους. Οι άνθρωποι που επιχείρησαν αυτήν την επικοινωνία αργά ή γρήγορα είδαν και έπαθαν. Είδαν τα αποτελέσματα. Διότι όλες αυτές οι επικοινωνίες στηρίζονται σε μία βάση. Την επικοινωνία με δαιμονιακό κόσμο, με δαιμόνια. Αυτό το φως μας το δίνει η Βίβλος. Η Βίβλος έρχεται και μας φωτίζει το μυστήριο του κόσμου γύρω μας και μας λέει ότι δεν είναι μονάχα ο αγαθός υπερβατικός κόσμος με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, αλλά είναι και ο μυστηριώδης, κακός, πονηρός πνευματικός κόσμος, ο οποίος έχει αρχαιότητα.

Κατά την ιστορία, κατά την Βίβλον, και ο οποίος ζητάει αυτή την επικοινωνία με τον άνθρωπο, διότι θέλει να λατρεύεται από τον άνθρωπο σαν Θεός. Και μελετήσαμε στο προηγούμενο μάθημα την μαγεία και είδαμε ότι η μαγεία και η μαύρη μαγεία είναι μια προσπάθεια επικοινωνίας με επιρροής του περιβάλλοντος γύρω, προσπάθεια επιρροής του περιβάλλοντος και μετατροπής του περιβάλλοντος με επικοινωνία με κόσμων απόκρυφων, μυστηριώδη, πονηρό κόσμο. Ο μάγος δηλαδή, με άλλα λόγια, είτε θα χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα, διάφορα υλικά μέσα, μαγκανίες, μείγματα διάφορα, αντικείμενα διάφορα, χημικές ποικίλες ενώσεις ή και ναρκωτικά και φάρμακα, ή θα χρησιμοποιήσει προσωπικές δυνάμεις με τις οποίες έρχεται σε επικοινωνία. Έχει κάποια ιεροτελεστία, έχει ορισμένα σύμβολα εις τα οποία συγκεντρώνει την προσοχή του, βυθίζεται μέσα στον εαυτόν του και προσπαθεί να αντλήσει δύναμη από τη δική του τη θέληση, υφίσταται πολλές φορές τις συνέπειες της μαγείας την οποία κάνει ο ίδιος, διότι αν η ενέργεια την οποία στέλνει εναντίον προσώπου το οποίο θέλει να βλάψει δεν βρει ανταπόκριση εκεί, διότι ο άνθρωπος με τη θέλησή του κλείνει τις πόρτες, η ενέργεια αυτή η μαγική που μπορεί να είναι δαιμονιακή και σατανική από την επικοινωνία του με δαιμόνια γυρίζει στον ίδιο τον εαυτόν του και πολλές φορές εδώ έχουμε τις συνέπειες και τα αποτελέσματα στους ίδιους εκείνους που επιχειρούν τέτοιες μεθόδους, όταν μάλιστα δεν είναι πρωτόπειροι και δεν ξέρουν τον τρόπο της αντιδράσεως και τον τρόπο να προφυλακτούν. Τώρα, στο λαό των Ισραήλ, αυτά τα πράγματα καταδικάζονται αναφανδόν. Ο Θεός τα καταδίκασε διότι ήξερε την πηγή όλων αυτών των ενεργειών και των πράξεων και των δυνάμεων, ήξερε την πηγή ότι είναι από τα δαιμόνια και ο Θεός το απαγόρευσε με κάθε τρόπο στους βιβλικούς χρόνους, κυρίως στο λαό των Ισραήλ. Τα έθνη τα οποία ήσανε τριγύρω από το λαό των Ισραήλ είχαν αυτές τις μεθόδους της επικοινωνίας στην πρακτική τους εφαρμογή την καθημερινή. Και οι ονούς εξέταζαν και σπλάχνα εξετάζανε και το πέταγμα του βέλους και ποικίλα άλλα πράγματα, μάγους είχαν και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στη Βίβλο και τα οποία ο Λόγος του Θεού αυστηρώς τα καταδικάζει. Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού και οι εμπνευσμένοι άνθρωποι του Θεού, οι προφήτες, ο Μωυσής, αγωνίστηκαν με πολύ αυστηρές απειλές και ποινές εναντίον εκείνων οι οποίοι θα ασκούσαν τέτοια πράγματα στο Ισραήλ για να διαφυλάξουν αυτόν τον λαό του Θεού εναντίον πάσης τέτοιας επιρροής από τον κόσμο τον εθνικό ο οποίος τους περιέβαλε. Έχουμε πρώτα απ' όλα εκείνη την παραγγελία την οποία ο Θεός δίνει δια του Μωυσέως στο Δευτερονόμιο, στο Ιώτα είτε κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο έως 12, διαβάζομαι ένα χωρίο το οποίο είχαμε και διαβάσει και σε άλλη περίπτωση. Λέει Κύριος ο Θεός, αφού εισέλθησες στην γη την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίδει σε σένα, δε θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα βδελίγματα των εθνών. Τα ονομάζει βδελίγματα. Αποτροπιασμούς, από τους οποίους θα έπρεπε να αποστρέψει την προσοχή του και το πρόσωπό του ο Ισραήλ. Δεν θέλει ευρεθεί εισέ, ουδείς, διαπερνών των ιών αυτού, ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρός, ή μαντευόμενος μαντίαν, ή προγνώστης των καιρών, ή ιονοσκόπος, ή μάγος, ή γόης, ή ανταποκριτής δαιμονίων, ή τερατοσκόπος, ή νεκρομάντης, διότι πάσο πράτων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των βδέλυγματων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απέμπροσθέν σου. Τέλειος θέλεις είστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε εδώ, θα ονομάζει βδέλυγματα και λέγει ο Λόγος του Θεού ότι αυτή είναι η αιτία που ο Θεός ξεριζώνει όλους αυτούς τους λαούς από τη γη Χαναάν και παίρνει τον Ισραήλ εκεί. Διότι αυτοί οι λαοί ασκούσαν αυτήν την επικοινωνία και είχαν επικοινωνία

τα δαιμόνια. Είσατε ιονοσκόποι, είσατε μάγοι, προγνώστε των καιρών, μαντευόμενοι, τερατοσκόποι, νεκρομάντης. Κοιτάξτε πόσες περιπτώσεις μιας αποκρύφου επικοινωνίας με δαιμόνια. Και όλες τούτες οι περιπτώσεις που αναφέρονται εδώ πέρα, δεν θα μπορούσε κανείς απολύτως να τις χωρίσει. Διότι η μία συγγενεύει με την άλλη, επειδή όλες στηρίζονται στην ίδια πηγή και επικοινωνούν με τα ίδια πνεύματα, τα ίδια δαιμόνια τα οποία εμφανίζονται ως ψυχές νεκρών στην νεκρομαντία και τους λέγανε ότι είναι ο Α νεκρός και ο Β νεκρός και τους πληροφορούσαν, ή τα ίδια αυτά δαιμόνια έδιναν και σημεία και δίνανε τέρατα, σημεία ή τους ενέβαλαν την σκέψη να διαπερνούν τα παιδιά τους διαπυρός και ούτω καθεξής. Τα ίδια δαιμόνια εις τους Ιωνούς, όταν εξέταζαν τους Ιωνούς και ούτω καθεξής. Βδελίγματα. Και ο Ισραήλ έπρεπε να μείνει καθαρός. Έπρεπε να σεβαστεί τον Κύριον των Θεών του. Διότι όπως λέει και στο 13 πλέον εδάφιο έως το, και το 14, τέλειος ελυσίστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, διότι τα έθνη ταύτα τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει έδωκαν ακρόασιν εις προγνώστας των καιρών και εις μάντης. Σε όμως ο Κύριος ο Θεός σου δεν αφήκε να πράττεις ούτω. Και του προαναγγέλει ότι ο Θεός στο μέλλον θα του στείλει έναν προφήτη όμοιον με τον Μωυσή, καθόν τρόπον ο Μωυσής ήταν προφήτης στο λαό και είναι προφητεία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και του λέει αυτού του προφήτου θα ακούετε. Και αν δεν ακούσετε αυτόν τον προφήτη, ο άνθρωπος που δεν θα ακούσει αυτόν τον προφήτη θα εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαού. Κατά συνέπεια ο λαός ο Ισραήλ έπρεπε να μείνει άγιος και αφιερωμένος στο Θεό του. Ήθελε πληροφορία, έπρεπε να την πάρει κατευθείαν από το Θεό του. Είτε διαμέσου των προφητών, των ανθρώπων του Θεού, είτε διαμέσου του Μωυσέως, είτε από το γραπτό λόγο του Θεού, είτε δια του προφήτου, τον οποίο ο Θεός θα έστελνε εις το μέλλον. Και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Και ολόκληρη η ιστορία του Ισραήλ υπήρξε ένας διαρκής αγών να διατηρηθεί ο λαός αυτός αμόλυντος από όλα αυτά τα βδελίγματα. Και αυτό το πράγμα στάθηκε μέχρι την εποχή του Σολομώντος. Οπότε στα τέλη της ζωής του ο Σολομών γλίστρησε και έπεσε. Στα τέλη της ζωής του, εξαιτίας των πολλών γυναικών τις οποίες είχε πάρει και κυρίως από τα έθνη, τα γύρω έθνη της γης, είχε πάρει γυναίκες εθνικές, ήσανται αυτές οι οποίες τον εμίησαν στις δικές τους θρησκείες και χάρη των γυναικών που είχε πάρει τους επέτρεψε να κτίσουν ναούς στους θεούς τους, να έχουν τους ιερίστων, να έχουν προφήτας, να έχουν επικοινωνίες με το υπερβατικό, και με αυτόν τον τρόπο ο Σολομών στα τέλη της ζωής του εγίνει και παράγων κακού μέσα στο λαό των Ισραήλ, ένεκα του οποίου και ένεκα αυτής της επικοινωνίας και του τρόπου που ο Σολομών άνοιξε χωρίστηκε ο λαός. Η φυλή Ιούδα και Βενιαμίν από μια μεριά, οι άλλες 10 φυλές από την άλλη, χωρίστηκε ο λαός Ισραήλ σε 2 κομμάτια. Και αυτά τα 2 κομμάτια πάλι αγωνίστηκαν να μην υποδουλωθούν σε αυτό το πνεύμα της ειδωλολατρίας και της δαιμονολατρίας που υπήρχε τριγύρω τους, και τελικά δεν κατόρθωσαν να κρατηθούν. Ώσπου εν τέλει τι έγινε και στη ζωή αυτού του λαού. Έγινε ό,τι είχε γίνει στη ζωή των προηγουμένων οι οποίοι κατοικούσαν στη γη Χαναάν. Ο Θεός τους ξερίζωσε από μέσα από τον Ισραήλ, από μέσα από τη γη της Επαγγελίας, ξερίζωσε αυτό το λαό και τους εσκόρπισε τους Ισραηλίτας και τους εσκόρπισε τις 10 φυλές επάνω στην Ασσυρία και τους άλλους τους πήγε στην Βαβυλώνα. Αυτά όλα συνέβησαν στους Ισραηλίτες εξαιτίας λοιπόν αυτών των επικοινωνιών τις οποίες έμαθαν από τα γύρω έθνη και τα πήραν από τα γύρω έθνη. Αυτό δείχνει πόσο ο Θεός είναι αυστηρός και πόσο δεν θέλει. Είναι Θεός ζηλότυπος όπως λέγει. Θέλει την ψυχή του ανθρώπου ενωμένη μαζί του και σε επικοινωνία μαζί του με κάθε τρόπο. Και να μην εκκλίνει η ψυχή σε άλλες επικοινωνίες έξω από τον ζωντανό και αληθινό Θεό και έξω από τον δρόμο τον οποίο διδασκόμεθα, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος.

Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν δίνεστε να έλθετε προς τον Πατέρα ή μη διε μου. Ούτε από τον Βούδα, ούτε από την Ινδουιστική οδό, ούτε από τον Ζωροάστρη, ούτε από τον Μωάμεν, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Όχι. Αυτό ήταν το λάθος του Σολομώντος. Ο Σολομών με την ευρύτητα που τον διέκρινε, ενόμισε ότι θα έπρεπε να ανεχθεί όλες αυτές τις θρησκείες, να αφήσει τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους και ίσως το ερμήνευσε στα τέλη της ζωής του, διότι φαίνεται στα τέλη της ζωής του έκανε αυτά τα λάθη, ερμήνευσε το πράγμα ότι τον Θεό επικαλούνται και αυτοί με τον δικό τους τρόπο. Λάθος, μεγάλο λάθος. Αυτό υπήρξε η καταστροφή του λαού Ισραήλ και τη ζωή του ιδίου του Σολομών. Τώρα, για να δούμε την μαγεία μέσα στην Βίβλο και στους βιβλικούς χρόνους, θα πρέπει να πούμε τα εξής. Όπως είπαμε, η μαγεία είναι προσπάθεια να επηρεάσει κανείς το περιβάλλον και να το μεταβάλει το περιβάλλον δια της είτε χρησιμοποιήσεως διαφόρων φίλτρων, μαγικών, αντικειμένων, μειγμάτων, ποικίλων και διαφόρων, ή με εξορκισμούς και λέξεις τις οποίες λέει κανείς, ή επικοινωνών με πνεύματα υπερματικά. Έτσι διακρίνουμε την απρόσωπη μαγεία, όταν μεταχειρίζεται κανείς μέσα τέτοια διάφορα, και την προσωπική μαγεία, όταν επικοινωνεί κανείς με πνεύματα και χρησιμοποιεί την δύναμη των πνευμάτων για να επηρεάσει μια κατάσταση γύρω του. Είτε για να αποτρέψει την επιρροή, να αποτρέψει δηλαδή πνεύματα, την επιρροή πνευμάτων, είτε για να ασκήσει επιρροή από εκ πνευμάτων απάνω σε άλλα πρόσωπα. Και μοιάζει η μαγεία, είναι ένα είδος ατελούς θρησκείας. Γι' αυτό η ατελής θρησκεία, όπου δηλαδή δεν υπάρχει πνευματική καθαρή, με την έννοια της πνευματικότητας και της ηθικής μέσα θρησκεία. Όπως είναι η λατρεία του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος είναι εύκολο να πέσει σε τέτοιου είδους μαγείες, να χρησιμοποιήσει ποικίλα μέσα για να μπορέσει να επιτύχει κάποιο σκοπό. Και μαθαίνουμε από μέσα από τη Βίβλο ότι όλοι οι λαοί αυτοί τριγύρω είχαν τέτοια πράγματα. Όπως οι Βαβυλώνοι, αναφέρει εκεί στον Ιεζεκίλ, στο ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ κεφάλαιον, στο εδάφιο 21, στη Βαβυλώνα, μας λέγει ότι χρησιμοποιούσαν, διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, λέει στον Ιεζεκίλ, εστάθη εις των διαχωρισμών, εν διαρχή των δύο οδών, για να ερωτήσει τους μάντης, ανακάτωσε τα μαντικά βέλη, ηρώτησε τα γλυπτά, παρετήρησε το ύπαρ, το σηκώτη, προς την δεξιάν αυτού έγινε ο χρησμός για την Ιερουσαλήμ, για να στήσει τους κρυούς, για να ανοίξει το στόμα της φαγήν, να υψώσει την φωνή μεταλλαγμού κλπ. Ώστε στις πολεμικές του επιχειρήσεις ο βασιλιάς της Βαβυλώνος τον βλέπουμε εδώ πέρα και βλέπουμε και την πρακτική την οποία τηρούσε. Στάθηκε εκεί στο διαχωριστικό των δύο οδών, εκεί που ανοιγόντουσαν μπροστά του δύο δρόμοι, ένας προς την Ιερουσαλήμ, ένας προς την άλλη κατεύθυνση, και έκανε τις μαντίες του, ερώτησε τους μάντης, εξέτασε το ύπαρ, έριξε τα βέλη να δει ποια κατεύθυνση να πάρει, και τα δαιμόνια του έδωσαν την κατεύθυνση να πάει προς την Ιερουσαλήμ για να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ. Επίσης, στον Δανιήλ, στο βιβλίο του Δανιήλ, βρίσκομαι πληροφορίες εκεί περί των Χαλδαίων, ότι και οι Χαλδαίοι, όπως είναι γνωστόν, είχαν αυτά στας μεθόδους, το έψιλον 11 του Δανιήλ. Υπάρχει άνθρωπος εν το βασιλείο σου, εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, εν τες ημέρες του πατρός σου φως και σύνεση και σοφία, ως η σοφία των Θεών ευρέθησαν εν αυτό, τον οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ σου, ο βασιλεύς ο πατήρ σου κατέστησε άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των Χαλδαίων, των Μάνδεων και ούτω καθεξής. Βρίσκομαι λοιπόν ότι σε αυτούς τους λαούς και στους Χαλδαίους και στους Αιγυπτίους και στους Χαναναίους και στους Ασιάτες και στους Μακεδόνες, όπως ήταν εκείνη η κοπέλα η μαντεμωμένη που έδινε πολύ κέρδος εις τους κυρίους της, εκεί εις τους Φιλίππους. Εμαντεύεται. Συνεπώς

η μανδύα, η μαγεία και όλες αυτές οι απόκτητες ενέργειες ήσανται ευρύτατα απλωμένες σε όλο τον γνωστό κόσμο της εποχής εκείνης και χρησιμοποιούντο. Και ήταν, όπως είπαμε, επικοινωνία με δαιμόνια, αυτά τα σεντίμ ή τα σεϊρίμ, ήσανται οι δαίμονες των θρημών, σεϊρίμ, των δασών, τα ελιλίμ ή τα γάδ, όπως ονομαζόντουσαν μέσα στο λαό των Ισραήλ. Και αυτοί που ενεργούσαν μαγείας, επικοινωνούσαν με τα πνεύματα αυτά, χρησιμοποιούσαν και μαγικά μέσα. Θυμόσαστε όταν εκεί στο Β' Βασιλέον, Θήτα 22, που έχουμε την περίπτωση στο Θήτα 22, της Ιεζάβελ, όταν και εν συνεχεία εφωνεύτη αυτή, εξαιτίας της μαγείας την οποία χρησιμοποιούσε και είχε οδηγήσει το λαό των Ισραήλ μέσα σε αυτά τα πράγματα και σε αυτές τις επικοινωνίες. Όταν ο Ιού σηκώθηκε σε επανάσταση εναντίον της Ιεζάβελ και συνήντησε τον Ιωράμ και ως είδε, λέει, ο Ιωράμ τον Ιού, είπε, ειρήνη Ιού, ο δε απεκρίτη, τι ειρήνη, ενώ όσο πληθύνονται επορνία της Ιεζάβελ της μητρός σου και μαγείε αυτής. Φαίνεται πως αυτή η Ιεζάβελ τις μαγείες που χρησιμοποιούσε, τις χρησιμοποιούσε και για σκοπούς καθαρά ερωτικούς δικούς της. Ήτανε, χρησιμοποιούσε μαγικά φίλτρα έρωτος, ελιξίρια έρωτος, τα οποία είσαι απλωμένα σε όλους τους λαούς, τους τότε λαούς, όπως και σήμερα πολλές μεταχειρίζονται ελιξίρια έρωτος για να μπορέσουν να μαγέψουν κάποιον, να δεσμεύσουν κάποιον, να κρατήσουν κάποιον κοντά τους και ούτω καθεξής. Ετούτη εδώ λοιπόν έκανε πορνίες και εννοεί φυσικά και πνευματικές πορνίες, επικοινωνίες με είδωλα και κατά συνέπεια με πνεύματα πονηρά, με δαιμόνια, αλλά ασκούσε ακόμα και μαγείες η Ιεζάβελ. Και αυτό ήταν μια αιτία κρίσεως του Θεού που έπεσε επάνω της. Επίσης στο Β' Βασιλέον, στο ΚΑ 26, μιλάει ο Λόγος του Θεού για το Μανασί, το βασιλιά, ότι έκανε μεγάλο κακό εις τον Ισραήλ, διότι άνοιξε δρόμο επικοινωνίας με τα δαιμόνια και αυτά όλα γίνηκαν αιτία μεγάλης κρίσεως επάνω στον Ισραήλ. Εγκατέλειπε Κύριο των Θεών των Πατέρων του, λέει στο 22, παραπάνω στο 21, ή από το 20, έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, περιεπάτησε εις πάσα στας οδούς, εις τας οποίας περιεπάτησε ο πατήρ αυτού, ο Μανασής, και λάτρεψε τα είδωλα τα οποία λάτρεψε ο πατήρ αυτού και προσεκίνησε αυτά. Ακόμα, για τον Μανασή τον ίδιον, μας λέει ο Λόγος του Θεού, στο 11 ή μάλλον παραπάνω, επλάνησε αυτούς ο Μανασής στο 9 εδάφιο, ώστε να πράττουσι πονηρότερα παρά τα έθνη, τα οποία ο Κύριος υφάνησε έμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και ελάλησε Κύριος διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών λέγον, επειδή Μανασής, ο βασιλεύς του Ιούδα, έπραξε τα βδελίγματα τα αυτά, πονηρότερα υπερπάντα όσα έπραξαν οι Αμοραίοι προ αυτού, και έκανε έτσι τον Ιούδα να αμαρτήσει για τον ειδόλον αυτού, για ταύτα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Κοιτάξτε τώρα κρίσεις. Εξαιτίας αυτών των αποκρυφιστικών ενεργειών και της μαγείας με την οποία ασχολήθηκε ο βασιλεύς αυτός. Ιδού, εγώ επιφέρω κακό επί την Ιερουσαλήμ, λέει ο Κύριος, και επί τον Ιούδα, ώστε παντός ακούοντος περί αυτού θέλουσι ηχήσει αμφότερα τα ότα αυτού. Και θέλω εκτείνει επί την Ιερουσαλήμ το σχοινίον της Σαμαρίας και την στάθμη του οίκου του Αχάβ, και θέλω σπονγίσει την Ιερουσαλήμ καθώς σπονγίζει της Τριβλίων, και σπονγίσας στρέφει άνω κάτω, και θέλω εγκαταλείψει το υπόλοιπο της κληρονομίας μου και παραδώσει εις τη χείρα. Πήγαιναν και προχωρούσαν έως εκεί που επέτρεπε ο Θεός. Όταν ο Μωυσής όμως ανέβασε σκνίπες, αυτοί δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό το θαύμα. Θαύματα ήσαν εκείνα που κάνανε. Δυνάμεις είχαν. Αλλά

τις δυνάμεις τους από άλλη πηγή, σκοτεινή πηγή, και η πηγή αυτή ήταν περιορισμένη, δεν μπορούσαν να κάνουν παν ό,τι ήθελαν. Οι άνθρωποι αυτοί, οι μάγοι του Φαραώ, ήσαν όπως υπήρχαν τότε στην Αίγυπτο ιεροί γραφείς. Ιεροί γραφείς, αυτοί που γράφαν τα ιερογλυφικά και ήσαν μεμοιημένοι σε αποκλειστικές επικοινωνίες. Και ήσαν άνθρωποι μιλημένοι από δαιμόνια, διότι μιλούσαν και επικοινωνούσαν με τα δαιμόνια και μπορούσαν να επικαλεστούν

είχε ξεχύσει όταν ο Ισραήλ σκορπίστηκε στην Βαβυλώνα και είχαν επηρεαστεί από τις προφητείες του Ισραήλ, ώστε να προσμένουν τον δίκαιον, τον Μεσσία. Και μάλιστα, επειδή μελετούσαν τα στέρια, όπως ήταν διαδεδομένο στην εποχή εκείνη, στους Μηδοπέρσας και τους Χαλδαίους και τους Βαβυλωνίους, να μελετάνε τα άστρα, τα αστρικά φαινόμενα, επειδή πίστευαν ότι έχουν επιρροή απάνω στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη ζωή, είδαν το αστέρι και οδηγήθηκαν. Φαίνεται πως ήσαν ψυχές οι οποίες ξεχώριζαν και σε αυτούς ο Θεός έδωσε το φως. Πάντως, ότι ήσαντε εξυπλωμένοι παντού και ότι υπήρχε η μέθοδος και η πρακτική αυτή και χρησιμοποιούσαν δυνάμεις τέτοιες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα ονόματα δύο εκ των μάγων εκείνων του Φαραώ μας αναφέρονται εις την προς Τιμόθεον επιστολή, στην Β' Τιμόθεον, στο Γ' 8, μας λέει εκεί πέρα ότι ο ένας ονομαζότανε Ιαννής και ο άλλος ονομαζότανε Ιαμβρίς, οι οποίοι αντεστάθησαν εις τον Μωυσή και ήσαντε άνθρωποι σκοτεινοί, έκαναν σημεία και τέρατα ψεύδους, με δυνάμεις από τον πονηρό κόσμο. Τώρα, το ανάλογο πράγμα θα γίνει και την ημέρα, την εποχή του Αντιχρίστου. Όταν ο Αντίχριστος φανερωθεί, και εκείνος θα κάνει σημεία και δυνάμεις και τέρατα, μαγείες, θα χρησιμοποιήσει μαγείες, επίκριση και επικοινωνία με πνεύμα πονηρό και θα μπορέσει να επηρεάσει το περιβάλλον και να μεταμορφώσει το περιβάλλον, να κάνει ακόμα και φωτιά να κατεβεί από τον ουρανό, να κάνει σημεία και δυνάμεις. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα κάνει με δύναμη την οποία θα έχει από τον Σατανά. Τώρα, μέσα σε εκείνο τον Ισραήλ υπήρχαν και μορφές μαγείας ελαφρότερες, αλλά όμως δεν έπαβαν να είναι μορφές μαγείας και να είναι επιρροές από τον γύρω ειδωλολατρικό κόσμο. Όπως ήταν επί παραδείγματι η χρησιμοποίηση αγαλματίων μέσα στα σπίτια, αυτά που ονομάζονται θεραφείμ, και περί αυτών μιλήσαμε κάποια φορά, τα θεραφείμ, ένα είδος εφεστίων θεών που τα είχαν μέσα στα σπίτια με ποιο σκοπό? Όταν θέλανε να αποτρέψουν την επιρροή πνευμάτων, ή όταν θέλανε να τα ερωτήσουν για το μέλλον, ή όταν θέλανε να επηρεάσουν άλλους απ' έξω. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τους εφεστίους θεούς. Και βλέπουμε ότι η Ρεβέκα, όταν έφυγε από τον πατέρα της, όπου την κυνήγησε ο πατέρας της, ο Λάβαν, θυμόσαστε πως είχε κρύψει τα γαλματίδια αυτά κάτω από το σαμάρι του αλόγου. Η Ραχήλ. Πως είχε κρύψει, λέγω, η Ραχήλ, τα αγαλματίδια αυτά και την κυνήγησε ο Λάβαν, ο πατέρας της, και της είπε, μου πήρες τους θεούς μου. Τα αγαλματίδια αυτά, λοιπόν, τα χρησιμοποιούσαν, όπως διαβάζομαι μέσα στον Ισραήλ, και στην εποχή ακόμα που ο Ιωσίας έκανε την μεταρρύθμιση και εσάρωσε μέσα στον Ισραήλ, σε κάθε σπίτι, στους ναούς και παντού όπου υπήρχαν τέτοια αγαλματίδια και τέτοιες λατρείες, τα εσάρωσε ο Ιωσίας. Φαίνεται λοιπόν ότι ήσαν πολύ διαδεδομένα μέσα στον Ισραήλ όλα αυτά τα πράγματα. Και τα χρησιμοποιούσαν αυτά σαν μέσα προστασίας, σαν πνεύματα που έφεραν την καλή τύχη. Ήταν ένα είδος μαγείας. Για να προστατευτούν, για να διαφυλαχθούν, για να επηρεάσουν άλλους. Μια άλλη περίπτωση, ανάλογη, ελαφροτέρας θα λέγαμε, κάποιας ελαφράς μαγείας όμως, είναι αυτό το οποίο αναφέρει πάλι με τη Ραχήλ. Τη Ραχήλ πολλά πράγματα έκανε. Όταν κάποτε επήγε ο γιος της Λίας και βρήκε μανδραγόρες στον αγρό, όπως το αναφέρει στο βιβλίο της Γενέσεως, στο λάμδα κεφάλαιο, στο 14 έως 24 εδάφιο. Επήγε ο γιος λοιπόν της Ρουβίν, ο γιος της Λίας, και βρήκε μανδραγόρες και έκανε καυγά ολόκληρο η Ραχήλ, διότι ήθελε τους μανδραγόρες για τον εαυτό της. Και για να αποκτήσει τους μανδραγόρες επέτρεψε ο άντρας της
να πάει με την Λία, που ήταν επίσης και άνδρας της Λίας, για τη Λία και τη Ραχήλ, ο Ιακώβ.

να πάει με την Λία για να της πουλήσει η Λία τους μανδραγόρες. Τι είσαντε αυτοί οι μανδραγόρες? Αυτά είσαντε φίλτρα έρωτος, το μήλον του έρωτος θα λέγαμε, φυτό το οποίο μάζεψαν, αλλά επειδή πίστευαν στην ικανότητα αυτού του φυτού να προκαλεί το ενδιαφέρον, το ερωτικό ενδιαφέρον του κάποιου, ας πούμε, για εκείνη η οποία ενδιαφέρεται. Ήτανε δηλαδή φίλτρα έρωτος. Νόμιζε λοιπόν ότι αν είχε μανδραγόρες στα χέρια της, θα έκανε τον άντρα της να την ερωτευτεί περισσότερο και να την αγαπάει περισσότερο. Αυτά τα πράγματα σήμερα ακόμα χρησιμοποιούνται στους αραβικούς λαούς. Ακόμα υπάρχει, ενισχύει οι μανδραγόρες στους αραβικούς λαούς, αλλά και μέχρι σήμερα κυκλοφορούν στον κόσμο μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην άγνοια διάφορα φίλτρα έρωτος. Κάποιος αδελφός, ο οποίος παρίσταται, με ρώτησε, λέει, για το μανόγαλα. Ποια επιρροή έχει το μανόγαλα? Είναι, λέει, το γάλα, λέει, της μάνας και της κόρης συγχρόνως, όταν γεννούν συγχρόνως αυτές, και παίρνουν το γάλα το οποίο, αν το χρησιμοποιήσει κανείς, μπορεί να έχει επιρροή μαγική απάνω σε άλλους και να κάνει ώστε να τους ερωτευτούν. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα πράγματα χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα ευρύτατα μέσα στον κόσμο και ίσαν και στο λαό των Ισραήλ. Στην εποχή του Ισαΐα βλέπουμε ότι οι κοπέλες και οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν διάφορα αντικείμενα τα οποία βάνανε επάνω στο λαιμό τους, στο στήθος τους. Αναφέρει ο Ισαΐας στο γάμα κεφάλαιο του βιβλίου του, και αυτά τα είχαν πάρει από τα γύρω έθνη και ήσαν ένα είδος φυλακτών, μηνίσκων όπως τα ονομάζει. Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει αφαιρέσει την δόξαν των τριζόντων στολισμών και τα εμπλόκια και τους μηνίσκους, τα περιδέρια και τα βραχιόλια και τα σκαλύπτρας, τους και κρυφάλους και τα σπερισκελίδας και τα κεφαλόδεσμα και τα σμυροθήκας και τα ενώτια, τα δακτυλίδια και τα έρινα, τα σπικίλα στολάς και τα επενδύματα και τα περικαλήματα και τα φυλάκια, τα κάτοπτρα και τα λεπτά λινά και τα σμήτρας και τα θέριστρα. Βλέπετε, χρησιμοποιούσαν τόσα πολλά πράγματα και δεν ήσαν μονάχα για στολισμό. Πολλοί από αυτούς βέβαια τα είχαν για στολισμό, αλλά πολλές από αυτές. Αλλά πολλές από αυτές τα κρεμούσαν, διότι με αυτά πίστευαν ότι μπορούν να ασκήσουν επιρροή και να ελκύσουν τον άρενα να τις ερωτευτεί και να τις ζητήσει σε γάμο, επί παραδείγματι. Ήσαν συνεπώς φίλτρα, ποικίλα, διάφορα, χάνδρες, τις οποίες έβαναν επάνω τους για να ασκούν επιρροή ή ακόμα και για να φυλάσσονται από το κακό μάτι, όπως λέμε σήμερα. Μήπως σήμερα δεν γίνεται το ανάλογο, όταν κρεμάνε χάνδρες και σε ζώα και σε ανθρώπους ακόμα για να τους φυλάξουν από το κακό μάτι? Είναι ένα είδος μαγείας, όχι επικοινωνίας προφανώς με δαιμόνια, αλλά πίστεως στη μαγική ικανότητα που έχει η χάνδρα και οτιδήποτε άλλο που βάνει ο άνθρωπος επάνω του για να επηρεάσει τριγύρω του το περιβάλλον. Είναι συνεπώς μαγεία. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Είναι ελεύθερος από αυτά. Ούτε κοιτάζει να επηρεάσει σώνει και καλά κάποιον άλλον. Αλλά αφήνεται στα χέρια του Θεού, προσεύχεται, περιμένει από το Θεό του, εμπιστεύεται στο Θεό του και ξέρει ότι ο Θεός του και να τον προστατεύσει μπορεί, αλλά και αν θέλει να ελκύσει κάποιον σε αυτόν, μπορεί το πνεύμα του Θεού να του μιλήσει. Δεν είναι ανάγκη αυτός να ασκήσει επιρροή χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα μαγικά μέσα. Και αναφέρει ακόμα αναφέρεται ακόμα πως όλα αυτά και μεταξύ των κατοίκων της Ανατολής χρησιμοποιούνται αυτά τα πράγματα εκεί στους Κρητάς, όταν ο στο Κρητάς ήταν 21 έως 26 εγίνει και η μάχη εκείνη. Συγγνώμη. Με τους Μαδιανίτας

και είσατε αυτοί οι Μαδιανίτες όλοι με τα άλογα τους στολισμένοι με ποικίλες και χάντρες και τέτοια πράγματα μαγικά τα οποία βάνανε και στα άλογα τους και ακόμα οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν πάνω τους. Όπως λέει εδώ στο 21 και στο 26 εδάφιο. Στο 26 λέει «Και το βάρος των χρυσών ενωτίων τα οποία εζήτησε ήσαν 1.700 σίκλοι χρυσή εκτός των μηνίσκων και των περιδερίων και των πορφυρών τα οποία ήσαν επί τους βασιλείς του Ματιάμ και εκτός των περιλεμίων τα οποία ήσαν εις τους τραχύλους των καμήλων αυτών». Όλα αυτά τα περιλέμια, αυτά που κρεμούσαν επάνω τους, όλα αυτά πίστευαν ότι μπορούν να ασκήσουν μαγική επιρροή εις το περιβάλλον, να προστατεύσουν και ούτω καθεξής. Όταν ο Μωυσής ζήτησε από τους Ισραηλίτες να του δώσουν να φτιάσει το χρυσό μοσχάρι, βγάλανε νότια, βγάλανε έρινα, βγάλανε ο Αρών, θα τα πω, για να φτιάσουν το χρυσό μοσχάρι. Με συγχωρείτε πολύ. Περιμένω, είμαι κουρασμένο σήμερα πολύ. Για να φτιάσουν το χρυσό μοσχάρι, ο Μωυσής ήταν απάνω στο όρος, και ο Αρών τους οδήγησε να φτιάσουν το χρυσό μοσχάρι, βγάλανε όλα τα οποία είχαν. Και περιδέρια, και σκουλαρίκια, και άλλα πράγματα. Συνήθειες τις οποίες είχαν από τα έθνη της γης τριγύρω. Και αυτές τις συνήθειες, οι συνήθειες αυτές, δεν ήσανται τελείως για στολισμό. Αμέτωχες δηλαδή κάποιας επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο. Αυτά τα χρησιμοποιούσαν και τα έφερναν απάνω τους με σκοπό είτε να απομακρύνουν πνεύματα και να φυλαχτούν από βασκανίες, από κακομάτι και ούτω καθεξής, ή και να ασκήσουν επιρροή απάνω σε άλλους. Επίσης ο Ιακώβ στο Γένεσις λάμδα ε1 ως 4 όταν ζήτησε να αποβάλουν τους θεούς τους, ο οίκος του Ιακώβ μαζί με τους θεούς ήταν και του παρέδωσαν τους ξένους θεούς που είχαν αγαλματίδια κλπ. Παρέδωσαν μηνίσκους, έρινα, άλλα που είχαν στα πιά τους, περιλέμια κλπ. Του τα παρέδωσαν του Ιακώβ που σημαίνει ότι αυτά ήταν συνδεδεμένα με τη λατρεία των ξένων θεών, των ειδώλων και τα χρησιμοποιούσαν αυτά τα πράγματα για επιρροή, είτε μαγική, είτε και για να προφυλαχθούν. Ας έρθουμε και σε ένα άλλο πράγμα, το οποίο βλέπουμε ήδη στην Καινή Διαθήκη. Εκείνοι οι Φαρισαίοι, τα φυλακτήρια, εφάρδαιναν, μεγάλωναν τα φυλακτήρια, μας λέει εκεί, εις το Λόγο του Θεού. Τα φυλακτήρια, στο Ματθαίος ΚΓ 5. Τι ήσαν αυτά τα φυλακτήρια, τα οποία οι Φαρισαίοι τα φέρνανε επάνω τους. Από τη λέξη καταλαβαίνει κανείς ότι τα φυλακτήρια ήσαν φυλακτά, ένα είδος φυλακτών. Και ήταν παρμένα στο ΚΓ 5, λέει ο Κύριος εκεί, πράτουσι δε πάντα τα έργα αυτών για να βλέπονται υπό των ανθρώπων και πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών και αγαπώσι των πρώτων τόπων εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν της συναγωγές και τους ασπασμούς εν της αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων ραβί. Αυτά τα παίρνανε από μια παραγγελία την οποία είχε δώσει ο Θεός για του Μωυσέως ήδη από το Δευτερονόμιο, όπως διαβάζουμε, στο κεφάλαιο το 6 και στο εδάφιο 4 εκεί. Τι είχε πει ο Θεός ως το 9. «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυναμεώς σου και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον. Θέλεις είστε εν την καρδία σου και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν δικία σου και περιπατών εν διωδώ και πλαγιάζων και γυρώμενος και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θα είναι σε σέως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου και να τους γράψεις στους παραστάτες της οικία σου και εις τα σπήλα σου». Και ούτω καθεξής. Παίρνανε λοιπόν λόγια από την Παλαιά Διαθήκη, εκείνοι οι οποίοι ήσαν κολλημένοι στο γράμμα αυστηρή Ιουδαίοι και σύμφωνα με την παραγγελία αυτή τα βάνανε πάνω τους, η προμετωπίδια είπε πάνω τους, είστε

χέρια τους ή στα σπίτια τους. Και μέχρι σήμερα ακόμα στα Ιουδαϊκά σπίτια αν πας και δεις ή στη συναγωγή τους, πριν μπουν στην πόρτα απ' έξω, ακουμπάνε το χέρι σε ένα σημείο που έχουν βάλει εκεί εδάφιο της γραφής. Και ακουμπάνε εκεί το χέρι τους και μετά μπαίνουν μέσα. Το είδα εγώ. Που σημαίνει ότι ετούτοι εδώ οι Φαρισαίοι τα βάνανε πάνω τους σαν φυλακτά, όπως είναι σήμερα τα φυλακτά. Εδάφια από τη γραφή, επάνω. Επειδή παρεμήνευσαν τα λόγια αυτά του Θεού, ο Θεός εννοούσε πνευματικώς να τα έχουν. Αυτοί τα βάνανε πάνω τους και με αυτόν τον τρόπο έφταναν να πιστεύουν ότι μπορούν να ασκούν επιρροή απάνω σε άλλους ή και να φυλάσσονται από την επιρροή άλλων επάνω σε αυτούς. Στην Καινή Διαθήκη ακόμα έχουμε ένα είδος παρερμηνίας των λόγων του Κυρίου και του τρόπου της πνευματικής πραγματικά λατρείας και ένα είδος κάποιας μαγείας. Όταν διαβάζουμε εκείνα τα λόγια που λέει ο Κύριος για την προσευχή, προσέχετε να μην προσεύχεστε, λέει, σαν τους εθνικούς. Τι κάνανε οι εθνικοί? Βατολογούσαν. Τι θα πει βατολογώ? Λέω πολλά λόγια χωρίς να προσέχω τη σημασία τους και τα επαναλαμβάνω συνεχώς. Η λέξη βατολογώ είναι παρμένη από την αρχαιότητα. Ήτανε κάποιος, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο Ηρόδοτος, κάποιος ποιητής Έλληνας με το όνομα Βάτος. Άμα ανοίξετε ένα λεξικό θα δείτε εξού βατολογία. Αυτός ο Βάτος έλεγε, επανελάμβανε συνεχώς λόγια. Εξ αυτού λοιπόν βγήκε βατολογία, να λες και να επαναλαμβάνεις συνεχώς κάποιες φράσεις. Όταν λοιπόν στην προσευχή σου, όπως κάνανε οι εθνικοί, φτάνεις να μην εμπιστεύεσαι εις το Θεό και στηρίζεσαι στο Θεό και να μην έχεις συνείδηση ότι μιλάς με το Θεό, αλλά να νομίζεις ότι αν πεις μερικά λόγια και μάλιστα να τα πεις πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια, να τα λες, θα επιτύχεις κάτι. Αυτό αποτελεί ένα είδος μαγείας, χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς. Ένα είδος μαγείας, επειδή πιστεύει ότι στην επανάληψη αυτών των λόγων θα ασκήσει κάποια επιρροή. Και ο Κύριος όταν λέει μη βατολογείτε καθώς οι εθνικοί, ήξευρε ότι στα έθνη γινότανε αυτό το πράγμα. Οι εθνικοί δηλαδή δεν μιλούσαν στο Θεό και δεν απευθυνόντουσαν σε κάποιο πρόσωπο ώστε να έχουν συνείδηση σε ποιον μιλάνε και να περιμένουν το αποτέλεσμα και να κάνουν την προσευχή όπως πρέπει να γίνει η προσευχή πνευματικά και λογικά, αλλά με την επανάληψη λέξεων. Έχει ανάγκη από τον κόσμο το πνευματικό και υπερβατικό. Και είδαμε ότι σε μια σειρά ομιλιών ότι οι άνθρωποι ανοίξανε πραγματικά δρόμους επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο, δρόμους άλλους από εκείνους τους οποίους η Αγία Γραφή, τον οποίον η Αγία Γραφή εμφανίζει, δείχνει και συνιστά. Η ανάγκη αυτή ήταν μια ανάγκη απόλυτη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου να επικοινωνήσει. Αλλά το γεγονός ότι ο άνθρωπος απεκόπη από τον Θεό, τον οδήγησε εξαιτίας της άγνοιας στην αναζήτηση άλλων δρόμων επικοινωνίας και αναφέραμε και ομιλήσαμε για πολλούς δρόμους τέτοιους, τους οποίους ο άνθρωπος άνοιξε στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει, να γνωρίσει και ακόμα να θέσει στην δύναμη του, στα χέρια του, δυνάμεις πέραν από τις δικές του, υψηλότερες και μεγαλύτερες δυνάμεις οι οποίες θα του χρησίμευαν είτε να προστατευτεί είτε και να επηρεάσει άλλα όντα. Και είπαμε ότι ο άνθρωπος από αρχής ασχολήθηκε με τέτοιες απόκριφες επικοινωνίες. Ο αποκριφισμός έβρικε θέση σαν φιλοσοφία και σαν πράξη μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σαν φιλοσοφία είναι μια θεώρηση του σύμπαντος ότι αυτό έχει μέσα του μυστικές δυνάμεις και ότι ο άνθρωπος είναι εν τμήμα αυτού του σύμπαντος του οποίου υφίσταται την επιρροή. Από την άλλη μεριά, σαν πρακτική, ακολούθησε διαφόρους μεθόδους όπως τις ονομάσαμε νεκρομαντίες, δηλαδή να επικοινωνεί με πνεύματα, και ακόμα η μαγεία και μάλιστα η μαύρη μαγεία όταν θέλει να επηρεάσει πρόσωπα προς το κακό. Και είπαμε ότι όλες αυτές μέθοδοι δεν είναι σύγχρονες μόνο, είναι αρχαιότατες. Οι αρχαιότατες

τις εγνώριζε και όλοι οι λαοί της γης τις χρησιμοποιούσαν ως μεθόδους γνώσεων. Μάλιστα οι αρχιερείς των διαφόρων χριστιών ήσανται όργανα διαμεσικά μεγάλης ικανότητος επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο και γνώσεως τέτοιας, ώστε να έχουν στα χέρια τους και γνώση και δύναμη, έτσι ώστε να επιβάλλονται και οι άλλοι άνθρωποι να τους σέβονται και να τους φοβούνται. Και η ανθρωπότης, λέγω, χρησιμοποίησε όλα αυτά στα μεθόδους κατά διαφόρους καιρούς, έως ότου φυσικά ο Θεός μας έδειξε την μοναδική οδό, η οποία μας ενώνει με το υπερβατικό, και αυτή η οδός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Μάλιστα στον λαό των Ισραήλ, όπως είδαμε, ο Λόγος του Θεού τα απαγόρευε αυτά τα πράγματα, με απειλή θανάτου μάλιστα, διότι εγνώριζε ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της επικοινωνίας με όλα αυτά τα πνεύματα και με όλο αυτό τον κόσμο τον υπερβατικό. Ήταν επικοινωνίες θωροποιές, οι οποίες είχαν τα αποτελεσματά τους και μέσα στο πνεύμα και μέσα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να οδηγείται στη διαφθορά, όχι μόνο στην άγνοια όσον αφορά τον ζωντανό και δικαινό Θεό, αλλά να οδηγείται και εις την διαφθορά ακόμα, μέσα σε μια διεφθαρμένη ζωή και άσωτη ζωή, που ήσαν οι συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνίας. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ποικίλου είδους αρρώστιες, τόσο φυσικές όσο και πνευματικές και διανοητικές, ήσαν τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνίας. Να γιατί ο Λόγος του Θεού απαγόρευε αυστηρώς αυτές τις επικοινωνίες με απειλή θανάτου. Όταν λέγω φανερώθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ως η μόνη οδός η οποία μας ενώνει με το Θεό και ο άνθρωπος ευρίσκει την πραγματική λύτρωση δια του Ιησού Χριστού, βέβαια ο κόσμος θα έπρεπε να φωτιστεί. Ο κόσμος θα έπρεπε να αντιληφθεί τα πράγματα πλέον πως έχουν και να καταλάβει την παγίδα τη μεγάλη στην οποία είχε πέσει, επικοινωνώντας με έναν κόσμο άγνωστον σε αυτό. Εν τούτης όμως αυτή η άγνοια και αυτή η απόκριφη επικοινωνία με το υπερβατικό συνεχίστηκε έκτοτε και συνεχίζεται και σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το πράγμα προοδεύει και αυξάνει. Συνέπεια ή μάλλον αιτία αυτού του πράγματος είναι η άγνοια που κατοικεί μες στις καρδιές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να δώσουν μια ερμηνεία σε αυτές τις επικοινωνίες και σε αυτά τα φαινόμενα και έδωσαν ποικίλες ερμηνείες. Ακόμα προημερών, ένα περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας έγραφε για αυτή την παραψυχολογία και τα φαινόμενα αυτά της παραψυχολογίας και τα ενεφάνιζε σαν πραγματικότητες οι οποίες υπάρχουν. Πάντως χάρη η ενέργεια η οποία εκπορεύεται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικής ικανότητας ώστε να αντλεί κρυμμένες δυνάμεις μέσα στον εαυτό του και να τις εξωτερικεύει, ή να κάνει ώστε αντικείμενα να ενεργοποιούνται ή αντικείμενα να εκπέμπουν δυνάμεις. Και μάλιστα ο αρθρογράφος αυτός ή αρθρογράφος έγραφε μάλιστα στο περιοδικό ότι πήραν και φωτογραφίες αυτών των δυνάμεων της ενεργείας η οποία εκπέμπεται από τον άνθρωπο, και έχουν και φωτογραφίες μάλιστα φλόγας που βγαίνει από τα δάχτυλα, ενεργείας που βγαίνει από τα δάχτυλα, από το σώμα του ανθρώπου και ούτω καθεξής, και απέδωσαν την εξήγηση στην δυνατότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί και κρυμμένες δυνάμεις μέσα. Η αλήθεια όμως δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος πραγματικά διαθέτει δυνάμεις άγνωστες σε αυτόν. Και ο λόγος για τον οποίο διαθέτει δυνάμεις άγνωστες είναι ότι ο Θεός έχει πρικίσει τον άνθρωπο, το σώμα του και την ψυχή του και το πνεύμα του με δυνατότητες τέτοιες για να παίξει ένα ρόλο και σε ένα άλλο κόσμο κάποτε, όταν ο άνθρωπος θα βρεθεί στον υπερβατικό κόσμο, όταν σαν λυτρωμένος του Ιησού Χριστού θα ευρεθεί εκεί πάνω. Ο άνθρωπος εκεί, στους ουρανούς, θα αναπτύξει όλες τις ικανότητες τις οποίες δεν έχει εδώ. Εδώ όμως, αν και οι ικανότητες αυτές και οι δυνάμεις είναι σπερματικός μέσα του, δεν είναι νόμιμο να τις χρησιμοποιήσει, και μάλιστα για σκοπούς τους οποίους αυτός κυνηγάει, είτε να επηρεάσει άλλους, είτε καθιονδήποτε τρόπο να ενεργήσει μέσα στον κόσμο τούτον. Ο άνθρωπος εδώ κάτω

καλείται να ευρεθεί στην φυσιολογική του κατάσταση, καθώς ο Θεός τον δημιούργησε, και να κάνει την χρήση, την λογική των δυνάμεων, οι οποίες είναι σήμερα δοσμένες εις τα χέρια τα δικά του. Θα έρθει στιγμή που ο άνθρωπος θα ανεβεί στη δόξα, εάν μείνει ενωμένος με τον Χριστό, εάν είναι λυτρωμένος του Ιησού Χριστού, εάν ευρεθεί την ημέρα εκείνη στην παρουσία του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος τότε, όντας μέσα στη δόξα, θα έχει αναμφισβήτητα στη διάθεσή του άλλες δυνατότητες, τις οποίες δεν έχει τώρα. Το βρίσκομαι αυτό επί παραδείγματι, όπως είπαμε, στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, στο αναστημένο σώμα του Χριστού, όταν τον βλέπουμε να μπαίνει και κλεισμένον των θυρών, να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται, να τρώει ή να μην τρώει, να γνωρίζει πράγματα τα οποία άλλοι δεν γνώριζαν και ούτω καθεξής. Αυτές είναι δυνατότητες, είναι ικανότητες του αναστημένου σώματος, και εκείνη την ημέρα πραγματικά όταν ο άνθρωπος θα μπει στη δόξα θα χρησιμοποιήσει δυνατότητες τέτοιες, τις οποίες σήμερα όμως δεν διαθέτει. Η άγνοια όμως του ανθρώπου και η αποκοπή τους από τον Θεό, η ζωή της αμαρτίας, τους κάνει να αποδίδουν

αποδίδουν σε φυσιολογικές ικανότητες αυτή την εκπομπή θεοποίησαν. Και ότι οι δαίμονες δεν είναι παρά θεοί μικροτέρας ισχύος και δυνάμεως, τους οποίους οι άνθρωποι εθεοποίησαν επίσης. Είναι η άποψη ή όπως την ονομάζουν ουμανιστική. Όμως η άποψη αυτή δεν συμφωνεί ούτε με το λόγο του Θεού, ούτε με την πραγματικότητα. Διότι ο άνθρωπος μάλλον, όπως φαίνεται και από την ιστορία του και όπως φαίνεται από τη βίβλο, ο άνθρωπος εξέπεσε από μία πνευματική και αληθινή λατρεία που είχε, μάλλον παρά ανέβηκε από τα κατώτερα πράγματα προς τα ανώτερα. Ο άνθρωπος έχει μια πτώση. Οι δαίμονες, περί των οποίων ομιλεί η Γραφή και μας πληροφορεί η Γραφή και η γλώσσα του κόσμου το λέει, ο κόσμος συνήθως ομιλεί και λέει αυτά τα πράγματα, δεν είναι λοιπόν ψυχές νεκρών, αλλά είναι κάτι άλλο το οποίο η Βίβλος έρχεται και μας το δείχνει. Άλλοι έδωσαν μια άλλη ερμηνεία, την ονομαζομένη ανημιστική ερμηνεία. Είπαν δηλαδή ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος επίστευε ότι όλα τα πράγματα γύρω του έχουν δυνάμεις ή είναι προσωπικότητες όπως ο εαυτός. Και ότι κατά συνέπεια για να αμυνθεί σε κάθε μεταβολή της φύσεως, σε κάθε απειλή της ζωής του, αναγκαζότανε είτε να επικοινωνεί, είτε να εξορκίζει, είτε να κάνει μάγια για να αποτρέψει τις δυνάμεις αυτές, τις οποίες επίστευε ότι υπάρχουν τριγύρω. Και η άποψη σε αυτή δεν φαίνεται να είναι πραγματική και αληθινή. Διότι όντως μέσα στις άγριες φυλές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι όλα τα αντικείμενα έχουν δυνάμεις. Αλλά πως έφτασαν να το πιστεύουν αυτό. Αναμφισβήτητα ο άνθρωπος έφτασε σε αυτή την πίστη εξαιτίας της πτώσεως μέσα στην οποία ευρίσκεται. Έφτασε να πιστεύει ότι όλα έχουν δυνάμεις, διότι αισθανόταν επάνω του την επιρροή δυνάμεων. Αλλά αυτές οι δυνάμεις ήσανται ψυχές που ήσανται μέσα στα πράγματα. Τα πράγματα είχαν λοιπόν κάποια ψυχή ή κάποιο πνεύμα. Ή πραγματικά υπάρχουν τα πνεύματα ανεξάρτητα από τα πράγματα και επηρεάζουν τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα το μεγάλο. Η μελέτη των θρησκειών δείχνει ότι οι θρησκείες των ανθρώπων είχαν μία πτώση συνεχή. Ας πούμε, αν πάρει κανείς τις αρχαίες θρησκείες, της Ελλάδος, της Ρώμης, στα όσο πήγαινε κανείς μακρύτερα, βαθύτερα στην ιστορία, τα πράγματα ήσανται κάπως υψηλότερη η αντίληψη περί θεών κλπ. Αλλά καθώς προχώρησε η ιστορία, τα πράγματα έδειξαν μία κάμψη και πτώση. Οι άνθρωποι ελάτρεψαν δυνάμεις, ποικίλες και μάλιστα έφτασαν να βλέπουν παντού την ύπαρξη δυνάμεων τέτοιων. Στην Αίγυπτο, επί παραδείγματι, θεωρούν και πιστεύουν ότι η πρώτη μορφή θρησκείας, της αιγυπτιακής θρησκείας, ήταν κάπως υψηλότερα παρά το φαινόμενο εκείνο το οποίο παρουσιάστηκε στους τελευταίους καιρούς, όταν υπήρξε περισσότερο χονδροειδής και περισσότερο διεφθαρμένη και ανήθικος. Το ίδιο παρουσιάστηκε στον Ινδουισμό. Οι πρώτες πηγές ήσανται κάπως εξευγενισμένες, οι κατοπινές εγίνηκαν πιο χονδροειδείς και ο κόσμος έπεσε σε μία λατρεία πολυθεΐας πολλών προσωπικότητων, πολλών θεών τριγύρω, που στην πραγματικότητα ήσαν δαίμονες. Υπήρξαν πολλοί άλλοι, οι οποίοι δώσανε μια άλλη εξήγηση, ότι ο άνθρωπος θα βρέθηκε στη θεώρηση των αστέρων και του σύμπαντος και των πλανητών και των αστέρων, τα εθεοποίησε και ονόμασε θεούς τους πλανήτας και τα άλλα τα αστέρια τα ονόμασε δαίμονες. Αλλά όλες αυτές οι εξηγήσεις και οι προσπάθειες ο κόσμος να ξεφύγει από εκείνη τη γνώση την οποία, την πραγματική και αληθινή την οποία δίνουν οι γραφές, δεν μας λύνουν το πρόβλημα. Μάλλον το σκοτεινιάζουν και το μπερδεύουν. Η Βίβλος είναι η μόνη πηγή αληθείας. Τι μας λέγει η Βίβλος? Τι μας λέει για τον υπερβατικό κόσμο? Η Βίβλος μας λέει για τον υπερβατικό κόσμο ότι το κακό δημιουργήθηκε, εγίνηκε μάλλον, όχι από το Θεό. Αλλά διότι ο Θεός δημιούργησε τους κόσμους καλούς λία. Και ο Σατάν ήταν πριν πέσει και πριν γίνει αυτός που γίνηκε, ήταν μια προσωπικότητα φωτεινή και λαμπρά και δοξασμένη επάνω στους ουρανούς, κυβερνήτης όλου του υλικού του σύμπαντος.
Η Γραφή μας λέγει

και στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και την γη πλήρως και τέλεια. Εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη. Μέσα σε αυτή τη φράση υπάρχει όλη η δημιουργία την οποία ο Θεός εδημιούργησε. Εδημιούργησε τα όντα τα επάνω, εδημιούργησε τα όντα τα οποία βρίσκονται στη γη. Το δεύτερο εδάφιο που μας δείχνει την καταστροφή που γίνηκε, η δε γη εγένετο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου, μας δείχνει ότι υπήρξε μια μεγάλη καταστροφή εξαιτίας ενός γεγονότος τρομερού που μπήκε μέσα στη δημιουργία του Θεού. Τι ήταν αυτό? Ήταν η αποστασία των αγγέλων με επικεφαλής τον Αιωσπόρο, ο οποίος αυτός απεστάτησε και παρέσυρε όλες τις δυνάμεις αυτές, τις αγγελικές που τον ακολουθούσαν, τις πνευματικές, ώστε να έχουμε σήμερα το κακό μέσα στον κόσμο. Ο Σατάν είναι μια πραγματικότητα. Η πτώση σε εκείνη έφερε την καταστροφή και της υλικής δημιουργίας του γύρω, απάνω στην οποία αυτός ήταν κυρίαρχος, ώστε σήμερα να μπορούν να υπάρχουν βάσιμες σκέψεις και υποψίες ότι οι πλανήτες τούτοι που δεν έχουν ζωή καμιά απολύτως, ενώ η γη έχει ζωή, είναι διότι όλο το σύμπαν είχε καταστραφεί εξαιτίας της πτώσεως και ο Θεός έκανε την γη, ανέπλασε την γη και την έκανε τη γη κατοικητήριο του νέου πλάσματος το οποίο έφερε του ανθρώπου. Μάλιστα η Αγία Γραφή μας αφιερώνει δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι στο βιβλίο του Εζεκιήλ, στο κάπα ήτα κεφάλαιο, και το άλλο εδάφιο, τα άλλα εδάφια, το άλλο κεφάλαιο, είναι στον Ισαΐα, στο γιώτα δέλτα. Στον Εζεκιήλ, στο κάπα ήτα, ο λόγος του Θεού θα μας μιλήσει από το εδάφιο 11 για την πτώση του Σατάν και για την πτώση αυτού του υπερβατικού όντος. Τα λέω αυτά διότι θα πρέπει να γνωρίσουμε πραγματικά την φύση αυτού του υπερβατικού κόσμου, εις τον οποίον η Αγία Γραφή αποδίδει όλα αυτά τα φαινόμενα τα αποκρυφιστικά. Μαντίες, μαγείες, επικοινωνίες, ποικίλες και ούτω καθεξής, που από τα αρχαιότατα χρόνια οι άνθρωποι τα επραγματοποιούσαν και τα ασκούσαν. Στο εδάφιο 11 λοιπόν του κεφαλαίου Καπαΐδα του Εζεκίλ, ο λόγος του Θεού φαίνεται να απευθύνεται καταρχήν σε ένα βασιλιά γήινο, τον βασιλέα της Στήρου. Στην πραγματικότητα όμως μιλεί για ένα πνεύμα το οποίο βρίσκεται πίσω από αυτό το βασιλιά της Στήρου. Λέει ο λόγος του Θεού και έγινε λόγος Κυρίου προς Εμελέχον, ιέ ανθρώπου. Ανάλαβε θρήνον επί τον βασιλέα της Στήρου και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλος». Αυτά τα λόγια δεν θα ήταν δυνατό να αποδοθούν σε έναν άνθρωπο τέλειος εις κάλος και ότι είναι πλήρης σοφίας. Φαίνεται λοιπόν και από τα όσα μας λέει εν συνεχεία ότι ο προφήτης όταν τα απευθύνει τα λόγια αυτά προς τον βασιλέα της Στήρου έχει βαθύτερα και πιο πέρα υπόψη του ένα άλλο όν το οποίο πιθανόν επηρέαζε τον βασιλέα εκείνο της Στήρου, και μιλώντας τον βασιλιά της Στήρου μιλάει σε εκείνο το όν το οποίο βρίσκεται πιο μέσα, πιο πέρα, και του λέει τα εξής: «Εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού, ίσο περιεσκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου, υποσαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυριλίου, όνυχος, ιάσπεως, σαπφύρου, σμαράγδου, άνθρακος και χρυσίου». Πρώτα απ' όλα ο βασιλιάς αυτός της Στήρου ποτέ δεν εστάθηκε στην Εδέμ, στον παράδεισο της Εδέμ. Εδώ είναι αναφορά πλέον προς εκείνο τον κήπο και προς εκείνη την ιστορία η οποία συνέβηκε κάποτε στον κήπο της Εδέμ. Ο βασιλιάς της Στήρου φυσικά δεν είχε σταθεί εις τον κήπο της Εδέμ, όπως λέει, εστάθης εν Εδέμ, εν το παραδείσο του Θεού, και μας τον περιγράφει εδώ πέρα να είναι μέσα στη λαμπρότητά του. Βέβαια οι λέξεις αυτές, ότι ήταν στολισμένος με πολύτιμα πετράδια, μπορεί να είχαν και την συμβολική του σημασία, την πνευματική σημασία, μας δείχνει εν πάση περιπτώσει το όν αυτό να ξεχωρίζει από τα άλλα όντα σε λαμπρότητα και σε ωραιότητα εις την Εδέμ του Θεού, στον παράδεισο του Θεού. Και λέει ακόμα, η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου

του ή το ετοιμασμένη για σε την ημέραν καθήν εκτίστης. Που σημαίνει ότι αυτό το όν είχε βασιλικές τιμές. Και η λέξη εκτίστης δεν μπορεί να αναφέρεται στον βασιλιά της Τύρου, αλλά σε κάποια δημιουργία η οποία ήταν ανώτερη, η οποία εκτίστη από το Θεό. Θα έλεγε για τον αυτόν, για τον βασιλιά της Τύρου, από τον καιρό που γεννήθηκες ή από τον καιρό που εχρίστης βασιλιάς. Αλλά εδώ πέρα ομιλεί για μια δημιουργία και μάλιστα την φέρνει από το ξεκίνημα της ιστορίας της, όταν εκτίστης. Δημιουργήθηκες με άλλα λόγια. Τότε λοιπόν που δημιουργήθηκες, βασιλικές τιμές είχαν ετοιμαστεί για να αποδοθούν σε αυτό το όν, τον Σατάν. Του λέει ακόμα, εν συνεχεία, ίσως χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Η λέξη χερούβ μας θυμίζει όντα υπερβατικά. Επάνω στους ουρανούς γνωρίζουμε από το λόγο του Θεού ότι οι προσωπικότητες εκείνες που είναι πάνω είναι ποικίλες και διάφορες, αλλά στην ανωτέρα κατηγορία αυτών των όντων υπάρχουν τα χερουβίμ. Η λέξη χερουβίμ δείχνει το πληθυντικό, η λέξη χερούβ δείχνει τον ενικό. Ένα χερούβ, πολλά χερουβίμ. Η Αγία Γραφή λοιπόν μας λέγει ότι στον υπερβατικό κόσμο, στην ανώτερη κλίμακα, στην ανώτερη βαθμίδα των όντων του υπερβατικού κόσμου υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν τα χερουβίμ. Αυτός λοιπόν περί του οποίου ομιλεί εδώ πέρα ήταν ένα όν τέτοιας κατηγορίας. Ήταν δηλαδή χερούβ. Ήταν με άλλα λόγια ένα όν της ανωτέρας βαθμίδος, της ανωτέρας ιεραρχίας των υπερβατικών όντων. Ήταν χερούβ και μάλιστα και χρησμένον, είχε δηλαδή ειδικόν χρήσμα για να επισκιάζει, που σημαίνει ότι ήταν κυρίαρχος. Κυρίαρχος απάνω σε όλο τον κόσμο τον υπερβατικό εκείνον και κυρίαρχος στον υλικό κόσμο. Ήτανε κατά συνέπεια ένα όν από τα ανώτερα που υπήρχαν της ανωτάτης βαθμίδος, της κορυφής, της ιεραρχίας των όντων του Θεού. Και τι του λέγει? «Και εγώ, λέγει ο Θεός, σε έστησα, ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού, περιεπάτησε μέσω λίθων πυρήνων». Ίσως εδώ πέρα θα μπορούσε κανείς να δει πνευματικές υποστάσεις, λίθη πύρινη, να εννοεί πιθανόν πνευματικά όντα, ανάμεσα στα οποία εκείνος, επειδή ο Θεός λέγει κάνει τους αγγέλους του ως φλόγες πυρός, δεν αποκλείεται να εννοεί εδώ πνευματικά όντα, αγγέλους, εν μέσω των οποίων το όν αυτό, ο Σατάν, περιπατούσε γεμάτος από δόξα και τον είχε στήσει ο Θεός δοξασμένο. Συνεπώς υπήρξε περίοδος μέσα στην ιστορία αυτού του όντος που το όν αυτό ήταν ένδοξο εις τους ουρανούς. Ισοτέλειος εντεσοδήσου αφής ημέρας εκτίστης έως σου ευρέθη αδικία εν σύ. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον Σατάν ο Σατάν. Είχε δημιουργηθεί ως αιωσφόρος. Και η λέξη σε ως φόρος θα πει «οφέρον την αιώ, την αυγή της δημιουργίας». Ήταν ένα όν υπέροχο, ήταν ένα όν λαμπρό, και όμως το όν αυτό κάποτε βρέθηκε αδικία σε αυτό το όν, ώστε να ξεπέσει. «Εκ του πλήθους του εμπορίου σου, των συναλλαγών σου και των σχέσεών σου με τα άλλα όντα, εις τα οποία άλλα όντα φαίνεται ότι αυτό το όν, ο Σατάν, είχε ειδικά οριστεί και τοποθετηθεί να είναι ο διερμηνεύς των σχεδίων του Θεού και των ιδιωτήτων του Θεού προς τα άλλα όντα. Είχε συνεπώς πλήθος συναλλαγών και σχέσεων με τα άλλα όντα προς τα οποία απεκάλυπτε τον Θεό και τις ιδιότητες του Θεού. Αυτή ήταν η αποστολή του. Να δείξει τον Θεό και το αμαρτημά του, περί του οποίου ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι σε κάποια στιγμή στην ιστορία του ήθελε να δείξει τον εαυτόν του ως Θεόν. Να προβάλλει τον εαυτόν του. Το κάλος του τον ζάλισε ώστε να δείξει τον εαυτόν του ως Θεόν και να ζητήσει από τα άλλα όντα υποταγής αυτών και λατρεία στο πρόσωπό του. «Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσον σου από ανομίας και ήμαρτες. Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού». Και εδώ πέρα πάλι η φράση σε αυτή, όρος του Θεού, δεν μπορεί να ταιριάζει στον βασιλιά της Τύρου, ο οποίος ήταν επί της γης,
δώρος του Θεού που εννοεί εδώ πέρα.

είναι το όρος των πνευματικών επάνω στους ουρανούς, είναι το όρος Σιών, η Άνω Σιών, ενώπιον του Θεού, όπου εμφανιζόταν το όν αυτό, το πλάσμα αυτό, ο Σατάν εμφανιζόταν ενώπιον του Θεού, διότι το λειτουργήμά του και η αποστολή του ήταν τριπλή. Ήτανε προφήτης προς τα πλάσματα, να ερμηνεύει τον Θεό προς τα πλάσματα, ήτανε βασιλιάς να κυριαρχεί απάνω στην δημιουργία, ήτανε ιερέας να εισέρχεται ενώπιον του Θεού, να επικοινωνεί με τον Θεό και να μιλάει στο Θεό για λογαριασμό των άλλων πλασμάτων. Και βλέπετε αυτή την τριπλή ιδιότητα του προφήτου, του ιερέα και του βασιλιά, την οποία του αφαιρεί ο Θεός, την δίδει πλέον στον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του, το μονογενή, ως άνθρωπον στον κόσμο τούτον, ο οποίος υπήκουσε, εκεί που αυτός παρήκουσε, υπήκουσε κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Και πλέον γίνεται ο Ιησούς Χριστός, προφήτης, βασιλιάς και ιερέας, στη θέση όλων των όντων με τον Θεό, τον ζώντα και αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν το κομμάτι ετούτο μας δείχνει καθαρά αυτή την ιστορία του όντος, την πτώση του, την αρχική του λαμπρότητα και την εν συνεχεία ιστορία του. Και αν θα ανοίξεις εις τον Ισαΐα, εις το κεφάλαιο το Ιώτα Δέλτα, εκεί πλέον πάλι ο προφήτης, μιλώντας εξ αφορμής άλλου προσώπου, του βασιλέως της Βαβυλώνος, θα μας δώσει πάλι ανάλογα στοιχεία από το 12 εδάφιο. Λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού, ενώ μιλάει για τον βασιλιά της Βαβυλώνος, όπως λέει παραπάνω. Καθήν ημέρον ο Κύριος θέλει να αναπαύσει από τη θλίψεώ σου και από του φόβου σου, λέει στο εδάφιο 3, και από τη σκληρή δουλεία, εις την οποία είσαι δεδουλωμένος, θέλεις μεταχειριστεί την παροιμίαν ταύτην κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος, λέγον, πώς επαύθη ο καταδυνάστης, πώς επαύθη η φορολόγος του Χρυσίου. Καταρχήν ο Κύριος μιλάει για το βασιλιά της Βαβυλώνος, αλλά από το εδάφιο 12 θα πει τούτα τα φοβερά λόγια. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε ιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη, συντεέλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβείς των ουρανών, θέλω υψώσει το φρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω κατήσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θέλω αναβεί επί τα ύψη των εθελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εδώ η Αγία Γραφή μας δίδει ακριβώς και τον ενδόμηχο συλλογισμό τον οποίον το όν αυτό έκανε πριν από την πτώση του. Τι εσκέφτηκε, τι συλλογίστηκε. Θα ανεβώ στα μέρη του βορρά, θα είμαι ανώτερος του υψίστου, θα λατρευτεί από τα υπόλοιπα όντα και ούτω καθεξής. Και αυτή η υπεροψία του ήταν η πτώση στην οποία έπεσε. Γι' αυτό του λέει εν συνεχεία, εις τον άδειο όμως θέλεις καταδεί, εις τα βάθη του λάθου. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα την περιγραφή ενός δράματος το οποίο συνέβη κάποτε στην ιστορία του κόσμου. Και αυτό το όν, όπως εμφανίζεται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι βασιλιάς ακόμα και κυρίαρχος απάνω σε πολλά άλλα όντα τα οποία αυτός κατευθύνει, διευθύνει και επηρεάζει. Τι είναι αυτά τα όντα? Λέει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ι' Β' κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, τα εξής. Ι' Β' 26. Πάσα βασιλεία, διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούτε, και πάσα πόλης, η οικία, διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Επειδή αυτοί λέγανε όταν είδανε κάποιο θαύμα, όταν είδαν ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, εθεράπευσε τυφλούς κουφούς και οι όχλοι εξεπλήσοντο, είπανε εντο ούτως δεν εκβάλλει τα δαιμόνια ημί για του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων. Και ο Ιησούς λέγει, πάσα βασιλεία, διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούτε, και πάσα πόλης η οικία διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Και αν ο Σατάν, ο Σατανάς τον Σατανά εκβάλλει, διηρέθη καθεαυτού, πώς λοιπόν θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού? Κι αν εγώ για του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, η ή σας διατείνω σε εκβάλλουση, δια τούτο αυτοί θέλουσι είστε κριτές σας. Εάν όμως, αλλά εάν

εγώ, δια του για πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια. Άρα έφτασε εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Εδώ λοιπόν μας μιλάει ότι ο Σατανάς έχει βασιλεία και ότι η υπήκοη της βασιλείας του είναι τα δαιμόνια. Και ότι δεν είναι δυνατόν ο Ιησούς Χριστός εν το άρχοντι των δαιμονίων να εκβάλει δαιμόνια, με άλλα λόγια ο ίδιος ο Σατανάς να αυτοδιαιρείται. Ώστε λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι όντα τα οποία ακολούθησαν αυτό το πλάσμα είναι τα δαιμόνια. Η αρχαία γλώσσα, ο Πλάτων μάλιστα, έβγανε τη λέξη δαιμόνιον από το ρήμα δάο, που σημαίνει γνωρίζει, γνωρίζω, δαΐμον, που έχει γνώση. Και οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν ότι υπάρχουν και αγαθά δαιμόνια. Ο Σοκράτης, επί παραδείγματι, ομιλούσε περί του δαιμονίου το οποίο είχε μέσα του και άκουγε φωνή που του μιλούσε. Και καθόλου περίεργο. Αυτή η φυσιογνωμία, η τόσο σοφή, που αγνοούσε όμως τον υπερβατικό κόσμο, να κατήχετο από πνεύμα τέτοιο. Το ότι τον ονόμαζε αγαθό δαίμονα, καθόλου το παράξενο. Διότι τον οδηγούσε σε πολλά άλλα πράγματα, ενώ τον κρατούσε ίσως μακριά από την γνώση του αληθινού Θεού ή τον απέκοπτε από άλλα πράγματα, τα οποία θα ήταν δυνατό να γνωρίσει εάν. Αλλά όλος ο αρχαίος κόσμος ήταν περίπου κατηλημένος από πνεύματα τέτοια. Η Γραφή λοιπόν μας λέγει ότι αυτά τα όντα υπάρχουν και είναι αυτά τα όντα τα οποία επηρεάζουν ανθρώπους, αντικείμενα και καταστάσεις. Μάλιστα, η Αγία Γραφή μας δίνει την μεγάλη πληροφορία ότι αυτά τα όντα αρέσκονται να κατοικούν σε σώματα. Έτσι θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε το πώς οι μάγοι και οι μάντις αντλούν δυνάμεις οι οποίες είναι αφύσικες για έναν άνθρωπο συνηθισμένο. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει σπερματικός δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε έναν άλλο κόσμο. Αλλά το ότι χρησιμοποιεί σήμερα ή φέρνει στην επιφάνεια αυτές τις δυνάμεις, αυτό δεν γίνεται μόνο με τη θέληση του ανθρώπου, αλλά είναι άλλα πνεύματα τα οποία επηρεάζουν. Όπως έχουμε αναφέρει σε πολλές περιπτώσεις, για έναν ταλέπορο γαδαρινό υπήρχαν μέσα του 6.000, που θα πει ένας μία λεγεών ολόκληρη. 6.000 ήταν μία λεγεών. Και το άξιο περιεργίας είναι ότι ζήτησαν από τον Ιησού να μπουν στους χείρους. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις βρίσκομαι ότι κατοικούσαν σε σώματα. Στη Μαγδαληνή ήσαν 7 δαιμόνια. Στον κοφό ή τον τυφλό εδώ πέρα μας λέει ο Ιησούς Χριστός, σε σένα λέγω το δαιμόνιον το κοφό, έξελθε εξ αυτού. Συνεπώς υπήρχε δαιμόνιο το οποίο είχε φέρει κόφανση ή τύφλωση. Δηλαδή και οργανικές παθήσεις ακόμα είχαν την αιτία τους σε δαιμόνια. Τα δαιμόνια κατά συνέπεια μέσα στην Αγία Γραφή, η βιβλική δαιμονολογία, η Αγία Γραφή για τους αγγέλους, ότι ο Θεός κάνει τους αγγέλους του φλόγες πύρινες. Είναι πνεύματα λειτουργικά που αποστέλλονται εις διακονία. Είναι πυρός φλόγες. Συνεπώς δεν φαίνεται ότι οι άγγελοι διέθεταν ή διαθέτουν σώματα, ενώ τούτα τα όντα ήσαν άλλοτε ποτέ σε σώματα. Και εφόσον ήσαν σε σώματα, αρέσκονται να κατοικούν σε σώματα. Ή μάλλον το έχουν ανάγκη να χρησιμοποιούν σώματα ανθρώπων για να μπορούν να εκδηλωθούν στον εξωτερικό κόσμο. Έτσι εξηγούνται όλες οι καταληψίες, οι καταλήψεις οι δαιμονιακές, τις οποίες βλέπουμε στην Αγία Γραφή, και έτσι εξηγείται σήμερα το πώς ποικίλοι άνθρωποι τέτοιοι, οι οποίοι ασχολούνται με τον αποκρυφισμό, έχουν δυνάμεις στα χέρια τους. Και πολλές φορές οι δυνάμεις αυτές και φωτογραφίζονται από τους άλλους, τις φωτογραφίζονται και μέσα σε αυτές τις ενέργειες και δυνάμεις που εξωτερικεύονται, πολλές φορές εμφανίζονται και προσωπικότητες. Κοιτούσε σε ένα βιβλίο, αλλά αυτό είναι κάτι το πολύ γνωστό βεβαίως, για εκείνους οι οποίοι ασχολούνται είτε με τον πνευματισμό, είτε με όλα αυτά τα πράγματα, με τον αποκρυφισμό, που σε κάποιο medium διάμεσο είχε από το διάμεσο εκείνο εκπορευόταν αυτό που λένε το εκτόπλασμα, ένα είδος σύννεφου, άσπρου, το οποίο πήρε διάφορα σχήματα και στο τέλος εμφανίστηκε μέσα στο σύννεφο εκείνο μία μορφή κοπέλας. Και η μορφή αυτή της κοπέλας ήταν σαν Ινδιάνα των ερυθροδέρμων της Αμερικής. Και την φωτογράφησαν και είχε στο βιβλίο τη φωτογραφία της κοπέλας με τα μαλλιά της έτσι, με την κορτέλα της, τριγύρω κλπ. Και είχε και το όνομά

0: επειδή ανέφερε το όνομα.
1: Φυσικά δεν ήταν ψυχή ανθρώπου, ήταν δαιμόνιο, το οποίο εμφανίζεται σε ένα σύννεφο ύλης, το οποίο παίρνει την ύλη, την παίρνει από το διάμεσο και από εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τα πράγματα αυτά. Έτσι η Αγία Γραφή μας λέγει ότι τα δαιμόνια έχουν πραγματική ύπαρξη, ότι άλλοτε ποτέ είσατε σώματα τα οποία επιθυμούν να μπουν μέσα σε ανθρώπους, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, εφόσον η θέληση του ανθρώπου αντιστέκεται και εφόσον ο άνθρωπος ζητεί να ζει μία αγία ζωή. Γι' αυτό άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε επικοινωνία με τον Χριστό, που καταδικάζουν την αμαρτία, που διαλέγουν τον Ιησού Χριστόν στη ζωή τους, που τον δέχονται σωτήρα τους και ζούνε και περπατάνε σε έναν άγιο δρόμο, οι άνθρωποι αυτοί είναι απρόσβλητοι. Δεν μπορεί να τους ενοχλήσει το δαιμόνιο και εφόσον η θέλησή τους αντιστέκεται. Πάντοτε θα δει κανείς ότι στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν μία καταληψία δαιμονιακή, προηγήθηκε αμαρτία. Προηγήθηκε οπωσδήποτε ακαθαρσία ηθική. Ο άνθρωπος επεζήτησε αυτή την επικοινωνία, την ηθέλησε. Και διότι την επεδίωξε πάρα πολύ και την ηθέλησε πάρα πολύ, το δαιμόνιο το κατέλαβε. Η Αγία Γραφή σε αυτό το σημείο είναι σαφής ότι υπάρχει πλήρης οργάνωσης στον κόσμο αυτόν των επουράνιων, στον κόσμο των σατανικών, πλήρης οργάνωσης και ιεραρχία και δύναμης και αλίμονο μάλιστα στα όντα εκείνα που δεν θα δείξουν δουλική υποταγή σε αυτόν τον σατάν και στην όλη του οργάνωση. Αυτά η Γραφή μας τα δείχνει απολύτως. Το ότι οι δυνάμεις αυτές έχουν ήδη καταδικαστεί. Ότι ο Ιησούς Χριστός και η είσοδος του Χριστού στον κόσμο υπήρξε για αυτά η μεγάλη καταδίκη. Γι' αυτό και όταν έβλεπαν τον Ιησού έτρεμαν και εφοβόντουσαν την καταδίκη στην οποία ο Χριστός σας δάστελνε και τον παρακαλούσαν να μην τα στείλει στην Άβυσσον που είναι η φυλακή των πνευμάτων, τον οικέτευαν, διότι έλεγαν εις αυτόν ήρθες πρώτης ώρας να μας απολέσεις. Αυτό τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι ο κόσμος όλος κατέχεται εκτός αν ο Ιησούς Χριστός τον ελευθερώσει. Οι άνθρωποι λίγο πολύ, επειδή το πνεύμα του ζητάει την επικοινωνία με το υπερβατικό, δίνουν τόπο στον εχθρό και ο κόσμος γύρω μας είναι ένας κόσμος δαιμονοκρατούμενος. Ο μόνος τρόπος να ελευθερωθεί ο άνθρωπος είναι ειλικρινά να μετανοήσει, ειλικρινά να στραφεί στον Ιησού Χριστό, ειλικρινά να δεχτεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του. Η επιρροή του Χριστού, η εξουσία του Χριστού εκδιώκει όλα αυτά τα πνεύματα και δίνει πραγματική λύτρωση και πραγματική απελευθέρωση εις τον άνθρωπο. Τα δαιμόνια αυτά, ο κόσμος αυτός ο υπερβατικός είναι ήδη καταδικασμένος. Έχει καταδικαστεί. Τον περιμένει η Άβυσσος και η Απώλεια. Εκείνο όμως που οι γραφές μας πληροφορούν είναι ότι εξαιτίας της αμαρτίας που υπάρχει στον κόσμο η ζωή θα δαιμονοποιείται περισσότερο και περισσότερο. Δηλαδή αναμένουμε στους τελευταίους καιρούς εκδηλώσεις πνευματιστικές και αποκρυφιστικές σε ένταση. Θα πληθυνθούν οι μάγοι. Θα πληθυνθούν τα πρόσωπα που θα έχουν αυτές τις απόκρυφες επικοινωνίες. Θα γίνουν θαύματα και ενέργειες και δυνάμεις. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μας εκπλήξουν. Και τον άνθρωπον του Θεού δεν πρέπει να τον εκπλήξουν καθόλου. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ξέρει ότι ο κόσμος κατέχεται και μάλιστα περισσότερο και περισσότερο θα υποδουλωθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Έως ότου έρθει ο Χριστός, ο οποίος θα απελευθερώσει πλήρως τον κόσμο στη Δευτέρα του έλευση, ο κόσμος θα έχει ένα τέτοιο φαινόμενο να επιδείξει. Η μορφή η οποία θα είναι περισσότερο, θα λέγαμε, δέκτης αυτών των επιρροών μέσα στον κόσμο είναι αυτή η τόσο τραγική μορφή του Αντίχριστου περί του οποίου ομιλούν οι Άγιες Γραφές. Οι Άγιες Γραφές μας λένε ότι ο Αντίχριστος θα κάνει θαύματα, σημεία, δυνάμεις, τεράστια, εκπληκτικά πράγματα. Θα μπορεί φωτιά να κατεβάσει από τον ουρανό. Θα μπορεί να

Εξαφανίζεται να εξαφανίζεται. Θα μπορεί να κάνει ενέργειες ποικίλες. Όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Θα γίνουν από αυτό το πρόσωπο. Αλλά ποια θα είναι η πηγή της δυνάμεώς του αυτής. Η γραφή μας λέει σαφώς ότι αυτός είναι όργανο του σατανικού. Είναι όργανο του σατανικού.

σατανικές και τις δυνάμεις του κακού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Καλύτερο άνθρωπος να μετανοήσει ειλικρινά και να στραφεί στον Ιησού. Η στροφή στον Ιησού δεν είναι υποδούλωσης, είναι απελευθέρωσης από δυνάμεις που τον είχαν υποδουλώσει. Στο Χριστό γίνεσαι ελεύθερος. Στο Χριστό γίνεσαι πλέον, επανέρχεσαι πλέον στην κατάσταση στην οποία σε ήθελε ο Θεός να σε έχει, ελεύθερον και μάλιστα ένδοξον, διότι ο Χριστός θα σε ανεβάσει στη δόξα. Μας μετέφερε από τη βασιλεία, από την εξουσία του σκότους, στη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και για τούτο εφανερώθηκε, λέει, ο Υιός του Θεού, για να καταργήσει την δύναμη του πονηρού. Γι' αυτό εφανερώθηκε ο Υιός του Θεού. Ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του εχθρού. Κοιτάξτε λοιπόν το έργο το απολυτρωτικό του Χριστού. Πόσο θαυμαστό είναι και πόσο πολύτιμο είναι. Και πόσο οι άνθρωποι το έχουν αντιληφθεί διαφορετικά. Δεν είναι απλώς μια τήρηση κάποιων ηθικών κανόνων. Είναι απελευθέρωση από δυνάμεις που σε ελευθερώνει ο Χριστός. Θα κάνουμε άλλο ένα μάθημα γύρω από αυτό το θέμα. Θα είναι η κυβέρνηση του κόσμου, η διακυβέρνηση του κόσμου και ο ρόλος αυτών των πνευμάτων στη διακυβέρνηση του κόσμου. Να δούμε ποια υπάρχει η σχέση μεταξύ της κυβερνήσεως του κόσμου και αυτών των πνευμάτων. Θα είναι το τελευταίο μας μάθημα το οποίο θα κάνουμε γύρω από αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε κατόπιν σε άλλα θέματα τα οποία θα μας δώσει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι μαζί μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πριν από ένα-δύο μήνες, στη διάρκεια μιας εφημερίας, έπεσε στα χέρια μου ένα περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας. Και καθώς το ξεφύλιζα, στάθηκα στη συνέντευξη ενός από τους πιο γνωστούς σύγχρονους πεζογράφους. Ο συντάκτης του άρθρου, αυτός ο οποίος πήρε τη συνέντευξη, ανάμεσα στα πολύ άλλα ενδιαφέροντα τα οποία έλεγε για τη λογοτεχνική αξία, για τις ιδέες που παρουσιάζει, για το νέο πνεύμα που έχει φέρει μες στη λογοτεχνία, κάπου ως εμπαρόδο, χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό, ανέφερε πως ο άνθρωπος αυτός έχει και μερικές σεξουαλικές ιδιαιτερότητες. Έτσι απλά και συνηθισμένα. Χωρίς να είναι κάτι το ξεχωριστό, χωρίς να το σχολιάζει. Και τότε δημιουργήθηκε μέσα μου για πρώτη φορά η σκέψη. Πόσο απλά έχουν γίνει τα πράγματα. Χωρίς να προβληματίζεται κανείς. Λες και ήταν πάντα έτσι. Λες και δεν υπήρχε κάτι άλλο. Λες και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει, γιατί δεν υπάρχει τίποτε που να χαράζει μια πορεία και να καθορίζει μια στάση. Και έτσι όταν τα υπόλοιπα παιδιά της Επιτροπής μου έκαναν την τιμή και μου έδωσαν αυτό το θέμα, άρχισε μέσα μου να δουλεύεται η ευθύνη που έχουν οι πιστοί άνθρωποι απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται ηθική και μεταβολή της ηθικής, αλλά και η μεγάλη σημασία του. Οι καθοριστικές επιδράσεις που μπορεί να έχουν όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Όταν αναρωτιέται ο Κύριος αν θα βρει την πίστη όταν θα έρθει στον κόσμο, δεν είναι βέβαια για άλλους λόγους, παρά μόνο για λόγους ηθικής. Γιατί εκείνο το οποίο μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο, εκείνο που μπορεί να τον αποδιώξει από το Θεό, είναι, για να μην είμαστε απόλυτοι, στο μεγαλύτερο ποσοστό η διάβρωση της ηθικής. Και έτσι σήμερα θα δούμε αυτό το θέμα που εκ παραδρομής γράφτηκε στα προγράμματα η αμετάβλητη ηθική της Βίβλου, ήταν η αμετάβλητη ηθική της Καινής Διαθήκης σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Δεν θα δώσω έναν ορισμό της ηθικής βγαλμένο από βιβλία ή από λεξικά, παρά μόνο εκείνο που στην καθημερινή ζωή λέμε. Αν θα ρωτήσει κάποιος έναν άνθρωπο τι είναι ηθικό, τι είναι ηθική, πώς την καταλαβαίνει στην έννοια, θα έλεγε πως είναι αυτό ή αυτά που χαρακτηρίζονται σαν καλά ή κακά να κάνει κανείς ή να σκέφτεται. Με άλλα λόγια, οι προσδιορισμοί και ως προς τις πράξεις και ως προς τις προθέσεις. Τι είναι και τι δεν είναι καλό. Εδώ βέβαια θέλω να κάνουμε μία παρατήρηση. Ας μην κάνουμε σύγχυση με το τι λέει ο νόμος. Άλλο πράγμα είναι η ηθική, άλλο πράγμα είναι το δίκαιο. Άλλο είναι ο νόμος. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτά τα δύο συμπλέουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που βρίσκονται σε δυσαρμονία. Γιατί υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε «Μα αυτό το επιτρέπει και ο νόμος». Και αυτό είναι το συγχώρο χάρτη. Αλλά άλλο πράγμα είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Ένα παράδειγμα προφανούς αρμονίας ανάμεσα στο δίκαιο και στην ηθική, στο νόμο και στην ηθική, είναι η εντύπωση η οποία υπάρχει στον κόσμο πως ο φωνιάς πρέπει να τιμωρείται. Το ίδιο λέει ο νόμος, το ίδιο λέει και η συνείδηση της κοινής γνώμης. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις που αυτά βρίσκονται σε μια προφανή δυσαρμονία. Οι νόμοι περί διαζυγίου στην Ιταλία, για παράδειγμα, που δεν επιτρέπουν το διαζύγιο, και η συνείδηση του κόσμου, του ιταλικού κόσμου, η κοινή γνώμη, η οποία λέει γιατί να μην επιτρέπεται. Μια προφανής δυσαρμονία. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε την ηθική κάτω από αυτό το πλαίσιο, και ως προς τις πράξεις, αλλά και ως προς τις προθέσεις. Εδώ θέλω να προσέξουμε κάτι το οποίο θα είναι η βασική σκέψη όλου του σημερινού πρωινού. Στην ηθική του κόσμου παίζει ρόλο η ποσότητα. Ενώπιον του Θεού μετράει η ποιότητα. Τι θέλω να πω. Όταν υπάρχει μία ποσοτική διαφοροποίηση στην ηθική του κόσμου, αυτό αργά αλλά σταθερά θα οδηγήσει σε ποιοτική διαφοροποίηση. Πάρτε το παράδειγμα ενός κόσμου, μιας περιοχής, ενός πληθυσμού, στον οποίο είναι επιτρεπτό το λιντσάρισμα, η αυτοδικία, το να παίρνουν μόνοι τους το δίκαιο. Γίνεται κάποιο πρόβλημα, κάποια αδικία και αποφασίζει ο όχλος, ο πληθυσμός, εκείνος να δώσει το δίκαιο. Σε κάποια στιγμή βρίσκεται κάποιος ο οποίος λέει αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Στην αρχή τον κοροϊδεύουν. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι τον διώκουν. Μετά από λίγο καιρό βρίσκονται δύο, αργότερα τρεις, πέντε, δέκα. Όταν σε κάποια στιγμή θα γίνουν πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα πούνε όχι αυτό να μην το κάνουμε, τότε αυτό πια θα παγιοποιηθεί στη συνειδήση όλων και θα πούνε αυτό είναι σωστό. Επειδή βρέθηκαν πολλοί οι οποίοι είπαν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, αργότερα το πήραμε όλοι και είπαμε ότι είναι σωστό. Έτσι γίνεται στις κοινωνίες των ανθρώπων. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα των νέγρων. Δεν είπανε σε μια στιγμή όλοι αυτά τα οποία ζητούν οι νέγροι είναι σωστά. Βρέθηκε κάποιος που το είπε στην αρχή, κάποιος δεύτερος, κάποιος τρίτος. Στο τέλος οι περισσότεροι είπαν ότι πρέπει να αλλάξει και γι' αυτό άλλαξε. Η ποσοτική διαφοροποίηση έφερε και την ποιοτική διαφοροποίηση. Έτσι γίνεται αντίστροφα σε μερικά αρνητικά τα οποία βλέπουμε στον κόσμο. Κάποτε ήταν πολύ φοβερό το να κυκλοφορήσει κάποιος γυμνός. Δεν ήταν νοητό. Κάποιος ο οποίος πήγαινε στην πλάζα έπρεπε να είναι ντυμένος κόσμια. Κάποτε όμως κάποιοι έκαναν την αρχή και κυκλοφόρησαν γυμνοί. Ξεσηκώθηκε θύελλα, μπήκανε στη φυλακή, διώχτηκαν. Αργότερα όμως έγιναν περισσότεροι αυτοί. Πιο πολύ και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα. Και λένε, πώς να γίνει. Το κάνουν πολύ στο κάτω-κάτω, τι πειράζει. Και έτσι αυτό πια γίνεται δίκαιο. Και σιγά-σιγά θα νομοθετηθεί. Ήδη έχει μπει σε ένα κανάλι το πράγμα. Και αργότερα θα γίνει πιο συγκεκριμένη νομοθεσία. Βλέπετε εδώ πως σιγά-σιγά, επειδή βρέθηκαν πολλοί οι οποίοι είχαν μια διαφορετική αντίληψη, έγινε μια ποσοτική διαφοροποίηση, σιγά-σιγά είπε και ο κόσμος, δεν είναι κακό αφού το κάνουν οι πολλοί. Αλλά ακριβώς σε αντίθεση με αυτά, η ηθική της Καινής Διαθήκης, οι γραμμές του Θεού, δεν επηρεάζονται από την ποσότητα. Έστω και όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι που ζουν, αν είχαν μια διαφορετική θέση από αυτή που παίρνει η Καινή Διαθήκη, σε καμία περίπτωση ο Θεός δεν θα παράλλαζε το λόγο του. Δεν θα λύωνε τις προθέσεις του. Δεν θα λύωνε τα γραφόμενά του. Γιατί η ηθική της Καινής Διαθήκης είναι και παραμένει μια ποιοτική ηθική που δεν επηρεάζεται από το πόσοι ή ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι την ακολουθούν. Αυτό θα ήθελα να μείνει στη σκέψη μας και σε ό,τι θα πούμε στη συνέχεια να υπάρχει και να δουλεύεται μέσα μας. Είναι με αυτό το πρίσμα με το οποίο θα τα δούμε όλα. Αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο τη σκέψη μας. Γιατί θα πει κάποιος ότι είναι μερικά θέματα τα οποία τα θίγει σαφώς η Καινή Διαθήκη, αλλά είναι άλλα τα οποία τα αποσιωπά. Θίγει σαφώς το θέμα της μοιχείας, της πορνείας, του διαζυγίου, της τιμής στους γονείς, της απόδοσης των σωστών φόρων. Αλλά δεν θίγει άλλα θέματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνουν οι πιστοί άνθρωποι? Δεν ενδιαφέρονται? Τα αφήνουν και πηγαίνουν έτσι όπως πηγαίνουν και ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη, να συμπεριφέρεται όπως εκείνος νομίζει, όπως είναι για παράδειγμα τα θέματα της εμφάνισης? Δεν υπάρχει ένα σαφής προσδιορισμός, σαφής εντολές του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή? Έμεσα βγαίνει η απάντηση.

αυτό το ερώτημα. Και για να κρίνουμε και να αποφασίσουμε οι πιστοί άνθρωποι σε τέτοια θέματα, στα οποία δεν αναφέρονται σαφώς οι λύσεις και οι απαντήσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός λαμβάνει υπόψη του δύο στοιχεία. Πρώτον την πρόθεση και δεύτερο το αποτέλεσμα. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σφάλουν είτε στο ένα είτε στο άλλο είτε και στα δύο. Όταν η πρόθεσή σου, αναφέραμε το θέμα της εμφάνισης και ας μείνουμε λίγο εκεί, όταν η πρόθεσή σου είναι να συμμορφωθείς με τη μόδα, αυτό είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Γιατί ο Κύριος έχει πει ότι το φρόνημα του κόσμου αυτού είναι έχθρα προς τον Θεό. Δεν μίλησε σαφώς για τη μόδα, αλλά μίλησε για το φρόνημα του κόσμου. Και η συμμόρφωση στο εξωτερικό σχήμα του κόσμου είναι φρόνημα του κόσμου, το οποίο αντιτίθεται στο λόγο του Θεού. Ή αν δεν είναι αυτό και είναι η ενδόμηχη διάθεση η οποία υπάρχει να προκαλέσεις, συνειδητή ή ασυνείδητη, και αυτό είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Γιατί ο Κύριος απέτρεψε τους δικούς του ανθρώπους από το να σκανδαλίσουν. Και μάλιστα τους απέτρεψε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο και είπε τι πρέπει να κάνει εκείνος ο οποίος σκανδαλίζει. Αλλά και αν πει κάποιος ότι εγώ προς τις προθέσεις είμαι καθαρός, δεν έχω καμία πρόθεση ούτε με τη μόδα να συμβιβάζομαι, ούτε να σκανδαλίζω κάποιον. Κάνω κάτι γιατί μου αρέσει. Εδώ μπαίνει το άλλο στοιχείο, που είναι το αποτέλεσμα. Ίσως έχεις τις καλύτερες προθέσεις για κάτι και κανείς δεν θα μπορούσε να σε κατηγορήσει. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα? Ίσως εσύ δεν θέλεις να προκαλέσεις. Άθελά σου όμως πιθανόν να προκαλείς. Άρα και σε αυτή την περίπτωση ελέγχεσαι. Ακόμη και στο αποτέλεσμα το οποίο φέρνεις, ελέγχεσαι. Αυτή είναι η ηθική. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν θα δούμε την ηθική μόνο σαν πρόθεση, αλλά και σαν πράξη, τις επιπτώσεις που έχει στις συγκεκριμένες πράξεις. Και ο Θεός μας καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς ως προς αυτό το θέμα. Και επομένως, επειδή και αυτά είναι θέματα ηθικής, έστω και αν σαφώς δεν προδιορίζονται μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Καινή Διαθήκη, ακόμη και αυτά είναι αναλύωτα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, όποια και αν είναι η νοοτροπία του κόσμου, αυτές οι αρχές θα μένουν. Η προσοχή και στην πρόθεση, αλλά και στο αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να έχει αυτή η πρόθεση. Και ένα τελευταίο σημείο, πριν περάσουμε σε πιο αναλυτική εξέταση. Λένε μερικοί πως η ηθική της Καινής Διαθήκης δεν είναι αμετάβλητη. Και υποστηρίζουν πως ο Παύλος αναφέρεται στη δουλεία. Και πράγματι ο Παύλος κάνει μνήμα της δουλείας. Μιλάει για τους δούλους, μιλάει για τους κυρίους. Και λένε πως αφού ο Παύλος μιλάει για τους δούλους, πάει να πει ότι αποδέχεται τη δουλεία. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός σε όλη του την έκταση και σε όλη του την ιστορία ήταν αντίθετο στο πνεύμα της δουλείας. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ανακολουθία. Άλλα είχε γράψει Καινή Διαθήκη, άλλα υπάρχουν σήμερα. Είναι λάθος. Δεν αποδέχεται ο Απόστολος Παύλος το θεσμό της δουλείας. Λέει στην επιστολή προς Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο, στο 21ο εδάφιο. Είσαι δούλος, μη σε μέλη. Αλλά εάν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίζεσαι το τούτο καλύτερα. Που σημαίνει ότι ο Παύλος δεν πρότρεπε σε μια παθητική κατάσταση, δεν αναγνώριζε μια κατάσταση. Αλλά πρότρεπε τους ανθρώπους να έχουν μια συνεχή βελτίωση. Πρότρεπε τους πιστούς ανθρώπους να διαφοροποιούν, να βελτιώνουν τη σχέση τους. Γιατί αυτό ήταν καλύτερο. Χωρίς όμως να υπάρχει το άγχος, η αγωνία, η αδημονία. Γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Έτσι εδώ κλείνουμε τα γενικά τα οποία θα έπρεπε να πούμε προς αυτό το θέμα. Και καθώς θα περάσουμε στα πιο ειδικά, θα ήθελα να δούμε τη μεταβολή της ηθικής η οποία συμβαίνει σήμερα στον κόσμο σε σχέση με την αμεταβλητότητα της ηθικής της Καινής Διαθήκης σε τρεις τομείς. Στις εργασιακές σχέσεις, στις οικογενειακές σχέσεις και στις σεξουαλικές σχέσεις. Καταρχήν για την εργασία. Τρία σημεία πρέπει να προσέξουμε. Εκείνα είναι στα οποία βλέπει κανείς έκδηλα την μεταβολή της ηθικής στο σύγχρονο κόσμο. Πάντα βέβαια σε όσα ο Λόγος του Θεού λέει. Σήμερα σε σχέση με τους εργαζόμενους ισχύει η αρχή με το μικρότερο δυνατό κόπο να έχεις το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Όσο λιγότερο μπορείς να κοπιάζεις, όσο λιγότερο μπορείς να δουλεύεις, να κουράζεσαι και φρόντιζε παράλληλα να αυξάνεις το κέρδος το οποίο θα έχεις. Σε πρώτη άποψη, αυτή η σκέψη δεν είναι παράλογη, ούτε είναι και μεμπτή. Στην πράξη όμως, φαίνεται πως αυτό αρχίζει και χωλαίνει,

να το δει κανείς μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί κανείς είναι αντίθετες με το πνεύμα της Γραφής. Για να επιτευχθεί το πρώτο, ο μικρότερος δυνατός σκόπος, χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση αυτό που στο στρατό λένε λούφα και παραλλαγή. Λούφα σημαίνει κρύβομαι, δεν με βλέπει ο άλλος. Κάπου πηγαίνω να μην με δει, να μην με πιάσει το μάτι του. Και παραλλαγή σημαίνει ότι αλλάζω την εξωτερική μου εμφάνιση, καμουφλάρομαι, ταιριάζω με το περιβάλλον μου, γίνομαι ένας χαμελέον. Και στη δουλειά, εάν θα είμαστε ειλικρινείς, θα δούμε πως σήμερα στον κόσμο αυτό υπάρχει. Να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε, να μην μας δει και παράλληλα να προσποιηθούμε ότι δουλεύουμε και όμως στην πραγματικότητα να μην δουλεύουμε. Και το περίεργο είναι, εδώ ακριβώς έγκυται η μεταβολή της ηθικής, ότι αυτό πια γίνεται κανόνας. Έτσι πια πρέπει όλοι να ενεργούν. Και αν εσύ βρεθείς στο εργασιακό σου περιβάλλον και δεν το κάνεις, αλλά φροντίζεις να δουλεύεις με άλλες αρχές από αυτές που δουλεύουν οι άλλοι, είσαι ο περιγέλαστος, είσαι ο κουτός της παρέας, είσαι το θύμα, ο διαφορετικός, ο οποίος τέλος πάντων κάπως τη βρίσκεις με την εργασία ή θέλεις να γλύψεις τον εργοδότη. Βλέπετε πώς η ηθική σιγά σιγά των ανθρώπων διαφοροποιείται, πώς αλλάζει σήμερα στον κόσμο μας. Ενώ ο Λόγος του Θεού είναι πολύ κατηγορηματικός σε αυτό το θέμα και λέει οι δούλοι να υπακούτε κατά πάντα στους κυρίους σας τους κατά σάρκα, όχι με οφθαλμοδουλεία, μη εν οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά εν απλότητη καρδίας, φοβούμενοι τον Κύριο. Ω εάν πείτε, ό,τι και αν κάνετε, εκ ψυχής εργάζεστε ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Κοιτάξτε πόσο ξεκάθαρος είναι ο Λόγος του Θεού και λέει πως όχι μόνο πρέπει να κάνεις εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις, αλλά πρέπει να το κάνεις και εκ ψυχής. Γιατί δεν δουλεύεις για το βάναυσο εργοδότη, τον εσχρό εργοδότη, αλλά δουλεύεις για τον Κύριο. Και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα σου δώσει τη μισθαποδοσία. Κεφάλαια, εδάφια παρμένα από το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Κολοσσαείς. Αλλά την άλλη μεριά βέβαια δεν αφήνει ο Λόγος του Θεού άγγιχτους και τους εργοδότες. Ή μάλλον αν θέλετε η διάβρωση της ηθικής έχει περάσει και στην εργοδοσία. Και είναι καταφανής η προσπάθεια σήμερα της εργοδοσίας να καταπιέσει τον εργαζόμενο, να του αποσπάσει όσο το δυνατόν μπορεί περισσότερα, με το μέγιστο πάλι για εκείνη δυνατό κέρδος και με τον ελάχιστο κόπο από μέρους της εργοδοσίας για τον εργαζόμενο. Και εδώ όμως ο Λόγος του Θεού έχει δείξει πως έχει μια τελείως διαφορετική τοποθέτηση σε αυτό το θέμα από ό,τι ο κόσμος σήμερα έχει, από την οτροπία του κόσμου. Και λέει πάλι στην ίδια παράγραφο ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος γράφει «Οι Κύριοι το δίκαιο και την ισότητα να παρέχετε στους δούλους, ξέροντας ότι και εσείς έχετε Κύριος στον ουρανό». Πώς θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος του κόσμου σήμερα να τα δεχθεί όλα αυτά? Είναι τόσο ποτισμένη από τις αντιλήψεις πως υπάρχει μια διαμάχη, και δεν είναι λάθος εν πολλής, μια διαμάχη ανάμεσα στην εργοδοσία και στον εργαζόμενο, και πως πρέπει ο ένας να φροντίζει να βάζει παγίδες στον άλλον και ο άλλος να φροντίζει να βάζει παγίδες στον υφιστάμενό του. Και βέβαια η δομή του κόσμου είναι τέτοια, και επειδή η αμαρτία υπάρχει σήμερα στον κόσμο, είναι η μόνη λύση αυτή για τους ανθρώπους του κόσμου. Αλλά να πως ο Θεός παρουσιάζει τα πράγματα, και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Γιατί και ο πιστός ο άνθρωπος, καθώς βρίσκεται και δουλεύει σε ένα τέτοιο αμαρτωλό περιβάλλον, δέχεται αυτές τις επιδράσεις. Και δεν είναι ίσως σπάνιο και ο πιστός ο άνθρωπος να επηρεάζεται από τέτοιες εισηγήσεις. Και ένα τρίτο τελευταίο σημείο πάνω σε αυτό το θέμα είναι η απόδοση των φόρων. Η σωστή φορολογία. Οι αλλοιώσεις στην ηθική είναι τέτοιες που ποτέ δεν πιστεύει η εφορία τη δήλωση που θα κάνεις. Ποτέ δεν θα πει η εφορία ότι αυτό που δηλώνεις είναι αλήθεια. Πάντα παίρνει ως δεδομένο ότι λες ψέματα. Και επειδή υποτίθεται ότι λες ψέματα και δηλώνεις λιγότερα από εκείνα τα οποία παίρνεις, φροντίζει να σου βάλει φόρο για εκείνα τα οποία υποθέτει ότι εσύ έχεις κερδίσει. Σε τέτοιο σημείο έχει φτάσει δηλαδή η αλλίωση και η διάβρωση. Και αναρωτιέται ο πιστός ο άνθρωπος, μήπως θα πρέπει και εγώ, εφόσον έτσι και αλλιώς, πούν ότι αυτά τα οποία λέω εγώ είναι ψέματα. Μήπως θα πρέπει λοιπόν και εγώ να πω ψέματα, να πω ότι είναι λιγότερα από αυτά που κερδίζω, ώστε όταν αυτοί θα πούνε αυτό το οποίο νομίζουν να έρθουν στο επίπεδο στο οποίο και εγώ είμαι στην πραγματικότητα. Δεν μας λέει ο Θεός να διορθώνουμε τη διαστροφή του άλλου με ένα ψέμα δικό μας. Πουθενά μέσα στη γραφή δεν θα πει ότι για να πετύχετε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, κοιτάξτε εσείς να πείτε ψέματα. Αντίθετα, ο Κύριος πάντα προτρέπει τους δικούς του στην ευθύτητα.
καμία περίπτωση δεν υπάρχει που ο λόγος του Θεού να αφήνει την παραμικρή υπόνοια ότι είναι δυνατόν έτσι να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Πνευματικά σωστό αποτέλεσμα. Και είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος του Θεού να κάνει εκείνο το οποίο πρέπει. Να δηλώσει την αλήθεια. Βέβαια αυτό σημαίνει κόστος. Αλλά δεν είναι το μοναδικό κόστος που οι πιστοί άνθρωποι πληρώνουν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι το κόστος ένα απ' όλα τα οποία πληρώνουμε γιατί αποφασίσαμε να δεχθούμε στη ζωή μας τον Κύριο και να ακολουθήσουμε εκείνον. Κι όμως αυτό προσπαθήστε να το δείτε μέσα στο μυαλό κάποιου τρίτου, κάποιου ξένου. Είναι αστείο. Και όχι μόνο αστείο, αλλά και με καλή κοσμική διάθεση είναι ακατανόητο. Μα γιατί το κάνεις? Και ίσως από κοσμική άποψη είναι ακατανόητο. Δεν έχει λογική αυτό το οποίο κάνουμε, αλλά είναι ο λόγος του Θεού ο οποίος λέει να αποδίδεται αυτά τα οποία ανήκουν στον Κέσσερα, στον Κέσσερα. Και όχι σε κάποιον άλλον, και όχι τμήμα από αυτά τα οποία ανήκουν στον Κέσσερα, στον Κέσσερα, αλλά όσα ανήκουν στον Κέσσερα, σε αυτόν πρέπει να αποδίδονται. Το δεύτερο στοιχείο που βλέπουμε σήμερα είναι οι οικογενειακές σχέσεις. Επάνω σε αυτό, όσοι τυχόν είχατε παρακολουθήσει παλιότερα τα συνέδρια που γίνονταν τα οικογενειακά, είχαμε αναφερθεί εκτενώς. Σήμερα, λόγω της ώρας, δεν θα μπορέσουμε να πούμε πολλά πράγματα. Αλλά σε τρία σημεία πάνω σε αυτό πάλι θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Το πρώτο είναι ο φεμινισμός. Πολλή κουβέντα γίνεται τελευταία, όχι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, για τα δικαιώματα της γυναίκας, εκείνα τα οποία πρέπει να έχει, εκείνα που τη στερούνε. Πολλοί αγώνες, πολλές διεκδικήσεις, πολλές ταλαιπωρίες, πολλές μεταβολές έχουν επέλθει στον κόσμο μας. Δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι η θέση που έχει σήμερα η γυναίκα στον κόσμο είναι αποτέλεσμα σχεδόν 100% της χριστιανικής ηθικής και διαπαιδαγώγησης που έχει πάρει σήμερα ο κόσμος μας. Όλος ο δυτικός και κατ' επέκταση και ο ανατολικός κόσμος. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι είναι σωστό αυτό. Πολλά από αυτά τα οποία σήμερα υπάρχουν και καθορίζουν τη θέση της γυναίκας, παρόλο που έχουν το μανδύα της χριστιανικότητας, δεν είναι πράγματα που βγαίνουν άμεσα μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι διαστρεβλωμένες ιδέες που οι κατόνομα χριστιανοί στο πέρασμα των χρόνων χρησιμοποίησαν για να θεμελιώσουν τις πεποιθήσεις τους. Υπάρχουν όμως και μερικά σημεία κατάλοιπα του Ευαγγελικού μηνύματος, έτσι όπως ο Λόγος του Θεού το είχε δώσει, τα οποία είναι σωστά. Συνεπώς, διεκδικήσεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την διόρθωση των κακών κειμένων είναι σωστές. Διεκδικήσεις όμως οι οποίες είναι αντίθετες προς το θέλημα του Θεού και τις διαβεβαιώσεις, τις γραμμές του Λόγου του Θεού είναι αντίθετες προς την επιθυμία του Κύριου. Και γι' αυτό δεν είναι αποδεκτές από πιστούς και πιστές. Μερικές φορές αυτές οι ιδέες περνούν και σε μας. Και διαπιστώνω ότι κάπως αδιόρατα, αλλά νομίζω συγκεκριμένα, και στις εκκλησίες μας έχει αρχίσει και υπάρχει ένα τέτοιο πνεύμα. Κοιτάξτε, δεν αναφέρομαι ας πούμε στις εργασιακές διεκδικήσεις της γυναίκας. Είναι σωστό να ζητάει η γυναίκα να έχει ίση μοίρα με τον άνδρα στην εργασία, πάντα βέβαια σε κάποια διαφοροποίηση. Είναι σωστό να έχει προνόμια. Είναι σωστό να λαμβάνεται υπόψη η μητρότητα. Να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση της γυναίκας. Αλλά οι διεκδικήσεις δεν σταματούν εκεί. Προχωρούν ακόμη περισσότερο. Σε διεκδικήσεις πια που έχουν σχέση με την οικογένεια. Και γι' αυτό ακριβώς το τοποθέτησα αυτό μέσα στο πλαίσιο που ονομάζεται οικογενειακές σχέσεις. Η ανάγκη δηλαδή λένε που υπάρχει να μην είναι μόνο άντρας αρχηγός. Γιατί να είναι? Να είναι και η γυναίκα αρχηγός. Ή αν θέλετε να αποφασίζει το ζευγάρι ποιος θα κάνει κουμάντο μες στο σπίτι, ο άντρας ή η γυναίκα. Ή να αποφασίζουν τέλος πάντων ότι θα διοικούν από κοινού. Ή να αποφασίζουν ότι θα έχουν την ξεχωριστή, τη δική τους τη διοίκηση. Ο καθένας ό,τι θέλει θα κάνει, θα έχει την ανεξαρτησία του μέσα στο σπίτι, θα μπορεί να κινείται όπως θέλει. Κανένας δεσμός. Ήτανε μεγάλη μας η έκπληξη όταν μετά το γάμο πήγαμε να δηλώσουμε στο ληξιαρχείο ό,τι έπρεπε να δηλώσουμε. Και εκεί διαπιστώσαμε πως από το Φεβρουάριο του 83 η γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα να διατηρήσει το δικό της όνομα. Το όνομα του ανδρός. Να πάρει το όνομα του ανδρός. Υποχρεωτικά θα κρατήσει το δικό της όνομα. Και εξανέστην και ρώτησα την υπάλληλο, με συγχωρείτε, αλλά αυτό στο κάτω-κάτω αντιβαίνει στην έννοια της ελευθερίας. Γιατί να μην έχει το δικαίωμα να κρατήσει το δικό της όνομα ή να πάρει το όνομα του συζύγου? Λέει, δυστυχώς αυτός είναι ο νόμος. Και εκεί η ελληνική νομοθεσία μου θύμισε τους νεόπλουτους που βρίσκονται μέσα στα χρήματα
δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και αρχίζουν και τα σπαταλούν. Και έτσι οι

νεοφώτιστη σε αυτά τα θέματα ελληνική νομοθεσία, έχει δώσει τόσα προνόμια στο γυναικείο φεμινιστικό κίνημα, ώστε να θεωρείται, όπως τελευταία διάβασα και πιστεύω και εσείς διαβάσετε, πως η Ελλάδα είναι παράδεισος για τις γυναίκες. Γιατί όσα δεν είχαν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, ξαφνικά, πολύ φωτισμένα φαίνεται, αποφασίστηκε να γίνουν τα τελευταία χρόνια. Και έτσι σιγά σιγά αυτό το πνεύμα και η γυναίκα, γιατί όχι και η γυναίκα και εμείς, υπάρχει μέσα στον κόσμο και περνάει, όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, όσο και αν είναι ακαθόριστο, και μέσα στις εκκλησίες μας. Είναι πολύ σαφή και πολύ καθορισμένα τα όρια που ο Λόγος του Θεού έχει βάλει για τη γυναίκα μέσα στην Εκκλησία. Και μου κάνει επίσης εντύπωση ότι οι γυναικείες διεκδικήσεις μέσα στην Εκκλησία, δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στις ελληνικές εκκλησίες, κυρίως στις εκκλησίες του εξωτερικού, σε εμάς θα έρθει αργότερα αυτό. Οι γυναικείες διεκδικήσεις είναι σε ό,τι αφορά στο λόγο, στο να μιλάνε. Δεν διεκδίκησε, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, καμία γυναίκα δικαιώματα προσευχής, δικαιώματα άλλου είδους υπηρεσίας, αλλά το ευαίσθητο σημείο είναι ο λόγος, αν θα μιλάει ή όχι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, καθώς ήρθε στα χέρια μου ένα περιοδικό διαμαρτυρόμενης απόχρωσης από την Αμερική, που σε κάποια από τις σελίδες βλέπω μια κυρία ντυμένη όπως είναι η πάστορας και έλεγε «Η πάστορ τάδε την ώρα που οδηγεί τη λειτουργία». Και καθόμουν αρκετά εκπληκτός και συλλογιζόμουν πότε θα χτυπήσει και στις δικές μας εκκλησίες την πόρτα του, την πόρτα της αν θέλετε, αυτή η επιθυμία, αυτό το αίτημα. Το δεύτερο στοιχείο, πάντα στις οικογενειακές σχέσεις μιλάμε, είναι η τιμή στους γονείς. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν μπορούμε βέβαια σήμερα να το εξαντλήσουμε. Λίγα μόνο θα θίξουμε. Είναι όμως εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, πόση καταράκωση υπάρχει της έννοιας των γονιών. Τι σημαίνει ο γονιός, τι αξία έχει. Συνήθως τα παιδιά οι νεαροί θυμούνται τους γονείς και περισσότερο τη μάνα στο στρατό. Α, η μάνα μου. Εκεί πέρα πέφτει η πολλή συγκίνηση. Και ειδικότερα όταν έχει έρθει πρόσφατα το έμβασμα στη μονάδα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός έχει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος, εκτός από αυτή την εξαθλίωση που έχει φέρει στο θεσμό της οικογένειας, στο σεβασμό στους γονείς, έχει φέρει και άλλα αποτελέσματα. Ο ξεπεσμός της αξίας του γονιού στη σκέψη μου σημαίνει πως βέβαια τον βγάζω από τη ζωή μου, σημαίνει πως θα πρέπει όμως να βάλω και κάποιο υποκατάστατο στη θέση του. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να αισθάνεται χωρίς κάποια προστασία, χωρίς κάποιον δίπλα του. Και έτσι βάζω το φίλο μου, έναν τυχάρπαστο φίλο ή κάποιον που μου αρέσει, ζητάω τη γνώμη του φίλου μου, γιατί πια δεν πιστεύω στο γονιό μου, ή και αν δεν έχω εκείνο το φίλο μου, τον διπλανό μου, τον κολλητό μου, έχω το είδωλο το οποίο μου παρουσιάζεται από την τηλεόραση, ο ένας αθλητής, ο άλλος ηθοποιός, ή εκείνο που διαβάζω στο περιοδικό ή στις εφημερίδες. Και έτσι σιγά σιγά η έννοια της οικογένειας χαλαρώνει, πάβει να υπάρχει και αντικαθίσταται από την έννοια της φιλίας, της παρέας και σε εξεζητημένες περιπτώσεις από την έννοια του κοινόβιου. Μάλιστα στην Αμερική και γενικότερα στα ευρωπαϊκά κράτη, αυτή η διαστροφή έχει προχωρήσει συνειδητά τόσο πολύ, ώστε το κοινόβιο να έχει επίσημα αντικαταστήσει και την έννοια της οικογένειας. Τα παιδιά που γεννιούνται μέσα στο κοινόβιο δεν ανήκουν σε κανέναν, είναι του κοινόβιου. Η οικογένειά τους είναι το κοινόβιο. Και οι γονείς τους δεν είναι ο Α και η Β, είναι όλοι. Όλοι είναι οι μπαμπάδες, όλοι είναι οι μαμάδες. Μια σαφής αλλίωση των όσων ο Λόγος του Θεού έχει πει. Και έρχεται σε αντίθετη τοποθέτηση, σαν ένα εντυπωσιακό κοντράστ, η γραφή για να πει τις αιώνιες αλήθειες, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και λέει παράλληλα ότι τα τέκνα να υπακούτε στους γονείς κατά πάντα, γιατί αυτό είναι ευάρεστο στον Κύριο. Χωρίς επιφυλάξεις, η υπακοή κατά πάντα των παιδιών στους γονείς. Πώς μπορεί να το πει κανείς σε κάποιον έξω αυτό και να μην γελάσει? Να μην γυρίσει να φύγει, να μην κοροϊδέψει. Αλλά είναι γιατί η νοοτροπία της γραφής, ολόκληρος ο τρόπος σκέψης των πνευματικών ανθρώπων, είναι τελείως διαφορετικός. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Έχουν μια δική τους λειτουργία, ένα δικό τους τρόπο σκέπτεστε, που είναι αδύνατον ο κοσμικός άνθρωπος να καταλάβει. Γι' αυτό ακριβώς και κοροϊδεύει ή αρνείται. Παρά μόνο εάν φωτιστεί από το Πνεύμα το Άγιο και βλέπει πλέον τα πνευματικά σαν πνευματικά. Και το τρίτο στοιχείο,
το οποίο περιγράφει την αλλίωση της ειδικής στις οικογενειακές σχέσεις.

είναι το διαζύγιο. Κάποτε ήταν πολύ τραγικό το να χωρίζει κανείς. Ήταν ο δακτυλοδεικτούμενος της γειτονιάς, ο απόβλητος του χωριού, ο θλιβερός άνθρωπος, το ρεμάλι, το θύμα της κοινωνίας. Σήμερα είναι ο εξελιγμένος, που έχει κάνει και ένα γάμο, έχει κάνει και ένα δεύτερο γάμο, έχει γνωρίσει, έχει τις σχέσεις του, έχει την άνεσή του, την κοινωνική να μπορεί να φέρεται σε ένα σαλόνι. Και αν δεν έχεις κάνει και κάποιο διαζύγιο, δεν θεωρείσαι και πολύ sick. Ίσως αυτό θα έπρεπε να μας αφήνει αδιάφορους τους πιστούς ανθρώπους. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν τέτοια προβλήματα και σε ευαγγελικές οικογένειες. Υπάρχουν τέτοια συζυγικά προβλήματα. Και είναι ανάγκη όλη η Εκκλησία να προβληματιστεί επάνω σε αυτό το θέμα. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, γιατί δεν είναι απλό. Ίσως το βλέπουμε από την ευχάριστη άποψη, ίσως μπορούμε και να αστειευτούμε πάνω σε αυτό. Αλλά είναι βαθύ, γιατί έχει αρχίσει και χτυπάει και τις πόρτες μας. Και όμως ο Λόγος του Θεού είναι τόσο κατηγορηματικός, τόσο κοφτός επάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά βλέπετε ποια είναι η διάθεση του κόσμου. Και όλες οι ενέργειες, αξίζει να το προσέξουμε αυτό, όλες οι ενέργειες της πολιτείας, όχι μόνο της ελληνικής, όλων των πολιτιών, κατατείνουν στο να διευκολύνουν το χωρισμό. Τέτοιο πράγμα εξυπηρετεί και ο πολιτικός γάμος. Να μπορείς να παντρεύεσαι και να χωρίζεις όποτε θέλεις. Αυτό εξυπηρετεί βαθύτερα και το να κρατάει η γυναίκα το δικό της επώνυμο και όχι το επώνυμο του συζύγου. Να μην υπάρχει η έννοια της οικογένειας και πολύ περισσότερο της οικογένειας της ευλογημένης και της φραγισμένης από τον Θεό, παρά να είναι απλώς οι δύο άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και μένουν μαζί. Και ζούνε μαζί, μοιράζονται τη ζωή τους. Και αύριο θα θελήσουν να μην ζούνε μαζί και να μην μοιράζονται τη ζωή τους. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν τρέχει τίποτε. Όπως ήρθαν τα πράγματα, έτσι και χάλασαν. Και τελευταίο είναι οι σεξουαλικές σχέσεις. Εδώ πια είναι ο τομέας που έχει γίνει η τεράστια αλλαγή, η ραγδαία μεταβολή, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Θα αναφερθούμε σε θέματα που κυρίως μας αφορούν, όπως είναι ο αραβώνας, όπως είναι το φλερτ και όλα τα σχετικά. Στον κόσμο ο αραβώνας σημαίνει τίποτε. Είναι απλώς ο τρόπος για να κλείσουμε το στόμα της μαμάς της κοπέλας ή και του μπαμπά τέλος πάντων, των συγγενών αν θέλετε, να μην λέει τίποτα και να μπορεί ο νέος να κυκλοφορεί με τη νέα άνετα, να πηγαίνει ταξίδια, να μένει, να κάνει, να δείχνει όπως θέλει. Αυτή την έννοια εξυπηρετεί ο αραβώνας, για να μπορεί να λέει η μαμά στις φίλες της, η κόρη μου είναι αραβωνιασμένη. Μην βλέπεις που λείπει, είναι αραβωνιασμένη. Αλλά στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ξέρετε, δεν έχουμε προσέξει νομίζω τη βαρύτητα που ο Λόγος του Θεού δίνει στον αραβώνα. Δεν είναι μια προαιρετική κατάσταση που ο καθένας μπορεί να τη φαντάζεται όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Με ακαθόριστες κατευθύνσεις, έτσι κάπως το προστάδιο του γάμου, η πρόγευση του γάμου, όλων των μικρών χαρών που δίνει ο γάμος. Είναι πολύ ξεκαθαρισμένος ο Λόγος του Θεού και πολύ κατηγορηματικός στο θέμα του αραβώνα. Υπάρχουν μερικά εδάφια, αν θέλετε θα σας τα παριθμίσω, αλλά μπορείτε και εσείς να τα βρείτε, που ο Απόστολος Παύλος δανείζεται την εικόνα του αραβώνα, την έννοια του αραβώνα από τον κόσμο και την εφαρμόζει στην Εκκλησία. Και λέει ότι σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω αγνή παρθένο. Αναφέρεται στην Εκκλησία για να σας παραστήσω αγνή παρθένο. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο εδάφιο, είναι Β' Κορινθίους 11:2, δεν χρησιμοποιεί το ρήμα αραβωνιάζομαι, αυτό το χρησιμοποιεί ο Βάμβας στη μετάφραση. Το κείμενο έχει ένα πολύ πιο δυνατό ρήμα. Ιρμοσάμιν, από το αρμόζω, η αρμή. Σας σύνθεσα, σας ένωσα έτσι, σας έκανα αρμούς για να σας παραστήσω αγνή παρθένο. Και υπάρχουν και άλλα τρία εδάφια από την Κορινθίους, από τη δεύτερη Κορινθίους και από την Εφεσίους, Β' Κορινθίους 1:22, Β' Κορινθίους 5:5 και Εφεσίους 1:13-14, που λέει ο Παύλος, αναφέρεται ο Παύλος στον αραβώνα του πνεύματος που έχει πάρει η Εκκλησία. Εδώ θέλω να προσέξουμε κάτι. Τα εδάφια αυτά που αναφέρει ο Παύλος φύγουν την έννοια του αραβώνα της Εκκλησίας με τον Κύριο. Όχι του πιστού, του μεμονωμένου πιστού με τον Κύριο, αλλά όλης της Εκκλησίας με τον Κύριο. Ο Παύλος αραβώνιασε την Εκκλησία.

με τον Κύριο. Είναι δυνατόν ποτέ η Εκκλησία να μην βρεθεί στον ουρανό? Αποκλείεται. Όσοι και να μείνουν, όσοι λίγοι και να μείνουν, η Εκκλησία τελικά θα πάει στον ουρανό. Οι άνθρωποι, οι πιστοί, θα βρεθούν, που τελικά θα πάνε στον ουρανό. Η Εκκλησία επομένως θα κάνει τους γάμους της επάνω στον ουρανό και θα γίνουν οι γάμοι του αρνίου. Όπως λοιπόν δεν είναι νοητό το να πούμε ότι δεν θα παντρευτεί η Εκκλησία με τη δική μας την ανθρώπινη έννοια, την ορολογία. Δεν θα γίνουν οι γάμοι της Εκκλησίας με τον Κύριο, με τον Ιησού Χριστό στους ουρανούς. Έτσι δεν είναι νοητό να πούμε ότι μπορεί να διαλυθεί και ένας αραβώνας. Δεν στέκει. Είναι έξω από τις προδιαγραφές του Λόγου του Θεού η διάλυση του αραβώνα. Εδώ πρέπει να βάλω τελεία και να ανοίξω μια άλλη παράγραφο. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν το αμφισβητώ. Όπως και σε όλα τα πνευματικά θέματα υπάρχουν εξαιρέσεις. Γι' αυτό και ο Παύλος όταν μίλαγε για υποθέσεις που δεν αναφέρονταν σαφώς, δεν είχε σαφή καθοδήγηση εκ μέρους του Κυρίου, λέει «Ως ηλεημένος παρά του Κυρίου γνώμη δίδω». Και υπάρχουν ίσως τέτοιες εξαιρέσεις. Αλλά είναι πολύ συζητήσιμο ποιες είναι, σε ποιες περιπτώσεις και πώς μπορεί κανείς να βάλει το χέρι του και να πει ναι ή όχι. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ θα πρέπει να θίξουμε και ένα άλλο θέμα. Δεν είναι αρμοδιότητα του καθενός μας να επιλαμβάνεται μιας διάλυσης αραβώνα και να αρχίζει να κριτικάρει, να γνωμοδοτεί, να βγάζει αποφάσεις. Σωστό ή λάθος, έπρεπε ή δεν έπρεπε, φταίει ή δεν φταίει. Σε κανέναν από εμάς δεν ανήκει, δεν υπάρχει δικαιοδοσία να κατηγορούμε και να αποδίδουμε μορφές ή να αθωώνουμε άλλους. Είναι δουλειά σαφώς καθορισμένη που ανήκει στο πρεσβυτέριο μιας εκκλησίας. Εκείνοι είναι οι οποίοι θα πάρουν επάνω τους την ευθύνη και θα πούνε το σωστό ή όχι και θα πούνε έπρεπε ή δεν έπρεπε. Θα δούνε τι μπορεί να γίνει και θα καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα. Εκείνοι μόνο μπορούν να έχουν αυτή την ευχέρεια. Κανείς άλλος. Αλλά δυστυχώς, επειδή το στοματάκι μας δεν είναι και πολύ κλειστό, έχουμε μάθει μόλις γίνεται κάτι τέτοιο να σπάνε τα τηλέφωνα και να αρχίζουν αμέσως οι κρίσεις, οι επικρίσεις και οι καταλογισμοί ποινών. Φταίει ή δεν φταίει. Ποιος το έκανε, αυτός ή άλλοι. Και το άλλο τραγικό λάθος είναι να λέμε ποιος ξεκίνησε αυτός, βαράτε τον. Πουθενά δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Και πουθενά δεν λέει, δέστε ποιος από τους δύο το έκανε, αυτός είναι ο απόβλητος. Ο άλλος, το θύμα. Ο Θεός δεν μας προτρέπει σε κάτι τέτοιο. Ο Θεός αντίθετα μας λέει να μην κρίνουμε. Η διάλυση ενός αραβώνα είναι θλιβερό φαινόμενο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει τους αδελφούς να κλαίνε και να προβληματίζονται. Και όχι ευκαιρία για χερεκάκια. Δεν παίρνω πίσω το λόγο μου. Έτσι είναι. Μερικές φορές. Όχι μια τέτοια ευκαιρία για να βρίσκουμε θέμα για συζήτηση και να λέμε δυστυχώς το ήξερα εγώ και φαινότανε το πράγμα. Είναι πολύ φτηνές σκέψεις. Δεν ταιριάζουν, δεν προσυδειάζουν σε πνευματικούς ανθρώπους. Εάν ήταν σωστό ή λάθος, δεν είναι θέμα δικό μας να το κρίνουμε. Και πολύ περισσότερο δεν είναι θέμα δικό μας να αρχίσουμε και να καταλογίζουμε τις ευθύνες και να λέμε φταίει ο ένας ή φταίει ο άλλος. Είναι θέματα που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στη δικαιοδοσία του Θεού. Αποκλειστικά και μόνο τα οποία τα ρυθμίζει και τα κανονίζει το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας. Αλλά εκτός από αυτό το θέμα, μια και ήρθε η συζήτηση, θα ήθελα να πούμε και δύο άλλα στοιχεία. Γιατί το θέμα αυτό του αραβώνα έρχεται και ξανάρχεται μπροστά μας και θα ξαναέρχεται. Πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα. Αναμφισβήτητα. Αλλά ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, καθώς τα αντικρίζει, αισθάνεται κατάπληκτος. Λέει πώς, εγώ αλλιώς θα φανταζόμουν. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Όταν μας λείπει κάτι, όταν δεν έχουμε κάτι, αυτό το εξιδανικεύουμε. Το θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο, εκείνο που θα δώσει λύση στο πρόβλημά μας. Να, αυτό μου έλειπε. Γι' αυτό δεν είμαι ευχαριστημένος, γι' αυτό είμαι στενοχωρημένος, άκεφος. Έτσι λοιπόν, εκείνος ο οποίος δεν είναι αραβωνιασμένος και παντρεμένος βέβαια, πιστεύει πως η αιτία της κακοδαιμονίας του, αν υπάρχει, είναι το ότι δεν είναι αραβωνιασμένος. Και πιστεύει πως διαμαγείας θα λυθούν όλα τα προβλήματα που έχει όταν βρει την κοπέλα της ζωής του και όταν αραβωνιαστεί.

Υπάρχει, ξέρετε, αυτή η εντύπωση. Αν ψάξετε τους εαυτούς σας, θα δείτε ότι κάπου στα κατάβαθα της ύπαρξής μας υπάρχει αυτό. Αυτό είναι σατανική σκέψη. Και δεν τη χρησιμοποιεί ο διάβολος μόνο για τον Αραβώνα. Σε κάθε περίπτωση της ζωής μας υπάρχει κάτι το οποίο να αισθανόμαστε ότι λείπει και πως αν το κερδίσουμε, αν το αποκτήσουμε αυτό, τότε πια θα λυθεί το πρόβλημα που μας βασανίζει. Είναι πολύ γνωστή διαβολική μέθοδος. Όταν κάποιος δεν είναι αραβωνιασμένος, φταίει ο Αραβώνας. Όταν θα παντρευτεί, αργότερα θα φταίει κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Πάντα μία τέτοια μετάθεση του στόχου, για να μπορεί ο διάβολος να βάζει στους ανθρώπους, για πιστούς μιλάμε τώρα, για τους απίστους δεν συζητάμε, να βάζει στους πιστούς ανθρώπους την αδημονία, το άγχος, την αβεβαιότητα, τη θλίψη. Επειδή λοιπόν ο πιστός ο άνθρωπος οδηγείται στον Αραβώνα με τέτοιες σκέψεις, μερικές φορές τουλάχιστον, όταν διαπιστώνει τα προβλήματα του Αραβώνα που θα υπάρξουν, και ίσως μερικές φορές υπάρχουν πολύ νωρίς και σε μεγάλη ένταση, τα χάνει. Μα λέει, δεν το περίμενα εγώ αυτό. Πώς έγινε έτσι? Και μέσα στη θολούρα, μέσα στην αβεβαιότητα, μέσα στην τραγικότητα της στιγμής, λέει, δεν γίνεται τίποτα, λάθος κάναμε, τέρμα, τα διαλύουμε όλα. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Και ποιος είπε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα μέσα σε ένα αραβώνα? Ποιος είπε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα μέσα σε ένα γάμο? Είναι ελλιπής ψυχολογική προετοιμασία να ξεκινάει κανείς και να κάνει αυτό το βήμα, το σπουδαίο βήμα μέσα στη ζωή του, χωρίς να ξέρει θα αντιμετωπίσει προβλήματα και να μην είναι ετοιμασμένος για αυτό το οποίο θα βρει. Αλλά τα χάνουμε και λέμε, πω, δεν το περίμενα αυτό. Και ξεκινάει έτσι μια διαδικασία η οποία φέρνει μύρια άλλα προβλήματα μέσα στη ζωή. Εδώ όμως έχει αξία να τονίσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει στη ζωή μας η βεβαιότητα για το θέλημα του Θεού. Εάν είσαι βέβαιος για την απόφαση που έχεις πάρει, εάν στηρίζεσαι στον Κύριο, αν στηρίχθηκες μάλιστα στον Κύριο και ξεκίνησες και πορεύτηκες μόνο με τον Κύριο και βασιζόμενος σε Κύριον, όσα προβλήματα και να βρεθούν δεν θα μπορέσουν να σε κλονίσουν. Όποιες δυσκολίες και αν έχεις, όλοι να ξεσηκωθούν και να σου πούνε, ρε φίλε, τι ήταν αυτό που έκανες. Εσύ θα μείνεις σταθερός στον Κύριο. Θα στηρίζεσαι πάνω σε Αυτόν. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, τόσοι που δεν έχουμε καταλάβει, η βεβαιότητα που έχουμε για την εκλογή του Θεού, για την εκλογή που κάνουμε μέσα στη ζωή μας, η βεβαιότητα για το θέλημα του Θεού. Πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια ο όρος αυτός, η βεβαιότητα για το θέλημα του Θεού, μάλλον η έννοια αυτή, είναι ένα άλλο πλατή θέμα, πώς βεβαιωνόμαστε για το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αλλά επειδή τα έχουμε απλοποιήσει όλα τα πράγματα στη ζωή μας, έχουμε απλοποιήσει και αυτό. Το θέλημα του Θεού, πώς το βλέπουμε το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού είναι απλό. Κάποιος μου είπε κάτι για δέση, καλή κοπέλα. Καλό παιδί αυτό, πνευματικό. Θέλεις να πω δύο λόγια για αυτόν? Θέλεις να πω δύο λόγια για αυτήν? Και λες, πιστός άνθρωπος είναι αυτός που μου το λέει. Πες, κάνω τι νομίζεις. Και κάνουμε μια προσευχή ένα βράδυ και ένα άλλο δεύτερο βράδυ και λέμε σε έναν αδελφό, προσευχή σου και εσύ, και λέει ναι. Έτσι είναι η βεβαιότητα του Θεού. Ή η βεβαιότητα του Θεού είναι ότι επειδή κατέβηκα κάτω στη θάλασσα και βρήκα μια κοπέλα και κουβεντιάσαμε και μου άρεσε η κουβέντα την οποία κάναμε, αυτή ήταν η κοπέλα που περίμενα εγώ τόσα χρόνια. Έτσι είναι? Έτσι απαντάει ο Θεός? Έχουμε υποτιμήσει πολύ τις απαντήσεις του Θεού στη ζωή μας και τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός επεμβαίνει και εργάζεται στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Τα έχουμε απλοποιήσει όλα. Προβάλλουμε μέσα στη σκέψη μας, τη δική μας την επιθυμία. Μου αρέσει, ταιριάζει στα γούστα μου, στην κουλτούρα μου, ταιριάζει στα όσα εγώ θέλω. Και είμαι προδιατεθειμένος έτσι, και μόλις ακούσω να λέει κάποιος, λέμε, να είδες απάντηση στο πρόβλημα που είχα. Ο Θεός απαντάει στην προσευχή μου, άρα αυτό το οποίο είχα κατά νου είναι σωστό. Δεν είναι έτσι. Δεν παίρνονται αποφάσεις σε τέτοια θέματα στο γόνατο, μέσα στο συνέστημα, μέσα στην αραταραχή και στη φουρτούνα. Γιατί δεν θα πρέπει να αγνοούμε πως όταν ξεκινήσει μια τέτοια διεργασία στη σκέψη κάποιου, επιλογής κάποιου προσώπου για να το συντροφεύσει στη ζωή του, αρχίζουν άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες. Μόλις διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο, πιάνει η αδημονία. Μπας και μας την πάρει κανείς άλλος. Μήπως δεν προλάβουμε? Ναι, εντάξει, εγώ το ξέρω ότι είναι το θέλημα του Θεού. Το ξέρει όμως και ο άλλος ότι είναι το θέλημα του Θεού? Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Ο πιστός ο άνθρωπος εφησυχάζει επάνω στη διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού ότι εκείνος θα τον οδηγήσει. Και αν στα αλήθεια θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ότι εκείνος θα σου πει. Η φρόνιμος γυνή, αν ψάχνεις για φρόνιμο γυναίκα ή άντρα, εάν δεν ψάχνεις για τέτοια κατάσταση, για τέτοια περίπτωση, κάνε ό,τι θέλεις. Ο Λόγος του Θεού δεν δίνει κατευθύνσεις για άλλες περιπτώσεις. Για τη φρόνιμη γυναίκα και κατ' επέκταση βέβαια

και να έχω τη βαθιά, τη δική του ειρήνη στην καρδιά μου, ότι αυτό το οποίο ξεκινώ να κάνω είναι από εκείνον και δεν είναι από τον άνθρωπο. Και ο Θεός ότι μπορεί να το βεβαιώσει, να ακούσεις και κάτι που θα σου πει ο σωστός αδελφός, ο πνευματικός αδελφός, εκείνο που το ζυγίζεις πολύ μέσα σου και ζυγίζει και έχει πολύ ειδικό βάρος και μέσα στις εκκλησίες και μέσα στο έργο του Θεού. Πολλά μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει. Αλλά ο άνθρωπος είναι απαραίτητο να βάλει το κεφάλι κάτω και να περιμένει. Όσο ο Κύριος θα θελήσει να περιμένει. Γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως ειδικά σε αυτή την περίπτωση ο Θεός επιτρέπει μερικές φορές μακρόχρονη αναμονή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να μας μάθει την υπομονή. Πως θα πρέπει να υπομένουμε, να περιμένουμε την επέμβαση του Κυρίου, έστω και αν είναι την τέταρτη φυλακή της νυχτός. Έστω και αν η ακμή έχει παρέλθει, έστω και αν δεν βρισκόμαστε στην πρώτη νιώτη, ο Θεός μας προτρέπει να περιμένουμε εκείνον. Και ο Κύριος έρχεται την τέταρτη φυλακή της νυχτός. Την ώρα της κόπωσης, την ώρα της θλίψης, την ώρα που τα χέρια πέφτουν κάτω και τα μάτια δακρύζουν. Εκείνη την ώρα έρχεται ο Κύριος. Είναι η δική του, είναι η κατεξοχήν ώρα του Κυρίου. Εκείνη την ώρα θα μπει μέσα στη ζωή μας. Αλλά αφού προηγουμένως έχουμε μάθει το μάθημα της υπομονής. Και ο άλλος λόγος που ο Θεός επιτρέπει μερικές φορές και αυτό το χρονικό διάστημα της αναμονής μέχρι ο Κύριος να παρουσιάσει τον ή τη σύντροφο της ζωής είναι μεγάλο, είναι γιατί πηγαίνουμε στον Θεό με πολύ λανθασμένες απόψεις για αυτό το θέμα. Και έστω και αν δεν ζητούμε ευθέως από

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ιωταφίδα. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδε λόγος, τον οποίο η φωνή δεν ακούεται. Ισπάσαν την γη, εξηλθωφθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνή δια των ήλιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από τον κρυφίον αμαρτημάτων. Και ετιπροφύλαξω τον δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρουριών μου και λυτρωτά μου. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου για τα θαυμαστά που εκείνος έχει κάνει. Αναρρύθμιτα, σπουδαία. Τον ευχαριστούμε γιατί εκείνος δεν έχει κρύψει το έλεος του. Δεν έχει αφήσει το εαυτό του αμαρτύρητο. Ούτε τώρα ούτε ποτέ. Αλλά ευχαριστούμε γιατί στα αλήθεια οι ουρανοί διηγούνται το έργο των χειρών του. Και ευχαριστούμε τον Θεό μέσα από τις καρδιές μας γιατί αυτός ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά. Ένα πολλοστιμόριο τον οποίο μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να εκτιμήσουμε. Αυτός λέει ο Θεός συγκαταβαίνει και με του ταπεινού το πνεύμα και έρχεται και στην καρδιά του ταπεινού. Αν λοιπόν θέλουμε σήμερα το πρωί ο Θεός να συνδιαλεχθεί μαζί μας, έτσι να τον πλησιάσουμε με θαυμασμό για αυτά τα οποία εκείνος έχει κάνει, αλλά και με ταπείνωση στις καρδιές μας, γιατί αυτός που έχει κάνει αυτά έχει την καλοσύνη και συγκαταβαίνει και κατεβαίνει τόσο χαμηλά για να συνομιλήσει και να συνδιαλεχθεί μαζί μας. Είναι λόγια και ιδέες τις οποίες είχε δώσει στον Ισαΐα και λέει ελάτε να διαλεχθούμε, ελάτε να συνδιαλεχθούμε, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε, να μου πείτε και να σας πω, αυτός ο Θεός να συζητήσει μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν μέσα από τις καρδιές μας τον ευχαριστούμε, γιατί σήμερα έτσι μας δέχεται και έτσι θέλει να μας αντιμετωπίσει. Ας τον πλησιάσουμε έτσι με ευχαριστία στην καρδιά μας, γιατί είναι αυτός ο οποίος είναι, αλλά και γιατί αυτός ο οποίος είναι, έτσι όπως είναι, συζητάει μαζί μας. Και ας δούμε σήμερα τι έχει να μας πει ο Θεός. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας και ας τον ευχαριστήσουμε γιατί εκείνος έτσι θέλει να μας τα πει. Να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό. Διαβάσω καταρχήν ένα εδάφιο από το 28ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα. Αναφέρεται ο Θεός μέσω του προφήτου στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο λαός Ισραήλ και ιδιαίτερα σε ανθρώπους ακατάλληλους, ανθρώπους οι οποίοι δεν εξυπηρετούσαν το θέλημα του Θεού αλλά εξυπηρετούσαν το δικό τους το συμφέρον. οι οποίοι είχαν βρεθεί ηγέτες του λαού και τον οδηγούσαν ή μάλλον τον παροδηγούσαν. Και λέει ο Θεός αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους, με ποιο τρόπο πρόκειται να τους μεταχειριστεί και να τους βγάλει στην άκρη, αλλά από την άλλη μεριά και το έργο το οποίο ο Θεός θα κάνει για το δικό του το λαό, τον οποίο δεν έβαψε ποτέ να αγαπά. Και λέει λοιπόν στο εδάφιο 14 του 28ου κεφαλαίου, Καπαΐτα, ακούστε τον λόγο του Κυρίου, άνθρωποι χλεβαστές, οι οποίοι οδηγείτε αυτό τον λαό, τον Ιερουσαλήμ. Επειδή είπατε ότι, ξέρεις, εμείς κάναμε συνθήκη με το θάνατο και συμφωνήσαμε με τον Άδη, και όταν η μάστιγα η οποία θα πλημμυρεί, η οποία θα είναι γεμάτη, θα παρασύρει τους πάντες και τα πάντα στο πέρασμά της, διαβαίνει, όταν η μάστιγα αυτή διαβαίνει, δεν θα έρθει σε εμάς, γιατί κάναμε καταφύγιό μας το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνη, υπό το καθεστώς δηλαδή αυτού του ψεύδους, εμείς θα κρυφτούμε. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος ο Θεός, εγώ όμως θέτω εν Σιών θεμέλιο, λίθο, λίθο εκλεκτό, έντιμο ακρογωνιαίο, θεμέλιο ασφαλές. Ο πιστεύων σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Και θα βάλω την κρίση στον κανόνα και τη δικαιοσύνη στη στάθμη, και η χάλαζα θα εξαφανίσει το καταφύγιο του ψεύδους και τα ύδατα θα πλημμυρίσουν τον κρυψώνα. Και η συνθήκη με το θάνατο, την οποία εσείς κάνατε, θα ακυρωθεί. Και η συμφωνία που κάνατε με τον Άδη δεν θα σταθεί. Όταν η πλημμυρούσα μάστιγα διαβαίνει, τότε θα καταπατηθείτε από αυτήν. Και λέει παρακάτω στο εδάφιο 21, διότι ο Κύριος θα σηκωθεί στο όρος Φερασίμ και θα θυμωθεί στην κοιλάδα του Γαβαών. Προσέξτε. Για να ενεργήσει το έργο αυτού, το παράδοξο έργο αυτού, και να εκτελέσει την πράξη αυτού, την εξαίσιον πράξη αυτού. Για να ενεργήσει το έργο αυτού, το παράδοξο έργο αυτού, και να εκτελέσει την πράξη αυτού, την εξαίσιον πράξη αυτού. Διαβάζω επίσης μερικά εδάφια από τη δεύτερη επιστολή προς Φιλιππισίους, από το δεύτερο κεφάλαιο, γνωστά χωρία, καθώς αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και λέει λοιπόν να είναι σε εσάς το ίδιο φρόνημα το οποίο ήταν και εν το Χριστό Ιησού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, δεν θεώρησε πως έπρεπε αυτό να το υφαρπάξει, το προνόμιο αυτό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, και δι θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε και του εχάρισε όνομα, το υπερπάνω όνομα, για να κλείνει στο όνομα του Ιησού κάθε γόνη επ' ουρανίων και επ' γήων και καταχθονίων, και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, σε δόξα Θεού Πατρός. Και από το 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, λόγια πάλι του Κυρίου μας, του Ιωάννη και στη συνέχεια του Κυρίου μας. 21ο κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. «Και είδα ουρανό νέο και γη νέα, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, ο Ιωάννης, είδα την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον Θεό από τον ουρανό, ετοιμασμένη ως νύμφη, η οποία έχει κοσμήσει τον εαυτό της για τον άνδρα της. Και άκουσα φωνή μεγάλη από τον ουρανό, η οποία έλεγε, «Να η σκηνή του Θεού με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, και αυτή θα είναι λαός του, και αυτός θα είναι Θεός τους μαζί τους. Και θα εξαλείψει, θα εξαφανίσει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος θα υπάρχουν πια. Γιατί τα πρώτα παρήλθαν», και είπε ο καθήμενος στο θρόνο, «Ιδού, κάνω νέα τα πάντα». Αυτά είναι μερικά από τα εδάφια του Λόγου του Θεού, τα οποία συνδέονται με αυτό που διαβάσαμε στην αρχή. Το απόσπασμα από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Και ιδιαίτερα από το τελευταίο εδάφιο, το οποίο αναφέρεται στο έργο, στις πράξεις του Θεού. Ασφαλώς είναι κάτι το οποίο δίνεται με ποιητική ένταση, με ποιητική χρειά. Και έχει αποδοθεί έτσι και από το Βάμβα. Είναι το έργο του Θεού, το παράδοξο έργο του. Και η πράξη του, η εξαίσια πράξη του. Πράγματα τα οποία ο Θεός θα τα φέρει σε πέρας. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό το εδάφιο και να σκεφτούμε και αυτά τα οποία λέει εδώ, αλλά και όλες τις προεκτάσεις τις οποίες μπορεί κανείς να έχει για το έργο το οποίο ο Θεός κάνει. Και εκείνο το οποίο κυρίως εμένα με εντυπωσίασε όταν ο Θεός με έναν τρόπο το έφερε μπροστά μου αυτό, ήταν ο χρόνος του ρήματος τον οποίο χρησιμοποιεί. Ότι ο Θεός θα ενεργήσει το έργο του το παράδοξο και θα εκτελέσει την εξαίσια πράξη του. Λες και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ο μελλοντικός χρόνος του ρήματος είναι για να υποδηλώσει αυτή την απόφαση του Θεού να κάνει στο μέλλον περισσότερα από αυτά τα οποία εμείς είδαμε ή φανταστήκαμε ή έχουμε καταλάβει, να τα κάνει αυτά στο μέλλον. Ένα έργο παράδοξο. Μια πράξη εξαίσια. Και στα αλήθεια ο Θεός, κάθε φορά που γίνεται φανερός, γίνεται αντιληπτός, είτε στη ζωή μεμονωμένων ανθρώπων, στην προσωπική ζωή, είτε στη ζωή ομάδων, είτε στη ζωή εθνών, έτσι όπως εμφανίζεται στις πράξεις του μέσα στο βιβλίο αυτό, αλλά και όπως εμφανίζεται στην καθημερινή ζωή, οι ενέργειες του Θεού χαρακτηρίζονται από αυτό το διπλό στοιχείο. Το στοιχείο του παράδοξου, εμπολής του ακατανόητου, του ασύλληπτου, αλλά και το στοιχείο του εξαίσιου, του εξαιρετικού, του θαυμαστού. Στοιχεία και ενέργειες τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Και αν του ζητούσαν να πει τι πρέπει ο Θεός να κάνει, τι φαντάζεσαι ότι ο Θεός μπορεί να κάνει, τι θα ήθελες ο Θεός να κάνει, δεν θα το είχε συλλάβει κανείς. Έτσι όπως ο Θεός το διαμόρφωσε, έτσι όπως ο Θεός το έφερε σε πέρας. Αλλά και από την άλλη μεριά, δεν μπορεί κανείς να συλλάβει ποτέ τις επιδράσεις, τις επιρροές, τις επιπτώσεις που το συγκεκριμένο έργο του Θεού θα φέρει, γιατί είναι ένα έργο εξαίσιο. Βέβαια η ανθρωπότητα, ο κάθε άνθρωπος, στην προσπάθειά του να αποδώσει στο Θεό ενέργειες και πράξεις, απέδιδε στο Θεό επιθυμίες δικές του, ο άνθρωπος, οι οποίες όμως ήταν τόσο πολύ χαμηλότερες από αυτές τις οποίες ο ίδιος ο Θεός είχε προετοιμάσει να κάνει για τον άνθρωπο. Και σκέφτομαι ότι και σήμερα, αν ζητήσει κανείς από τους ανθρώπους να πούνε στο Θεό, να γράψουν ένα σημείο με επιθυμίες και να πούνε στο Θεό, θέλω να μου κάνεις αυτά. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι θα ζητήσουμε να έχουμε ένα σπίτι, ένα πιο μεγάλο σπίτι, να έχουμε μια οικονομική άνεση, ένα αυτοκίνητο, το μέλλον των παιδιών. Κάτι τέλος πάντων το οποίο θα διευκολύνει τη ζωή μας. Ένα όνειρο το οποίο έχουμε χρόνια τώρα, με αυτό μεγαλώσαμε από την παιδική ηλικία. Αν μπορούσε αυτό, ξέρω εγώ, να επιτευχθεί. Να μας το έκανε αυτό ο Θεός, να περνάμε καλά. Αλλά ο Θεός κάνει κάτι άλλο το οποίο είναι παράδοξο, δεν το περίμενες. Και κάνει και το ίδιο έργο το οποίο είναι συγχρόνως και εξαίσιο, καταπληκτικό. Το βλέπεις και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Ποιο είναι το έργο του Θεού, αυτό το παράδοξο και το εξαίσιο. Και πώς υλοποιείται αυτό το έργο. Με ποιο τρόπο. Καταρχήν, νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με το λόγο του Θεού. Θα έπρεπε να συζητούμε μέρες και μέρες, ζωές ολόκληρες, για να διηγούμαστε ο ένας τον άλλον το παράδοξο και εξαίσιο έργο του Θεού. Αυτό το οποίο ο Θεός έχει κάνει μέχρι τώρα. Όλα τα θαυμαστά τα οποία ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας. Με ποιο τρόπο εμείς τα έχουμε καταλάβει, τα έχουμε συνειδητοποιήσει και τα έχουμε καταγράψει. Το έχω πει και άλλη φορά και πιστεύω ότι βοηθάει. Το να θυμάται κανείς και να φροντίζει να καταγράφει με όποιο τρόπο ο καθένας ξέρει, με όποιο τρόπο ο καθένας καταλαβαίνει, να καταγράφει τις επεμβάσεις του Θεού, τις απαντήσεις τις οποίες ο Θεός δίνει, τη συναισθηματική κατάσταση την οποία βρίσκεται όταν έρχεται μπροστά στο Θεό και θέτει ένα αίτημα, τις συνθήκες που υπάρχουν τότε και πώς ο Θεός έρχεται και δίνει απάντηση. Με έναν τρόπο παράδοξο και εξαίσιο. Γιατί ξέρετε, βέβαια τα θυμόμαστε, άτοτε ο Θεός με είχε βοηθήσει έτσι όπως βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά καθώς περνάει ο χρόνος, οι λεπτομέρειες χάνονται. Και οι λεπτομέρειες είναι εκείνες οι οποίες δίνουν τη γλύκα και τον ιδιαίτερο τόνο Και οι λεπτομέρειες είναι εκείνες οι οποίες μας κάνουν περισσότερο να θυμόμαστε και να εκτιμούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός σε κάποια περίπτωση επενεύει. Τότε που είχα αυτή τη δυσκολία, τότε που είχα αυτό το ερωτηματικό, που είμαι σε εκείνο το αδιέξοδο, και ο ένας μου λέγει: το ένα, ο άλλος το άλλο, είχα την αυτή τη δυσκολία, την άλλη δυσκολία, και πόσο Θεός ήρθε. Για να θυμόμαστε και να καταγράφουμε και να διηγούμαστε τα έργα του Θεού, τα οποία είναι εξαίσια, που είναι και παράδοξα. Γιατί ποτέ δεν είχαμε φανταστεί τι θα ο Θεός θα έκανε, αλλά και πόσο μεγάλο θα ήταν αυτό το οποίο ο Θεός θα έκανε. Ίσως θα ήταν περισσότερο συμβατό με το πνεύμα του Λόγου του Θεού αν δεν χρησιμοποιούσαμε τον πληθυντικό αριθμό, τα έργα τα οποία ο Θεός έκανε, αλλά χρησιμοποιούσαμε αυτόν τον αριθμό τον οποίο εδώ δίνει, το έργο του Θεού. Γιατί αυτό το οποίο κάνει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο είναι ενιαίο. Δεν τεμαχίζεται, δεν χωρίζεται σε πακέτα, γιατί αλλιώς θα ήταν εύκολο να πει κανείς, ο Θεός κάνει έργα τα οποία είναι και παράδοξα και εξαίσια. Σ' άλλον δίνει πολλά, σ' άλλον δίνει λίγα, σ' άλλον δίνει μερικά, σ' άλλον δίνει κάποια άλλα, τα επιμερίζει ο Θεός. Εντάξει, είναι και δίκαιος Θεός, άλλο εδώ, άλλο εκεί. Αλλά λέει ο Θεός κάνει το έργο του, το οποίο είναι παράδοξο και εξαίσιο. Το έργο. Το οποίο είναι έργο το οποίο δίνεται στον καθένα. Ενιαίο, το ίδιο. Και δεν ξεχωρίζει ο Θεός τον έναν από τον άλλον. Πώς το κάνει αυτό το έργο? Εδώ είναι η μεγάλη αποκάλυψη την οποία ο Θεός είχε κάνει στο λαό Ισραήλ. Λεκτικός. Αργότερα ήρθε και εν μορφή. Λέει: βάζω εν Σιών, θέτω εν Σιών, θεμέλιο, λίθο, εκλεκτό, έντιμο, ακρογωνιαίο. Ασφαλές θεμέλιο. Εκείνος που πιστεύει σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Και πρόκειται να περάσουν τα χρόνια και οι εκατονταετίες για να έρθει αυτός ο λίθος, ο έντιμος. Ήταν ο Υιός του Θεού. Επάνω σε αυτόν οικοδομήθηκε όχι μόνο η ιστορία εκείνων οι οποίοι δέχθηκαν τότε τον Ιησού Χριστό όταν βρισκόταν εδώ κάτω στη γη, αλλά και όλων των ανθρώπων έκτοτε, οι οποίοι θέλουν να οικοδομήσουν επάνω στη ζωή, να οικοδομήσουν τη ζωή τους επάνω σε ένα σταθερό θεμέλιο. Είναι αυτή η ωραία εικόνα τον τρόπο με τον οποίο χτίζονταν τα σπίτια την εποχή εκείνη. Έπρεπε να βρεθεί το κατάλληλο αγκονάρι, να μπει στη γωνία. Και αφού βρισκόταν εκείνο, τότε ξεκίναγε το σπίτι. Δεν γινόταν αλλιώς. Από εκεί ξεκίναγε. Από τη μία μεριά ο τείχος, από την άλλη μεριά ο τείχος. Η γωνία ήταν εκεί. Και από τη μία και από την άλλη και προς τα πάνω. Αυτό ήταν το θεμέλιο τότε. Ένα τα πετά. Αλλά ήταν αυτό το θεμέλιο. Και λέει: όποιος θέλει να χτίσει το σπίτι του, να χτίσει τη ζωή του, να πάρει αυτό το θεμέλιο. Αυτός είναι ο μοναδικός λίθος. Αυτή είναι η πέτρα την οποία μπορείς να πάρεις, να την ακουμπήσεις και πάνω σε αυτήν αρχίζεις να οικοδομείς. Η έννοια της οικοδομής είναι μια έννοια η οποία είναι αρκετά συχνή και έχει αναφορά σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Δεν είναι μόνο τρόπος με τον οποίο χτίζουμε τα σπίτια μας, αλλά και κάθε τι μέσα στη ζωή το οποίο έχει σχέση με την πορεία της ζωής, ουσιαστικά είναι μια οικοδομή. Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, ξεκινούμε από τα βασικά στοιχεία, μαθαίνουμε πρώτα τα βασικά στοιχεία, μετά προχωρούμε στα άλλα, μετά στα άλλα. Δεν φτάνει κανείς στην τρίτη λυκείου από τη Δευτέρα Δημοτικού. Όσο διάνοια κι αν είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν γίνεται, γιατί πρέπει να μάθει μερικά πράγματα, επάνω σε αυτά να οικοδομήσει άλλα, να βάλει άλλα, και έτσι αθρίζεται η γνώση. Όταν κάποιος μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, το πρώτο που κάνει δεν είναι να πάρει ένα περιοδικό, ας πούμε, στα ισπανικά και να πει: λοιπόν, εγώ θα μάθω τώρα ισπανικά. Φέρτε μου ένα περιοδικό και από δίπλα το λεξικό. Δεν γίνεται έτσι. Άμα δεν ξέρεις ποιο είναι το άρθρο, άμα δεν ξέρεις πέντε βασικές λέξεις, δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Και στην πνευματική ζωή, δεν μπορείς να πεις: θα φτιάξω μια ζωή, θα την οικοδομήσω έτσι όπως θέλω. Από το θεμέλιο θα ξεκινήσεις. Θα πάρεις τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή σου, θα τον δεχθείς, θα πεις: αυτός είναι, κανένας άλλος, εκεί εγώ θα οικοδομήσω, σε αυτά τα οποία λέει ο Θεός, σε αυτά τα οποία ζητάει από μένα, σε αυτά τα οποία θέλει να κάνω, επάνω σε αυτόν θα οικοδομήσω. Και τι θα οικοδομήσω? Δεν οικοδομώ εγώ. Εγώ απλώς αφήνομαι στα χέρια του Θεού. Και λέω: Κύριε, εγώ διάλεξα αυτό το θεμέλιο. Τώρα θα χτίσεις εσύ επάνω σε αυτό. Αν εγώ το κρατάω το θεμέλιο, το δέχομαι. Εάν το απορρίψω σε κάποια στιγμή και πω: δεν το θέλω αυτό το θεμέλιο πια, δεν μου κάνει αυτό το θεμέλιο, όλο εκείνο το οικοδόμημα πάει άχρηστο. Το αφήνω στην άκρη, όλο αυτό το οικοδόμημα έπεσε, τελείωσε. Αλλά εφόσον εξακολουθώ και ανανεώνω την εμπιστοσύνη μου στο Θεό και την απόφασή μου εγώ να κρατάω αυτό το θεμέλιο, τον Ιησού Χριστό, και να οικοδομώ, να θέλω μάλλον να οικοδομείτε το σπίτι έτσι όπως ο Θεός θέλει και όχι όπως εγώ θέλω, τότε ο Θεός θα κάνει ένα έργο το οποίο θα είναι παράδοξο και εξαίσιο. Επάνω σε αυτό το λίθο. Έτσι εκδηλώνεται το έργο του Θεού μόνο. Και όσες φορές μέσα στη γραφή θα δείτε ο Θεός να εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο, με έναν τρόπο εξαιρετικό, με έναν τρόπο θαυμαστό, με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μεγαλειωδών αποτελεσμάτων, ήταν σε όσες περιπτώσεις οι άνθρωποι δικοί τους στράφηκαν σε αυτό και είπαν: Κύριε, εσύ. Όχι εμείς, κάναμε λάθη, αμαρτήσαμε, φταίξαμε, κάναμε, δείξαμε, αλλά τώρα εσύ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, στις οποίες ήταν μια ανανέωση στο θεμέλιο αυτό, στην εμπιστοσύνη του στο θεμέλιο αυτό, τότε ερχόταν ο Θεός και έκανε παράδοξα και εξαίσια. Αλλιώς η εκδήλωση αυτού του σπουδαίου αναστελόταν, έμενε πίσω, δεν το έκανε ο Θεός. Μόνο σε όσες περιπτώσεις έλεγαν: Ναι, Κύριε, εσύ. Ό,τι πεις εσύ, όπως το θέλεις εσύ. Τότε εκδηλωνόταν η ικανότητα του Θεού, οι δυνατότητες τις οποίες είχε ο Θεός, οι οποίες εκδηλώνονται σε δύο κυρίως επίπεδα, τα οποία δεν διαχωρίζονται μεταξύ τους. Η πνευματική ζωή δεν έχει κεφάλαια όπως είναι τα βιβλία, πρώτο κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, τρίτο. Είναι ενιαία. Απλώς για λόγους δικής μας κατανόησης το ξεχωρίζουμε και λέμε άλλο είναι αυτό, άλλο είναι εκείνο. Στην ουσία είναι ενιαίο. Και η πρώτη εκδήλωση, η πρώτη αποκάλυψη αυτού του παράδοξου και του εξαίσιου έργου το οποίο έκανε ο Θεός, είναι η σωτηρία την οποία πρόσφερε στους ανθρώπους. Θυμάστε αυτό το οποίο διαβάσαμε από την επιστολή προς Φιλιππισίους. Λέει: Ο Υιός του Θεού κατέβηκε και εκείνος ο οποίος ήταν πλούσιος έγινε φτωχός. Δεν άφησε τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, δεν την εμπιστεύτηκε σε αγγέλους, δεν την εμπιστεύτηκε ο Θεός, ο Πατέρας Θεός σε άλλα πλάσματα, αλλά έστειλε τον Υιό του. Και αυτός ο οποίος ήταν πλούσιος έγινε φτωχός. Τα στερήθηκε. Όχι μόνο τη δόξα του ουρανού, αλλά κάθε τι το οποίο είχε εκεί πάνω, το άφησε και κατέβηκε εδώ πέρα κάτω στη γη. Γι' αυτό και λέει η επιστολή προς Εβραίους: Και τι ο Υιός έμαθε την υπακοή, αφόσον έπαθε. Και έμεινε εδώ υποτασσόμενος στον πατέρα. Υποτασσόμενος στους γονείς του, αυτούς οι οποίοι θεωρούνται κατά κόσμο γονείς του, και υποτασσόμενος στον πατέρα. Κατά πάντα. Και έζησε εδώ κάτω. Αυτός οφέρον τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Δηλαδή, κάθε τι το οποίο γίνεται, κάθε τι το οποίο υπάρχει, η καθεστική ατάξη στο σύμπαν. Οι νόμοι αυτοί οι οποίοι υφίστανται, οι αλληλεπιδράσεις των πλανητών, οι κινήσεις των πλανητών, όλα αυτά τα οποία είναι στο μακρό κόσμο, αλλά και όλα αυτά τα οποία είναι στο μικρό κόσμο. Αυτά τα οποία ανοιχνεύονται με το μικροσκόπιο, αυτά τα οποία είναι τόσο μικρά που δεν μπορεί κανένα μικροσκόπιο να τα ανοιχνεύσει, απλώς τα καταλαβαίνουμε από τα αποτελέσματα τα οποία έχουν και από τις επιδράσεις τις οποίες έχουν. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πρόσφατα κάτι νέες μελέτες οι οποίες έγιναν για το πώς είναι ο πυρήνας του ατόμου. Δεν τον βλέπει κανείς. Δεν υπάρχει μέθοδος για να δει κανείς τι υπάρχει μέσα στο άτομο. Δεν γίνεται. Απλώς βγάζουμε συμπεράσματα από τα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο γίνεται στο μακρό κόσμο, αυτό το οποίο γίνεται στο μικρό κόσμο, είναι γιατί στιγμή με στιγμή, όσο μπορεί κανείς να τεμαχίσει και να τιμήσει το χρόνο, ο Υιός του Θεού αποφασίζει και λέει: Ναι, θα διατηρηθεί, ναι, θα διατηρηθεί, ναι, θα διατηρηθεί. Αν σε κάποια στιγμή, σε κάποιο απειροελάχιστο κλάσμα του χρόνου, ο Υιός πει: Όχι, αυτό δεν θα συνεχίσει, διαλύονται τα πάντα. Είναι οφέρον τα πάντα, αυτός που τα φέρει όλα με το ρήμα της δυνάμεώς του. Και εμάς βεβαίως. Συντηρούμαστε στη ζωή γιατί στιγμή με στιγμή ο Θεός αποφασίζει και λέει: Ναι, αυτός θα διατηρηθεί στη ζωή. Έτσι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι κάθε στιγμή απόφαση, βούληση του Υιού του Θεού να τα διατηρήσει έτσι. Αυτός λοιπόν επτόχευσε. Μπορούσε κανείς να φανταστεί αυτό το έργο? Είναι παράδοξο έργο. Μπορούσε να φανταστεί κανείς πόσο μεγάλο είναι αυτό? Γιατί δεν το έκανε για να γράψει ιστορία ο Υιός του Θεού? Δεν το έκανε για να τον έχουν, να τον τιμούν, να τον βάζουν σε εικόνες και να τον προσκυνούν. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν περίμενε αυτό τους ανθρώπους. Τον ενδιαφέρει αυτό. Και στην εποχή του λαού Ισραήλ, δεν έπαψε ποτέ ο λαός Ισραήλ να λέει ότι εμάς ο Θεός μας είναι ο Κύριος. Και να πηγαίνει στο ναό, δεν σταμάτησε ποτέ να το κάνει. Άλλο ήταν εκείνο το οποίο δεν έκανε. Δεν έκανε αυτά τα οποία ο Θεός ήθελε στην ουσία, όχι στον τύπο. Όλοι λέγανε: Αυτός είναι ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου. Εμείς έχουμε τον Κύριο, δεν θα γίνει τίποτε σε εμάς. Αλλά έκαναν οτιδήποτε άλλο μπορούσαν να κάνουν εκτός από αυτό το οποίο ήθελε ο Κύριος. Δεν τον ενδιαφέρε τον Θεό αυτές οι φτιαχτές προσπάθειες να πούμε: Ναι, ο Κύριος εμείς, όχι. Τον ενδιαφέρει η καρδιά. Και γι' αυτό όταν ήρθε από τον ουρανό εδώ κάτω, δεν ήρθε έτσι για να αλλάξει παραστάσεις, ο μεγάλος ο βασιλιάς να κατέβει κάτω στους υπηκόους του, όπως γινόντουσαν στα παραμύθια, ή όπως κάποτε ίσως γινόταν, να δει ο βασιλιάς, πώς ζουν οι υπήκοοι, να μάθω κι εγώ. Δεν χρειαζότανε. Εκείνος είχε πλάσει τον άνθρωπο. Αλλά κατέβηκε να δώσει τη ζωή του, ώστε αυτοί οι άνθρωποι, τα πλάσματά του, τα οποία έκαναν τον καμπόσο, τα οποία σήκωσαν κεφάλι, και θα μπορούσε κάλλιστα να τους διαγράψει και να ξεκινήσει άλλον άνθρωπο. Ξεκινήσει άλλη ανθρωπότητα. Κάποτε το είχε πει και στο Μωυσή. Όταν ο λαός Ισραήλ είχε φτάσει στο προχώριο, του λέει: φύγε να τους καταναλώσω. Από σένα θα ξεκινήσω άλλο έθνος. Θα πέφτε πίσω χρονικά το έργο του Θεού. Αυτός ο Θεός λοιπόν έστειλε τον Υιό του. Ο οποίος Υιός δεν κατέβηκε λόγω εξαναγκασμού, λόγω πιέσεων οι οποίες ασκήθηκαν από το περιβάλλον, αλλά επειδή εκείνος το θέλησε. Εγώ λέει: έχω εξουσία να βάλω τη ζωή μου και έχω εξουσία και να την πάρω αυτή πίσω. Δεν υποχρεώθηκε. Το έκανε με αγάπη. Ποιος μπορούσε να το συλλάβει αυτό το παράδοξο έργο? Ποιος μπορούσε να συλλάβει αυτό το εξαίσιο έργο? Και αν μενέμενε εκεί όλοι οι υπόδες, θα μπορούσε κανείς να θαυμάζει και να λέει: τι έκανε ο Θεός, για δες, τι Θεός είναι. Αλλά είναι ακόμη σπουδαιότερο όταν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το έκανε ο Θεός για μας, δηλαδή για μένα. Όλη αυτή η υπόθεση, όλη αυτή η σύλληψη, η οποία παρουσιάζεται μέσα στη Γραφή με λόγια τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε, είναι και άλλα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει. Όταν λέει: δεν είναι συγκεχωρημένο σε μένα να πω αυτά που είδα όταν είχε ανέβει μέχρι τρίτου ουρανού. Δεν ήταν γιατί φαντάζομαι του είπε ο Θεός: κλείστο και δεν θα πει τίποτα, σου απαγορεύω. Αλλά τι να πει, πώς να το πει. Δεν υπήρχαν λεκτικές εκφράσεις για να μπορέσει να μεταφέρει αυτό το οποίο είδε. Και όλα αυτά τα οποία λέει ο Ιωάννης είναι μια αγωνιώδης προσπάθεια του Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Αυτά τα οποία είδε να τα μεταφέρει με λεξιλόγιο, το οποίο ήταν λεξιλόγιο των ανθρώπων εκείνης της εποχής, ενώ αυτός είχε δει πράγματα που θα γίνονταν χιλιάδες χρόνια μετά. Οι καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στον πνευματικό χώρο, πώς να τις μεταφέρει τώρα σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονταν το 100 μετά Χριστόν, πώς? Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε λόγια να τα πει, δεν μπορούσε να τα πει, δεν είχε με τι να τα πει. Πόσο καταπληκτικό λέει να σκεφτούμε ότι αυτό ο Θεός το έκανε για μένα. Όλα αυτά τα οποία έκανε, το ότι έσυλε τον Υιό, το ότι κατέβηκε ο Υιός, το ότι πλήρωσε, το ότι πέθανε, το ότι δέχθηκε όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, το ότι αναστήθηκε, για μένα. Ποιος μπορούσε ποτέ να ζητήσει από τον Θεό, όπως φανταζόταν καθένας τον Θεό, να κάνει κάτι τέτοιο και να στείλει το γιο του να πεθάνει για αυτό? Ποιος? Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έκανε τέτοιο έργο το οποίο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Παράδοξο. Αλλά και ένα έργο εξαίσιο. Οι πρόγονοί μας στη σοφία τους είχαν μείνει τόσο πίσω σε ό,τι αφορά στη σύλληψη του Θεού. Ήταν η προβολή των δικών τους αδυναμιών. Ποιος άλλος λαός μπόρεσε να το συλλάβει αυτό? Μόνο όταν ήρθε ο Θεός και αποκάλυψε πώς έχουν τα πράγματα. Τότε μόνο είπαμε: για δες τι κάνει ο Θεός. Για δες με τι τρόπο ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Και υπάρχει εκείνο το υπέροχο εδάφιο στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, το εδάφιο 32, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος: επειδή ο Θεός τον ίδιο εαυτού Υιό δεν εφίσθη, δεν τον λυπήθηκε, δεν είπε: όχι ρε παιδί μου, άσε, εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι χαμένοι, αλλά θα βρούμε άλλο τρόπο. Ως της λέει: τον ίδιο εαυτού Υιό δεν εφίσθη, αλλά τον παρέδωκε υπερπάντων ημών. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο Θεός μαζί του να μην χαρίσει σε εμάς τα πάντα? Είναι δυνατόν? Αυτός ο οποίος έκανε τέτοιο έργο και δεν λυπήθηκε το γιο του. Είναι δυνατόν αυτός ο πατέρας να μην χαρίσει σε εμάς τα πάντα? Είναι δυνατόν? Και ο Απόστολος Παύλος εδώ ασφαλώς λέει μία αλήθεια, παράλληλα όμως νομίζω ότι απευθύνεται και στη λογική των ανθρώπων οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Θεό και λέει: για καθίστε να σκεφτείτε λίγο, μισό λεπτό λέει, σκεφτείτε λίγο. Ο Θεός έκανε ένα τέτοιο έργο. Τώρα είναι δυνατόν, αφού έχει κάνει ένα τέτοιο έργο, από τα 100 έχει δώσει τα 99, να μην δώσει και το 100, δηλαδή να μην χαρίσει και σε εμάς τα πάντα? Ποια πάντα? Βάλτε ό,τι θέλετε μέσα στα πάντα. Είναι δυνατόν, λέει ο Θεός, να μην το κάνει αυτό? Αυτό είναι το έργο το θαυμαστό, το εξαίσιο και παράδοξο. Γιατί είναι έργο το οποίο ξεκινάει και παίρνει τον άνθρωπο από τότε που λέει ο άνθρωπος: Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί μου δώσες θεμέλιο να χτίσω τη ζωή μου.

να πεθάνει, να ταλαιπωρηθεί, να αναστηθεί. Όχι μόνο θα αναλάβανε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος θα γινόταν έτσι δικός του, να του εξασφαλίσει τα πάντα στη ζωή, αλλά μπορούσε να φανταστεί ότι για χάρη του ανθρώπου ο Θεός θα καταστρέψει μια μέρα όλη τη γη, όλο το σύμπαν, και θα χτίσει νέους ουρανούς και νέα γη. Για να μην υπάρχει δάκρυ, για να μην υπάρχει πόνος, να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είναι παλαιά και θυμίζουν και στενοχωρούν, το οποίο ο Θεός θα κάνει. Αν τώρα θαυμάζουμε αυτά τα οποία ο Θεός έχει κάνει, που είναι αλλοιωμένα από την αμαρτία η οποία διείσδησε μέσα στη φύση, φανταστείτε, τρόπος του λέγει, τι θα είναι αυτά τα οποία ο Θεός θα κάνει, τα οποία πλέον αμαρτία δεν πρόκειται να επηρεάσει. Τι θα είναι? Και λέει, κάνω νέους ουρανούς και νέα γη. Τα παλιά πέρασαν. Είναι έργο του Θεού παράδοξο. Ποιος να το φανταστεί? Είναι έργο του Θεού εξαίσιο. Ποιος να το συλλάβει? Αυτό είναι το έργο το οποίο κάνει ο Θεός. Και θα πει κανείς, ωραία, τώρα είμαστε εδώ, λέει αυτά ο Θεός, ωραία, οικοδομείται ο οίκος, η ζωή του καθενός είναι μαζί μας, αλλά κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Βέβαια, κάποτε θα βρεθούμε με το πρόσωπο του Κυρίου, θα συναντήσουμε το λυτρωτή μας. Πότε? Και πώς θα γίνει και τι θα γίνει μέχρι τότε? Και πού θα είμαστε, πού δεν θα είμαστε, πού θα είναι οι άλλοι? Δεν ξέρω να σας πω πολλά πράγματα πάνω σε αυτά. Εκείνο το οποίο ξέρω να πω είναι αυτό το οποίο είχε πει ο Κύριος. Λέει, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Όχι όλες τις μέρες της ζωής σας εδώ κάτω. Πώς είναι αυτή η ζωή, πόσα χρόνια θα είναι του καθενός η ζωή. Αλλά και μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Μέχρι τότε δηλαδή που θα κλείσει η ιστορία αυτού του κόσμου και θα αρχίσει η ιστορία του άλλου κόσμου. Μέχρι τότε, όλες τις μέρες, αδιακόπως. Άρα και μετά τον θάνατο, τη στιγμή του θανάτου, ο Υιός του Θεού θα βρίσκεται εκεί, και την επόμενη στιγμή μετά τον θάνατο, ο Υιός του Θεού θα βρίσκεται εκεί. Δίπλα, παρόν. Αυτή είναι η θαυμαστή ελπίδα την οποία έχουμε, ότι θα είμαστε μαζί με τον Χριστό. Όπου είναι εκείνος. Πολύ λίγο ενδιαφέρει τον άνθρωπο του πιστού πού θα είναι, σε ποιο χώρο θα είναι, πώς θα ονομάζεται αυτός ο χώρος, τι θα έχει αυτός ο χώρος. Θα είναι με το λυτρωτή του. Θα είναι άσχημα εκεί. Αυτός ο οποίος έδωσε τον εαυτό του και πέρασε τέτοια ταλαιπωρία, είναι δυνατόν μετά να έχει φροντίσει να έχει έναν έτσι λίγο χώρο ο οποίος θα είναι και κατάλληλος και ακατάλληλος, τέλος πάντων, όχι σπουδαία πράγματα, βάλτε τον κάπου εκεί να περιμένει σε μια αίθουσα αναμονής και βλέπουμε. Είναι δυνατόν. Θα είμαι, λέει, μαζί σας πάσα τα ημέρας μέχρι τη συντελείας του αιώνας. Μέσα σε όλα αυτά, τα οποία είναι η εξέλιξη του σχεδίου του Θεού, πώς ξεκίνησε, έγινε, πώς θα φτάσει, πού θα ολοκληρωθεί, μπορεί κανείς να χωρέσει 1000 μικρά στοιχεία, τα οποία εκδηλώνουν και δείχνουν το έργο του Θεού στη ζωή του καθενός μας, το παράδοξο και το εξαίσιο. Μακάρι ο Θεός να μας αξιώνει να βλέπουμε με ποιο τρόπο εκείνος δουλεύει. Εφόσον έχουμε πάρει σαν θεμέλιο τον Ιησού Χριστό. Δεν αρχεί, ξέρετε, το θεμέλιο της Εκκλησίας. Ερχόμαστε στην Εκκλησία. Δεν αρχεί το θεμέλιο της συνειδητοποίησης ότι έχουμε, πως ανήκουμε σε ένα σώμα. Πως είμαστε κομμάτι αυτού του εδώ τμήματος ή κάποιου άλλου τμήματος ή κάποιου κανενός τμήματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι ανήκω στον Θεό. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει αν έχω πάρει μέσα στη ζωή μου τον Ιησού Χριστό σαν θεμέλιο. Αν έχω πει, εγώ επάνω σε αυτόν χτίζω. Και όχι επάνω σε αυτό το οποίο θέλει άλλος. Δόγμα, εκκλησία, οποιαδήποτε εκκλησία. Και αυτή ακόμη η εκκλησία. Δεν σώζουν οι εκκλησίες. Εάν κάποιος έχει πει ότι εγώ παίρνω τον Χριστό σαν θεμέλιο, και ό,τι πει αυτός, εγώ αυτό θα κάνω. Αυτός είναι ο οποίος οικοδομεί το νέο του οίκο. Αφήνει τον Θεό να οικοδομήσει το νέο του οίκο. Επάνω σε αυτό το θεμέλιο. Και είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να βλέπει στη ζωή του ένα έργο εξαίσιο, ένα έργο παράδοξο το οποίο ο Θεός κάνει. Τι ώρα που θα ήταν, αδελφοί, αν έτσι το βλέπαμε και περιμέναμε από τον Θεό, στις δυσκολίες τις οποίες περνούμε, στα προβλήματα που έχουμε, στα αδιέξοδα, στα ερωτηματικά, στα πολλά, τις θλίψεις και τις ταλαιπωρίες που περνούμε, να περιμένουμε όπως ο λαός Ισραήλ τότε, να δει αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός. Πάντοτε με εντυπωσιάζει όταν διάφορα σοβαρά ζητήματα γυρνούν στο μυαλό μου, που έχουν σχέση με μένα ή ευρύτερα με μένα.
πάντα με εντυπωσιάζει.

Και λιγάκι έτσι παίζω με αυτό. Λέω για να δούμε τι λύσεις υπάρχουν. Και κατεβάζω το μυαλό μία, δύο, τρεις, τέσσερις λύσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν, μπορούν, ξέρω εγώ, τέλος πάντων να υλοποιηθούν. Και περιμένω να δω τι ο Θεός θα κάνει. Δεν κάνει καμία από αυτές που εγώ σκέφτομαι. Τίποτα. Και πάντα και από το λαό Ισραήλ έτσι έκανε ο Θεός. Άλλο, και άλλα σκεφτόντουσαν αυτοί, λέγανε διάφορα εκεί πέρα. Ο Θεός κάτι άλλο έκανε. Θυμάστε εδώ την πολιορκία της Σαμάριας. Ένας έξυπνος λέει, πού θα τους θρέψει αυτούς, λέει, παράθυρα να ανοιχτούν να περνούν, ενώ δεν θρέφονται αυτοί. Άλλο, ο Θεός είχε ένα παράδοξο και εξαίσιο έργο. Πόσο ωραίο είναι να αφήνουμε τον Θεό μας στη ζωή μας. Να μας δείχνει εκείνος αυτά τα οποία εκείνος έχει κάνει. Το έργο το θαυμαστό, το οποίο έτσι εκδηλώνεται. Με τρόπο απροσδόκητο. Αλλά όταν εκδηλωθεί, δεν έχει ομοιό του. Τι ωραίο που είναι. Εύχομαι, αδερφοί, καθώς κλείνουμε, ο Θεός να καταβγάσει μες στις καρδιές μας αυτό το έργο το οποίο εκείνος ξεκίνησε να κάνει, θα κάνει και θα ολοκληρώσει. Ένα τέτοιο έργο σπουδαίο, να στείλει τον Υιό του, θεμέλιο, να μας χαρίσει μαζί του τα πάντα. Εκείνος ο πλούσιος έγινε φτωχός. Να μας χαρίσει τον ουρανό και τον νέο ουρανό και τη νέα γη, τα οποία εκείνος έχει προετοιμάσει. Ο Κύριος σας παρηγορήσει τις καρδιές μας με τα λόγια αυτά. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τον ύμνο μας και τη δοξολογία μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, παρακαλούμε άκουσε τώρα εσύ τη δέηση και την παράκλησή μας. Και σήμερα το πρωί χάρισέ μας μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Amen. Κυρία μας, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα τώρα στη σύναξη αυτή και εσύ ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω τον Ψαλμό 37. Ψαλμός Λαμδαζίτα 37. Τον διαβάζω στην καινούργια μετάφραση στη νέο ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 37. Μην αγανακτείς με τους κακούς, μη ζηλεύεις όσους την ανομία πράττουν, γιατί καθώς οι χλώοι γρήγορα μαραίνονται, ξεραίνονται καθώς το τρυφερό χορτάρι. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη χώρα και απόλαυσε τη σιγουριά. Ζήτα την ευτυχία σου στον Κύριο και θα σου δώσει ό,τι η καρδιά σου λαχταρά. Δώσε στον Κύριο τη ζωή σου. Έλπισε σε Αυτόν και Εκείνος θα φροντίσει. Θα κάνει τη δικαιοσύνη σου να λάμψει σαν το φως, το δίκιο σου σαν μέρα μεσημέρι. Στον Κύριο σιωπηλά εγκαταλείψου και έλπισε σε Αυτόν. Μην αγανακτίζε για εκείνον που στη ζωή του ευτυχεί, για έναν άνθρωπο που κάνει ανομίες. Ηρέμησε και πάψε τους θυμούς. Μην εξανίστασε. Αυτό δεν βγαίνει παρά σε κακό, γιατί οι κακοί θα φανιστούν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουνε, τη χώρα θα την κατακτήσουν. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ασεβής και θα ζητάς τον τόπο του, μα δεν θα τον ευρίσκεις. Αλλά οι πράοι θα κατακτήσουν τη χώρα και θα απολαύσουν άφθονη ειρήνη. Συνωμοτεί ο ασεβής σε βάρος του δικαίου, τρίζει τα δόντια του εναντίον του. Ο Κύριος γελάει μαζί του, γιατί ξέρει πως έρχεται της τιμωρίας του ημέρα. Οι ασεβείς σέρνουν σπαθιά, τεντώνουνε τα τόξα τους, να ρίξουν κάτω τον φτωχό και τον αδύνατο, να σφάξουνε αυτούς που ζουνε τίμια. Μα το σπαθί τους στην καρδιά τους θα μπει, θα τσακιστούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου, παρά ο πολύς ο πλούτος των ασεβών, γιατί η δύναμη των ασεβών θα συντριφτεί, ενώ ο Κύριος τους δίκαιους τους στηρίζει. Γνωρίζει ο Κύριος τις μέρες των τελείων. Θα διαρκούν για πάντα τα αγαθά τους. Δεν θα ντροπιάζονται σε χρόνους δύσκολους και θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας. Αλλά οι κακοί θα φανιστούν, οι αντίθετοι στον Κύριο, καθώς η ομορφιά του αγρού θα διαλυθούν σαν καπνός και θα χαθούν. Δανείζεται ο ασεβής και πίσω δεν τα δίνει, μα ο δίκαιος είναι απλόχερος και δίνει. Γιατί όσους ο Κύριος ευλογεί, αυτοί κατέχουνε τη χώρα. Και όσους εκείνος καταργέται, εξαφανίζονται από αυτήν. Ο Κύριος κάνει σταθερά τα βήματα του ανθρώπου και εγκρίνει την πορεία του. Αν πέφτει, στην πτώση του δεμένει, γιατί ο Κύριος από το χέρι τον κρατάει. Νιώσιμουνα και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκιο εγκαταλειμμένο και ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί. Καθημερινά δανείζει και λέει, και τα παιδιά του είναι μια ευλογία. Φύγε από το κακό και κάνε το καλό και θα μείνεις παντοτινά στη χώρα, γιατί αγαπάει ο Κύριος το σωστό και δεν εγκαταλείπει τους σωσίους του. Τους προστατεύει αιώνια. Αλλοί απόγονοι των ασεβών θα εξαφανιστούν.
Οι δίκαιοι θα κατακτήσουν τη χώρα, σ' αυτήν θα κατοικούν για πάντα. Του δίκαιου το στόμα σοφία ψιθυρίζει, η γλώσσα του λέει το σωστό, ο νόμος του Θεού μες στην καρδιά του, τα βήματα του διόλου δεν γλιστρούν. Παραμονεύει ο ασεβής τον δίκαιο, γυρεύει να τον θανατώσει, μα ο Κύριος στα χέρια του δεν του τον παραδίνει. Και όταν δικάζεται δεν τον αφήνει να καταδικαστεί. Στον Κύριο έλπισε, το δρόμο του ακολούθησε. Θα σε υψώσει τη χώρα να κατέχεις και θα δεις τους ασεβείς να εξαφανίζονται. Είδα τον ασεβή να καταχράται την εξουσία του, να υψώνεται σαν κέδρος του Λιβάνου, να πλώνεται καθώς αναρχητικό φυτό. Και πάλι πέρασα για να που δεν υπήρχε. Τον αναζήτησα κι ούτε που βρέθηκε. Κοίτα προσεκτικά τον τέλειο, δες τον ευθύ άνθρωπο. Έχει απογόνους πάντοτε ο άνθρωπος της ειρήνης. Αλλά οι αμαρτωλοί όλοι αντάμα θα χαθούν. Και οι απόγονοι των ασεβών θα φύγουν από τη μέση. Η σωτηρία των δικαίων από τον Κύριο έρχεται, η προστασία τους στον καιρό της θλίψης. Τους βοηθάει ο Κύριος και τους λυτρώνει, τους λευτερώνει από τους κακούς, τους σώζει, γιατί σ' αυτόν κατέφυγαν. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα ημνολογιά μας, αριθμό 164.

Πατέρα μας ουράνιε, για ακόμη μια φορά στη ζωή μας σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για το μεγάλο προνόμιο που έχουμε την ώρα αυτή να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, να ξέρουμε ότι ανάμεσά μας βρίσκεται κατά την υπόσχεσή του πνευματικά ο Κύριος, να κρατούμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο Σου και να προσδοκούμε να ακούσουμε τη φωνή Σου. Κυρία μας, ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε για το ενδιαφέρον Σου, για τη φροντίδα Σου, για την αγάπη Σου για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος ο δικός Σου και μάλιστα από το στόμα του Χριστού διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Κυρία μας, σε ευγνωμονούμε για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος, ο Υιός ο δικός Σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από εμάς. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά και μας έπλυνε και μας καθάρισε. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες την πόρτα του ουρανού. Σε ευγνωμονούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη και ήταν το μόνο άλλωστε που μπορούσαμε να διαθέσουμε εμείς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας πρόσφερες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία και διαβάζουμε μέσα στον Άγιο Λόγο Σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και δεν εφανερώθη έτη τι θελομενίστε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, δέξου Εσύ την ευγνωμοσύνη μας, άκουσε τον ύμνο και τον έρω της καρδιάς μας που ανεβαίνει σαν ευωδεστημίαμα προς τον Άγιο Θρόνο Σου. Κύριε, μας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε να ανοίξουμε και πάλι τον Άγιο Λόγο Σου και παρακαλούμε, δεόμαστε, ζητούμε σήμερα το πρωί να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που θα μιλήσει σε καθέναν από μας. Κύριε μας, θέλουμε να εξομολογηθούμε στην παρουσία Σου και θέλουμε να πούμε ότι έχουμε αδυναμίες, έχουμε προβλήματα, έχουμε απορίες. Πόσο συχνά τα πόδια μας είναι διστακτικά, πόσες φορές τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, άπλωσε Εσύ το χέρι το δικό Σου, το παντοδύναμο, και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, που ακόμα δεν μπήκε μέσα στις καρδιές τους ο Χριστός. Άγγιξε κάποιους άλλους, παρακαλούμε, που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου αλλά σκοντάψανε, πέσανε, μπερδεύτηκαν. Κύριε, θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το ελαιό Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας αλλά και γύρω μας και μακριά μας, που πονούν, που πενθούν, που είναι άρρωστοι, που είναι εκτυπημένοι. Οπουδήποτε στον κόσμο υπάρχει πόλεμος, όπου υπάρχει συμφορά, όπου υπάρχει καταπίεση, όπου υπάρχουν δάκρυα, όπου υπάρχει θρήνος. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό Σου, το παντοδύναμο Εσύ. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελα σε πρόσωπα, στη μέρα τη σημερινή τη δική Σου. Κάνε να λάμψει, παρακαλούμε, το φως και το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Κύριε μας, καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου τώρα, στείλε μας, παρακαλούμε, ένα μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον. Κράτησε μακριά ανθρώπινες σκέψεις. Απομάκρυνε εισηγήσεις που δεν είναι δικές σου. Κάνε να αντυχήσει η φωνή του Ιησού Χριστού ανάμεσά μας, ξεκάθαρη, λαμπρή. Κύριε, παρακαλούμε για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου Εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, λατρεύουμε το Άγιο όνομά Σου, προσκυνούμε το μεγαλείο Σου. Άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: ιδιαίτερη χαρά, αδελφοί, παρατηρώ ότι έχουμε μαζί μας σήμερα το πρωί την οικογένεια Καμπουρόπουλου από την Αθήνα. Ο αδελφός Φέδων Καμπουρόπουλος, συνεργάτης του Θεού επί δεκαετίες. Υπήρξε επίσης επί πολλά χρόνια εκδότης του περιοδικού Αστήρ της Ανατολής. Είναι άνθρωπος που αναλώθηκε στο έργο του Θεού και τον βλέπουμε ανάμεσά μας με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Αλλά υποθέτω ότι δυο λόγια χαιρετισμού θα τα ακούγαμε πολύ ευχαρίστως.
1: Πολύ ευτυχής και εγώ και η σύζυγός μου και ο γιος μου μικρός. Ο κύμο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην εκκλησία σας. Είναι να το ομολογήσω προς εντροπήν μου ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ. Και ξέρετε ποιος φταίει ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ? Ο εγγονός μου. Το πρώτο μας εγγονάκι γιόρτασε χθες τα πρώτα του γενέθλια. Και είναι μεγάλη υπόθεση για τους παππούδες να γιορτάζουν τα πρώτα γενέθλια του πρώτου εγγονού. Έτσι βρισκόμαστε στην Θεσσαλονίκη. Κάπου πέντε από Μέγαρο Μουσικής μένουμε. Και είπαμε σήμερα το πρωί με τη γυναίκα μου να έρθουμε στη Φλέμινγκ. Χαιρόμαστε που είμαστε ανάμεσά σας. Και θα ήθελα πολύ σύντομα να αφήσω ένα μηνυματάκι από την προσφυλπισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το πρώτο κεφάλαιο. Λέγει εκεί ο Παύλος: προσεύχομαι, για προσευχή ακούσαμε προηγουμένως, προσεύχομαι, τι προσεύχεσαι Παύλε για μας, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση για να διακρίνετε τα διαφέροντα ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινων Θεού. Πολύ γρήγορα, τρία πράγματα. Προσεύχεται ο Παύλος να έχουν οι αδελφοί του πρώτα αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πουθενά. Όσα χρήματα και αν έχουμε, αποκτήματα και αν έχουμε, προγράμματα και αν έχουμε, η ουσία, η καρδιά της ζωής της Εκκλησίας είναι η αγάπη. Αν αυτή λείψει, όλα τα άλλα καταντούν φτώχεια. Αν αυτή υπάρχει και πολλά πράγματα να λείπουν, ο άνθρωπος του Θεού και η Εκκλησία του Χριστού είναι πλούσια. Αγάπη. Αυτή η αγάπη όμως πιο κάτω μας λέγει, ειλικρινής να είναι. Να είμαστε ειλικρινείς στις σχέσεις μας. Η αγάπη μας να μην είναι απλώς ένα ενδιαφέρον, εντυπωσιακό περίβλημα της ζωής μας, αλλά να είναι αυτή η ουσία της ζωής μας. Όχι απλώς ένα θρησκευτικό ένδυμα, αλλά η αλήθεια. Να μπορούν οι άλλοι να αναγνωρίζουν στη ζωή μας, βλέποντάς μας, την αγάπη που έχουμε για τον Χριστό και προς αλλήλους. Και αυτή η λέξη ειλικρίνεια, ξέρετε, είναι ενδιαφέρουσα. Προέρχεται από δύο ελληνικές λέξεις. Η μία είναι ομηρική, από το ήλιος και κρίνος. Ο όμηρος, το ήλιος, το γράφε με έψιλο λιόνια. Αυτός που κρίνεται από τον ήλιο είναι ειλικρινής. Στην εποχή εκείνη τον πουλούσαν πορσελάνες. Η πορσελάνη δεν μπορούσε να την ελέγξουν αλλιώς. Αυτός που την πουλούσε έλεγε στον αγοραστή: κοίταξε την στον ήλιο. Άσε τον ήλιο να κρίνει την πορσελάνη που σου πουλάω. Είναι αληθινή. Δεν είναι γεμισμένες τυχόν ρογμές με κερί ειδικό. Είναι καλή η πορσελάνη που σου προσφέρω. Είναι αληθινή η πορσελάνη. Η πορσελάνη της ζωής μας να είναι αληθινή. Η αγάπη μας όχι ψεύτικη. Η αγάπη μας να μπορεί να κρυθεί από τον ήλιο της κρίσεως των άλλων ανθρώπων στη ζωή μας. Και όταν γίνει αυτό, ο Παύλος λέγει, εύχομαι με την αγάπη, την ειλικρινή, η ζωή σας, η εκκλησία σας, να είναι πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Δεν μπορεί παρά το φυσιολογικό αποτέλεσμα της ειλικρινούς αγάπης στη ζωή μας να είναι ο καρπός. Και τέτοιον εύχομαι, αδελφοί μου, και τώρα και στο μέλλον πάντοτε και η δική σας η ζωή, αλλά και της Εκκλησίας σας η ζωή να παράγει. Άμεν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Αλλά πριν τα ακούσουμε αυτό, έχουμε έναν ύμνο.

Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 9. Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας, και συγκοινωνώς εις την θλίψην και εις την βασιλείαν και την υπομονήν του Ιησού Χριστού. Ήμην εν την ίσωτη καλουμένη Πάτμο, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκσταση πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ο σάλπιγγος, ή της έλεγεν «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τας 7 εκκλησίας τας εν τη Ασία, εις Έφεσον και εις Σμύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Και στράφει να είδω την φωνήν της Ελλάδης εμετέ μου, και στραφείς είδον 7 λιχνίας χρυσάς, και εν μέσω των 7 λιχνιών είδον ένα όμοιον με ιόν ανθρώπου, ενδεδειμένον ποδήρι χιτώνα, και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών, ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και τρίχες, ήσαν λευκέ ως μαλίων λευκών ως χιών, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, και η πόδες αυτού όμοι με χαλκολίθανον, ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρή 7 αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφαία δίστομος οξία, και η όψης αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού, και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος, και ο ζών και έγινα νεκρός. Και ιδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνωσι με τα ταύτα. Το μυστήριον των 7 αστέρων τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς, οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και 7 λιχνίες τας οποίας είδες είναι 7 εκκλησίες. Και από το τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 20. Ιδού, ίσταμε εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Ας είναι αδελφοί το πνεύμα του Θεού το Άγιο που τα έδαφε αυτά τα θαυμαστά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα σχολιάσει στη σκέψη και την καρδιά καθενός μας. Ξαναδιαβάζω το τελευταίο εδάφιο και το διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Ιδού, έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσομαι τ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Όπως είμαστε αδελφοί καθισμένοι, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Κύριε μας, παρακαλούμε τώρα, πριν στραφούμε στον Αγιολόγο Σου, στρεφόμαστε σε Σένα και παρακαλούμε και δεόμαστε. Άνοιξε Σύ τα αυτιά μας για να ακούσουμε την αλήθεια Σου. Άνοιξε τα μάτια μας για να δούμε τη μορφή Σου. Άνοιξε τις καρδιές μας για να δεχθούμε εκείνο που θέλεις να μας στείλεις. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αλλά και από τα πιο εκπληκτικά εδάφια που συναντούμε μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Φανταστείτε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει στο εδάφιο αυτό ότι στέκεται έξω από την πόρτα μας, χτυπάει και περιμένει. Εάν ακούσει τη φωνή του και ανοίξει την πόρτα, είναι έτοιμος να μπει μέσα ο Χριστός και να διπνήσει μαζί του.
Ίσως όσοι έχετε πάει στο Λονδίνο θα θυμάστε, μπαίνοντας μέσα στο μεγάλο καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στον δεξιό τοίχο, υπάρχει ακριβώς αυτή εδώ η απεικόνηση. Είναι μια πόρτα και δεν έχει χερούλι απ' έξω και είναι και χορταριασμένη και είναι και παλιά και απ' έξω στέκεται ο Χριστός υπομονητικά και κρούει και περιμένει. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή του και ανοίξει την πόρτα, είναι η ώρα η κοσμοϊστορική, η μεγάλη για εκείνον τον άνθρωπο, η ώρα που μπαίνει μέσα στη ζωή και την καρδιά του ο Χριστός. Και από εκεί και ύστερα όλα είναι αλλαγμένα. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, ξεκινώντας μια καινούργια σειρά ομιλιών που της έχω δώσει τον τίτλο «Γνωριμία με τον Ιησού Χριστό», θα ήθελα να σταθούμε για λίγη ώρα μπροστά σε αυτό εδώ το εδάφιο το θαυμαστό, που το ξέρετε όλοι σας, που το έχετε ακούσει πολλές φορές, που πολλοί από εσάς το έχετε χρησιμοποιήσει για να μιλήσετε σε άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, καμιά φορά είναι αδελφοί που λένε «Μα αυτά τα ακούσαμε, τα μάθαμε, μας τα είπανε συχνά». Εμένα δεν με φοβίζει καθόλου όταν είναι κάτι που τα ακούσαμε, που το είπαμε, που μας το είπανε. Εμένα με φοβίζει όταν είναι κάτι που δεν μας το είπανε, που δεν το ξανακούσαμε, που δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, σήμερα το πρωί σας καλώ να σταθούμε μπροστά σε αυτό το εδάφιο του Λόγου του Θεού. Ακόμη μια φορά να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Είναι από εκείνα τα εδάφια που όσο και αν τα μελετήσουμε, όσο και αν τα σκεφτούμε, είναι αδύνατο να τα εξαντλήσουμε. Είναι πραγματικά ανεξάντλητο. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία. Όσοι είμαστε κοντινοί στον Χριστό, να το ξαναθυμηθούμε. Όσοι είμαστε μακρινοί από εκείνον, να προβληματιστούμε. Τώρα, εάν προσέξετε το εδάφιο, είναι χωρισμένο από μόνο του σε τρία διαφορετικά μέρη. Το πρώτο μέρος του, «Ιδού, ίσταμαι στην θύραν και κρούω». Είναι ο Χριστός που στέκεται και χτυπάει. Αυτό εγώ θα του δώσω έναν τίτλο και θα το ονομάσω «Η πρωτοβουλία του». Το δεύτερο μέρος, «Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν». Εδώ ο Χριστός έχει λιγάκι παραμερίσει και περιμένει τη δική μας την πρωτοβουλία τώρα πια. Αυτό θα το ονομάσω «Η αμφιβολία του». Και το τρίτο μέρος, «Θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Αυτό θα το ονομάσω «Η εξαγγελία του». Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτον, η πρωτοβουλία του. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η πρωτοβουλία είναι δική του. «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω». Πώς αλλιώς θα μπορούσε να μας το πει για να το καταλάβουμε ότι είναι δική του η πρωτοβουλία. Ακούω καμιά φορά αδελφούς που προβληματίζονται. Άραγε με βρήκε ο Χριστός ή τον βρήκα εγώ? Άραγε με κάλεσε ο Χριστός ή τον κάλεσα εγώ? Άραγε με συνάντησε ο Χριστός ή τον συνάντησα εγώ? Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εκεί που βρισκόμασταν πεσμένοι και χαμένοι δεν μπορούσαμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Έπρεπε να έρθει να μας συναντήσει ο Χριστός. Δεν έχω την πρόθεση σήμερα το πρωί να αναπτύξω θεολογικά θέματα, αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι είναι δική του η πρωτοβουλία. «Ιδού, εγώ ίσταμαι εις την θύραν και κρούω». Το λέει ξεκάθαρα ο Ιησούς Χριστός. Θυμάστε εκείνη την άλλη τη φορά, και το λέει ο Ματθαίος αυτό, στο 11ο κεφαλαιό του, στο 28, που στάθηκε ο Χριστός και στράφηκε προς τα πλήθη που ερχόνταν από πίσω του και τους είπε «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία. Είναι του Χριστού η πρωτοβουλία του. Θα ήθελα όμως αυτή την πρωτοβουλία να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο στοιχείο είναι εκείνο που θα το πω εγώ, τα κτυπήματα. Και εννοώ τα κτυπήματα του Ιησού Χριστού στην πόρτα μας. Τώρα μην σηκωθεί κάποιος και μου πει πού τα είδες αυτά τα κτυπήματα, γιατί εγώ θα σου θυμίσω τότε ότι τότε που έπεσες και τότε που σηκώθηκες, τότε που προχώρησες και τότε που οπισθοδρόμησες, τότε που πέτυχες και τότε που απέτυχες, όλα αυτά μες στη ζωή σου
δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε συμπτωματικά. Ήταν απλούστατα κτυπήματα του Ιησού Χριστού που ήθελε να κάνει αισθητή την παρουσία σου μπροστά σου. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή που περιγράφει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 25, όταν μιλάει στους δικούς του που τους έχει μαζέψει και τους λέει ότι ΚΕ, εδάφια 44 και 45, τους λέει: πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα δεν με ποτίσατε, ήμουν ξένος δεν με φιλοξενήσατε. Και αυτοί του λένε: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα ή ξένο ή γυμνό? Και λέει ο Χριστός: αληθώς σας λέγω, καθώς δεν εκάμετε εις ένα τούτον των ελαχίστων των αδελφών μου, ουδέ είσε με εκάμετε. Που θέλει να πει ο Κύριος Ιησούς ότι τα μεγάλα γεγονότα, τα πνευματικά, δεν έρχονται ξαφνικά και απρόοπτα, αλλά σημειώνονται μέσα στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Να γιατί λέω ότι τα κτυπήματα είναι στη ζωή μας, στην πόρτα μας από μέρους του Κυρίου καθημερινά. Πρώτον λοιπόν τα κτυπήματα. Δεύτερο τα ρωτήματα. Πολλά που είναι γύρω μας, που είναι μέσα μας, που είναι στη σκέψη μας. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούν οι άνθρωποι να καταλάβουν ποιος είναι, τι είναι ο Θεός. Και το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι ο Θεός είναι ξένος, είναι απομακρυσμένος, είναι άγνωστος.

δια του αίματος του Χριστού. Δηλαδή ενώ ήταν άγνωστος ο Χριστός, σας έγινε γνωστός. Ενώ ήταν μακρινός, σας έγινε κοντινός. Ενώ ήταν ξένος, έγινε δικό σας. Το πρώτο τα χτυπήματα, το δεύτερο τα ερωτήματα, το τρίτο τα προβλήματα. Ξέρετε, υπάρχουν μερικά προβλήματα που όλοι μας τα δοκιμάζουμε και που πολλοί δεν τα ομολογούμε ποτέ ούτε καν στον εαυτό μας. Βλέπετε ανθρώπους που είναι πετυχημένοι στη ζωή, που έχουν μια αυτοπεποίθηση, μια αναζωνία, και όμως δεν υπάρχει κανένας που μέσα του δεν έχει την αίσθηση της ήττας. Κάτι δεν πήγε καλά. Κάπου τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα έπρεπε. Ποιος είναι ο καθένας μας? Ένας εγωιστής, ένας εμπαθής, μια αποτυχία? Όχι γιατί έχει σύμπλεγμα κατωτερότητας, αλλά γιατί απλούστατα το κτύπημα του Χριστού στην πόρτα του κάνει τον άνθρωπο να νιώθει έτσι. Θυμάστε πως περιγράφει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο την κατάσταση των πιστών και τη δική του προφανώς πριν και μετά. Τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Είμεθα ποτέ ανόητη, απειθής, πλανόμενη, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίες και ειδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητή και μισούντες αλλήλους. Δεν υπάρχει καλύτερη περιγραφή για τον άνθρωπο το σημερινό, τον άνθρωπο του καιρού μας. Ιδού, έσταμε εις την θύραν και κρούω η πρωτοβουλία του. Το δεύτερο σημείο του εδαφίου «Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα». Δείτε ότι εδώ ο Χριστός τώρα αποστασιοποιείται και αφήνει σε μας να πάρουμε την απόφαση. Η ευθύνη τώρα πια είναι δική σου. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αν θέλεις να ανοίξεις, θα ανοίξεις. Και αν δεν θέλεις, δεν θα ανοίξεις. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα. Και είναι πολλοί άνθρωποι που λένε, μα εγώ δεν άκουσα ποτέ το κτύπημα του Ιησού Χριστού. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15. Σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας. Και ξέρετε κάτι, μέχρι τώρα μπορούσε κάποιος να πει, εγώ δεν άκουσα τη φωνή του, δεν άκουσα το κτύπημά του. Αλλά σήμερα το πρωί το ακούς. Και τη φωνή του ακούς. Και το κτύπημά του το ακούς. Και σου λέει ο Χριστός, εάν ακούσει κάποιος τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Θέλω να το δούμε αυτό λίγο πιο αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα να δούμε τα ενδεχόμενα. Τα οποία ενδεχόμενα είναι δύο και μόνο. Ή όχι ή ναι. Ή από εδώ ή από εκεί. Ή έξω ή μέσα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι που λένε άσε για αργότερα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε άσε να ψάξω, να σιγουρευτώ, να ερευνήσω, να ρωτήσω, να μάθω, να μελετήσω. Πόσα χρόνια μπορεί να γίνεται αυτό? Τελικά το ερώτημα είναι άκουσες? Και αν άκουσες, θα ανοίξεις ή δεν θα ανοίξεις? Όταν γράφει την επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος στο 10ο κεφάλαιο, επιμένει ειδικά στο θέμα αυτό. Εδάφιο 14. Πώς θέλουν συνεπικαλεστεί εκείνον στον οποίο δεν επίστευσαν? Πώς θέλουν συμπιστεύσει εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν? Και πώς θέλουν συνακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων? Από σήμερα το άκουσες. Από σήμερα είναι στο χέρι σου η απόφαση. Και ξέρετε, ο άνθρωπος όταν μιλάει ο Θεός πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Είναι ένα εδάφιο που μου κάνει εντύπωση στην Παλιά Διαθήκη, στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στο κεφάλαιο Ιωταζήτα 17, εδάφιο 19. Ούτως είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε και στήθη εν τη πύλη, διείς εισέρχονται και διείς εξέρχονται, και είπε προς αυτούς, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Και σήμερα στην εποχή τη δική μας οι άνθρωποι είναι καιρός να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Και τα ενδεχόμενα είναι δύο, ή από εδώ ή από εκεί, ή μέσα ή έξω, ή όχι ή ναι. Τρίτη θέση αποκλείεται απολύτως. Πρώτο λοιπόν τα ενδεχόμενα.

Δεύτερον, τα παρεπόμενα. Τι σημαίνει ακούω? Ακούω δεν σημαίνει μόνο ερέθισμα του αυτιού μου. Γιατί το ακούω στον λόγο του Θεού σημαίνει και αποδέχομαι και πιστεύω. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θα σας πούν εγώ πιστεύω στον Χριστό. Δηλαδή τι πιστεύεις? Πιστεύει ότι κάποτε έζησε σε αυτόν τον κόσμο ο Χριστός. Πιστεύει ότι δίδαξε πράγματα εντυπωσιακά, μεγαλειώδη, μοναδικά. Μα δεν είναι αυτή η έννοια της πίστης του Λόγου του Θεού. Το ερώτημα, το πιστεύεις ή όχι, είναι άκουσες, άνοιξες, μπήκε μέσα στην καρδιά σου ο Χριστός. Όταν μιλάει στους ακροατές του ο Κύριος Ιησούς, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, είναι πολύ όμορφα τα λόγια του εκεί. Στο εδάφιο 24, κοιτάξτε τι λέει. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Να ποια είναι τα παρεπόμενα, να ανοίξεις την πόρτα σου, όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα. Δεν είναι μονάχα ακούω. Είναι πιστεύω, είναι ανοίγω την πόρτα, είναι μπαίνει μέσα ο Χριστός, είναι αλλάζει τελείως η κατάσταση από εκεί και ύστερα. Πρώτο λοιπόν τα ενδεχόμενα, δεύτερο τα παρεπόμενα, τρίτο τα παραλυπόμενα. Δηλαδή όχι μόνο αδράνεια αλλά και δράση, όχι μόνο ακρόαση αλλά και κινητοποίηση. Μου κάνει εντύπωση ότι πάντοτε μέσα στο Λόγο του Θεού το ρήμα ακούω έχει τεράστιες συνέπειες. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Πάλι από το κατά Ιωάννη το 5ο, εδάφιο 25. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι νεκροί θέλουν συνακούσει την φωνή του Θεού, του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουν συζήσει. Να γιατί λέω ότι ακούω σημαίνει δράση, σημαίνει κινητοποίηση, σημαίνει αλλαγή καταστάσεως. Γιατί έρχεται μέσα στην καρδιά ο Ιησούς Χριστός. Το πρώτο λοιπόν η πρωτοβουλία του, το δεύτερο η αμφιβολία του, το τρίτο μέρος του εδαφίου θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Αυτό θα το ονομάσω η εξαγγελία του. Δείτε πόσο λακωνικά είναι αυτά που λέει εδώ ο Χριστός, αλλά και πόσο εντυπωσιακά. Μας μιλάει για τα αποτελέσματα από τη στιγμή που πήρε την απόφαση και ύστερα. Είναι σαν να λέει εδώ ο Χριστός ότι η απόφαση είναι πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική. Εάν γίνει αυτό, τότε θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Κάθε φορά που ακούω το εδάφιο αυτό ή το σκέφτομαι, έρχεται στη σκέψη μου εκείνο το επεισόδιο στη ζωή του Κυρίου, το λέει ο Λουκάς το 19ο κεφάλαιο, όταν ο Ζακχαίος προσπαθεί να δει τον Ιησού Χριστό. Κατά Λουκάν Θήτα, εδάφιο 5. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδεν αυτόν απάνω στο δέντρο. Και είπε προς αυτόν, Ζακχέ, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Βλέπετε, η συνάντηση με τον Ιησού Χριστό δεν μπορεί να είναι χαλαρή, αδιάφορη, ήρεμη. Είναι μια συνάντηση αποφασιστική, γιατί θα σημαδέψει τη ζωή από εκεί και μπρος. Ή από εδώ ή από εκεί, ή μέσα ή έξω, ή όχι ή ναι. Δείτε τι γίνεται εδώ, εδάφιο 6. Και κατέβει ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και ζει εκείνη την ώρα ο Ζακχαίος το πιο συναρπαστικό βίωμα της ζωής του. Έχει μπει μέσα στο σπίτι του, έχει μπει μέσα στην καρδιά του ο Χριστός. Να ρίξουμε μια ματιά σε αυτήν την εξαγγελία του Χριστού και θα τελειώσουμε. Λέει ο Κύριος, θέλω εισέλθει προς Αυτόν και θέλω διπλήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Το πρώτο πράγμα είναι η αλλαγή. Μία αλλαγή που θα είναι και μέσα σου και γύρω σου. Το λέγαμε και τις προάλλες. Υπάρχει ένα εκπληκτικό εδάφιο στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους γραμμένο από την πένα του Αποστολού Παύλου που η μετάφρασή μας το αποδίδει λίγο λαθεμένα. Εδάφιο 17, β' προς Κορινθίους ε 17. Όθεν εάν της είναι Χριστό, είναι νέον κτίσμα. Έγινε κάτι καινούριο. Ναι, αλλά το κείμενο δεν λέει κτίσμα, λέει κτίσεις.
Και πιστεύω εγώ ότι το λέει αυτό, γιατί η αλλαγή είναι και μέσα σου και γύρω σου. Όχι μόνο εσύ είσαι καινούριος, αλλά και γύρω σου αλλάζουν ορισμένα πράγματα. Η χάρη και το έλεος του Θεού έχει μια κατακόρυφη πορεία από πάνω προς τα κάτω και έρχεται μέσα σε σένα. Και από εκεί και ύστερα έχει μια οριζόντια επέκταση. Και από σένα επεκτείνεται στο περιβάλλον. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν της είναι Χριστό, είναι νέα κτήσης. Και αν με ρωτήσει κάποιος τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα πω πάρα πολύ απλά. Ο άγνωστος μου έγινε γνωστός. Ο μακρισμένος μου έγινε κοντινός. Ο ξένος μου έγινε δικός. Τι ωραία μας το είπε ο Απόστολος Παύλος. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίου στο 13. Σεις υποτεώντες μακράν έγινετε πλησίον. Η μεγάλη αλλαγή. Πρώτο λοιπόν η αλλαγή. Δεύτερον η απαλλαγή. Και μιλάω τώρα εδώ πια για τη σκλαβιά της αμαρτίας, η οποία από εδώ και πέρα είναι παρελθόν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το νιώθει ότι όπως γεννήθηκε είναι σκλάβος της αμαρτίας. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας το 5ο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ηλευθέρωσε ημάς ο Χριστός μένετε σταθεροί, γιατί ο Χριστός σας έφερε σε ελευθερία». Και είναι κάτι αυτό που ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και πάλι στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, λίγο παρακάτω από το εδάφιο που είδαμε μόλις τώρα, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου το Πνεύμα του Κυρίου εκεί ελευθερία. Το πρώτο λοιπόν είναι η αλλαγή, το δεύτερο είναι η απαλλαγή. Και το τρίτο και τελευταίο είναι η προαγωγή. Δηλαδή τώρα πια ανέβηκες. Τώρα που ήρθε μέσα σου ο Χριστός προβιβάστηκες. Τώρα που ζει εκείνος μέσα στην καρδιά σου έχεις αλλάξει για καινούριο όν. Στο εδάφιο που είδαμε πιο πριν λέει ο Παύλος αμέσως παρακάτω τα αρχαία παρήλθον ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Είσαι τώρα κάτι τελείως καινούριο. Δεν ήσουν πιο πριν. Φαίνεται ότι αυτό έχει υπόψη του Ιωάννης όταν στην εισαγωγή του Ευαγγελίου του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, μας λέει ότι όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς εδώ και εν εξουσίαν, να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ξέρετε, οι άνθρωποι εδώ κάνουν ένα λάθος και τα ακούμε συχνά. Ακούμε που λένε όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά του Θεού. Λάθος, δεν είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού, είμαστε όλοι δημιουργήματα του Θεού, θέλει όλους να μας κάνει παιδιά του ο Θεός. Αλλά βλέπετε εδώ λέει τις προϋποθέσεις. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού, εις αυτούς εδώ και εν εξουσίαν, να γίνωσι τέκνα Θεού. Να γιατί γράφει αργότερα ο Ιωάννης ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλω να είστε. Σκέφτομαι αδελφοί ότι σήμερα το πρωί που το Πνεύμα του Θεού φέρνει μπροστά στη σκέψη μας το εδάφιο αυτό. Το κτύπημα του Ιησού Χριστού στην πόρτα της καρδιάς είναι εντονότερο. Ξέρω ότι κάποιοι έχουν εθιστεί να ακούν στο κτύπημα, κάποιοι έχουν μάθει να διαφορούν, κάποιοι δεν δώσανε πεντάρα, κάποιοι λένε άστε για αργότερα. Αλλά όμως θέλω να σε ρωτήσω, είσαι σίγουρος ότι δεν ήρθε η στιγμή? Είσαι βέβαιος ότι δεν πρέπει να ανοίξεις τώρα? Πόσο δυνατός ο Λόγος του Θεού, πόσο σημαντικά τα Λόγια του Χριστού. Ιδού, είστε με εις την θύραν και κρουώ. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς Αυτόν και θέλω διπλήσει μεταυτού και Αυτός μετεμού. Θέλω να σε καλέσω να πάρεις την απόφαση αυτή τη στιγμή. Δεν κουράστηκες, δεν βαρέθηκες. Πόσο ακόμα θα αφήσει τον Χριστό να περιμένει? Όχι αύριο, σήμερα. Όχι αργότερα, τώρα. Θέλω να κλείσω με ένα τμήμα εδαφίου που πάντα μου κάνει εντύπωση. Είναι στην δεύτερη επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους και είναι μια πρόσκληση που είμαι βέβαιος ότι την ώρα αυτή το Πνεύμα το Άγιο του Θεού την απευθύνει σε καθέναν από εμάς. Έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Ιδού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας. Amen. Amen.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα αυτής της καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι τόσο δυνατός, τόσο σύγχρονος, τόσο σημερινός και ανταποκρίνεται ακριβώς στις πνευματικές ανάγκες καθενός μας. Σε ευχαριστούμε για τη διαβεβαίωση του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι στέκεται και κρούει, και θέλουμε να παρακαλέσουμε αυτές τις κρούσεις να τις κάνεις εσύ αισθητές σε κάθε καρδιά σήμερα το πρωί. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γνωρίζεις έναν έναν. Ξέρεις που στέκεται καθένας μας, ξέρεις που σκαλώνουμε, ξέρεις που σκοντάφτουμε. Κύριε, παρακαλούμε ο λόγος ο δικός σου ας κατοικήσει μέσα μας πλουσίως. Η πρόσκληση του Ιησού Χριστού ας γίνει έντονα αισθητή, ακόμα και εκεί που η συνήθεια έχει κάνει να χάσει τη λάμψη της. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι δυνατός εκεί που εμείς είμαστε αδύνατοι. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μπορείς εκεί που εμείς δεν μπορούμε. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ σε κάθε καρδιά. Γιατί είναι κάτι αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, ενώ εσύ μπορείς. Κάνε να ανοίξουν καρδιές να μπει μέσα ο Χριστός. Να γίνει μεγάλη αλλαγή. Να φύγει η αμαρτία, να έρθει το πνεύμα το δικό σου. Κύριε, αφιερώνουμε σε σένα καθέναν που εσύ έστειλες σήμερα το πρωί στη σύνταξή μας. Και παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις, εσύ να αγγίξεις, εσύ να σώσεις. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη θέηση και την προσευχή μας. Την ώρα αυτή, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.